Άφησα ένα δάκρυ μου στη πόρτα σου. Για όλα αυτά που με κρατάνε χώρια σου.

ούτε πλάμε να μην καθούμε. Έλα, βοήθεια, βοήθεια. Στο κορτήρι μου.

0: βλέπω τα μάτια του Σάιντ, λέει.
1: Κάνουν ήσουν κι άλλοι. Αυτή μια πέρα. Το ξέρεις μα το δρόμο σου. Εσύ τραβείς. Αφού μαζί τις θα βάλες. Το μάτια μας.

0: συγγνώμη για χθες.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Όχι, σου μίλησα άσχημα χθες.
1: Ξέχνα το. Εγώ το ξέχασα κιόλας.
0: Πίνεις.
1: Ναι.
0: Έχεις πιει πολύ.
1: 2-3 μπουκαλιά.
0: Για μένα πίνεις.
1: Όχι. Για μένα.
2: Όταν στην καρδιά έχεις βάρος, άνοιξε ένα μπουκάλι θάρρος. Να φοβηθεί κι ο χάρος. Νύχτα είναι θα περάσει. Με το

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.

Thank you.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πώς θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Απ' εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης, με τη φωνή και την ψυχή του, αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
2: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
1: Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα,
5: και κάθε μέρα
1: από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο ΣΥΤ 106,1 στις 11.

0: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.

Ακούστε να σας πω τι μου λέγανε όλοι. Μου λέγανε όλοι, μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγανε όλοι, δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν βλέπεις. Αυτή σε σκότωσε, μα εσύ κοντά της τρέχεις. Εγώ τα έκλεισα τα μάτια και τα αυτιά μου.

0: Δεν ήταν γάμπα αυτό, ήταν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πει γάμπα.
1: Τα σπάθαμε, τα σπάθαμε σου λέω.
0: Αλλά το Δημητρούλα μου ανήκει. Εγώ όμως σοπατούσα. Ναι. Τι σοπατούσα, καθόμουν με τους παιδες εκεί πέρα.

0: στον 6,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
2: Είμαι ο Δημήτρης Βιμπερίδης.
1: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
2: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σίτια 106,1. Ξυπνάτε, ξυπνάτε, αδέρφια. Ξυπνάτε για να ξυπνήσετε και εμάς. Ξυπνάτε για να ξυπνήσετε και εμάς. Δεν πήρε μπρος η ομάδα σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.

Καλημέρα στην πρωινή ξεχωριστή, μοναδική και διαφορετική παρέα του ΣΥΤ 106,1. Καλημέρα. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να μην κοιμάστε. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να ξυπνήσατε. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς λαγοκοιμάστε. Εμείς όμως ήρθαμε. Πρωινό με Γκάρι, Δημήτρης Καρυπίδης, Χρήστος Θανάσανας. Και σήμερα πίσω από τα ντεξ είμαι εγώ. Το Μίτσο έρχεται. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 5 του Μάη και νομίζω ότι σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε πιο ανοιξιάτικες ημέρες, σε πιο ανοιξιάτικες αποδράσεις, διαδρομές. Πέστε το όπως θέλετε. Με ένα υπέροχο μαγιάτικο φεγγάρι ξυπνήσαμε σήμερα. Έχει πολύ ωραίο φεγγάρι για όσους προλάβουν να το δούνε, για όσους ξυπνήσουν και για όσους θα έχουν τη διάθεση να περπατήσουν. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους μέσα από το www.city1061.gr, από τον εδώ, από την Θέρμη μέχρι και την Άνω Βροντού των Σερών, που μας ακούτε ραδιοφωνικά όταν ο καιρός είναι καλός και σμπρώχνει την ατμόσφαιρα, αλλά μέσα από το www.city1061.gr μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο και νομίζω ότι όπου φτάνει η φωνή μας έρχεται και η αγάπη σας, έρχονται και τα μηνύματά σας, έρχεται και η διάθεσή σας να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Φολ, καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα που μπαίνει και στο TikTok.

και όσο το πάρτι στο δημόσιο συνεχίζεται, όσο το αργιώδες πάρτι στο δημόσιο συνεχίζεται με το φάε, φάε, φάε, φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε. Έχουμε και τον αναβρασμό στη δεξιά, τι θα γίνει. Χθες διάβαζα ότι, αφού συναντήθηκα με κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε ο Δημήτρης για τα, για το τι σχετικά θα γίνει με το προσυνέδριο και όλα τα τα σχετικά, θύμιζα σε κάποιους ότι σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων μια έγκυος κυρία, στα γεγονότα της Μαρφίν. Πού είστε αριστερούλιδες του να είχαμε να λέγαμε? Δεν τιμωρηθήκατε ποτέ για αυτό το πράγμα? Πού είστε εσείς οι οποίοι κατηγορούσατε τους αριστερούλιδες και τώρα κάνατε τα ίδια ή κάνετε τα ίδια? Να είχαμε να λέγαμε τίποτα. Μια ατμόσφαιρα η οποία ακόμα εκεί στη Μαρφίν μυρίζει καμένο. Μυρίζει καμένη σάρκα. Το έλεγα σε κάποιους να το αναφέρουν. Αυτό, για αυτό το πράγμα που λέγεται προσυνέδρια και Νέα Δημοκρατία και εξεταστικές επιτροπές για τις υποκλοπές που ζητάει το Πασόκ και όλα τα σχετικά. Τρίχες, τρίχες. Πραγματικά τρίχες, κατσαρές κιόλας. Πιο εύκολο είναι να πεις και να βγάλεις κάποια συμπεράσματα για όλα αυτά τα οποία γίνονται στο χώρο της υγείας παρά για την βρωμιά, τη σύψη, τη σαπίλα και τη γλίτσα της πολιτικής. Πραγματικά το συχαίνομαι, συχαίνομαι κάθε τι το οποίο κυριολεκτικά θέλει να με σώσει και δεν μπορεί να σώσει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Το συχαίνομαι κυριολεκτικά.

Με έναν καιρό ο οποίος όμως θα είναι υπέροχο σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός από σήμερα και μετά και για αρκετές ημέρες δεν θα μας κάνει κολπάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, από το 1974 και μετά μου γράφουν τα παιδιά της θύρας 13. Φυσικά είδαμε χθες στη Βουλή την πυρουέτα του κυρίου Καϊρίδη. Είδαμε τις κολοτούμπες τις οποίες κάνουν άπαντες. Γενικότερα αρχίζω και σκέφτομαι, μήπως είναι ώρα ο Light να αγοράσει καμιά ποδοσφαιρική ομάδα, να μπει στα διαπλεκόμενα κι αυτός. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Light? Ούτε εγώ τον ήξερα. Χθες μου είπαν ότι θέλει να αγοράσει, λέει, μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πάτε καλά ρε, αγοράστε ό,τι θέλετε. Αφού έχετε το χρήμα, το οποίο χρήμα ο Light παρεπιπτόντως είναι τράπερ, ράπερ, τι είναι, ούτε ξέρω τι είναι. Λείπει και ο Μίτσος να μας πει τι είναι αυτός ο Light, Mike, πώς τον λένε. Αν ξέρει κανείς να μας πει εδώ στα μηνύματα στο Viber ή στο TikTok, ας μας πει τι είναι ο Light. Ναι, γιατί λέει θέλει να αγοράσει και ποδοσφαιρική ομάδα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει, το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε φαντάζομαι, έτσι. Είναι αυτό που είπε ο φίλος μας ο Στέλιος, ότι γίνεται πάρτι στις στοιχηματικές για το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Το μάθατε? Φαντάζομαι το ξέρετε, απλά κάνετε ότι δεν το ξέρετε.

0: Εσύ τι φιλοπορίας πήρε σήμερα, καλημέρα. Τι είναι αυτό το 6 και 12
1: πολύ,
0: πρώτα λεπτά.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα έξω από τη Λιόν πάω για Μαρθαλία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το φιλοπορίας.
0: Αυτό ήταν το φιλοπορίας. Εντάξει λοιπόν, το έχουμε.
1: Αυτό ήταν το φιλοπορίας και γίνεται για φίλο ταλαιπωρίας, γιατί βρέχει κιόλα σήμερα.
0: Μπα, άλλαξε ο καιρός. Άλλαξε ο καιρός στα κεντρικά κράτη της Ευρώπης μας. Εντάξει.
1: Ναι. Δεν πειράζει όμως. οι αγρότες τη χρειάζονται την βροχή.
0: Ναι, και νομίζω και εδώ τη χρειάζονται την βροχή. Αλλά έχουμε αρκετή βροχή φέτος εμείς στην Ελλάδα πάντως.
1: Λοιπόν, για να πάμε, Χρήστο, στο θέμα που έκανε την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να είναι, ρε Χρήστο, τι συνέχεια ένα light είναι, ρε.
0: Σωστά, light είναι. Είναι ελαφρύς.
1: Ωραία, οπότε.
0: Ναι. Είναι ελαφρύ το παιδί. Δεν ξέρω τώρα τα υπόλοιπα.
1: Είναι ράπερ, ρέπα είναι.
0: Τι είναι, ράπερ, μάλιστα.
1: Που λένε και στην Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Και επειδή δεν τραγουδάει, θα πρέπει. Μιλάει γρήγορα.
0: Α, μιλάει γρήγορα και κάνει ζουν. Αυτό το ζουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα, ετοιμάσου. Μπορείς και εσύ να αγοράσεις μια ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα.
1: Πώς, δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν αγοράζω όμως. Δεν θέλω να γίνω γνωστός. Τόσο γνωστός που είμαι εγώ με φτάνει.
0: Εντάξει. Τέλεια. Και εμένα.
1: Δεν θέλω να γίνω πιο γνωστός.
0: Χάρτινο το φεγγαράκι.
1: Αν ήθελα να γίνω πιο γνωστός θα χρησιμοποιούσα και Instagram και Facebook.
0: Άρε φίλε. Θα γίνεις κάτι, πώς το λένε, μεταξύ social media guy και manager assessment.
1: Δεν χρειάζεται. Αυτά που τραβάω με φτάνουν.
0: Εντάξει, δεν χρειάζομαι άλλα, φτάνει.
1: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στους 45 Γιάννηδες.
0: Να τους δώσεις. Όλους,
1: κρεοπόλιδες, γεωπόνους, εστιάτορες, ουζερίδες, φαρμακοποιούς, φορτηγατζίδες. Βάλε τώρα εσύ με το νου σου, τον Γρηγόρη, τον άλλο τον φίλο, τον ένα ρε πες το.
0: Ναι.
1: Τον
0: Κυριάννη. Τον άλλον τον Κυριάννη.
1: Του 45, τους είπα, 45 Γιάννη, δεν έχω παραπάνω.
0: Εντάξει, ναι, όντως. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, στο φιλάρε τώρα.
0: Στο φιλάρε τώρα, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Εγώ όλο το ξεχνάω το όνομα του ανθρώπου, ρε. Και όλα ρωτάω πώς τον λένε. Λοιπόν, τον φίλο μας τον Λευτέρη, τον Μουλάρη.
0: Α, όλους.
1: Όλους. Τον Γρηγόρη.
0: Τον είπες. Άλλον.
1: Άλλον δεν έχω. Εσένα έχω και τον...
0: Καρυπίδη.
1: Και τον Καρυπίδη.
0: Εντάξει. Γερμανικά ραδιόφωνα δεν ακούς.
1: Όχι, καθόλου.
0: Μπράβο, ωραία. Τέλεια. Να
1: σε
0: ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ ακούω το City μέχρι τις 8. Μόνο εσάς ακούω και μετά το κλείνω το City.
0: Εντάξει. Ναι, μετά δεν ακούς. Ακούς λίγο τσατσαρό και μετά το κλείνεις το City, εντάξει.
1: Όχι, ούτε το τσατσαρό ακούω γιατί έχω να ακούσω και άλλα νέα.
0: Α, εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάμε,
1: εγώ
0: καλημέρα.
1: Για τον ΠΑΟΚ, μη στεναχωριόμαστε. Εγώ τα νέα του ΠΑΟΚ τα ακούω.
0: Α.
1: Αλλά δεν θέλω να ακούω. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, κατανοητό. Είναι απόλυτα κατανοητό. Και σεβαστόν κύριε. Και σεβαστόν. Καλημέρα.
1: Αγαπάω την ομάδα μας.
0: Να κάνεις TikTok για να σε βλέπουμε πού ταξιδεύεις, εντάξει.
1: Έχω και TikTok αλλά δεν ανοίγω. Ανοίγω μονάχα τα βιντεάκια που με στέλνουν.
0: Εντάξει, καλημέρα σας λοιπόν. Να είστε γερός και να πάτε
1: την
0: καλά.
1: Αγάπη μου, την αγάπη
0: καλημέρα,
1: μου.
0: Καλημέρα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, τι θέλετε, θέλετε να πούμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, θέλετε να πούμε για τον κύριο Καστανίδη, θέλετε να πούμε για όλους αυτούς? Δεν θα πούμε για όλους αυτούς. Την καλημέρα μου λοιπόν στον φίλο τον Λάρη, ο οποίος μου λέει ότι είμαστε δύο που κουτουλάμε. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω, εγώ είμαι κουρασμένος, δεν ξέρω τι να πω. Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Καλημέρα. Υγεία, μπλαγκαροζούμε εμείς μαζί για μια ζωή, δεν μας πέφτει με τίποτα. Περαστική είναι όλη στην ομάδα. Μόνο τα τέσσερα γράμματα. ΠΑΟΚ 1926 μας γράφει ο Λάρη. Και καπάκι έρχεται από κάτω και λέει και εγώ κουτουλάω. Σήμερα είμαστε δύο λοιπόν. Ναι, εντάξει. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Μας γράφει ο Δημήτρης ο Πετραδάκης. Καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο. Καλή και ευλογημένη εκπομπή. Και Χριστός Ανέστη. Υγεία στις οικογένειές σας. Καφές στον Γαύρο να κερδίσουμε. Αδέρφια, ζείτε εσείς, μας οδηγείτε. Μπλαγκαροζούμια. Εμείς μαζί για μια ζωή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Και στην υπέροχη Νέα Μηχανιώνα και σε όλη την υπέροχη παρέα που μας ακούει βλέποντας θάλασσα. Λατρεύω τέτοια ώρα τη θάλασσα. Λατρεύω τέτοια ώρα τη φύση η οποία έχει ξυπνήσει και δίνει χαρακτηριστικά μηνύματα. Ξυπνάτε, ωραία. Καλησπέρα και στην ασπρόμαυρη Μελβούρνη. Γεια σου, Αρτέμιέ μας, που σήμερα έχετε 20 βαθμούς. Να πω λοιπόν, μια και ο Αρτέμιος μου έδωσε την πάσα, γιατί είστε οι καλύτεροι ακροατές, την καταλληλότερη ώρα. Δίνετε τις πάσες που πρέπει για να μπορέσω εγώ να κάνω το επόμενο θέμα. Και ποιο είναι το επόμενο θέμα? Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Αρτέμιέ μου, εγώ ξεκίνησα από τη Χαριλάου με 10 βαθμούς σήμερα. Σχετικά ο καιρός είναι καλύτερος από εχθές. Και θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και 25 βαθμούς. Να πούμε ότι εχθές τέτοια ώρα στο Μέτσοβο είχε 1 βαθμό. Σήμερα στο Μέτσοβο έχει 9. Για να δείτε δηλαδή τη διαφορά μέσα στην άνοιξη. Προσέξτε και δέστε σκηνικό. Στον Πολύμηλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 7 βαθμούς. Αλλά το σέλι είναι γεμάτο χιόνι. Γεμάτο χιόνι. Έχει χιόνι. Για να δείτε πώς η φύση γουστάρει πάρα μα πάρα πάρα πάρα πολύ να μας δείχνει και το ύφος της, αλλά και τη διάθεσή της. Διότι η φύση αγαπάει να ξαναγεννιέται. Σαντορίνη έχουμε τώρα 19 βαθμούς και οι Κινέζοι την έχουν κατακλείσει. Στο Ηράκλειο, στη Σχοινούσα, έχουμε 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στη Μύκονο 21 βαθμούς. Άντε ξυπνάτε, βάλτε τα δικτυωτά και πάμε.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στη διάρκεια της ημέρας. Το απόγευμα κάπου θα σκάσει μύτη εκεί ένα συννεφάκι πάνω από κάποια σημεία που δεν το πολύ πιστεύω. Σήμερα λοιπόν θα είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα και στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, τους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στα Δωδεκάνησα, τους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Κρήτη. Ελπίζω, εύχομαι και θέλω πραγματικά να ξεκινήσουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τα μπάνια τους τακτικότερα από εμάς τους υπόλοιπους, γιατί έτσι είναι ο τρόπος της ζωής τους, να ευχαριστούνται κάθε στιγμή στη θάλασσα, αλλά να ευχαριστούνται και κάθε στιγμή στο βουνό. Και να μην φοβούνται το σκοτάδι. Το σκοτάδι έρχεται από την πολιτική. Πόσο πιθανό είναι, λέει, να ψηφίσετε ένα κόμμα Καριστιανού? 57,8%. Πόσο απίθανο είναι να το ψηφίσετε? 15%. Να μην το ψηφίσετε είναι 15%. Μάλιστα. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις που πάνε και έρχονται χθες σε συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς το ξέραμε, το συζητούσαμε, σας το έχουμε πει, ότι οι εκλογές θα γίνουν εντός του 2026. Το στίγμα όλων, γι' αυτό και γίνεται και το προσυνέδριο και όλα τα σχετικά, ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, όταν πληρώνουν άλλοι και όταν πληρώνουν και και οι χαζοβιόλιδες που πάνε στο συνέδριο, γιατί χαζοβιόλιδες είναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή να πας σε ένα συνέδριο, σε ένα κόμμα, για να ενισχύσει το κόμμα σου, να κλέψει το λαό, προσέξτε, να κλέψει το λαό, να σου στερήσει τα βασικά, να σου ανεβάζει τις τιμές στα καύσιμα και στα τρόφιμα, και εσύ πας και το ψηφίζεις και πας και δίνεις λεφτά για να λάβεις μέρος σε ένα προσυνέδριο, δεν ξέρω πώς μπορώ να σε χαρακτηρίσω. Εγώ σαν νοήμων άνθρωπος δεν μπορώ να σε χαρακτηρίσω λογικό, πραγματικά. Δηλαδή εσύ είσαι ο νεοδημοκράτης φίλος, ακροατής, παύλα ό,τι θέλεις, μπορεί να είσαι και hater, okay, δεν με πολύ νοιάζει και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, θα έλεγα. Λοιπόν, ο οποίος προσπαθείς μέσα από ένα συνέδριο να αναλυθείς, να φτάσεις ψηλά εκεί που θέλεις. Ωραία. Είσαι ο ίδιος ο δυστυχισμένος Έλληνας που πληρώνει στα μακαρόνια μισό ευρώ ή δύο ευρώ ανάλογα τη μάρκα θες να πάρεις. Είσαι εσύ ο δυστυχισμένος Έλληνας ο οποίος πληρώνει στη βενζίνη 2,039. Είσαι εσύ ο δυστυχισμένος Έλληνας που ενώ σε κατακλέβει το κόμμα το οποίο πηγαίνει στο προσυνέδριο, πηγαίνεις και χειροκροτάς, και είσαι εσύ αυτός ο γκασμάς ο Έλληνας ο οποίος λες μπράβο σε όλα, επικροτώντας με τη στάση σου και πηγαίνοντας σε ένα προσυνέδριο. Δηλαδή κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, ηλίθιε νεοδημοκράτη Έλληνα, ο οποίος κάνεις αυτό το οποίο πας να κάνεις. Γιατί? Για να σώσεις εμένα, για να σώσεις κάποιον άλλον. Και σου φαίνεται ακριβό όταν θα έρθεις σε επίσκεψη για την υγεία σου, σου φαίνεται ακριβό είτε το σαραντάρι της επίσκεψης, λέμε τώρα, είτε σου φαίνονται ακριβά κάποια προϊόντα που πρέπει να πάρεις για την υγεία σου, είτε σου φαίνεται δύσκολο, γκάσμα, να κόψεις το τσιγάρο γιατί έχεις καρκίνο στον πνεύμονα, στάδιο 5, να κόψεις το τσιγάρο. Αυτός είσαι, Έλληνα, ο οποίος θα συμμετέχεις στο προσυνέδριο και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έλληνα, ο οποίος ασχολείσαι με την πολιτική γιατί δήθεν θα σωθείς. Έλληνα, ο οποίος δεν σε απασχολεί το γεγονός ότι εσύ έδωσε το πατίνι στο παιδί σου και πήγε και στούκαρε πάνω σε ένα δέντρο, αλλά τα άλλα τα παιδιά γιατί δεν φοράνε κράνο στο ποδήλατο. Αυτός είσαι,

Ύστερα από το θέμα το οποίο ανακοινήσαμε χθες και το είπαμε και εμείς, το συζητάνε και σε άλλα ραδιόφωνα εννοείται, το συζητούν και μεταξύ τους οι φορείς. Εγώ το έχω πει από το Σάββατο αυτό, μάλλον ναι, από το Σάββατο, όσον αφορά το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα, 5 του μηνός, θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη για τις πιθανές περικοπές των πτήσεων. Όντως έχει γίνει σοβαρό θέμα. Όντως και ο Δήμαρχος αλλά και η Περιφέρεια κινούνται στην αρχή με διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με έγγραφες, προσκλήσεις, μηνύματα και δεν συμμαζεύεται από τους υπεύθυνους φορείς και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση να κάνουν και να γίνουν πράγματα. Εντάξει. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ με ταπεινότητα είναι ότι δεν πρέπει να φύγει η συγκεκριμένη εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, γιατί το ίδιο το αεροδρόμιο θα ρημάξει και θα τραβήξει πολλά πολλά δύσκολα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να φέρει άλλη εταιρεία low cost, εκτός αν είναι ένα deal το οποίο υπάρχει από πίσω και εμείς οι υπόλοιποι δεν το γνωρίζουμε. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση των συνεπειών των λόγων μου, ότι δυστυχώς δεν έχουμε ποτέ backup σε αυτό που τελειώνει να αρχίζει κάτι καινούριο. Και επειδή η Fraport στην Ελλάδα ναι μεν είναι μαγαζάκι το οποίο είναι πολυεθνικό και διοικείται από όξο, αλλά εδώ πέρα μέσα έχω την αίσθηση ότι οι υπάλληλοι της Fraport που θέλουν να λέγονται διοικούντες του αεροδρομίου Μακεδονία κάτι δεν έχουν κάνει σωστά. Κάπου τα έχουν δει αλλιώς. Θα περιμένω να δω και σήμερα την εξέλιξη την οποία θα έχουμε όσον αφορά τις συγκεκριμένες συναντήσεις και θα δούμε. Δήμος, Περιφέρεια, Fraport και εκπρόσωποι της εταιρείας Ryanair έχουν σήμερα σύσκεψη και για αυτό το θέμα. Κυρίως για αυτό.

0: Και επειδή πολλές αεροπορικές εταιρείες, δικαιολογώντας την στάση τους όσον αφορά τις ακυρώσεις πτήσεων λίγο πριν τη χρεοκοπία, χτυπούν την πόρτα όλων, αν θέλετε, γενικότερα των επιβατών του πλανήτη, μετά την Spirit Airlines έρχεται και η Delta Airlines να ακυρώσει μεγάλο αριθμό πτήσεων στην Αμερική και ακυρώνει εκατοντάδες πτήσεις σε εθνικό επίπεδο, επικαλούμενους περιορισμούς στο πλήρωμα. Γενικότερα λοιπόν θα αρκετοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους και ακόμα περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη θα ταλαιπωρηθούν, διότι δυστυχώς οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να συρρυκνωθούν και να υπάρχουν 10 αεροπορικές εταιρείες τεράστιες και 10 αεροπορικές εταιρείες μικρές. Εντάξει, και όταν λέω μικρές εννοώ low cost. Και αυτό θα μας δείξει πολύ πολύ γρήγορα το μέγεθος της τεράστιας καταστροφής που υπάρχει στον πλανήτη εξαιτίας των πολέμων, της έλλειψης καυσίμων, διότι ακόμα δεν μπορούν να βρούνε τα καύσιμα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν την λύση στον αέρα. Και όταν λέω τα καύσιμα, εννοώ από πού θα παράγουν καύσιμα για τον αέρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, ερχόμαστε σε λίγο και ξέρετε, μείνετε συντονισμένοι, ΣΥΤ 106,1. Πάω να δω αν έκλεισα τις πόρτες για να δω αν έρχεται και ο Μίτσος.
1: ΣΥΤ 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
2: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου λουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ.
3: Συγχρονιστείτε επιτέλους.
2: Εδώ, στο City 106,1.
4: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
5: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
4: Και κάθε απόγευμα 5 με 6,
5: ακούτε την εκπομπή των ατέριαστων
4: από το City 106,1.
1: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

και όσο ξεθάβουν τους νεκρούς και βγάζουν τους σκελετούς από τον ντουλάπι, ξέρετε για ποιους μιλάω, οι περισσότεροι γνωρίζετε για ποιους μιλάω, έτσι. Τώρα που πάει να... Γιατί οι Έλληνες είναι, ρε παιδί μου, όπως τα λένε οι Έλληνες, πολιτικοί είναι, ρε παιδί μου, οξυδερκείς. Έρχεται, λέει, ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα και το ποσοστό που του δίνουν είναι 24%. Wow. Έρχεται η Καριστιανού, θα κάνει κόμμα με άλλο ποσοστό, 26,7%. Οκ, σύμφωνοι, καλές οι αναλύσεις, τρέλα, μια χαρά. Ναι ρε φίλε, βγαίνεις όμως και σκαλίζεις για τον Τσίπρα πράγματα από το παρελθόν, κυρία Βαρβιτσιώτη. Η γνωστή κυρία Βαρβιτσιώτη, ναι, του Βαρβιτσιώτη, της ομάδας αλήθειας και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Ξέρουμε ότι ο Τσίπρας είναι αυτός που είναι, ξέρουμε τι έγινε με τη Μακεδονία, βγαίνετε και τα λέτε κι εσείς ξεκάθαρα τώρα. Τι κι αν ουρλιάζαμε τότε στις πρέσπες, τι κι αν μας βαρούσαν τότε στις πρέσπες, τι κι αν. Αλλά η αλήθεια είναι μία και είναι ξεκάθαρη. Ο νοήμων κόσμος δεν θέλει τους προδότες. Την προδοσία πολύ αγάπησαν. Τον προδότη ουδείς. Σωστά. Άρα τι βγαίνουν τα τρόλ της υπόγας και λένε, μάλιστα τα τρόλ της υπόγας είναι καινούργιες έννοιες. Αν ρωτήσεις τον κύριο Βασίλη, τον οποίον όλοι εκτιμούμε και αγαπάμε πάρα πολύ για τις γνώσεις οποίες έχει, πριν από μια εξαετία, δεν ξέραμε καν τι είναι την υπόγα, την ξέραμε. Τα τρόλ δεν ξέραμε. Τα μάθαμε κι αυτά. Αυτά που δολοφονούν χαρακτήρες. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι μόνο τρόλ της υπόγας για να δολοφονούν χαρακτήρες. Σε δολοφονούν και οι άνθρωποι δίπλα σου καθημερινά. Καλημέρα λοιπόν στη Μαρία.

άνετα ακόμα και στην ερωτική πράξη και δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να έχουμε μια καλύτερη και δυναμικότερη καθημερινότητα. Ναι, χωρίς πολλά προβλήματα. 2-3-11-2-89-0-78, επαναλαμβάνω, 2-3-11-2-89-0-78. Να υπενθυμίσω στους φίλους οι οποίοι μας ακούνε από άκρη σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να παίρνετε καθημερινά 10 με 7 ώρα Ελλάδος και όχι ώρα Αυστραλίας. Εντάξει, να το υπενθυμίσω. Επίσης να πω σε όλους εσάς ότι μπορείτε να μας βρείτε στο 6948-464-420 και φυσικά Μητροπόλους 97 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπαίνετε στα γραφεία της DXN, στο κατάστημα της DXN. Λέτε, παιδιά, θέλω τον καφέ τον οποίο λέει ο κύριος Θανάσανας στην εκπομπή του. Τον πληρώνετε. Μια υπέροχη συσκευασία με 20 φακελάκια καφέ και φυσικά θα σας αρέσει, όπως αρέσει σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Φυσικά εμείς θα δώσουμε την Παρασκευή μια συσκευασία καφέ, έτσι δώρο. Δεν ξέρω αν από την μεθεπόμενη εβδομάδα θα δίνω κάθε μέρα μια συσκευασία καφέ. Αυτό εξαρτάται από εσάς και τη συμμετοχή σας. Εντάξει. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο καφές μας πραγματικά μπορεί να σας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης να πω ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή, με δώρο ένα πλήρες πακέτο υγείας, το οποίο αφορά τα ωμέγα 3 λιπαρά τα οποία χρειάζεστε, τα προβιωτικά τα οποία χρειάζεστε, τα πρεβιωτικά τα οποία χρειάζεστε και τη σπιρουλίνα, την οποία τη χρειάζεται ο οργανισμός για μια ενίσχυση. Ένα δώρο αξίας 250 ευρώ με το οποίο μπορείτε να κάνετε ένα πρωτόκολλο βιταμινών, το οποίο θα σας χρειαστεί και θα σας χρειάζεται από εδώ και στο εξής πάρα πολύ και πιο τακτικά. Προσφορά της εταιρείας 4Life για να έχετε την υγεία σας. Εννοείται ότι τα Σαββατοκύριακά μας θα σας δίνουμε τα δώρα από την εταιρεία Cure, μια εταιρεία στο χώρο της γυναικείας και της αντρικής περιποίησης με προϊόντα κομμωτηρίου και όχι μόνο, μια μεγάλη γκάμα από κορεάτικα καλλιντικά. Όλα αυτά σιγά σιγά, και έρχονται και άλλες εταιρείες να υποστηρίξουν την καθημερινή μας αυτή προσπάθεια για να σας κάνουμε πιο υγιείς. Εντάξει, εμείς μπορεί να μην δίνουμε κινητά, αλλά δίνουμε υγεία. Καλό είναι. Κρατήστε την υγεία για να κρατάτε και τα κινητά. Καλημέρα Γιάννα ρε, καλημέρα Γιάννη Γιοπόνε, Χριστός Ανέστη, καλημέρα Δημήτρη που είσαι ωραίο και Χρήστο καλημέρα σε όλη την παρέα. Απίστευτα πράγματα χθες το Μέτς, 3-2 ενώ ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε με την νίκη. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ναι Γιάννη, παρόλο που εκείνη το μάτς θα έγινε πάνω στην ώρα που είχα την εκπομπή την τηλεοπτική, έγινε ματσάρα, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να φύγει νικητής, αλλά βλέπεις ο αθλητισμός δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με μπλοκ και με το τι πιστεύουν οι παίκτες εκείνη την ώρα μέσα στο χώρο που παίζουν, μέσα στο γήπεδο. Χαμένη ευκαιρία για το break, ευκαιρία τίτλου. Τώρα πάμε για το Σάββατο στις 5.30, υπάρχουν πιέσεις να αλλάξει ώρα για το 2, για το 2-2. Πιο πριν στη Μίκρα ελάχιστος κόσμος, κρίμα ξεφτύλα, είχαμε άλλη μια στενάχωρη κατάσταση. Η γυναική ομάδα handball έχασε από τη Νέα Ιωνία στον πρώτο αγώνα για τα ημιτελικά των playoffs. Πάμε τώρα για νίκη μέσα στην Αθήνα. Έρε τι τραβάμε, φιλιά, πάμε δυνατά. Ναι, ναι, ναι.

Γιάννη μου, άσε να δεις τι τραβάει και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή δεν πήγε να μείνει στο ξενοδοχείο που έμεναν κάποιοι άλλοι, λέει. Ρώτησαν χθες τον Ντιέγκο Σιμεώνε για να μην φάνε τέσσερα. Αλλά ο Σιμεώνε του είπε όχι, αλλάξαμε ξενοδοχείο γιατί ήταν πιο φθηνό. Σίμω Σιμεωνίδης, καλημέρα Σίμω, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με υγεία, υπομονή και δύναμη σε όλους. Μόνο υπομονή, αλλά και δύναμη, γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο μας αξίζει είναι αυτό το οποίο πρέπει να διεκδικούμε.

Αν είδατε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, θα καταλάβατε για την κοινικότητα της πολιτικής. Εντάξει. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι τόσο εύκολο να καταλάβετε τη γελιότητα και την κοινικότητα των πολιτικών, που θα τους συγχαθείτε όπως τους έχω συγχαθεί εγώ. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω, αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής.

ότι είναι τραγικό να βλέπεις ανθρώπους που να λένε, που να βρίζουν πίσω από τις κάμερες και να θέλουν να διεκδικούν για να λένε τον ελληνικό λαό έτσι όπως τον λένε. Εντάξει, χαζούς μας λένε οι πολιτικοί με κλειστές τις κάμερες. Ωραία. Τέλος πάντων, και πάμε στο άλλο το σκατόψυχο το πράγμα, αυτό το παχύδερμο, το σάπιο το παχύδερμο, το οποίο χτυπούσε την κυριούλα, την 84χρονη, την είχε κάνει τη ζωή της 84χρονης κόλαση, και αυτό το παχύδερμο, αυτό το σκατόπραμα, ωραία, που εγώ θα το είχα κάνει τουλούμι στο ξύλο, αν πήραζε έστω και μία τρίχα της μάνας μου, θα της είχα σαπίσει τα πόδια, θα της είχα σπάσει το κεφάλι, δεν υπήρχε περίπτωση, εντάξει. Έμαθα εχθές ότι αφέθηκε ελεύθερη, με κάποιους λέει και καλά περιοριστικούς όρους. Πραγματικά, εγώ αν είχα αυτήν τη γυναίκα μπροστά μου, θα την είχα λιανίσει στις μπουνιές. Τίποτα άλλο. Θα είχε φάει τόσο ξύλο, θα είχε φάει τέτοιες καρέκλες στο κεφάλι που δεν θα έβγαινε εσύ. Θα έβγαινε από εκεί πέρα μέσα με φορείο. Πραγματικά. Γιατί ο Δημήτρης χθες είπε λίγα. Και σεβόμενος στο γεγονός ότι μας φιλοξενεί ένα ραδιόφωνο, θέλω να πω ακόμα περισσότερα για αυτό το σκατόπραμα, αλλά περιορίζομαι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί δεν θέλω να πιάνομαι από γκρίνια. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να πω τα χρόνια πολλά στην μικρή μου κόρη, η οποία έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 18. Τι πιο ευτυχισμένο από έναν πατέρα να μοιράζεται τις ευχές δημοσίως. Δεν το κάνω τακτικά, δεν το κάνω σχεδόν καθόλου, αλλά ενηλικιώνεται και η ενηλικίωση είναι σπουδαίο πράγμα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε είσαι 18, είτε είσαι 58 και βάζεις λίγο περισσότερο μυαλό και ενηλικιώνεσαι. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη λοιπόν, βασικά χρόνια πολλά στην Παναγιώτα μου και χρόνια πολλά στην Ειρήνη γενικά. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ειρήνη, το Ρινάκι, η Ρινιό. Είναι της Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα σε όλους εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Καλημέρα σε όλους εσάς που σήμερα έχετε μια επέτειο να θυμάστε, γιατί αγαπήσατε, γιατί γίνατε γονείς ή γιατί κάτι πανέμορφο σας χτύπησε την πόρτα πριν από κάποια χρόνια, την 5η του Μάη. Είναι η Διεθνής Μέρα των Μαΐων, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, παραμύθια της Χαλιμάς. Κάποιοι προσπαθούν να ζήσουν ανεξάρτητα μέσα σε μια Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μελανόματος και γι' αυτό θα πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τον καρκίνο του δέρματος, αλλά όχι σε αυτή την εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Έλα μου.
0: Έλα σου, ναι, λέω αληθώς ο Κύριος. Μας ακούτε?
1: Α, δεν σ' άκουσα, κυρία. Τι ναι, κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο, Ολευθέρης είσαι, καλά?
0: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Πώς έτσι εσύ, εσύ πήρες τηλέφωνο πρωί-πρωί, πού πας?
1: Εγώ? Κάθε μέρα, Χρήστο μου, τέτοια ώρα ήδη είμαι στο φορτηγό.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω πού πας τέτοια ώρα?
1: Λιτόχωρο, λιτόχωρο να φορτώσω, τέλεια. Τι να κάνω.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Να φορτώσω το αμοχάλικον.
0: Το αμοχάλικον.
1: Σήμερα ποιος έχει γενέθλια, έχει τίποτα, η κόρη σου άκουσα?
0: Έχει κόρη μου γενέθλια, ναι.
1: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι και όλος ο κόσμος θα χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ,
1: τα
0: ευχαριστώ. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε να είστε γεροί και ευτυχισμένοι και χαρούμενοι άπαντες.
1: Ναι, ναι, πολύχρονοι, καλοφώτιστοι και όλα, όλα στη ζωή της θα έρθουν όλα, όλα καλά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Σήμερα είναι και άλλη εορτή, δεν ξέρω αν τη γνωρίζει.
0: Είναι τη Αγία.
1: Εγώ πολλά χρόνια πήγαινα τακτικά, αλλά τώρα λόγω εργασίας και εγγόνια, ξέρεις και αυτά, δεν είναι. Σήμερα είναι το Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη.
0: Α, μάλιστα. Δεν
1: το. Πήγαμε εκεί. Α, πολύ ωραία αυτή.
0: Για λέγε, πολύ... για πες λεπτομέρειες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο μοναστήρι στη Νέα Μάκρη. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη πανήγυρη. Αν μπει μέσα και διαβάσει το βίο του Αγίου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γενικά είναι ένας Άγιος δυνατός, να το πω έτσι απλά με δικά μας λόγια. Δυνατός Άγιος, καλός Άγιος.
0: Είναι ο δικός μας, σαν τους δικούς μας Αγίους που, μας φέρν, που ερχόμαστε πιο κοντά με αυτά που λέγεται Θεία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό που έλεγες πάλι με φόρτωσες πρωί πρωί.
0: Τι ρε παιδί μου,
1: αυτό
0: τι.
1: Τι να πω, πώς να την χαρακτηρίσω αυτήν εδώ, δεν μπορώ, δεν θέλω, άστο.
0: Άστο, άστο.
1: Γιατί άμα καθίσω να χαρακτηρίσω, όχι ως εσουρού, θα θέλω να με μαζέψουν μέσα το φορτηγό, άστο δεν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά είναι,
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Αν τους έχεις αυτούς τους ανθρώπους δίπλα σου και αντιληφθείς κάτι τέτοιο, δεν σε κρατάει τίποτα, έτσι. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι άνθρωποι είναι normal σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα για να μην κρατάμε και τη γραμμή πολύ. Ξέρεις τι θα πει τώρα να είμαστε στο σπίτι εγώ με την αυτή τη σύζυγο και να βλέπουμε, παιδί, παράδειγμα, ειδήσεις. Για κάποια στιγμή βλέπουμε και ειδήσεις. Mm-hmm. Και ακούς το τι γίνεται. Βιασμούς για παιδάκια, για αυτό, για το ένα, τα άλλο, όλα, όλα, όλα ό,τι υπάρχουν. Πόσες φορές έχω πει έτσι δυνατά. Λέω να τον φαντώστο μου αυτό, να τον βάλουμε σε ένα δωμάτιο και άφησε τον μόνο μαζί μου. Yeah. Τίποτα άλλο. Κλειδώστε και την πόρτα και φύγετε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, έχω φτάσει σε σημείο να θέλω να τον βουτήξω ή να την βουτήξω και δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνω με τα χέρια μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνω. Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα την πάρουν σε κομμάτια. Πολλά κομματάκια. Τσάμπα δεν τα χωρίζω εγώ τα μαχαίρια στο σπίτι που τα έχω και για τα χρησιμοποιώ για τη μαγειρική, για σπαξίματα και τέτοια. Δηλαδή θα πιάσουν και το. Σε τέτοιο σημείο δηλαδή. Ακούγεται λίγο ακραίο, αλλά έτσι είναι, ρε φίλε.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει, πώς λέμε, έκλεψες, ποιο χέρι, το δεξί, κράτς, κόψιμο. Να δεις τι ωραίος παραδειγματισμός είναι. Και σε κοινή θέα, όχι το κάναμε κάπου και το είπαμε.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί,
2: σε κοινή θέα.
1: Γιατί κάποτε, Χρήστο μου, να ακούσει και αυτό και ο κόσμος, όσοι μας ακούνε, πριν αρκετά χρόνια, βρέθηκα σε ένα φυσιοθεραπευτήριο με έναν κύριο και μιλούσαμε εν μέσω του παραβάν. Δεν βλεπόμασταν, δεν γνωριζόμασταν μέχρι εκείνη τη στιγμή που χρονιστήκαμε αργότερα. Ο γιος του ήταν σε ένα μέρος κάτω στην Ιορδανία, τέλος πάντων κάπου, δεν θυμάμαι. Πολιτικός μηχανικός και πήγε να τον δει το γιο του με την σύζυγό του, η μαμά με τον βάπη γνώμη του παιδί, ας πούμε. Και τους έβγαλε μια βόλτα έξω και βλέπουν σχολεία, κόσμο να πηγαίνουν όλοι, ας πούμε, στην κεντρική πλατεία της πόλης, του χωριού, ξέρω τι ήταν.
2: Ναι, ναι.
1: Λέει, αγόρι μου, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε. Τώρα θα δεις, ελάτε να σας δείξω τι γίνεται εδώ πέρα. Και είχανε αυτό που σου είπα.
2: Ναι.
1: Ένα ξύλο, μια χατζάρα και τα σχολεία, τα σχολεία προς παραδειγματισμό. Φαντάσου, δηλαδή, εντάξει, είναι ακραίο θα μου πεις, αλλά κι όμως. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο γυρισμό μου, λέει ο Βαγγέλης, ο γιος μου πετούσε κάτω το τοπικό χρήμα, ρε παιδί μου. Το τοπικό χρήμα που είχα. Το πετούσε κάτω τα κέρματα, κανείς δεν έσκυβε να πάρει. Τα κλωτσούσαν από εδώ, τα κλωτσούσαν από εκεί, κανείς δεν έσκυβε να πάρει. Καλύτερα που λένε η παροιμία, ο φόβος φυλάει τα έρμα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό μου φαίνεται.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Είναι η
1: την αγάπη μου, την καλημέρα μου την και καλημέρα πολύ ωραία γράφεις το φακόρα, αδερφέ. Εντάξει, τέλος πάντων, άστο, δεν το
2: θέλω. Τι θες?
1: Θα στεναχωρηθεί ο πρόεδρος.
2: Θα στεναχωρηθεί ο πρόεδρος. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Μερικά λεπτά, 10 λεπτά πριν τις 7, πριν μπούμε και μοιραστούμε μαζί σας το τελείωμα της πρώτης ώρας, να πω ότι σε αυτά τα οποία έλεγαν και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, ότι η αρετή πρέπει να έρχεται είτε μέσα από την οικογένεια είτε μέσα από το δημόσιο βίο, είναι αυτό που συζητάμε όλοι και αυτό που θέλουμε όλοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σαν σήμερα, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, είναι μια μαύρη επέτειος για την ελληνική δημοκρατία, για την ελληνική δικαιοσύνη, εξακολουθεί να είναι μαύρη επέτειος και δυστυχώς είναι μαύρη ημέρα εντός εισαγωγικών, διότι το 2010, τώρα πρόσφατα, ναι, πριν από 16 χρόνια, αλλά είναι ακόμα νοπές οι μνήμες, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. Στην Αθήνα 150.000 πολίτες διαδηλώνουν, σημειώνονται λοιπόν εκτεταμένα επεισόδια και κουκουλοφόροι γνωστοί στην πιάτσα, κάποιοι μπορεί να ακούνε κιόλας, πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, Εγνατία, στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Τις λεπτομέρειες τις ξέρουμε όλοι. Ποιοι το κάνανε, επίσης το ξέρουμε όλοι. Ποιοι τιμωρήθηκαν, δεν το ξέρει κανένας. Πόσο αλήτες μπορεί να είναι. Και αυτοί που δεν τιμωρήθηκαν και αυτοί που δεν τους τιμώρησαν. Σαν σήμερα γεννιέται το 1818 ο Καρλ Μάρξ. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1821 ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Και το 1965 ο Γιάννης Ευθυμίου, ένας εφοπλιστής, αλλά το 1965 φεύγει και ο Νίκος Γκούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελληνικού τραγουδιού. Στα
0: Στα αθλητικά το 2002, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός ράβει το τρίτο του αστέρι στη φανέλα του του μπάσκετ, όπου ανακηρύσσεται πρωταθλητής νικώντας την Κίντερ 89-83 και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης. Η δυναστεία Γιαννακόπουλου είχε ξεκινήσει και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, πάντως ξέρω ότι τέτοιες δυναστείες είναι ευχάριστες. Πολύ πολύ ευχάριστες. Δεν θα πιάσω για το επεισόδιο το οποίο έγινε χθες γύρω από το Κατσάνιο και μου στείλανε πληροφορίες ότι γινόντουσαν φασαρίες γύρω από το Κατσάνιο μεταξύ φιλάθλων του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, γιατί δεν τις ξέρω τις λεπτομέρειες. Αν κάποιος ξέρει, μπορεί να βγει να πει, αλλά είναι και κάτι που πραγματικά δεν αφορά την εκπομπή. Γιατί εχθές ερχόντουσαν οι ειδήσεις δεξιά και αριστερά, πάρα πολλές, δεν ξέρω για κάποιον λόγο, χθες υπήρχαν πολλές ειδήσεις για την Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση και που γέλασα, και που γέλασα πάρα πολύ, ήταν το εξής. Χθες καταδικάστηκαν 8 άτομα στο κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης, να το πω έτσι πιο απλά, κάποιοι παραχαράκτες, οι οποίοι, παιδιά, ακούστε τι χαρακτηρισμούς και τι ισχυρισμούς μοιράστηκαν στο δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, με την επιβολή ποινών κάθερξης και φυλάκισης σε 8 μέλη μιας συμμορίας που είχε δημιουργήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραχάραξης αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στην περιοχή του Κορδελιού. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Ισχυρίστηκαν ότι τα πλαστά δολάρια ήταν κακέκτυπα που προοριζόντουσαν για διαφημιστικούς σκοπούς, με ορισμένα μάλιστα να φέρουν το σήμα της ομάδας του ΠΑΟΚ για να πεταχτούν στο γήπεδο της Τούμπας. Άλλοι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν την πλαστότητα των δολαρίων, αλλά τους είχαν επίσης πως επεξεργάζονταν γνήσια χαρτονομίσματα από την χαμένη περιουσία του Σαντάμ Χουσέιν, τα οποία απλώς δεν γινόνταν δεκτά στα τραπεζικά συστήματα και τα ανταλλακτήρια. Καταλάβατε? Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Αλλά γελάστε λίγο, γιατί αυτά είναι ασκήσεις γέλου πρωί-πρωί. Δεν ξέρανε ότι ήταν παραχαραγμένα ή ότι κάνανε παρανομία. Ναι, δε, όχι, δεν το ξέρανε τα παιδιά εκεί στο Κορδελιό. Εντάξει, ξέρουμε ποιοι τα κάνετε. Τουλάχιστον μην εκτίθεστε. Ή να εκτίθεστε λιγότερο. Ευτυχώς υπάρχει και αυτός. Υπάρχει αυτό το υπέροχο παιδί, αυτός ο 15χρονος μαθητής από τη Θεσσαλονίκη μας, που σχεδιάζει το μέλλον της NASA. Ένας 15χρονος μαθητής από τη Θεσσαλονίκη κατακτά το διάστημα αναπτύσσοντας μια πρωτοποριακή αποστολή σε συνεργασία με την NASA. Ο μικρός Βίκτορας Γιαννικόπουλος, μαθητής της τρίτης γυμνασίου, κατάφερε να κεντρήσει το ενδιαφέρον της NASA σε ηλικία μόλις 15 ετών. Μάλιστα, ο ίδιος ο νεαρός ερευνητής περιέγραψε το φιλόδοξο όραμά του για μια αποστολή που στοχεύει στον διαστρικό χώρο, συνεχίζοντας έτσι την σπουδαία πορεία των Voyagers και το σπουδαίο ιστορικό έργο των Voyager. Ένας Έλληνας επιστήμονας λοιπόν 15 ετών, ακούστε τον λίγο, ακούστε τον Πιτσιρικά, διότι ο Πιτσιρικάς αυτός είναι κάτι μαγικό.
3: Γεια σου, να μας Βίκτορα.
4: Γεια σας, τι
3: κάνετε? Καλώς τον κύριο Γιαννικόπουλο. Πώς είστε?
4: Μια χαρά, εσείς?
3: Εσείς είστε τώρα ένας επιστήμονας ετών 15.
4: Ναι,
3: είναι αλήθεια αυτό?
4: Αλήθεια.
3: Και πηγαίνετε σε διαγωνισμούς και σαρώνετε?
4: Είναι κάτι που το κάνω από συνήθεια από όταν ήμουν μικρός. Μ' άρεσε να συμμετάσχω σε πολλούς διαγωνισμούς και από τότε κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε και το συνέχισα και το έχω εξελίξει, πιστεύω.
5: Ο Βίκτορας είναι ένα παιδί θαύμα ουσιαστικά. Είναι πράγματι ένας μικρός επιστήμονας. Από πολύ μικρός κατάλαβε την αγάπη του για τη φυσική και για τις θετικές επιστήμες. Έχει καταφέρει να αποσπάσει βραβεία και με αφορμή το τελευταίο βραβείο το οποίο απέσπασε.
3: Βεβαίως.
5: Τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Action τώρα. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι να ξεκινήσω να μιλάω για την επιστήμη σου. Θες να σου πω γιατί? Γιατί θα μου βάλεις τα γυαλιά. Γιατί είμαι κβαντική μηχανική και όλα τα υπόλοιπα τα οποία διάβαζα για σένα δεν έχω ιδέα, παρότι έχω ένα γιο 13 ετών όπου αναγκαστικά ασχολούμαι
2: και
5: εγώ.
2: Κβαντική φυσική λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και καθημερινότητα για αυτό το παιδί. Τόσο απλό.
3: Στα 15 σου, στα 13 σου, γιατί από τα 13 νομίζω ξεκίνησες να παίρνεις μέρος σε δύο διαγωνισμούς και σάρωνες.
4: Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέα φυσική είναι η κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035.
3: Την NASA, τη γνωστή NASA.
4: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
5: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
4: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως το αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης.
3: Συγγνώμη βέβαια τώρα, είσαι ένα παιδί 15 ετών.
2: Τα ακούσατε, παιδιά? Τα ακούσατε? Αυτά είναι τα ωραία. Γι' αυτό γουστάρω να κάνω ραδιόφωνο και γι' αυτό γουστάρω να κάνω παρέα με αυτά τα παιδιά. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
6: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
6: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
8: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
9: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
10: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Καταλάβατε πόσο ωραίο μπορεί να γίνει και πόσο πανέμορφο μπορεί να γίνει το δικό μας σύμπαν όταν τέτοια παιδιά μπορούν και φτάνουν ψηλά. Όχι το γεγονός ότι έχουν πλέον εξοικειωθεί με αυτό που λέγεται NASA και διάστημα, αλλά με αυτό το οποίο λέγεται προάγω το μυαλό μου και δεν είμαι κολλημένο ένα 15χρονο στο να σκοτώνομαι με τα πατίνια ή στο να σκοτώνομαι στις παρέες με άλλα 10 άτομα να παίζω ξύλο. Αυτό για μένα είναι το α, το ω και γενικότερα όλο το υπέροχο μέλλον το οποίο έρχεται. Καταλάβατε? Και αυτό το παιδί μπορεί να είναι, δεν έχει σημασία από ποια οικογένεια και από τι ποιότητα οικογένειας προέρχεται. Μπορεί να το μυαλό του να βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ή ίσως εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, να τους δώσει τη γνώση την οποία χρειάζονται για να εξελιχθούν κι αυτοί. Σπουδαίος λοιπόν ο πιτσιρικάς, σπουδαίος και θα έλεγα και ο τρόπος με τον οποίο έχει βάλει ένα πλάνο και ένα όραμα στη ζωή του. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ, Χρήστο, είπα ότι ή πάρα πολλοί ακούνε την εκπομπή,
0: ναι,
1: ή πάρα πολλοί μετά από όσα λέμε τα σκέφτονται και τα πραγματοποιούν.
0: Τι έγινε
1: Σάββατο,
0: πάλι?
1: Το Σάββατο ή την Κυριακή δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση στην ερώτηση που σε έκανα αν θες να παρακολουθήσει ένα τελικό.
0: Να πάει κάποιος στην Άσα, ναι.
1: Και μετά είπες ότι το καλύτερο θα ήταν να έχω κι εγώ να πάω να δω μια αποστολή πώς γίνεται στο διάστημα και τα λοιπά και όλα που αναφέραμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Να πρέπει να γνωρίζουν κι άλλοι γιατί μου είπανε πού να πάμε πάνω στο διάστημα. Mm-hmm. Και τους έχω πει ότι εδώ και 40 χρόνια ασχολούνται με το πώς θα πάμε στο διάστημα. Δεν είναι κάτι το τωρινό, ήδη ζουν εκεί στο διάστημα. Σου είπα εδώ και 40 χρόνια πηγαίνουν συνεχώς αποστολές και δεν είναι κάτι που θα πάμε τώρα και είναι για πρώτη φορά.
0: Ακριβώς, 40 χρόνια. Εσύ είδες το είπες
1: τώρα,
0: το Σάββατο.
1: Παρουσιάστηκε ένας νεαρός ο οποίος μας έδωσε κάτι ιδέες φανταστικές, ασχολείται με αυτό και να σου πω ότι πάνω από 200.000 άτομα ασχολούνται στον κόσμο με τα προγράμματα της NASA, παίρνουν τις ευκαιρίες τους να πούνε τη δικιά τους τη γνώμη, τη δικιά τους την άποψη και πιστεύω ότι πραγματικά συγχαρητήρια στον Πιτσιρικά και ότι αυτά που λέμε στις εκπομπές και πολλούς τους φαίνονται περίεργα είναι κάτι τα οποία σε λίγα χρόνια πραγματοποιούνται και υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται, βραβεύονται. Έτσι δεν ξέρω αν η NASA και οι Αμερικανοί τους δίνουν κάποια χρηματική υποστήριξη για να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις έρευνες τους και το μυαλό τους να δουλεύει τόσο πάρα πολύ. Την Κυριακή είχαμε αυτή τη συζήτηση, θυμάσαι?
0: Ναι, όντως,
1: το διάστημα και τα λοιπά.
0: Τελικά πολλά πράγματα δεν είναι τυχαία. Γίνονται γιατί υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η κουβέντα που κάναμε
1: ορισμένους φαίνονται πολύ παράξενα και τώρα τι ήταν αυτά που είπες για το διάστημα, για τη σελήνη, για το πώς πηγαίνουν πάνω οι άνθρωποι, πώς ζουν εδώ, ζουν 6 και 7 μήνες πάνε και ζουν.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι ότι κάτι το πρωτόγνωρο, έτσι δεν είναι?
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Και τώρα παρουσιάστηκε αυτός ο νεαρός ο οποίος όχι έβαλε τα γυαλιά, γιατί ξέρω και άλλους οι οποίοι ασχολούνται και από μικρούς τους παίρνουν εκεί στη NASA και οι οποίοι και Έλληνες είναι, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τα φώτα τους και κάνουν τους Αμερικανούς πραγματικά να πέφτουν από τα σύννεφα με αυτές τις ιδέες που έχουν. Εύχομαι να συνεχίσει ο Πιτσιρικάς, να συνεχίσουν και άλλα άτομα να μας δίνουν τα φώτα τους, γιατί πρέπει να εξερευνούμε και τον άλλο το χώρο που γίνεται. Και
0: ναι, όντως. Μα υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε. Παιδιά, μπέστε στο παράλληλο σύμπαν. Ο Γρηγόρης το φωνάζει από το Σεπτέμβρη. Μπέστε στο παράλληλο σύμπαν. Μα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή...
1: Συγχαρητήρια στον νεαρό, συγχαρητήρια στους γονείς του που φυσικά τον βοήθησαν και αυτοί, αλλά το μυαλό αυτού του νεαρού είναι ξηράφι, πραγματικά είναι ξηράφι. Εγώ χάρηκα πραγματικά που άκουσα αυτήν την είδηση, γιατί δέχτηκα πολλά τηλέφωνα και μου λένε τι είναι αυτά που λες τώρα για το διάστημα, για το αυτό, για εκείνο, για το άλλο. Να, είδες τι γίνεται.
0: Ναι, ήρθαν.
1: Σπουδάζουν τα παιδιά. Και εδώ και χρόνια ο μικρός λέει από τα 12, από τα 8, δεν άκουσα και καλά, ασχολείται με αυτά τα θέματα.
0: Τα 13 του, βέβαια. Και είναι 15.
1: Υπάρχει όμως και μεγάλη υποστήριξη. Υπάρχει υποστήριξη της NASA, έτσι. Υπάρχουν
0: όχι, όχι.
1: Πάρα
0: η
1: πολλά
0: η NASA,
1: πάρα πολύ χρήμα. Υπάρχει
0: μισό. Περίμενε. Αυτό, περίμενε.
1: Για να πάνω και να πάει στη Σελήνη ξοδεύουν περίπου στα 8 δις.
0: Περίμενε.
1: Είναι η NASA... είναι. Με βέβαια, απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Οπότε θέλουν μυαλά τα οποία να τους καθοδηγούν σωστά, να μην γίνονται κρίξεις, να μην υπάρχουν προβλήματα για την αναχώρηση, το αεροσκάφος από κάτω. Τι να σου πω, τι να σου πω.
0: Τέλεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φίλε. Όντως, όντως, μας ακούνε. Καλημέρα στην άλλη γραμμή, καλημέρα σας.
2: Χρήστο, καλημέρα.
0: Οπ, γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
2: Δεν μπορώ να συγκρατήσω. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη.
0: Γιατί, αγόρι μου, κλαις, τι έγινε.
2: Μπράβο, στα αγοράζει αυτό, ρε παιδί μου. Έχω κι εγώ μια εικόνα, Χρήστο, 14 χρονών είναι από τις χώρες μου.
0: Ναι.
2: Είναι τέρας μορφώσιος, Χρήστο.
0: Μπράβο, μπράβο το κορίτσι μας. Μπράβο.
2: 14 χρονών είναι τώρα, πάει Δευτέρα γυμνασίου στην Άουσα. Ο καθηγητής, ο γυμνασιάρης, δηλαδή ο γυμνασιάρης λέει την κόρη μου, ρε Κατρίνα, ρε. Δεν μπορώ, Χρήστο.
0: Κλάψε, κλάψε, έτσι. Αυτή
2: τέτοιο πράγμα δεν έχω συναντήσει, λέει, σαν την Πασχαλίδα. Είναι τώρα το Μάιο παίρνει το lower στα αγγλικά.
0: Μπράβο, λέω, ρε, το κορίτσι μας.
2: Ρε παππού, λέει, μου δώσανε ένα αξίωμα. Τι αξίωμα σου δώσανε, Πασχαλίδα? Από λίγο λόγι μου, λέει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η συγκίνηση μου είναι μεγάλη.
0: Μπράβο, μπράβο, να τη χαίρεσαι.
2: Βγάλαμε ένα κοριτσάκι πανέμορφο. Δηλαδή, μπράβο ρε παππού, καλώς σας. Δηλαδή, θέλω να ζήσω, να σε δω επιστήμονα, λέω, πάει. Και αυτό. Λέω, ρε Πασχάλη, να λέω, θέλω να γίνεις μια καρδιοχειρούργα, λέω. Το Πάσχα που ήμασταν έτσι, όλοι οικογενειακά στην Άουσα. Mm-hmm. Φάγαμε, ήξερα, τέλος πάντων. Λέω να γίνεις μια καρδιοχειρούργα, λέω, να με αλλάξεις την καρδιά, να βάζεις από γουρού. Τι λες, ρε παππού.
0: Τι λες και εσύ, βρε.
2: Ένα πίκρε παιδί, η Δήμητρα, που ήταν, που ξέρεις, η Δήμητρα, τρεμπελή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, λέει, ρε Γιάννη, τέτοιο πλάσμα, λέει, δεν έχω ξανασυναντήσει, λέει. Λέω, ρε Δήμητρα, τι βαθμό τη βάζεις. Να πάω να μπορούσα να βάλω 30. 30 θα ήμουν, λέει. Τέτοιο πλάσμα, ρε Χριστό, το χέρι μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπράβο στην κόρη μου και στο γαμπρό.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά διαβάζει το μωρό. Διαβάζει. Mm. Πρώτη είναι στο γυμνάσιο Νάου σας, τη Δευτέρα τάξη.
0: Μπράβο το κορίτσι, μπράβο, μπράβο το κορίτσι μας. Μπράβο το κορίτσι,
2: ναι,
0: μας.
2: Και θα προχωρήσει μπροστά, δεν ξέρω όπως αυτό το παιδάκι. Μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, τέτοια πλάσματα να βγαίνουν συνέχεια, να μην βγαίνουν αριτάμπορες και δεν συμμαζεύεται.
0: Ακριβώς.
2: Καλά παιδιά να βγάζει η κοινωνία.
0: Ακριβώς.
2: Και μπράβο, μπράβο στις οικογένειες που τα έχουν αυτά τα παιδάκια. Λοιπόν,
0: καλημέρα,
2: να
0: Γιάννα,
2: μας βοηθήσει ο Θεός Χριστό.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Χριστό.
0: Γεια χαρά, γόρι μου. Γεια.

Ναι, όταν πραγματικά συγκινούνται οι ακροατές, συγκινούμαι κι εγώ, γιατί αυτό όλο το κομμάτι έχει να κάνει με υγεία. Αυτή είναι η υγεία. Για όλους όσους ψάχνουν να βρουν την πραγματική υγεία μετά τον οργανισμό τους, είναι η υγεία σε παιδιά, είναι η υγεία σε ανθρώπους, είναι η υγεία σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς, αν ψάξεις να βρεις από τις 15 ειδήσεις που διαβάζεις, βλέπεις, ακούς και σου έρχονται, σπάνια να σου έρθουν ειδήσεις καλές με υγεία. Καλή επιτυχία και στον Αλέξανδρο σήμερα που πηγαίνει για δίπλωμα οδήγησης. Να σας πω ότι ο Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος δεν έχει καμιά σημασία. Είναι ένα παιδί το οποίο ξεπέρασε το όριο του αυτισμού και του Άσπεργκερ και φτιάχνει κώδικες τεχνικής τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρετε τι σπουδαία πράγματα. 18 χρονών ο Αλέξανδρος. Ξέρετε τι σπουδαία πράγματα μπορούν να γίνουνε. Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα και όχι με κινητά στα χέρια. Γιατί θα μου πεις και αυτός ο πιτσιρικάς που μπορεί να έχει κινητό. Και η πιτσιρίκα του Γιάννη και η πιτσιρίκα, ο α, ο β, ο γ, ο δ, να έχουνε τα κινητά στα χέρια, αλλά το μυαλό τους να τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα πιο μπροστά από τα κινητά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρώπους που είναι γύρω από αυτά τα παιδιά. Αυτή την κοινωνία θέλω. Και για αυτήν την κοινωνία θα έκανα πολλά.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καφέ. Ναι, δεν, παιδιά, δεν μπορώ να τα βγάλω, δεν φορώ τα γυαλιά μου για να βλέπω τα τόσα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε στο TikTok, τα τόσα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Facebook. Καλημέρα, καλημέρα, Στράτο Φουλακίδη, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Χρήστο, μετά την πετυχημένη παρουσία του ανθρώπου στον πλανήτη Γη, ήρθε η ώρα να μεταφέρει τις επιτυχίες του και σε άλλους πλανήτες. Ερχόμαστε, ερχόμαστε. Μη λείψει κανείς. Κυρίες και κύριοι, μη λείψει κανείς. Α, είναι Κατερίνα Βακόφη, μάλιστα. Κάτι. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Κάτι. Καλημέρα, με συγχωρείς. Δεν βλέπω λόγω των γυαλιών μου, με συγχωρείς. Πρέπει να πάω να τα μαζέψω. Πρέπει να πάω να τα μαζέψω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην υπέροχη πρωινή παρέα και στο TikTok της εκπομπής, αλλά και στο Viber του City. Καλώς ήρθατε και στην υπέροχη παρέα του www.city1061.gr. Είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή Πρωινό με Κάρι. Δημήτρης Καρυπίδης και Χρήστος Θανάσανας στα μικρόφωνα του City. Και όσο οι άλλοι παιδεύονται για να μας πείσουν ότι και καλά θα μας αλλάξουν τη ζωή, εμείς, okay, ας κάνουμε κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Ας μιλήσουμε και ας αλλάξουμε τον πλανήτη δίνοντας την πάσα σε αυτά τα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα στο τηλέφωνο.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Πάντως είναι πραγματικότητα ότι εμείς τουλάχιστον έχουμε ζήσει δύο διαφορετικούς αιώνες. Τον 20ο και τον 21ο. Ο 21ος έχει περάσει ήδη το 1/4 του αιώνα.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Και μέσα σε αυτούς τους δύο αιώνες που είναι τόσο διαφορετικοί, υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν τον αιώνα τον προηγούμενο και άλλοι που εκφράζουν τον καινούριο αιώνα.
0: Είναι
1: μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά. Και τα παιδιά έχουν τον τρόπο να μας δείχνουν τι είναι αυτό που έρχεται. Εμείς τους δείχνουμε τι είναι αυτό που ήταν και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το καινούριο. Έχουμε τέτοια δομή, βγάζουμε τέτοιες καταστάσεις που κυριολεκτικά είναι άστοχες. Δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν έχουν να κάνουν με την καινούργια γενιά. Έχουν να κάνουν με τα παλιά πράγματα που κυριολεκτικά έχουν πάρα πολύ λάθος τρόπο, λάθος συμπεριφορά. Είναι η στόχευση σαν να έχει αλλάξει, να έχει πάει κάπου αλλού και εμείς να στοχεύουμε σε σημείο που δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή πραγματικά αυτό το παιδί είδες ένα συγκροτημένο λόγο, είδες πώς ακριβώς τοποθετείται, δηλαδή τι να πούμε τώρα.
1: Συνέχισε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ήρθε η εποχή που χρειάζεται η μεγάλη, όποιος έχει πλέον ξεπεράσει την εποχή αυτή που έζησε, να μπορέσει να μαθαίνει από τα παιδιά, από τους νέους, γιατί τα παιδιά έχουν τον τρόπο να μπορούν να μας μάθουν τι είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα ή για τη ζωή τους ή για τη ζωή ολωνών. Είναι κάτι καινούριο. Και όποιος δεν αντέχει το καινούριο, η φύση θα το κάνει, θα τον προσπεράσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Η φύση, θέλοντας και μη, θα κάνει τα βήματά της. Τόσο πολύ έχουμε σκαλώσει με το μυαλό το παλιό, που ο Έλον Μάσκ ζητάει να γίνουμε ρομπότ. Λέει λοιπόν ότι δεν θα γίνουν τα ρομπότ άνθρωποι. Λέει θα γίνουν οι άνθρωποι, θα πάρουν τη φύση των ρομπότ. Μα δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι παραλογισμός, είναι έξω από την διαδικασία. Αυτό που γίνεται όμως είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε κάτι καινούριο. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι παλιό, είναι μιας άλλης εποχής. Είναι αυτές οι διαθέσεις ενός ανθρώπου που θέλει να γίνει αυτοκράτορας. Mm-hmm. Το ίδιο κάνουν και άλλοι. Της παλιάς πολύ θα έλεγα. Βέβαια προκαλούν τεράστιο πόνο, έτσι. Κάνουν τεράστια ζημιά σε πολλά θέματα. Το ζήτημά μας είναι ότι όλα αυτά η φύση δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Είναι κάτι που έχει χαθεί. Όσο και αν επιμένουν, αυτό θα καταστραφεί θέλοντας και μη. Γιατί όλα αυτά όμως θα μπορούσε κανείς να τα δει? Να τα δει για να μπορεί να κάνει μια καλύτερη ζωή και για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Να μάθει, γιατί όταν είστε μέσα στο κλίμα αυτό που υπάρχει, το περιβάλλον, τότε όλα είναι αρμονικά. Σου δίνονται όλα σαν βοήθεια. Και έχεις πολύ καλύτερο τρόπο και για σένα, στα συμπεριφορά, αλλά και για την οικογένειά σου. Αξίζει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, τα αυτιά μας ανοιχτά και να παίρνουμε καινούργια πράγματα. Είναι αυτό που έλεγε ένας παππούς μας, γεράσκω αείς διδασκόμενος.
0: Σωστά. Καλημέρα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, City 106,1, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμένω μόνο στα θετικά και στα σπουδαία θετικά και δεν μπαίνω καν στην λογική του να σχολιάσω τι γίνεται με τους κατοίκους στην Ακριτική Σήμη, διότι αν το πιάσω το θέμα στην Ακριτική Σήμη θα βγουν πολλά άπλυντα στη φόρα όλων των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής. Δεν πιάνω το σε τι φάση είναι οι επενδυτές που έχουν έρθει και δημιουργούν προβλήματα από τη Σήμη μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, και μιλάω για τους επενδυτές οι οποίοι είναι σκουρόχρωμοι. Δεν μιλάω γενικότερα για όλα αυτά τα θέματα ποτέ μου, και δεν θα μιλήσω την ώρα που δεν πρέπει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς μπήκανε σε μια διαδικασία και σε μια χώρα η οποία δεν έχει να τους δώσει τίποτα. Το καταλαβαίνουν αργά. Απλά βλέπουν ότι μπορούν να επιβιώσουν και αυτοί μέσα σε μια σαπίλα που λέγεται ελληνική κοινωνία. Αλλά όταν βλέπουν σε αυτή την ελληνική κοινωνία ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν γιατί τους απορροφά και τους κάνει μπλαζέ, τότε τα πράγματα είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά για αυτούς. Και επειδή ο Στράτος έχει απόλυτο δίκιο, δηλαδή οι άνθρωποι κάναμε που κάναμε τη γη υπέροχη, θα κάνουμε και το διάστημα ακόμα πιο ωραίο, ετοιμαστείτε.

Και εδώ είναι που έρχομαι και λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Πόσα από τα βιβλία τα οποία στις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, της Ιερουσαλήμ, της Βαβυλώνας, γενικότερα πόσα από τα βιβλία που υπάρχουν σε εκατομμύρια βιβλιοθήκες στον πλανήτη σπάνιας ομορφιάς και σπάνιας γνώσης έχουν διαβαστεί για να μπορέσουμε να βάλουμε πάνω σε αυτήν τη γνώση το καινούριο, το σήμερα, το αύριο, γιατί η γνώση έρχεται από το χθες, έτσι. Μπράβο. Μόνο το 5% και μάλιστα το 5% από αυτά τα βιβλία έχει διαβαστεί και το 5% από τα βιβλία τα οποία έχουν διαβαστεί έχει μεταφραστεί. Είμαστε πολύ πίσω λοιπόν σε γνώση, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τη γνώση μέσα από το διαδίκτυο, ψάχνουμε να βρούμε, να μιλήσουμε με τον Grok, με τον Gemini, με το ChatGPT και ξεχνάμε να διαβάσουμε το βιβλίο και να ακούσουμε τι λέει το σώμα μας, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Άντε πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί νομίζω ότι ήρθε και η ώρα που μπορούμε να δούμε τα υπόλοιπα γεγονότα. Τι, τις εφημερίδες, τα αθλητικά μας, τα πολιτικά μας και γενικότερα τι γίνεται με αυτά τα οποία πάνε να μας κοροϊδέψουν. Εντάξει, εμείς δεν μασάμε, αλλά ας δούμε τι προσπαθούν να μας πείσουν.

0: Θέλω πραγματικά να ξεκινήσω όμως από αυτό. Και αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να αλλάξετε σταθμό. Αλλά για ακούστε πώς σκέφτονται σήμερα η άλλη πλευρά των παιδιών που πραγματικά εξελίσσουν τις επιστήμες. Για ακούστε τις κυρίες.
1: Δεν μπορώ τους άντρες που νομίζουν ότι αρκούμαστε με ένα τριαντάφυλλο και ένα δίπλο στο Χίτλτον. Τι νομίζουν ότι είμαστε, τίποτα πιλωτέτα, πες.
0: Εντάξει, αυτά είναι η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η άλλη πλευρά του ποταμού. Ναι, aliens. Πύραυλοι από παντού θα μας επιτεθούν, γράφουνε τα νέα. Πού, γιατί ρε παιδιά, το νέο αμυντικό δόγμα. Τα πύραυλοι παντού. Εντάξει, οκ, okay, όλα καλά, όλα καλά. Το βρήκα και το έχω. Πάμε λίγο να το ψάξουμε παρεούλα. Εννοείται ότι θα διαβάσουμε για τις 1918 προσλήψεις έως τα τέλη Μαΐου, που λέει ο ελεύθερος τύπος. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, σε δήμους, ελληνική αστυνομία, λιμενικό, μουσεία, στασί και οργανισμούς, οι προσλήψεις, βεβαίως, 1918 προσλήψεις έχουμε φτάσει από την ημέρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Καρυπίδη σε περίπου 116.000 προσλήψεις. Έχουμε, από τότε που ξεκινήσαμε την εκπομπή, έχουμε προσλάβει 116.000 ανθρώπους, έχουν βρει 116.000 άνθρωποι δουλειά, ναι. Γιατί κάθε Τρίτη, ξέρετε, μοιράζουμε προσλήψεις. Για όσους από εσάς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, χάνετε την εκπομπή. Πραγματικά κάθε Τρίτη χάνετε την εκπομπή. Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες και οι αιτήσεις θα τα βρείτε στον Ελεύθερο Τύπο. Κάθε Τρίτη να ξέρετε ότι προσλαμβάνονται τουλάχιστον 2.000 άτομα. Μην χάνετε στιγμή. Κατάξει, γιατί εδώ που τα λέμε, ποιος θα σου δώσει την καλύτερη πληροφορία αν δεν σου τη δώσει ο Ελεύθερος Τύπος, αν δεν σου βρει δουλειά ο Ελεύθερος Τύπος, αν δεν σου βρει δουλειά αυτή η υπέροχη εφημερίδα η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι η κυβέρνηση είναι τέλεια. Door, πουλάω ή κρατάω το δίλημα των επενδυτών του χρυσού. Αυτό το άλλο το διαβάσατε. Για κάποιους φίλους οι οποίοι είναι επενδυτές και για κάποιους φίλους οι οποίοι παίζουν με το χρυσό, ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει 143 τόνους απόθεμα σε χρυσό. Το ξέρατε. Θα μου πεις γιατί δεν τα δίνουν για να σώσουμε τις ζωές μας. Εντάξει τώρα και εσύ αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην υπέροχη, μοναδική, ξεχωριστή παρέα των φίλων και των ακροατών του City 106,1. Καλημέρα σε όλους εσάς, οι οποίοι ξέρω ότι προσπαθείτε σήμερα να μας πείσετε πως το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, στα πρόθυρα της οικονομικής χρεοκοπίας. Ελάτε, ελάτε να μας σώσετε. Και λείπει ο Καρυπίδη σήμερα να μας πει τι γίνεται ρε φίλε, δεν μπορώ μόνος, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνω. Μη λείψει κανείς από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μη λείψει κανείς. Αλλά και όσοι λείψετε δεν πειράζει, θα σας ενημερώσουμε εδώ στο πρωινό με Κάρι. Τι γίνεται, πώς γίνεται και πότε γίνεται.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είναι 7:30, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε εδώ, να μπούμε στην τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι το καλύτερο το οποίο έχετε να κάνετε είναι να φτιάξετε ένα καφεδάκι, και αν δεν έχετε καφεδάκι από αυτό τον special, τον μοναδικό, τον υγιεινό καφέ Μεγανόδερμα της DXN, να φροντίσετε να σπεύσετε, να τον προμηθευτείτε. Μητροπόλεως 97 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι το κατάστημα της DXN. Μπέστε μέσα, πέστε. Ο κύριος Θανάσανας μας είπε ότι εδώ είναι ο καλύτερος υγιεινός και ο καλύτερος καφές, ο οποίος μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Να τον αγοράσετε, μια υπέροχη συσκευασία καφέ, η οποία βγάζει μέχρι και 40 καφέδες. Και φυσικά και σε όσοι είστε στην Αθήνα, μπορείτε να πάτε Συγκρού 16 στον τρίτο όροφο και εκεί να πείτε ακριβώς το ίδιο στα παιδιά. Νομίζω ότι για όσους από εσάς βρίσκεστε στην επαρχία, μέσα από το www.forlife.com.gr μπορείτε να ζητήσετε τον καφέ για να τον δοκιμάσετε. Δεν είναι τίποτα. Νομίζω ότι θα σας συναρπάσει αυτός ο υπέροχος μοναδικός καφές, και εφόσον τον παίρνετε και με μια έκπτωση 35% λόγω της εκπομπής, νομίζω τα 20 ευρώ και 30 λεπτά τα οποία θα δώσετε για να πάρετε αυτά τα 20 φακελάκια δεν είναι τίποτα. Να πω επίσης ότι μπορείτε να τον διεκδικήσετε, και όλοι μπαίνετε στην κλήρωση, και εσείς που τηλεφωνείτε και εσείς που στέλνετε μηνύματα στο Viber, στο TikTok της εκπομπής, αλλά και στο Facebook της εκπομπής. Νομίζω ότι θα διεκδικήσετε την Παρασκευή την υπέροχη αυτή συσκευασία καφέ, συν ένα δώρο αξίας 250 ευρώ που έχει να κάνει με το πακέτο συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρείας For Life. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
1: Είμαι ο Κωστής Τατσαρός και κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Αθλητήριος Ζουμουσού. Σε μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Εδώ, στο City 106,1.
2: Γεια σου, Τζάκι.
3: Γεια σου, Κουτσουράκι.
2: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
3: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
2: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
4: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσης Όλγας, 206 Depot. Τηλέφωνο 411-636.
5: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδη στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
7: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθετα.

0: απόφαση του Αρείου Πάγου να αρχιοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών με αρκετούς πολίτες να δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη.
1: Λυπάμαι που το λέω, έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία ήταν, είναι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα συνεχίσει να είναι διεφθαρμένη.
2: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε νομίζω ότι ζούμε σε ένα κράτος όχι δικαίου.
3: Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας ένα μήνα πριν φύγει να λερώσει τα χέρια του.
4: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Απόλυτα.
5: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη.
6: Όλοι αυτοί εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
7: Καλό θα ήταν να μπορούσε να εμπιστευτεί ένας πολίτης την δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί.
8: Συγκάλυψη θεωρώ ότι γίνεται και υπάρχει μάλλον σε πολλά μέτωπα.
9: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα, γιατί και σε διάφορα θέματα, όχι μόνο σε αυτές τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες παρεμβάσεις.
0: Η αντιδράσεων έχει προκαλέσει.
10: Απλά πράγματα. Έλληνες του σήμερα έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: τίποτα.
1: Πάμε να διαβάσουμε όμως τις εφημερίδες για να διακαταλάβετε τι λένε οι εφημερίδες, τι πιστεύουν οι άνθρωποι, τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Για να δείτε πόσο αερόσακο στο μυαλό έχουμε, έτσι. Ναι, γιατί δεν γίνεται να λες τις δημοσκοπήσεις ότι το 2015 ήταν τραγική χρονιά, ενώ το 2026 περνάς καλά. Είσαι βλαμμένος γενικώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Ναυτεμπορική, η οποία λέει για σκηνικό ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι εδώ στην Ελλάδα και κατά τύχη στο αεροδρόμιο συναντήθηκε με την Βασίλισσα, την πρώην Βασίλισσα Σοφία. Πάμε να δούμε τι άλλο, τι γράφει η εφημερίδα Voice, θεσμική εκτροπή, γιατί ο κύριος Κεσές, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, τόνισε για ακόμη μια φορά το ρόλο στον οποίο έχει ο εισαγγελέας, ο κύριος Τζαβέλας, για τη δικαιοσύνη που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί τα άσπασαν χοντρά Αλέξης Τσίπρας και Νικόλας Φαραντούρης? Ο Φαραντούρης πήγε στο

Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις ο Γεραπετρίτης. Δεν είναι η δουλειά του να μιλάει για αποζημιώσεις. Άλλοι πρέπει να μιλάνε για αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομόλογο του Vandenfull στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε, λέει, να εξτομίσει καν την λέξη Τουρκία. Μάλιστα. Άργησαν 2,5 έτη το διπλό παραμύθι για τις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια. Πώς επιχείρησαν να εμφανίσουν ως κυβερνητική πρωτοβουλία την ενσωμάτωση 2 κοινοτικών οδηγιών. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Πραγματικά. Ο ΠΕΚΑ ξεκίνησε υποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα διακοπών της αγροτικής εστίας. Εκεί ίσως μπορέσετε να πάτε. Σε όσους προλάβατε να κάνετε αίτηση στον ΔΥΠΑ ή μέσω του ΔΥΠΑ για τον κοινωνικό τουρισμό, θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς, γιατί εντάξει, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε περίπου γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πόσοι από εσάς προλάβατε την full season να βρείτε θέσεις, να βρείτε κατάλημα, να βρείτε. Να κάνετε διακοπές μέσα από τον κοινωνικό τουρισμό. Για τη full season του καλοκαιριού μιλάω. Πόσοι από εσάς προλάβατε? Ξέρετε πόσα χρήματα δίνει το δημόσιο για να νοικιάσει, για να δείτε πόσο ψεύτες είναι και πόσο αειδιαστικοί ψεύτες είναι γενικότερα το σύστημα, όχι η συγκεκριμένη πολιτική μόνο. Το δημόσιο εδώ και 40 χρόνια νοικιάζει από το δημόσιο διάφορα κτίρια ή διάφορα οικίματα ή διάφορα διαμερίσματα. Το δημόσιο λοιπόν τι κάνει? Ζητάει από το δημόσιο λεφτά. Και όλο αυτό κάνει βόλτα το μαύρο χρήμα και μιλάνε ότι ψάχνουν να βρουν το μαύρο χρήμα το οποίο εμείς έχουμε κρυμμένο στα στρώματα και πάνε να το πάρουν με οποιοδήποτε τρόπο από τους ανθρωπάκους και από όλους εμάς. Ωραία. Ενώ το μαύρο χρήμα κάνει βόλτες, κάνει κύκλους, turn around, turn around.

Πάμε να δούμε τι γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Όπα, έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε για τον Τσίπρα, ο οποίος μιλά για τη δημοκρατία, ξέχασε τις ταυτότητες, συνειδητή σιωπή του μανιφέστου Τσίπρα για τον προσωπικό αριθμό, η παγκοσμιοποιημένη αριστερά και το τυφλό σημείο της ψηφιακής κλαδιάς, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός αρνείται να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα μνημόνια όπως όλοι. Δεν θα σχολιάσουμε εκεί στην Ελεύθερη Ώρα, γιατί η Παρασκευή Τυχεροπούλου, έθεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης. Σας ξεφτιλίζει τη Χεροπούλου και τρέχεται από πίσω της. Μακελιό στη Λειψία, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, ενώ η μαυροφορεμένη Παναγία και ο τάφος της Θεοτόκου που είναι ζωντανός. Είναι στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Πάμε να δούμε τι γράφει η Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Προτάσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μάλιστα. Μιλούν για τη συνταγματική καταχώρηση της ελληνικής γλώσσας και την σωστή επιβολή της σωστής διδασκαλίας που έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα των κυβερνήσεών μας. Έτσι λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Μάλιστα. Και πού είσαστε για να το διεκδικήσετε ατούτο, πού είσαστε? Δεν θα πω ότι τα παίρνετε, παίρνετε τους μισθούς σας και δεν κάνετε τίποτα πάνω σε αυτό. Θα πω ότι δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Εντάξει. Και ένας βουλευτής, ένας άνθρωπος όπως εγώ, κρινόμαστε όλοι όταν έχουμε δημόσιο λόγο, δημόσιο βίο, δημόσια καθημερινότητα, κρινόμαστε εκ των αποτελεσμάτων. Το Μαξί μου καταψηφίζει. Το Μαξί μου καταψηφίζει, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλο, μα όχι στην προανακριτική.

0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Μαξίμου λέει καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Εντάξει, τι να συζητήσουμε τώρα, ότι υπάρχει ξεφτύλα, αυτό το ξέρουν όλοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της εξωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παιδιά, σας χορεύει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο Μητσοτάκης στο δικό του σκοπό. Πάμε στην Καθημερινή, όπου η Καθημερινή μας δίνει ένα μήνυμα και λέει ότι στα στενά του ορμούς η οικονομία αναστενάζει, σε κόκκινο συναγερμό Πούτιν δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα, όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε. Περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Όχι. Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ριζοσπάστης, ο οποίος μιλάει για καμία εξοδότηση που δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γράφουν και τα νέα, όπου μιλούν για πυράβλους παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα του κυρίου Δένδια. Κλιμάκωση επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο με τον Χαντάιο. Είναι μια περίπτωση, είναι κάποιες περιπτώσεις τις οποίες, αν θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μια περίπτωση ο Χαντάιος, θα τον αναλύσω και στην ιατρική εκπομπή αύριο το απόγευμα στο Δίον TV και στα βίντεο τα οποία και στις εκπομπές τις οποίες κάνω στα social media, κυρίως στο TikTok, για την υγεία. Ο Χανταϊός είναι ένας ιός ο οποίος προέρχεται από τα τροκτικά. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σε ένα κρουαζιερόπλοιο, όπου κάποιοι πληρώσανε 40.000 ευρώ για να κάνουν αυτήν την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική και στο Μεξικό και οπουδήποτε αλλού πηγαίνει αυτό το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, διότι είναι μακριά από όλη αυτή την ιστορία, και άλλωστε το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται ακόμα στη θάλασσα, δεν έχει προσεγγίσει σε λιμάνια, αλλά δεν είναι ένας ιός όπως είναι ο COVID και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ένας ιός που πάντα υπήρχε, είναι ο ιός των τροκτικών. Άρα αν ψαχτείτε λίγο θα καταλάβετε πως είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο πουλάει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό και το παίζουν και οι εφημερίδες. Το παίζουν και οι εφημερίδες, το παίζουν και τα κανάλια. Πάμε να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες για σήμερα έχουν σαν πρωτοσέλιδο κυρίως... εντάξει, η εφημερίδα Sport Day μιλάει για τον κλέψα του κλέψαντος. Κλέψαν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, παιδιά. Το κλέψαν το πρωτάθλημα. Κώστα! Κλέψαν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό οι διαιτητές. Ναι, έτσι λέει η Sport Day. Τους κλέψανε, λέει, το πρωτάθλημα. Γελάει ο Κώστας, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι, διαβάζεις τις εφημερίδες. Έλα μέσα, έλα. Κωστής Τσατσαρός, κυρίες και κύριοι. Όχι, ναι, αυτό διαβάζω. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, οι Ιταλοί διαιτητές, λέει, οι οποίοι σφύριζαν το θρύλο στα τελευταία μάτς. Δηλαδή το ότι πέφτει ο Ρέτσο.
1: Όταν μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία,
0: ναι,
1: είναι σαν να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Και η Τζούλια Αλεξανδράτου για το σεξ.
1: Ο Ηρώδης για την αγάπη στα βρέφη.
0: Ναι.
1: Και ο Νέρονας για πυρασφάλεια.
0: Καλημέρα σας. Το μοτίβο με τα μαφιόζικα χτυπήματα αρέσει, εδώ μιλάμε για πολύ τέτοιο. Τα μαφιόζικα χτυπήματα ξεκίνησε με τον. Πώς το λένε? Με τον Μαρέσκα. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Εντάξει, η εφημερίδα είναι συμφερόντων γνωστών, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είμαστε και πολύ λογικοί να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άμυνα είναι κάτι που το αποδέχονται και οι ίδιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, θα είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο, γιατί στραβοπατάει ο ΠΑΟΚ και έχει όλες αυτές τις ατυχίες ο ΠΑΟΚ, είναι επίσης κάτι το οποίο είναι αληθινό. Άρα τι συζητάμε? Πρεμιέρα. Πρεμιέρα, τι πρεμιέρα, ρε. Ναι, πρεμιέρα στους κινηματογράφους κάνει σήμερα το έργο. Λοιπόν, Τυφώνας Νότιχαμ. Εκοφαντικό διπλό παραμονής από την Νότιχαμ Φόρεστ που με πρωταγωνιστή τον Αβονγή σάρωσε την Τζέλσι μέσα στο Στάμφορντ Μπριτζ. Παιδιά, κέρδισε η Νότιχαμ την Τζέλσι 3-1 μέσα στο γήπεδο της Τζέλσι. Αν αυτό το αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό. Τροπάρει όλο τρέλα στον Παναθηναϊκό. Έχω πλάνο για το γήπεδο στον Όφι. Σκουπίστε, τελειώσατε σήμερα το τρίτο μάτς του Ολυμπιακού στο Μονακό για το 3-0 απόψε στο Πριγκιπάτο. Κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό των 8 παικτών. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Τα σενάρια για Κοσέλευ στον ΠΑΟΚ. Ο Ντούντου είναι εδώ για τον Άρη. Υπόσχεση Χριστοφιλέα και φυσικά δεύτερη ραψοδία. Βόλεϊ εχθές στο Μέτς. Το έγραψε πρώτος ο Γιάννης. Ο Γιοπόνος, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που πραγματικά εχθές ο ΠΑΟΚ για ακόμη μια φορά χωρίς τον σπουδαίο Πασαδόρο, τον σπουδαίο του παίκτη, τον, πώς τον λένε, αχ, μου διαφεύγει τώρα αυτός ο σπουδαίος παίκτης, Γιάννη, γράψε τον λίγο αν το ακούς. Τι ματσάρα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ύμνησαν το σπορ του βόλεϊ. Οι πράσινοι με τρομερή ανατροπή από 1-2-3-2 σετ πήραν την νίκη και χρειάζονται ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Μπενίτεθ το ανάγνωσμα, ναι. Για μένα ο κύριος Μπενίτεθ έπρεπε να φύγει στο τέλος των play-off. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα έπραξε στον Παναθηναϊκό. Θα μπορέσουμε να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Να του πούμε όμως ότι και αυτός έφυγε, ήρθε σαν επιτυχημένος και έφυγε σαν αποτυχημένος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Χριστός Ανέστη, αγαπητέ κύριε Θανάση.
0: Αληθώς ο κύριος, κύριε Βασίλη μου.
2: Σε σένα και όλο το ακροατήριο. Είναι ο Ούρους Κουβάσεβιτς.
0: Μπράβο, του Ούρους Κουβάσεβιτς, έτσι ακριβώς.
2: Μπράβο, λέγανε τα γαϊδούρια εκείνα τα χρόνια που.
0: Το μπράβο το λέω στον εαυτό μου.
2: Από το βουνό και τα βγάζω ψηλά.
0: Να ακριβώς.
2: Αλλά την ίδια έλλειψη είχε και ο Παναθηναϊκός, έχει τον κεντρό του τραυματισμένο από το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, ο Κοβάσεβιτς είναι ένας παίκτης με.
2: Είναι παγκοσμίου κλάσεως.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Απλά οι φίλοι μας του ΠΑΟΚ είναι μια όκοπη σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω με το βόλεϊ, τώρα το μαθαίνουμε.
0: Μην τα λέτε αυτά, κύριε Βασίλη. Μην τα λέτε για τους νεόκοπους. Μην μιλάτε για νεόκοπους. Έχουμε πολλούς.
2: Γιατί το λέτε, ποιος έπαιξε τρεις τελικούς στο Final Four? Η Ιρακλάρα, δεν έπαιξε.
0: Η Ιρακλάρα, ναι, μπράβο, μπράβο. Έτσι.
2: Η αρχηγή, οι τρεις αστέρες με δύο Ολυμπιακά μετάλλια, Χοφ, Μπολ και Στάνλεϊ, παιδοσφαιριστές του Ηρακλέως ήταν.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω, γιατί θα το ξέρετε, για ποιον λόγο ο Ηρακλής δεν κράτησε το ματσάρι?
2: Ποιο το κρύει, πλάκα κάνεις.
0: Τι?
2: Ο Ηρακλής είναι ένα περίπτερο.
0: Τι περίπτερο? Είναι μια
2: ένα
0: χαρά.
2: Περίπτερο. Όπως βλέπεις ένα περίπτερο που πουλάει τσιγάρα και τσίχλες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ο Ηρακλής. Βάσει των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν στον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι είναι.
2: Κάτι του είπε ο Θανάσης Νασιό Βασίλης που τον φέρνανε εδώ ως εκπρόσωπος του.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει και εκπρόσωπος στην Ελλάδα. Ήρθε εδώ και απογοητεύτηκε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Μισό λεπτό. Δεν γίνεται να έρχεσαι να βλέπεις κάτι και να μην το ξέρεις, το ψάχνεις, το μαθαίνεις, το βλέπεις.
2: Ήρθε η δία σώμαση να πιστοποιηθεί.
0: Mm. Μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Είναι τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε εμείς απ' έξω ή αν έχουμε οπαδικό κίνημα και αυτά και τρίχες κατσαρές τα καινούργια. Ο αθλητισμός είναι από τα 10 που πρέπει να κάνει ένας ο άνθρωπος το τελευταίο. Μάλιστα. Αυτό οι αγαπητοί συνάνθρωποι μας έχουν ξεχάσει. Και το έχουν κάνει πρώτη μερίδα. Ξυπνάνε το πρωί με την ομάδα τους. Και κάπου, επειδή μας πήρανε η είδηση εμάς τους Έλληνες, mm-hmm. κάναμε και τα κόμματα. Έτσι δεν έγιναν τα κόμματα? Πώς γίνανε τα κόμματα?
0: Βεβαίως. Τα κόμματα είναι συσχετισμοί σαν τις ομάδες.
2: Ακριβώς. Στα προηγούμενα του, ο Μακρυγιάννης, μετά από αυτό το οποίο υπέστη, διότι μην ξεχνάτε ότι τον είχαν κλεισμένο σε ένα κοτέτσι και το πέταζε ο λαός των Αθηνών περιτόματα, mm-hmm. αυτός που ελευθέρωσε την Αθήνα, είπε τα άλλα τα γένια έχουν πολιτικούς και εμείς έχουμε κόμματα. Το αγγλόφελο, το γαλλόφελο και το ρωσόφελο.
0: Mm-hmm.
2: Πρώτα πρέπει να ικανοποιήσουμε το κόμμα που ανήκουμε, εάν και εφόσον ας πούμε μας θέλουν ακόμα αυτοί εδώ ως εκπρόσωποι τους, εννοούμε οι ξένοι, και έπειτα άμα περισσέψει κάτι για το φουκαρά το λαό, θα το δώσουμε. Το βλέπετε και σήμερα. Είστε ενεργός πολίτης, Πηγαίνετε σε αυτά τα διεθνή, τα φόρουμ αυτά, όπως φύγατε πέρυσι και ακούσατε τον Βενιζέλο να εξτομίζει ως συνταγματολόγος αυτή την μετριοπία, δεν το πίστευα ποτέ. Έτσι. Ότι καθηγητής θα έλεγε αυτό το πράγμα, χρησιμοποιώντας αυτή την έκφραση ακριβώς. Τώρα λέει δεν είναι το παλιό το Σύνταγμα που είχαμε πριν 32 χρόνια, λέει συμπιέζεται. Πού συμπιέζεται, βρε Βάγγελε? Το οικείο μας Σύνταγμα είναι νομοθετική πράξη, την οποία την έκαναν εκλεγμένοι. Και εσύ λες ότι συμπιέζεται από το διεθνές, ποιο διεθνές δίκαιο? Συμπιέζεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, ποιο ευρωπαϊκό δίκαιο? Έχει Σύνταγμα Ευρώπη? Ένα πήγαν να κάνουν στη Χαλκιδική και φεύγοντας πέραν τον λογαριασμό που τον πληρώνουμε ακόμη τότε που χρεωθήκαμε στο Μαρμαρά, μας κλέψαν και δύο πίνακες ζωγραφικής. Το ξεχάσατε τι έγινε στο ξενοδοχείο?
0: Όχι βέβαια. Όποιος το έχει ξεχάσει νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτεί τι γινόταν τότε και να ξαναθυμηθεί τι γινόταν
2: αυτό.
0: Τότε.
2: Όσο αυτό που περιγράψατε τώρα για το, και κλείνω, ναι, για το κουραζιρόπλιο, πρώτη φορά άκουσαν τη λέξη λεπτοσπύρωση. Ένα παράγωγο είναι των τροκτικών. Όπως είναι η λεπτοσπύρωση από τα όρτος και αυτά που δυστυχώς είναι εθνησυγενής η περίπτωση που θα μου λεθείς, έτσι ακριβώς είναι και αυτό που γράφω Χανταϊός.
0: Έτσι.
2: Αλλά βλέπετε σήμερα για να δείξει ο άλλος και να πληρωθεί, βλέπετε, μας έχουν πείσει ότι οι γιατροί σπουδάζουν πολλά χρόνια. Σου λέει γαστροσωφαγική παλινδρόμηση, αντί να πει ξυνήλα. Και σου κατηβάζει ένα λογαριασμό, λες και πήγες στο σούπερ μάρκετ και σου λέει θα κάτσω αυτή την εξέταση, την άλλη την εξέταση, παράλληλη εξέταση.
0: Και νομίζω ότι με τις εξετάσεις θα σωθείς, γιατί νομίζω ότι είναι το φάρμακο και έκανα εξετάσεις, λέει έκανα κολονοσκόπηση και δεν μου βρήκαν τίποτα, αλλά εμένα το στομάχι μου πονάει.
2: Ναι, και επιμένουμε ακόμα και θα επιμένουμε, μα το είπα, πρέπει να πληρωθεί.
0: Βέβαια.
2: Γι' αυτό ξέρεις ο Σοκράτης έξισε το κεφάλι του, είδε τον Πλάτωνα και του είπε ουδής μωρότερος των ιατρών, εάν δεν υπήρχαν δάσκαλοι. Και στην αρχή χάρηκε ο Πλάτωνας και όταν άκουσε λέει δάσκαλε, αφού εμείς είμαστε δάσκαλοι, το γιατρό λέει που θα σου σκοτώσει, εσύ θα του δώσεις πτυχίο.
0: Μπράβο. Καλημέρα σας.
2: Την αγάπη μου, καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πασχάλης Παπακωνσταντίνου, έρχεται λοιπόν εδώ το τελευταίο μήνυμα να το διαβάσω, να το ευχηθώ. Καλημέρα από Μόναχο, σήμερα έχω έλεγχο, κάθε χρόνο είδαμε η φωνή του κυρίου Βασίλη, διδακτική βάλσα μου. Πασχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, εδώ είμαι, το ξέρεις, ξέρεις, στείλε τις εξετάσεις να τις δούμε, να έχεις και μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη άποψη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα, να περάσετε μοναδικά. Ένα ακόμα πρωινό με Κάρι σας αφήνει. Στα στιβαρά, δυνατά μπράτσα, χέρια, μυαλό και εκφράσεις του επόμενου μοναδικού, καταπληκτικού, φανταστικού, ραδιοφωνικού παραγωγού, του Κωστή Τσατσαρού και των αθλητηρίων Ζουμουσού. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες.

0: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
1: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
0: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
0: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς Αμπέμπα Μπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Χόμ. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Χόμ νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
4: Τέντα Χόμ, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310 430 011 και στο tendahome.gr.
5: Προσοχή, η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μορουδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Spermotrend βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Spermotrend από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
6: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ, θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, φόμ σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά, το διπλό στρώμα, μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ. Και το μονό στρώμα, 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
7: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
8: Γεια σου, Τζάκι.
9: Γεια σου, Κουτσουράκι.
8: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
9: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
8: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
4: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
10: Κυρίες Δεσπίνηδες και κύριοι φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
11: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Δηληβεριά 705-750.
12: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
13: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: του δώθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα αναφόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα. Κοπιάστε, κοπιάστε, έφε το μουτσουνάγνα μου στο μικρόφωνο, Κωστής Τσατσαρός. Εδώ είμαστε και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 να τα πούμε όλα, να ρίξουμε γραμμές μετά τις 8:48 και 45. Και σήμερα ερχόμαστε γεμάτη διάθεση. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η όρεξη για ζωή. Η ΛΑΤ4 για τον Πανθεσσαλονίκιο, αθλητικό όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Λες, από την Κυριακή το βράδυ υπάρχει αυτό το ερώτημα. Λες, όχι, όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν ξαναγίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Αλλά λες, και ξέρετε κάτι, όσο το σκεφτόμαστε εμείς, άλλο τόσο το σκέφτεται και ο Βέγκα και η παρέα του, που εξακολουθούν να λένε και να γράφουν σιγά μη φοβηθούμε και καλά, σίγουροι πρωταθλητές είμαστε και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, παιδιά. Βεβαίως έχετε το προβάτισμα και είστε φαβόροι αφού βγάλαμε τα μάτια μας εμείς. Αλλά. Στάλες καυτού υδρότα κατεβαίνουν από το Σβέρκο και τον Αφιένα στην κολοχαράδρα του υδραυλικού. Ήδη από την Κυριακή το βράδυ. Αυτός ο αποκαμωμένος ΠΑΟΚ, αυτός που έκανε τσιγκέλες, ο καθημαγμένος ψυχολογικά από την απώλεια του κυπέλου, με τα χίλια προβλήματα, με το πένθος, με τη θλίψη, με τις τραγωδίες, είναι ακόμα εδώ και υπάρχει αυτό το ερώτημα. Λες. Φωναχτά δεν το λένε φυσικά, αλλά το σκέφτονται ήδη. Και ξέρετε που αποδείχτηκε. Ήδη αποδείχτηκε το πώς μπήκαν να παίξουν το μάτς με το Μουλοχτώ. Περίμεναν εμείς να χάσουμε, το είχαν δεδομένο. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς άφηναν και υπονοούμενο ότι θα καθίσουμε και θα χάσουμε. Προφανώς κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Έτσι έχουν μάθει. Η ομάδα τους να κάθεται και να χάνει, να συνθηκολογεί, να γίνεται γιουσουφάκι, να μπαίνει σε άρματα, να κάνει υποχωρήσεις, να δίνει τα μάτς. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, για να το θεωρείς δεδομένο και στο παρελθόν, μάλλον έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Το πώς μπήκαν και έπαιξαν με το Μουλοχτώ που έπαιζε από το 14 με 10 παίχτες. Ένα ολόκληρο μάτσιν, έτσι. Είναι ένας ολόκληρος αγώνας. Το πώς μπήκαν να παίξουν δείχνει ότι όντως άρχισε ο φόβος να κυριεύει τη σκέψη τους. Και δεν ξέρω το θέμα. Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται. Και παλεύουμε για τη δεύτερη θέση, αυτό λέμε, έτσι. Αλλά μόνο και μόνο που τους έβαλα σε αυτή τη διαδικασία με το τρίμπαλο στον ακατανό, μόνο και έχει αυτό την αξία. Τους βλέπεις τώρα να πει, όχι, δεν υπάρχει. Και διευρύναμε, λέει, το. Πρόσεχε να δεις. Ο ορισμός του. Θα το δω από την πλευρά που με συμφέρει. Διευρύναμε το προβάδισμα, λέει, στους 6. Δεν λέει, μια στιγμή. Από τον ΠΑΟΚ ήμασταν στο σύν 8 και τώρα έγινε 6. Τι γίνεται? 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Έτσι. Ξαναλέω, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά λες, μόνο και μόνο που υπάρχει το λες, το γλεντάμε και αυτό και το ευχαριστιόμαστε. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς πάμε για τη δεύτερη θέση. Το τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τώρα, σε περίπτωση ισοβαθμίας, λέμε τώρα. Και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, το ξαναλέμε. Δηλαδή πρέπει να πάμε να κάνουμε διπλό μέσα στο Καραϊτάβλι. Πρέπει να την κερδίσουμε εδώ την ΑΕΧ. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε το Μουλοχτώ. Τελευταία αγωνιστική πρέπει να κάνουμε 3-3. Αυτό που ζήτησε ο Ιωάννης Σαββίδης, ο κύριος Γιάννης, ο Ιβάν. Πείτε τώρα πως θέλετε. Μας ηρωνεύονται κάποιοι που το λέμε κύριο Γιάννη και Γιάννη. Τους χαλάει. Θα ήθελα τι να πούμε, κανένα τσετσένικο. Θα σας βόλευε ή να το λέμε μπατήρι, Λυπάμαι πάρα πολύ. Και κακώς κάνω που αναπαράγω κιόλας. Αυτό του ζήτησε. Μην κοιτάτε τη βαθμολογία. Στο Πόρτο Καράς αυτό είπε στους αρχηγούς, όπως μάθαμε μετέπειτα. Θέλω 4 νίκες στα 4 μάτς. Δεν με απασχολεί τίποτα άλλο. Ξεχάστε τη βαθμολογία, ξεχάστε τι θα κάνουμε. Θέλω να πάτε και να πάρετε 4 νίκες. Για μένα, για τον προπονητή σας. Αν νιώθετε ότι βάλαμε πλάτη στα δύσκολα σε εσάς, αν νιώθετε ότι υπάρχει μια άλλη σχέση μεταξύ μας. Αν νιώθετε πόσο το θέλει ο κόσμος, δώστε τους αυτή τη χαρά. Κάντε 4 νίκες. Το τι θα γίνει, το πιο πιθανό είναι να τερματίσουμε δεύτερη. Αλλά εσείς κάντε τις 4 νίκες. Αυτό ζήτησε. Η μία έγινε την Κυριακή. Εύκολο, άλλες 3. Καθόλου. Θα λυσάξει ο Ακατανό. Από το 1932. 1932, πριν καν γεννηθεί ο πατέρας μου. Από το 32 που έπαιζαν στο ποδηλατοδρόμιο, κάτω είχε κάρβουνο ο Ολυμπιακός, πριν πάει στο Καραϊσκάκης. Μόνον 8 φορές, 8 χρονιές πέρασε η σεζόν χωρίς να μας κερδίσει ούτε μία φορά. Δεν ξέρω αν το ξαναλέω στατιστικά, για αυτούς οι οποίοι είναι λάτρεις της στατιστικής. Από το 1932, πόσα χρόνια ρε παιδιά είναι? Είναι 95 χρόνια? 94? Από το 1932 λοιπόν, ή 31, 31 νομίζω, 31, από το 31, όχι από το 32, από το 31. Διάβαζα χθες κάπου τη στατιστική. Άρα 95 χρόνια, 8 φορές αυτά τα 95 χρόνια, 8 φορές στα 95, πέρασε η σεζόν χωρίς να μας κερδίσουν ούτε μία φορά. Φέτος έχουμε 3 νίκες, μια ισοπαλία. Καταλαβαίνετε πόσο θα λυσάξουν την Κυριακή. Το καταλαβαίνετε. Και πόσο θα σμπροχτούν κιόλας. Δεν τρέπεστε. Κράζει για τη διαιτησία. Ο άλλος ο τραγικός. Και τραγικός όχι επειδή έχει μουσάκι αλλά τράγος. Καλά αυτό το μεγάλος άνθρωπος μιας ηλικίας. Μούση χωρίς μουστάκι. Ο τελευταίος που άφησε μούση χωρίς μουστάκι και έγινε γνωστός ήταν ο Αβραάμ Λίνκολν. Συγγνώμη. Εντάξει, καθένας ό,τι θέλει κάνει. Μπορεί να βγει με ράστα μαλλί, ας πούμε, να βάψει το μαλλί του μοβ, σωμών, εκρού, ιβουάρ και διάφορα άλλα χρώματα που μόνο οι γυναίκες έχουν όλες αυτές τις αποχρώσεις. Εμείς ξέρουμε άσπρο και μαύρο. Όχι, λέει, είναι το σπασμένο του πάγου, είναι το ζαχαρί, είναι το λιωμένο του πάγου, είναι το ιβουάρ. Ή λέει το μπέζ. Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε, οι άντρες έχουμε όλοι μία μερική αχρωματοψία. Πώς έχουν 7, 8 αποχρώσεις να πούμε του λευκού, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ποια τράπεζα πληροφοριών είναι αυτή? Τι έλεγα λοιπόν? Μούση χωρίς μουστάκι. Αβραάμ Λίνκολν. Και βγαίνει από την Κυριακή το βράδυ και κράζει για τη διαιτησία. Τι σου κάνει η διαιτησία? Όχι, λέει offside καθόλου, ούτε καν επηρέαζε ο μπάμπα. Και έχω πει πολλές φορές και θα το πω και τώρα γιατί τελευταία έχουμε παρασχοληθεί με τη χάρτινη και ξεχνάμε τον αρχιδιδάσκαλο, τον αρχιερέα. Ξεχνάμε τον πρώτο διδάξαντα σε αυτά. Γιατί η ΑΕΧ είναι απλά ένα κακέκτυπο, είναι μια... Αυτό το χρώμα λέει το πέζ, ποιο είναι? Παΐζ. Το παΐζ, γεια σου ρε Φραγκαντώνη. Α, τι έλεγα? Έλεγα λοιπόν ότι το να μιλάει ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία είναι ακριβώς σαν να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για ανθρώπινα δικαιώματα, να μιλάει ο Ηρώδης για την αγάπη στα βρέφη και στα μωρά, να μιλάει ο Νέρονας για πυρασφάλεια, να μιλάει η Kim Kardashian και όλες οι από κάπα τα ονόματά τους στο σόι της Kardashian υπέρ της προστασίας της προσωπικής ζωής, της ιδιωτικής ζωής. Μην φωτογραφίζεστε, μην βάζετε την κάμερα μέσα, μην βγάζετε βιντεάκια που μπαλαμουτιάζεστε με τους συντρόφους σας. Και όχι μόνο. Αυτό ακριβώς είναι. Μιλάει τώρα, βγαίνει να μιλήσει ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία. Καταλαβαίνετε γιατί γίνεται αυτό, έτσι? Για να επηρεάσει το επόμενο μάτς της Κυριακής. Δηλαδή και εμείς δεν γεννηθήκαμε χθες, καταλαβαίνουμε τι κάνετε. Και καταλαβαίνετε ότι χάσατε και την ισοβαθμία την Κυριακή. Και ότι θα βρεθείτε τρίτη. Αν εμείς δεν τα καταφέρουμε να κάνουμε την εκ νέου ανατροπή. Όχι της χρονιάς, όχι της δεκαετίας, όχι της πεντηκονταετίας, του αιώνα θα είναι. Έτσι, αλλά... Αλλά όχι ρε, δηλαδή πραγματικά ντροπή. να μιλάτε εσείς για διαιτησία. Ο διαιτητής λέει έπαιζε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, λέει έπαιζε υπέρ του ΠΑΟΚ. Τι λέτε ρε. Αλλά έτσι έμαθαν όμως όλα τα χρόνια. Και όταν έρχεται ένας διαιτητής, δεν αντέχουν το 50-50 ούτε σε σίριαλ με το Χαϊκάλι και το συγχωρεμένο τον Μπουλά. Δεν αντέχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Η μεγάλη ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρόου 10 στο Κορδελιό. Ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι τώρα. Αυτός είναι ο κορυφαίος προορισμός για ηλεκτρικά. Θέλετε κινητό, τάμπλετ, ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση, αφιγραντήρα, κλιματιστικό, ανεμιστήρα, air fryer, MP3 player. Τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Μπαίνετε, ένας διόροφος παράδεισος στην Ανδρέα Παπαδρόου 10 στο Κορδελιό. Ζητάτε τον κύριο Παμπουκίδη και του λέτε είμαι αθλητήριος, είμαι ζουμουσάκι, είμαι τσατσαρόσκυλο, είμαι ακροατής του City. Κάνε τα κουμάντα σου. Θέλω τα κορυφαία έχει. Εξαιρετικές τιμές, after sales service με το χαμόγελο στα χείλη, δύο όροφοι, τα πάντα από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη συσκευή. Τρεις γενιές ηλεκτρικά, διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης. Δυο στενά παραπάνω, σαν ένα ωραίο παιχνίδι της μοίρας, ο μακροβιότερος χορηγός, με ένα χρόνο διαφορά από τον Παμπουκίδη, πρέπει να είναι 13, ο Παμπουκίδης 14 η Λαδόκολα, πλέον έχω χάσει το μέτρημα. Αυτό σημαίνει αφοσίωση, αυτό σημαίνει να σε πιστεύει ο άλλος. Η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν γίνεται να είσαι καλοφαγάς, να γουστάρεις το εξαιρετικό κρεατικό, τη φοβερή παντσέτα, το σουβλάκι, το σουτζουκάκι, το λουκάνικο, το παϊδάκι, τα κοκαλάκια, το σουβλάκι κοτόπουλο, το μπριζολάκι και να μην έχεις πάει στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Μεγάλο σφάλμα! Δεν θεωρείσαι καλοφαγάς! Δεν θεωρείσαι καλοφαγάς! Δεν γίνεται. Πρέπει να πας οπωσδήποτε και θα δοκιμάσεις και έξω χώρος για τους καπνιστές εννοείται και μέσα κούκλα το μαγαζί. Αυτό είναι το στέκι σας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι. Και βέβαια, αν έχετε Πεζό ή Σιτροέν, Σταματιάδης Τάσος. Πεζό, Σιτροέν, συνεργείο, κορυφαίο, Αγίου Νέστορος 8. Αυτός ο πιο έτοιμος, ο πιο έντιμος, ο πιο ειδικός. Ανεβαίνετε τη Λαγκαδά, όχι ο πρώτος δρόμος του Αγίου Δημητρίου, ο δεύτερος είναι η Αγίου Νέστορος 8. Και σήμερα δεν ερχόμεθα με άδεια χέρια αυτή την μπλουζάρα που βλέπετε, αυτό το υπέροχο μπλουζάκι, με τον Αντρίγια, με τον Κοντοπούτ, με τον σπουδαίο παικταρά αρχηγό μας, χαρίζουμε σήμερα σε έναν από εσάς. Γι' αυτό και έγινε ήδη χαμός. 44 σχόλια σε 16 λεπτά. Αυτό το μπλουζάκι έχω επιλέξει αυτή τη φωτογραφία που την έκανα κολλάζ να δείχνει το δικέφαλο και να το φυλάει στο στήθος. Πόσο πολύ έλειψες ρε Κοντοπούτ. Πόσο πολύ. Και εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Ναι, είπαμε τα ελαττώματά μας, τα σφάλματά μας, τις παραλήψεις μας, τις γκέλες μας, τις ανόητες, το πώς χάσαμε βαθμούς που δεν έπρεπε. Δεν ψάχνουμε καμία δικαιολογία για τις ήττες από τον Ατρόμητο, από τον Βόλο, από τη Λάρισα, καμία. Και λέω ήττες, είτε είναι ισοπαλία, είτε είναι ήττα. Για μένα είναι ήττα. Το να έχεις χάσει βαθμούς από τη Λάρισα, ας πούμε. Έτσι. Το πώς χάσαμε βαθμούς από το Μουλοχτώ στην πρώτη αγωνιστική των play-offs, το πώς χάσαμε τον τελικό, καμία δικαιολογία, καμία. Αλλά να μην πούμε πόσο έλειψαν αυτοί που έφτιαξαν την ομάδα που έκρυβε το τόπι μέχρι το Γενάρη. Να μην το πούμε. Να μην πούμε επίσης την κουβέντα που είπε, εγώ τον θεωρώ έναν από τους πολύ, διαβασμένους. Να μην πω ότι είναι ο καλύτερος της γενιάς του, Αλέξη Σπυρόπουλος. Ο άνθρωπος πανιόνιος είναι, το έχει πει με χίλιους τρόπους, με τις φανέλες του Πανιωνίου βγαίνει στα πάνελ πολλές φορές. Δεν μας απασχολεί αυτό. Με πολύ σεβασμό μιλάει κάθε φορά για τον ΠΑΟΚ, για την ιστορία του, για το λαό του, για την Τούμπα, για τον Ιβάν Σαββίδη, για τον Λουτσέσκου. Για όλους. Με πολύ σεβασμό. Και τον ακούω γιατί και τα ελληνικά του είναι εξαιρετικά και χιούμορ έχει όταν θέλει. Και είπε μία κουβέντα που όλοι τη σκεφτόμαστε, αλλά κάποιοι τεχνιέντος και εννοείται με πρόθεση αποσιωπούν. Πρέπει να χωρίσουμε τη χρονιά του ΠΑΟΚ σε δύο σκέλη, λέει ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Σε δύο μέρη. Πριν την τραγωδία στη Ρουμανία, πριν το μοιραίο τροχαίο που στήχησε τη ζωή σε 7 συν 1 ετόπουλα και μετά. Βάζω κάθε φορά όταν αναφέρομαι εκεί έναν αστερίσκο. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες να φορτώσουμε την αποτυχημένη χρονιά στην τραγωδία που ζήσαμε. Γιατί θα είναι και αυτό επίσης λάθος, να τα φορτώσουμε όλα εκεί και να πούμε ναι. Μπαίνεις, παίρνεις τον τελικό και το αφιερώνεις το κύπελο στα παιδιά. Το αφιερώνεις το κύπελο στον αδερφό του Προέδρου, στον πατέρα του προπονητή, στο Στέφανο Μπορμπόκη, στον κλεωμένη που δολοφονήθηκε. Άρα δεν ψάχνουμε δικαιολογία. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Και θα είναι μεγάλο λάθος να τα φορτώσουμε όλα εκεί. Αλλά είπαμε τον απολογισμό, τις ευθύνες, τι δεν έγινε και τι δεν πρέπει να ξαναγίνει που δεν έγινε. Πέρσι το καλοκαίρι και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα τα αφήσουμε για 18 Μαΐου. Έχετε το λόγο μου. Όλα θα τα πούμε με αγάπη, με ενδιαφέρον, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Το βόλεϊ μας χθες έχει κάνει μια συγκλονιστική προσπάθεια, πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, που δεν κατάφερε να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού στο τρίτο παιχνίδι των τελικών της Volley League. Τελικά 3-2, ενώ προηγήθηκε και με 1-2 σετ στο τέταρτο. Το έχασε, το μάτς πήγε στο tie break που λένε και εκεί μας λύγησαν. Μεταφέρεται στο Παλατάκι σειρά, το Σάββατο, στο κατάμεστο τυγκαρισμένο Παλατάκι, στο οποίο καταλαβαίνετε τι θα γίνει, 5,5 ώρα για το 2-2. Και εκεί θα πρέπει να λιώσουν και τα σίδερα και τα λάβαρα στην οροφή. Από το πάθος του κόσμου, από τη φλόγα του, από την ενέργειά του, από τα συνθήματα να γονατίσει. Όπως γονάτισε την προηγούμενη φορά εδώ ο Μουλοκτός. Ήρθε και όχι απλά τους νικήσαμε, τους γονατίσαμε. Χθες χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Ελπίζω, γιατί φτάσαμε τόσο κοντά, το ότι φτάνεις τόσο κοντά, να μην έχει αυτό το χθεσινό μάτς απόνερα στο μάτς του Σαββάτου. Να το αφήσουν πίσω τους, τελείωσε, για να κρατήσουν μόνο ότι μπορούν. Ότι φτάσαν τόσο κοντά. Να ξανακάνουν αυτό που έκαναν στο προηγούμενο μάτς εδώ, που έγινε το, όχι απλά νίκη, αλλά κατατρόπωσε τον αντίπαλο. Και πάμε τώρα για να κάνουμε το 2-2. Είμαστε στον απόϊχο της τριάρας με τον Ακατανό. Είπαμε, προκαλούν γέλωτα οι φωνούλες για εύνοια από τη διαιτησία. Όλα γίνονται για το μάτς Κυριακής. Λούφαξαν και σιώπησαν αυτοί που έλεγαν ότι τα φιλαράκια, τα συνεταιράκια, θα τους το δώσετε, θα καθίστε να χάσετε. Έτσι είναι. Δημιουργούν το κλίμα πριν. Αν τους καθόταν, είδατε, στο λέγαμε εμείς. Στο λέγαμε, το δώσατε. Μιλημένο, το φιλαράκι, ο συνέτερος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αγαπητικός, αυτό, διάφορες μπουρδες και μπαρούβες. Τώρα πουθενά. Τώρα δεν λέει κανένας τίποτα απολύτως. Η μία λέξη που υπάρχει στο μυαλό μας και δεν τη λέμε φωναχτά είναι αυτό το «λες». Όχι. Μετά μαζεύω τον εαυτό μου και λέω «πήγαινε, προσπάθησε να πάρεις τη δεύτερη θέση, είναι πολύ σημαντική». Και μετά ξανά μια φωνή εσωτερική, πώς σας την έκτη αίσθηση που έλεγε «I see dead people», μια φωνή μέσα έρχεται και λέει «λες». Και σας είπα, το κυριότερο δεν είναι ότι το σκεφτόμαστε εμείς, που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι πιθανότητες είναι εις βάρος μας, δεν το συζητάμε. Γιατί δεν εξαρτάται μόνον από εμάς. Δεν εξαρτάται, πρέπει να και τα άλλα. Μετά όμως, εκεί που πας να την πνίξεις τη φωνή, λες. Και μετά ξανά μαζεύεις τον εαυτό σου και λες «νίκη στο Καραϊτάβλη», γιατί αν δεν νικήσω μέσα εκεί, πάνε περίπατο όλα τα λες. Νίκη, 0-0, Μηδέν και εν τέταρτο, μηδέν και εν τρίτο, εν πέμπτο. Δεν ενδιαφέρει. Θα τα πούμε αυτά γιατί πλησιάζει η εβδομάδα. Αύριο ραδιογλέντη. Μας το ζητάτε, το έχουμε ανάγκη, έχουμε περάσει δύσκολα για να φύγει το μυαλό. Δεν το κάνουμε επειδή είμαστε καλά και είναι όλα τέλεια. Τζουμ ταρατα τζουμ. Υπάρχουν τα γλέντια που τα κάνουμε επειδή είμαστε στα ουράνια, πετάμε, είμαστε χαρούμενοι, και υπάρχουν τα ραδιογλέντια που τα κάνουμε ακριβώς επειδή έχουμε περάσει δύσκολα, επειδή έχουμε ταλαιπωρηθεί, επειδή έχουμε στεναχωρηθεί, επειδή δεν μας έχει φύγει ακόμα η στεναχώρια για το χαμένο κύπελο. Γι' αυτό αύριο θα κάνουμε. Όποιος θέλει, ακολουθεί. Συμμετέχει με τις παραγγελίες. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Όταν έχετε μήνυμα από την Αυστραλία, παραγγελία, μετά από τη Νέα Υόρκη, μετά από το Τορόντο, μετά ξέρω εγώ από τη Στοκχόλμη, στο καπάκι από το Λονδίνο, στο καπάκι από τη Λάρνακα, να και από τη Νότια Αφρική, να και ένας που είναι από το Βέλγιο, να και μία από την Ισλανδία, μια τεράστια ομπρέλα. Ομπρέλα αθλητηρίων και ζουμουσού. Αύριο, πρώτο Θεός. Επαναλαμβάνω για αυτούς που μπήκαν αργότερα στην παρέα μας. Χαρίζουμε, κληρώνουμε ένα υπέροχο μπλουζάκι με στάμπα τον Κοντοπού τα Αντρίγια. Να φυλάει το δικέφαλο στο στήθος. Με το περιβραχιόνιο ήθελα να είναι αυτή η φωτό. Δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο. Το είπαμε πολλές φορές. Ούτε η φωτογραφία αυτή υπάρχει με τις δύο λήψεις. Είναι αυτή η εφαρμογή που έχω στο κινητό που μπορείς να κάνεις κολλάζ με τις φωτογραφίες. Τσέλιος Printworks. Αυτός είναι ο κορυφαίος. Αυτός φτιάχνει τα μπλουζάκια. Γράψτε μου και μέγεθος δίπλα. Θερμή παράκληση. Το έχω γράψει, το λέω κιόλας. Στον απόϊχο λοιπόν της Τριάρας έγινε μια υπενθύμηση προς όλους, γιατί λίγο πολύ ίσως να το είχαμε ξεχάσει πόσο σπουδαίος, πόσο μεγάλος, πόσο ποιοτικός, πόσο παγκόσμιας κλάσης τερματοφύλακας είναι ο Γιούρι Παβλένκα. Τώρα, να ευλογήσουμε κι εμείς λίγο τα γεννάκια μας, που δεν το κάνουμε συνήθως και με μαλώνουν. Πες, αφού πες ότι το είχες πει. Εντάξει, okay. Να μην πω όμως. Όταν έφυγε ο Κοτάρσκι, μέσα σε φωνές γιατί το τέρμα αυτά και ήρθε ο Παβλένκα, τόλμησα τότε, που αυτό είναι κόντρα στην περιραιώση ατμόσφαιρα, έτσι. Και είπα, να ξέρετε, πήραμε έναν πραγματικά μεγάλο τερματοφύλακα. Μα έτσι, και είπα, να ξέρετε, σε κάποια πράγματα είναι ανώτερος του Κοτάρσκι. Όχι ότι είμαι κανένας βαθιστόχαστος αναλυτής ποδοσφαίρου, αλλά παρακολουθώ Bundesliga από 4 χρονών. Από τα προνήπια έβλεπα Ρουμενίγκε. Η Γουμενίγκε που είναι η κανονική προφορά. Και Μπράιτνερ και Μπέκεμπαουα. Από 4. Εγώ δεν λέω ότι είμαι η δήμονας. Ήξερα όμως ότι με παρόντα και στα καλύτερά του και στην prime που λένε στα χωριά μας εποχή του Εμμάνουελ Νόιερ στην Bayern, ανακηρύχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας στην Bundesliga ο Γιούρι Παβλένκα. Θυμάστε που σας το είχα πει αυτό, ρε παιδιά. Να τώρα πας να μας παρηγορήσεις γιατί έφυγε ο Κοτάρσκι. Ο Κοτάρσκι της χρονιάς του αίτη του, βεβαίως, τεράστιο τέρμα. Ο Κοτάρσκι της τελευταίας του περίοδου, πηγή κινδύνων. Γιατί το μυαλό του το είχε πάρει ο μάνατζερ, πατέρατζερ. Τέλος, το παιδί ήτανε πηγή κινδύνων. Λάθος, στο λάθος, λάθος πάσες. Λάθος στο build-up, υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Λάθη πεδαριώδη, το θυμάστε, το τελευταίο εξάμηνο. Λύσαξε να φύγει έξω. Και τι έγινε, πήγε εκεί και δίνει μάχη για την κατηγορία. Έχει φάει τελείως κοροϊδίστικα γκολ και τον έχουν επικηρυγμένο οι οπαδοί της Κοπεχάγης. Τους στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Είναι αποτρόπαιο αυτό. Γι' αυτόν και την οικογένειά του. Και φυσικά ποτέ δεν ευχηθήκαμε κακό για παίκτη που ήδη ήθελε να φύγει. Βεβαίως την ευχή του Θεού, αλλά λύσαξε να φύγεις. Είναι παράδειγμα αυτό για κάποιους που λένε δεν μπορώ άλλο εδώ, δεν μπορώ. Πού θα προτιμούσες να είσαι? Σε αυτό το ΠΑΟΚ που ήταν ένας παράδεισος, μια χαρά, μεγάλη αμοιβή, αναπροσαρμοσμένο το συμβόλαιο, παράδεισος εδώ στην πόλη Θεός, το κλίμα, διακοπές, πιταρώνες, όλα, ένας μικρός Θεός. Λύσαξε να πας. Αυτή η Κοπεχάγη ήταν, δηλαδή, να φύγεις για να πας, ρε παιδί μου, σε μια πραγματικά τεράστια ομάδα ή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα να πω εντάξει ρε παιδί μου, είναι φιλοδοξία, το καταλαβαίνουμε. Αλλά και τι κατάλαβες. Τέλος πάντων, γυρίζω στον Παυλέγκα γιατί θυμάμαι τις κουβέντες του καλοκαιριού. Και έλεγα τότε, το θυμάμαι που σας το έλεγα ρε παιδιά, ξέρετε τι τερματοφύλακα πήραμε. Επειδή είχα τόσο πολλές παραστάσεις, τόσα πολλά μάτς που κράτησε τη Βέρντερ, γιατί δεν έπαιζε ούτε στην Bayern, ούτε στην Borussia Dortmund. Έτσι, έπαιζε στη Βέρντερ. Ομάδα από τη μέση και κάτω, που δίνει τα τελευταία χρόνια μάχη την κατηγορία. Ο Παυλέγκα. Και θυμάμαι μάτς να σώζει 6-7 σίγουρα γκολ μόνος του. Πλοκάμια. Χταπόδι. Και λέω, πείραμα αυτό το τέρμα. Τον άφησε στα 31-32 του. Τον άφησε η Βέρντερ να φύγει. Είχε περάσει ένα τραυματισμό. Θέλαν να επενδύσουν, πήραν έναν-δυο νεότερους τερματοφύλακες. Σου λέει αυτός, πόσο καιρό να παίξει. Να παίξει 2-3 χρόνια. Και έχασε τη θέση του άνθρωπος. Και έτσι κάπως γίνεται. Και έρχεται εδώ σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που λέγεται Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντίνου Πολιτών. Ο Αντρίγια πώς ήρθε νομίζετε? Φασαρίες χοντρές στην Μπενφίκα. Κάνανε 2-3 ακριβές μεταγραφές. Δεν τον πίστευε ο προπονητής. Τον άφησε απ' έξω αυτό τον μπεκταρά. Γιατί έπρεπε να παίξουν οι ακριβοπληρωμένοι καινούργοι. Γίναν και μανούρες. Να μια κοτρώνα στο πούλμαν. Να κόντεψε να χάσει το μάτι του. Υπάρχει φωτογραφία άμα μπείτε στο διαδίκτυο. Φωτογραφία με μπαταρισμένο το μάτι. Έφυγε το γυαλί και γλίτωσε το μάτι του ο Αντρίγια από θεού χέρι. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω για τα υπόλοιπα.
1: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
2: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Και είμαστε μαζί καθημερινά.
1: 1 με 2 το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
3: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-43-80-90. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
1: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
2: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Και είμαστε μαζί καθημερινά.
1: 1 με 2 το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
4: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
0: Με αχπαστό μπαίνουμε. Στεφανώματα, Κόνιαλη, Σταύρος Ιωαννίδης, Σολίστ. Κάτσε να δούμε τι σόλο παίζουν στους δρόμους. Περιφερειακός. Βλέπω μια στριμοκολιά, ένα κραγιόν, ένα κοκκινάδι μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας στο ρεύμα που πηγαίνει. Α, και στα δύο ρεύματα. Ξέρετε, στη μία μπορεί να έχει γίνει κάτι και στην άλλη ποπκόρν, λεμόνι, πορτοκάλι, φρεσκοσάτους, παιδιά. Μαξιλαράκι, παιδιά, ροξάκι. Επίσης βλέπω ένα τουρλουμπούκι στην Κλεάνθους, όπως και κοκκινάδι έχουμε στην Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Αυτές μου βγάζει με κοκκινάδι εδώ ο Μαραφέτης. Για να δω και εδώ. Και στην Ερμού γίνεται σήμερα, βλέπω έχει θεματάκια. Θα σας κρατάμε ενήμερος που λένε και σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξεχνάτε κοντά μας zoopat.gr, ο κορυφαίος προορισμός, το κορυφαίο pet shop από 1967. Ό,τι θέλετε για το κατοικίδιό σας. Και φυσικό κατάστημα στην Αγίου Νέστορος 8, δίπλα στο Σταματιάδη ακριβώς, Peugeot Citroën. Και στο 539-407, αλλά και στο zoopat.gr μπαίνετε και βλέπετε τεράστια ποικιλία προϊόντων και τρεις γενιές, ό,τι θέλετε για τον κατοικίδιο φιλαράκο σας. zoopat.gr. Υπενθυμίζουμε ότι χαρίζουμε, κληρώνουμε και σήμερα ένα υπέροχο μπλουζάκι. Γράψτε μου με κοντοπούτα Αντρίγια επάνω, γράψτε μου τι μέγεθος φοράτε. Αλλιώς σας ψάχνουμε μετά με τα μηνύματα στο Viber. Ξεσκληρώθηκε στο μπλουζάκι, γράψτε μου τι μέγεθος φοράς. Έχει συμβεί, δεν γράφουν όλοι το μέγεθος. Έτσι, αλίμονο. Έλεγα λοιπόν για το πόσο μεγάλη αξία έχει το τέρμα, ο τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει ομάδα να πρόκοψε στην ιστορία της να μην ξεκινούσαν όλα από το νούμερο 1. Ομάδα δεν κατάφερε ποτέ κάτι με μέτριο τερματοφύλακα. Ξέρετε ποιο παράδειγμα χρησιμοποιώ κάθε φορά? Τώρα πρέπει να είσαι 50+ για να το καταλάβεις. Το 1982, πολλοί από εσάς που ακούτε είστε αναγέννητοι, εγώ ήμουν 11 χρονών, η Βραζιλία στο Μουντιάλ της Ισπανίας είχε την κορυφαία μεσοεπιθετικά ομάδα που έχει δει ποτέ ο πλανήτης. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο ουράνιο, παραδεισένιο, ονειρικό, με Έντερ, Ζίκο, Ζαερζίνιο μπροστά, με μια ομάδα με Φαλκάο, Αλεμάο, μια απίθανη ομάδα. Πίσω όμως, πέρα από το ότι στην άμυνα ήταν ψιλοχωνή, ένα Ζωσιμάρ εκεί πάλευε, είχε τέρμα έναν Κάρλος Πέρες. Αν βάζαμε μια πλαστική καρέκλα από πανηγύρι στα τρυπόταμα Ηλίας, Χαρά Βέρα, Καψάλης, Βελισάρης, Τσίκο στο κλαρίνο, Λευτέρη Ζέρβα στο βιολί, η πλαστική καρέκλα θα έσωζε πολλά περισσότερα. Θα τις φορούσαμε και μια μπλούζα με το νούμερο 1, θα τις βάζαμε στα χερούλια και γάντια και θα λέγαμε τι τερματάρα έχουμε με πλαστικές κινήσεις, πλαστική καρέκλα. Το έχω στο μυαλό μου αυτό, ότι ξέρεις, δεν γίνεται να

Γι' αυτό λοιπόν έγινε υπενθύμηση. Θα ξαναπώ, κανένα παράπονο από τον Τζιφτσί, που το παιδί ξεκίνησε από τρίτος, μετά τον Παυλέγκα και τον Κουκεσασβίλη, βρέθηκε βασικός, κατευθείαν στα βαθιά νερά, με εμφανισάρες μέσα στη Φιλαδέλφια στον διπλό, στη διάρκεια του πρωταθλήματος, με μία εμφάνιση top βραδιά καριέρας μέσα στο Λίλ, να σώζει τα άπιαστα, και σε γενικές γραμμές δεν έχουμε παράπονο. Παυλέγκα όμως δεν είναι ακόμα. Έχει δρόμο μπροστά το παιδί, τον εμπιστευόμαστε, βεβαίως, έχουμε, θα το ξαναπώ αυτό που έχω πει, έχουμε σπουδαίο δίδυμο τερματοφυλάκων, αλλά έχει ακόμα πράγματα να βάλει στο ρεπερτόριό του, τον πιστεύουμε, τον ευχαριστούμε για όλα, ούτε σημαίνει ότι τον πετάμε τώρα σαν στημένο λομονόκουπο, ούτε ότι φταίει αυτός που έγιναν γκέλες. Ο άλλος όμως κουβαλάει μαζί του 700 μάτς Bundesliga, 800, δεν θυμάμαι πόσα. Και το νιώθει και η άμυνα αυτό. Η αποκρούση που κάνει προχθές, ειδικά αυτή στο 63, είναι τόσο δύσκολη, παιδιά. Είναι από τόσο κοντινή απόσταση, πολύ δυνατό το σου του Τσικίνιο, πώς το κάνω, Τσικίνιο. Τόσο δυνατό το σου, τόσο δύσκολο, και πέφτει και το βγάζει με το ένα χέρι. Και άλλες αποκρούσεις με τον Ακατανό προχθές. Αλλά εκεί λες, δεν χάνω. Δεν χάνω. Γίνεται στο 2-1, θυμάμαι καλά, και μετά βάζει και το τρίτο, αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού Λούστρου, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Σιώπησαν οι τοξικές φωνές για λίγο και περιμένουν πάλι τη στραβή να ισοπεδώσουν τα πάντα, να χλεβάσουν, να διαπομπεύσουν. Διαφωνώ με φίλους μου και με το φίλο μου τον Ηλία. Το βράδυ τους ακούτε, τους απολαμβάνετε. Διαφωνούμε σε αυτό. Ο Ηλίας λέει όχι, πρέπει να λέμε ο καθένας ό,τι λέει να το λέμε. Διαφωνώ, λέει, με τον Κωστή. Εγώ είμαι της άποψης ότι αναπαράγοντας ότι ο Σαββίδης είναι μπατήρης, ο Τσετσένος, οπ, κλεφτοκοτάς, ο έτσι, που και τώρα που τα λέω σφίγγεται το στομάχι μου. Αναπαράγοντας, του κάνω το χατήρι. Βάζω και εγώ νερό στο μήλο. Γι' αυτό δεν κάνω σε αυτό το θέμα ούτε χιλιοστό πίσω. Κι ας διαφωνούμε με τον αγαπημένο μου Ηλία. Δεν κάνω πίσω. Γιατί? Γιατί ανοίγω την πόρτα και μπαίνει ο άλλος και μου μολύνει το σπίτι. Λέγοντας ότι, ας πούμε, ότι λέγεται αυτός ο Λασποτήρας με ψευδόνυμο, γιατί οι πιο πολλοί από αυτούς δεν γράφουν και το ονοματεπώνυμό τους, έτσι, έχουν ένα ψεύτικο προφίλ. Ο Λασποτήρας λέει ότι ο Χ είναι κλέφτης. Καλά, είναι δυνατόν, ρε Λασποτήρα, να λες ότι ο Χ είναι κλέφτης? Ντροπή που λες ότι είναι ο κλέφτης ο Χ, που δεν είναι, και ξέρουμε ότι είναι τίμιος ο Χ. Αλλά λες εσύ, ρε Μπαγλαμάρα, ρε Μπεσκέρ, οτιδήποτε, λες κλέφτη τον Χ, κλέφτη. Έχω πει 5 φορές αυτό που θέλει. Παίζω το παιχνίδι του. Εγώ αρνούμαι. Χαίρεται που ακούει. Και ας τον κατηγορούμε γι' αυτό. Και ας διαφωνούμε. Και δεν είναι ούτε καν ότι το βγάζουμε στον τάκο, γιατί αν λέγαμε με το ονοματεπώνυμό του, τότε θα λέγαμε ότι, ξέρετε τι, ο τάδε λέει αυτό. Πιο πολλοί από αυτούς κρύβονται πίσω από ένα μανδύα, από ψεύτικα προφίλ. Αρνούμε λοιπόν να αναπαράξω, γιατί είναι σαν να ρίχνω κι εγώ ένα βότσαλο στη λίμνη και αυτό κάνει κύκλους. Κύκλους, κύκλους, κύκλους. Κλέφτης ο Χ, κλέφτης ο Χ. Είναι δυνατόν να λες κλέφτο Χ? Μα το έχω πει 5 φορές. Κάτι θα μείνει από τη λάσπη. Κάτι θα μείνει. Και έχει πετύχει το σκοπό του. Να μπει μέσα στο σπίτι μας και να το λερώσει. Αρνούμε κατηγορηματικά. Γι' αυτό πολλές φορές που βγαίνετε και μου λέτε, ξέρεις, ο τάδε είπε έτσι, το Σαββίδι είπε έτσι, τον προπονητή είπε έτσι για την ομάδα, και λέω, σε παρακαλώ, δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε. Τους κάνουμε το χατήρι. Γελάνε κάτω από τα βρώμικα ρουθούνια τους. Και λέω, κοίταξε, πέτυχα το σκοπό. Το αναπαράγουν. Και ας λένε ότι διαφωνούν. Και ας με βρίζουν γι' αυτό. Και ας το αρνούνται. Το έβαλα εγώ στην κουβέντα τους.

0: έβαλα ένα σάπιο φρούτο στη φρουτιέρα να σαπίσει και τα υπόλοιπα. Και λέγε, σε κάποιους μένει. Στο τέλος, ξέρεις, εσύ το λέει κλέφτη το έχει. Αλλά αυτός, τα πιστεύεις, τι να σου πω. Δεν ξέρω κιόλας, γιατί βλέπω ότι επιμένει. Άρα, εδώ, στη δική μας ραδιοφωνική παρέα, να αναπαράγουμε συκοφαντίες, λάσπη, διαπομπεύσεις, ευθυλισμό των τεσσάρων γραμμάτων του Προέδρου, του Προπονητή, και ξέρετε ότι έχουμε ασκήσει κριτική σκληρή και στον Πρόεδρο και στους παίκτες και στον Προπονητή και σε όλους. Άλλο αυτό και άλλο υιοθετώ τέτοια ρητορική, τον απόπατο να τον βάλω μέσα στην παρέα μου, μέσα στην οικογένειά μου, για να πω τι, διαφωνώ με αυτόν που λέει κλέφτη τον Χ, καλά ρε Λασποτήρα, δεν τρέπεσαι λίγο, ντροπή σου ρε Λασποτήρα. Χαίρεται γιατί έχει πετύχει το σκοπό του, να το ξέρετε. Άρα σε αυτό είμαι πραγματικά αδιαπραγμάτευτος. Γι' αυτό πολλές φορές που το καταλαβαίνω, γιατί κι εγώ ίδια τσαντίλα έχω. Μα είναι και αυτός ο σκοπός τους. Να γράψει τόσο εξοργιστικά πράγματα για αυτό που υποτίθεται ότι αγαπά. Τώρα κυκλοφορεί ένα ψεύτικο προφίλ του Βεριώτη. Μάω. Και γράφει πράγματα. Έγραφε χθες, δηλαδή, μου το έστειλε ο Θοδωρής, που είναι ψεύτικο το προφίλ. Μπαίνουν δηλαδή, τι κάνανε, αντιγράψανε σελίδες που παραδοσιακά ο Βεριώτης, ξέρουμε πόσο ΠΑΟΚ είναι, ξέρουμε πόσο καθαρός είναι, ξέρουμε τι υπηρεσία προσφέρει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αυτούς που, ειδικά αυτούς που είναι μακριά, και μπήκε, έκανε αντιγραφή το προφίλ, και με αυτό το προφίλ μπαίνει και βρίζει και ευτελίζει το λαό που γράφει πράγματα που είναι... Καταλάβατε τι γίνεται. Άρα, έξω. Μα όχι, ξέρεις, ο τάδε δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Βγαίνει με το ονοματεπώνυμό του να πει λάθος αυτό, εκείνο, το βεβαίως, και η πιο σκληρή κριτική. Γι' αυτό φωνάζω το σκερό και λέω, βάζει 2-3 πιτσιρικάδες Σάμπα ΕΠΑΟ, κακός που δεν το έχει κάνει, αυτούς που μπαίνουν στην επίσημη σελίδα από κάτω τώρα, έτσι, όχι στο... Έχει ο άλλος μια σελίδα ή ένα προφίλ. Και όχι αυτούς που ασκούν κριτική και την πιο σκληρή. Δεν είναι ούτε χούντα, ούτε κάνουμε λογοκρισία. Να είναι όλα τέλεια. Περνάμε μετά σε άλλα καθεστώτα. Δεν είναι, να πούμε, ο Κιμ. Όχι. Σε αυτούς που μπαίνουν και διασύρουν και βρίζουν και καταργούνται και εύχονται μέχρι και τα αναντιφόρες ασθένειες. Αναγκάστηκε ο Μιχαηλίδης να κλείσει τότε τα social media του, ευχόντουσαν θάνατο, αρρώστιες, θανατηφόρες, επειδή έκανε 2 λάθη. Και τώρα είναι κολόνα στην άμυνα. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του έδωσε το χέρι και του λέει, έλα, τώρα που έχεις περάσει όλα αυτά, που διέλυσες το πόδι σου, που έχασες νεότα τον πατέρα σου και είσαι εδώ, ξέρουμε τι μπορείς να δώσεις. Έλα, και του δώσαμε το χέρι. Και τώρα είναι σημείο αναφοράς ο Μιχαηλίδης. Θα τους λέγαμε ο Μιχαηλίδης και ο Κετζιόρα, ο Μιχαηλίδης και ο Λόβρεν, ο Μιχαηλίδης και ο Βολιάκο. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί δεν είναι μόνο ότι φοβόμαστε να ακουστεί κάτι στην εκπομπή. Ούτε καν, δεν υπάρχει φόβος. Αλλά νιώθω ότι γίνομαι συνένοχος, ότι βάζω και εγώ το χέρι μου, και δόξα τω Θεώ μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι τους το περνά στα αυτιά. Ο Χ είναι κλέφτης. Επειδή το είπε ο Λασποτήρας, κρυμμένος πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό ήθελα να πω, γιατί διαφωνώ με αρκετούς φίλους. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Ποιος, μα ξέρεις, ο τάδε είπε. Πάρα πει ο τάδε είπε. Είπε, επιχείρημα. Λάθος οι μεταγραφές, λάθος ο προπονητής, λάθος αυτό, οι παίκτες, έτσι. Αυτά βεβαίως. Ανοιχτές γραμμές έχουμε 27 χρόνια ανοιχτό τηλέφωνο. Από την πρώτη μέρα που δεν μας ήξερε ούτε η μάνα μας. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ το οτιδήποτε. Τη σκληρή κριτική, τις δύσκολες μέρες. Δεν φύγαμε ποτέ. Μαζί. Και σαν παρέα ραδιοφωνική, μαζί. Και σε λύπες και χαρές ακολουθάω που λέει το σύνθημα. Τέλος. Αυτά, παιδάκια μου, ήθελα να πω. Επειδή αρκετοί διαφωνούν, όχι να πούμε ότι ο τάδε είπε εκείνο. Το έκανες το χατήρι. Έγινες μέσα εισαγωγικά βαποράκι, έγινες ο μεταφορέας της λάσπης, της βρωμιάς που θα πει, του ψέματος, της συκοφαντίας, της λιδωρίας, της διαπόμπευσης, του ευτελισμού των τεσσάρων γραμμάτων. Αρνούμε λοιπόν. Όποιος διαφωνεί, διαφωνεί. Τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Πάμε σε εσάς. Πάμε στις γραμμές. 231-700-25-35. Το βόλεϊ μας απέδειξε χθες ότι μπορεί. Λύγησε. Πάλεψε πραγματικά. Πάλεψε σαν λιοντάρι ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που κατέβαλε. Πολύ μεγάλη. Και μπορούσε. Λύγησε. Ενώ προηγήθηκε 1-2. Σάββατο 5.30 παλατάκι. Τίνγκα. Φίσκα. Ηφαίστειο. Βεζούβιος. Καζάνι. Εντάξει. Πάμε σε εσάς. Πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω για αυτούς που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι χαρίζουμε, κληρώνουμε και ένα υπέροχο μπλουζάκι. Ένα μπλουζάκι με στάμπα τον υπέροχο αρχηγό. Το μεγάλο, το σπουδαίο Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Το κοντοπούτ, όπως το λέμε εμείς. Με πολύ αγάπη. Για αυτό που είναι. Είδατε προχθές, ζυγίζει το κορμί του. Ούτε να στο πάρεις εκεί, θέλετε. Ο παικταράς που λέγεται ο μάγος. Ο πιο πρικισμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τι κάνει? Μαζεύει 4 επάνω του, γιατί τρέμουν. Από πού θα την περάσει αυτός? Κάτι θα κάνει αυτός. Και πάνε 4 επάνω του. 4 ένα παίχτη, δεν μείνει άλλος ελεύθερος δίπλα. Στην κατάλληλη στιγμή, αφού τους κάνει γιογιό και το βλέπεις ότι είναι πανικοβλημένοι, έτσι, κάτι θα κάνει αυτός. Κάνα σκαυτό, καμιά τρίπλα θα μας αδειάσει, καμιά σακούλα για μετό, κανένα μαγικό θα μας την περάσει μέσα από τον κόλο της Βελόνας. Θα κάνει κάτι, θα την κρύψει και θα την εμφανίσει μέσα στα δίχτυα μας κάτι. Μέσα στον πανικό, τσουπ, μια πασούλα, αφού τους μάζεψε. Γύρω του, πάρε Αντρίγια, ο οποίος τι. Ούτε στο πάρισμα, ούτε κολυσιεργία, ούτε τίποτα. Ζυγίζει το κορμί του. Ένα φαλτσαριστό σουτάκι με το αριστερό. Τόσο όσο. Τόσο δυνατό, ώστε να μην προλάβει. Ο Τζολάκης τόσο τεχνικό για να πάει εκεί ακριβώς που θέλει. Γεια σας. Και εκεί στην ουσία κλειδώνει το παιχνίδι. Ο μεγάλος κοντοπούτ και ασίστ. Και ο Ντέλιας. Διάβαζα τώρα πριν, αν δεν κάνω λάθος, στο ΙΜΠΑΟΚ, νομίζω στο ΙΜΠΑΟΚ, κάτσε να λέμε και τις πήγες. Ναι, Ντέλιας και Ζήφκοβιτς έχουν μαζί συμμετοχή σε 47 γκολ, παιδιά. 47 γκολ. Ο Κωνσταντέλιας έχει σημειώσει 13 γκολ και έχει 9 ασίστ. Ο Κοντοπούτ έχει 41 συμμετοχές, 7 γκολ, 18 ασίστ. Και ο ένας έμεινε 1,5 μήνα έξω, ο άλλος έμεινε 2 μήνες έξω. Αυτά τα νούμερά τους, γι' αυτό λέμε πόσο έλειψαν. Γιατί και ο Ντέλιας μπορεί να γύρισε και να ήταν ιατρικά, βιολογικά έτοιμος, αλλά άργησε να βρει και αυτό τον καλό του εαυτό. Έτσι, δεν ξέρουμε πολύ καλά τι μπορεί να κάνει, τι παπάδες μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Οπότε γίνεται σύγκριση όχι με κανέναν άλλον, με τον ίδιο τον εαυτό. Πώς ήταν πριν τον τραυματισμό. Θέλω 4 στα 4, τους είπε ο Ιβάν. 4 στα 4, τους είπε ο κύριος Γιάννης. Δεν με ενδιαφέρει η βαθμολογία, δεν με ενδιαφέρει αν θα το πάρουμε ή όχι, δεν με νοιάζει τίποτα. Θέλω να κάνετε 4 νίκες. Για μένα, για τον προπονητή σας, για τον κόσμο που έχει πιει το δηλητήριο φέτος με τον μπουρί της Σόμπας, θέλω 4 νίκες. Η μία έγινε. Πάμε τώρα κάτω. Και η προπαγάνδα ξεκίνησε, βλέπετε έτσι. Οι αρχιερείς της προπαγάνδας, της διαπλοκής, της παράγκας, των πρωταθλημάτων από Νοέμβριο, τα ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλο να κερδάνε. Και όλοι οι άλλοι να. Και δεν υπάρχει ούτε συμμαχία, ούτε φίλοι, ούτε τίποτα. Τσουπ! Λούφαξαν. Ξαφανίστηκαν. Λες. Αυτό σκεφτόμαστε. Πάμε, όχι. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το μάτς. Γιατί αν δεν το πάρουμε, πάβει το λες. Έχουμε και την ισοβαθμία. πάμε για τη δεύτερη θέση. Και, και όπου βγει, ας κάνουμε εμείς το καθήκον μας, που δεν το κάναμε, και θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ψηλά από εκεί που είμαστε. Γι' αυτό δαγκωνόμαστε και λέμε, ρε εσύ, τι αμάρτια, πόσο αδικήσαμε τον εαυτό μας. Με το Βόλο, με τη Λάρισα, στον τελικό, με τον Ατρόμητο, είχαμε τόσους χαμένους βαθμούς. Με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Πανετολικό, χαμένοι βαθμοί, καμιά δεκάρα βαθμούς. Μόνο με το Βόλο και τη Λάρισα, στα τελειώματα, δεν γυρίζω πίσω στον Αστέρα Τρίπολης, από ένα 3-3-3, ούτε στο Χ το Λευκό με τον Πανετολικό. Δεν πάω εκεί. Λέω, 3 με Βόλο και 2 με Λάρισα, να 5 βαθμοί. Και στο Βόλο κερδίζω ένα ημίχρονο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου. Θα δερμάζα πρώτος. Τώρα, αυτό που είδαν όλοι εχθές στα διάφορα site είναι ότι στην ισοβαθμία την τριπλή όντως το παίρνουμε εμείς. Ισχύει. Και είναι τρίτη ΑΕΧ. Είναι τα μεταξύ μας αποτελέσματα που τους κάναμε γιογιό τους περισσότερους στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων. Για να έρθει όμως η τριπλή ισοβαθμία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά μαθηματικά είναι. Είμαστε στο μείον 6. Νίκη στο Καραϊσκάκης, νίκη στην Τούμπα με την ΑΕΧ, έτσι. Και πάλι δεν επαρκεί. Δεν είναι επαρκές. Πρέπει να έρθουν και τα άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή να χάσει και αλλού η ΑΕΧ. Από το Μουλο 8. Μπορεί. Τελευταία αγωνιστική. Με τον Ακατανό. Μεταξύ τους το μάτς. Τι θα γίνει. Και εμείς φυσικά πρέπει να πάρουμε όλα τα παιχνίδια. Για να πούμε στο τέλος ότι τριπλή ισοβαθμία. Αν γίνει και αυτό, πάρα πολύ ωραίο το γράφημα, πάρα πολύ ωραίο αυτό που ανέβασε ο φίλος μου, κάτσε να δω λίγο γιατί είναι φωτογραφία υπέροχη, ο φίλος ο Νίκος Ιωαννίδης, που είπε ότι έτσι και γίνει αυτό, έτσι και γίνει, θα πάω και θα σκαρφαλώσω στην κεραία στο Χορτιάτη, στην κεραία του ραδιοφώνου με κόρνες. Και με έχει εδώ φωτογραφία, λίγο ακόμα έμεινε σου μουσου. Γεια σου ρε Νίκο Ιωαννίδη. Άμα ο άνθρωπος έχει μεράκι και κάτι και ασχολείται. Εκεί ο μεγάλος δάσκαλος που λέγεται Τζίμας Διονύσης, έτσι, με τις δημιουργίες του. Λοιπόν, πάμε σε εσάς. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι. Σας ακούμε. Σε εσάς, ναι. Σε εσάς μιλάμε, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Καλώς στον Earthpain.
1: Χριστός Ανέστη, αληθώς. Καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους.
0: Τι ευκαιρία χάθηκε χθες, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω μείνει με μια πολύ μικρή γεύση.
1: Τεράστια ευκαιρία, έπρεπε να κάνουμε το break. Η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά, δεν μπορούσε να την κατηγορήσει για τίποτα.
0: Όχι, την έκανε.
1: Ούτε ήταν έκπληξη η χθεσινή απόδοση, γιατί τους είχαμε πατήσει και στο προηγούμενο ματς.
0: Βεβαίως. Έτσι είναι
1: όπως το λες. Τον μεγάλο Σέρβο Γούρος Κοβάσοβιτς.
0: Σκέψου να είχαμε και τον Σέρβο τον Πεκταρά.
1: Γιατί πολύ καλά έπαιξε ο Λάζαρος. Ο Τόρες, έτσι, ο Λάζαρος, το δικό μας το παιδί.
0: Ναι.
1: Αλλά στα τελειώματα δεν μπορεί. Εντάξει, παιδί μου, δεν έχει
0: τίποτα είναι...
1: του μεγάλου παίκτη. Ήταν είναι... καλό σε άλλες
0: παγκόσμια, ναι.
1: Τυχές του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ξανακάνει.
0: Το έχουμε. Παρελθόν. Να σου πω στις 3 είναι ο πρωταλήτης, έτσι.
1: Στις 3. Δηλαδή τώρα το Σάββατο
0: κάνουμε
1: πάμε
0: το 2-2
1: και ξανακατεβαίνουμε κάτω
0: έτσι.
1: Για να πάρουμε τον τίτλο
0: δεν
1: μέσα στο καμίνι του.
0: Έτσι δεν είχαμε κάνει και τότε στον Πειραιά που άλλαξαν την ώρα για τις φιέστες.
1: Πολύ και ωραία. Πάλι είχαμε απόντα το Στάροβιτς τότε, να θυμίσω στους γνώσεις του αθλήματος. Πάλι είχαμε απουσίες.
0: Τι βιβλιοθήκη σε ρε
1: Γεωπόλε. Πάλι με διαγώνιο το Χάρη Σακόγλου για όσους ασχολούνται με το άθλημα, ναι. Και πάλι τους πήραμε γιατί παίξαμε με ψυχή.
0: Και πάλι.
1: Έτσι έπαιξαν και χθες.
0: Και παρουσίαση φιέστας μετά. Στο παλατάκι. Δεν το ξεχνάω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Πάμε.
1: Ότι γίνονται προσπάθειες να αλλάξει η ώρα το 5.30 του Σαββάτου, μήπως γίνει πιο αργά.
0: Το είδα αυτό.
1: Φτάνει πια αυτή η εξάρτηση από την Βρωμοέρ. Και χθες το Χάτζουρμ έπαιζε 4.30 ώρα, γιατί έπρεπε 7 η ώρα να δείξει έρ το άλλο μας του βόλεϊ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Στο Χάτζουρμ λοιπόν είχαμε ελάχιστο κόσμο. Η ομάδα έπαιξε όπως δεν έχει παίξει ποτέ καθόλου φέτος, δηλαδή τόσο χάλια δεν έχει παίξει σε κανένα μάτς. Η Νέα Ιωνία, η μόνιμη αντίπαλό μας τα τελευταία χρόνια στη μάχη του πρωταθλήματος, η οποία το πήρε πέρσι, είναι η περσινή πρωταθλήτρια η Ιωνία, έτσι. Φέτος ναι, ναι, ναι. Πήγε στη μάχη η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ.
0: Και τώρα, δηλαδή, τώρα, και τώρα τι γίνεται μετά από
1: τώρα την. Τώρα παίζουμε την Πέμπτη στην Αθήνα για το break. Για πρέπει το break. Να κερδίσουμε να κάνουμε το 1-1 για να ξαναφέρουμε ναι, ναι, ναι. τη σειρά εδώ. Αν χάσουμε, γεια σας. Πάει ο τελικός.
0: Δεν μου λες. Και εδώ στους τρεις είναι.
1: Την έχουμε κερδίσει φέτος. Τρεις φορές. Δύο φορές στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο. Και χτες η ομάδα δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο, ήταν κάπου αλλού.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: ήταν
0: στην Μίκρα,
1: ήταν κάπου αλλού. Ναι. Δηλαδή, πρώτα
0: Γιάννη,
1: ήταν η δική μας κακή απόδοση.
0: Στις
1: και μετά
0: δύο είναι, στις τρεις νίκες είναι και εδώ ο πρωταθλητής.
1: Δύο. Στον τελικό μετά.
0: Ναι,
1: εδώ είναι τελικά τώρα.
0: Ναι, τώρα για να περάσουμε. Στις πόσες είναι.
1: Δύο νίκες τελικά. Αν χάσουμε, και... δηλαδή, τώρα αποκλειόμαστε.
0: Α, έτσι, ε. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν θα χάσουμε γιατί η ομάδα έχει.
0: Τώρα, α, ναι, ημιτελικός είναι, σωστά.
1: Ημιτελικός. Ναι, ημιτελικός, ημιτελικός.
0: Έγινε.
1: Αλλάξει ναι. να αλλάξει η ώρα το Σάββατο, το παλατάκι πρέπει να είναι γεμάτο.
0: Θα είναι.
1: Είτε είναι, είναι 5.30 είτε πιο αργά, το παλατάκι πρέπει να γεμίσει.
0: Έγινε, εντάξει. Έγινε, Earth Pain. Σε ευχαριστούμε.
1: Υστερόγραφο.
0: Ναι.
1: Μη δίνετε τόσο σημασία σε αυτά που γράφονται.
0: Έλα,
1: αν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, θα μαθαίνατε όλα αυτά, θα ασχολούσασταν.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό λέω. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν υπήρχε το.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν αναπαράγουμε. Δεν αναπαράγουμε.
1: Όχι να αναπαράγει. Και μόνο που ασχολείσαι με αυτά και σου τρώει τα σωθικά, γιατί γράφτηκαν τέτοιε κακίε και τέτοιε μικροψυχίε, σε χαλάει τη διάθεση.
0: Εσύ δεν θες ούτε καν. Εσύ είσαι τη άποψη να μην λέω ούτε καν ότι μην αναπαράγεται. Δηλαδή ούτε καν ασχοληθώ. Εντάξει,
1: όχι, φυσικά θα το πεις να μην αναπαράγεται γιατί είναι το φυσιολογικό. Αλλά τόσο να ασχολούμαστε με αυτά, α γράφουν ό,τι θέλουν.
0: Έγινε, Earth Pain. Έγινε. Γεια σου, Γεωπόνε. Πάμε να πάρω. Μια ακόμα. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιάννα. Να σε καλά. Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε εδώ. Πάμε. Ναι, ναι. Γεια σα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την Κολομπάμπο εχώρα. Καλώς τον Χριστάρα. Έλα, αδερφέ μου. Τι γίνεται.
2: Κάποτε, Κωστή μου, για αυτό το θέμα της αναπαραγωγής,
0: ναι.
2: υπήρχε ένας πρόεδρος του Πανσεραϊκού που στο φύλαθλο είχαν γράψει, δεν λέω το όνομα του ανθρώπου για να μην αναπαραγούμε τη λάσπη, τον είχαν γράψει Χασικλή μέσα στην εφημερίδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και βγήκε απόφαση η οποία έλεγε ότι έπρεπε να επανορθώσει η εφημερίδα
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: πρωτοσέλιδο ότι τάδε δεν είναι. Και αυτοί επί 1,5-2 μήνες είχαν
0: καρά,
2: το πρωτοσέλιδο.
0: Το επίθετο από καρά ξεκινούσε.
2: Ναι. Ο τάδε δεν είναι Χασικλής.
0: Παιδιά,
2: ο τάδε δεν είναι Χασικλής.
0: Κάθε μέρα αυτό που λέει ο Χρήστος στο φύλαθλο που ήταν μια
2: δηλαδή,
0: διαφορετική
2: ουσιαστικά,
0: εφημερίδα.
2: Ουσιαστικά ναι. τι ήταν αυτό. Ναι. Αναπαραγωγή.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό που έλεγα τις λάσπες.
0: Ο τάδε,
2: με την αυτή, ότι δεν έτσι, είναι.
0: Ο τάδε δεν είναι Χασικλής. Δεν είπανε συγγνώμη αυτά να σκευάζουμε και
2: πέσαμε.
0: Ο τάδε δεν είναι Χασικλής. Αυτό που λέγαμε πριν. Ο Χ δεν είναι κλέφτης. Δεν είναι, σας λέω, δεν είναι κλέφτης, παιδιά. Δεν είναι κλέφτης. Αυτό γίνεται, κατάλαβες.
2: Αυτό για εκείνο το θέμα.
0: Ναι.
2: Τώρα για τα σημαντικά. Επειδή η προπαγάνδα είναι απίστευτη, αυτό που δέχεται ο οργανισμός του ΠΑΟΚ και πολλές φορές σιωπηλά είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Δημιουργούν εντυπώσεις συνεχώς εις βάρος του ΠΑΟΚ και δεν έχει κανένα όφελος. Δηλαδή, έγινε μια φάση προχθές στο Λάρισα, Πανσεραϊκός Λάρισα κτλ. Η Λάρισα, η οποία στο μεταξύ μας παιχνίδι, ο Μαρίς Αγκάλ, αυτός που έμοιαζε σαν τον.
0: George Michael στο Last Christmas.
2: Ναι, ναι. Το George Michael, ναι. Έσπασε τα πλευρά του Παβλέγκα, τον έστειλε στο νοσοκομείο, ναι. του κορυφαίου τερματοφύλακα. Για δεύτερη φορά και σε εκείνο το παιχνίδι, το πρώτο ας πούμε με τον το χοντρό και λιγνό που λες ο Σβιντέρσκι έφαγε τουλάχιστον κίτρινη, εδώ δεν δόθηκε καν φάουλ,
0: ούτε καν,
2: πήγανε
0: ούτε,
2: να βάλουν και γκολ
0: ναι.
2: Σε αυτή τη φάση με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να μείνει χωρίς τον καλύτερο του τερματοφύλακα και να μας μετέπειτα ο παίχτης που έπρεπε να αποβληθεί. Ο Γκάλ, όπως το λέγανε αυτό.
0: Να σκοράρει
2: κιόλας και να μας κόψει δύο βαθμούς.
0: Ακριβώς. Αλάγκα Κατσοέπο.
2: Δεν μπόρεσε να διασφαλίσει το 50-50 για τον εαυτό του, θα το κάνει και το Πανσεραϊκό. Σύμφωνα με τα βουβάλια που βγαίνουν και κυκλοφορούν.
0: Καλά.
2: Τα υδροβούβαλα, τα υδρότερα που είναι πολλά, είναι δυστυχώς δηλώνουν και ΠΑΟΚ από αυτά τα βουβάλια. Και επειδή βλέπουμε ότι η γκρίνια περνά, ξέρεις πόσο όφη κατάφερε και πήρε το 70-30 σε έναν τελικό με τον ΠΑΟΚ. Τον ευνοούμενο πάω, όπως λένε, είπαμε τα μπουμπάλια.
0: Ναι.
2: Και αυτό το πράγμα, όσο για όσο χρονικό διάστημα εμείς θα είμαστε απαθείς ή θα είμαστε μαλφακοί,
0: γι' αυτό μιλάμε.
2: Θα το βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Όσο μπορούμε, λέμε. Εδώ, από τη δική μας την πάω. Όσο μπορούμε.
2: Ο ΠΑΟ πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να είναι δυναμικός. Δεν του ταιριάζει σαν σύλλογο να είναι φοβικός. Δεν του ταιριάζει να είναι σαν σύλλογο γιατί πάντα, μα πάντα θα έχει απέναντί του ολόκληρο μηχανισμό προπαγάνδας. Ένα μηχανισμό τον οποίο όσο θα βγαίνει απέναντί του θα το δημιουργεί.
0: Στρατό.
2: Σκέψω ένα και θα κλείσω με αυτό, ναι. Ότι γίνεται τόσο ντόρος για το σκοτωνόμαστε για το γήπεδο και άργησε και δεν έκανε και το ένα και το άλλο και 7 χρόνια μετά με αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία ξέρουμε τι προβλήματα και τι εμπόδια έχει βάλει στον ΠΑΟ και τι, ειδικά με τον Αυγουλάκη, τον Οπεκεφάκη, μας είχε κάνει, ακόμη δεν έχει βάλει ούτε ένα καρφί στο Καφταντζόγλιο.
0: Ούτε ένα.
2: Και αν υπήρχε κάτι σημαντικό από την συνέντευξη του Παπαμιμίκου, για μένα ένα ήταν το κύριο και το βασικό, το οποίο πέρασε ψηλά. Είπε ότι για τα έργα που θα γίνουν για το Καφταντζόγλιο, χωρίζονται σε δύο τμήματα, ένα που παίρνει το υπερταμείο και ένα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά ακόμη και αυτά δεν αρκούν για να γίνει το γήπεδο.
0: Θα βάλει πάλι από την τσέπη του.
2: Για να παίξει ο ΠΑΟ και πρέπει να βάλει ο ΠΑΟ από την τσέπη του, το καθέτε. 7 χρόνια μετά, την ώρα που το ΆΚΑ γίνεται πέμπτη ανακαίνιση στα τελευταία 40 χρόνια.
0: Και σηκώνει ομουλοχτό στο βοτανικό γήπεδο.
2: Όλοι, ο Παλιώνιος θα κάνει καινούριο γήπεδο. Χάρτινη πήρε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
0: Όλοι.
2: Το Καραϊσκάκι που δεν πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις, ξέρω εγώ, εδώ και πόσα χρόνια και είναι στα δικαστήρια. Και όλα αυτά θα γίνει η νέα αναβάθμιση και η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία δεν έχει ένα εθνικό στάδιο. Έτσι, και ακόμη εμείς καθόμαστε και τρώμε τις σάρκες μας.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.
2: Αυτό το πράγμα
0: σε ευχαριστώ.
2: Πρέπει να ενωθούμε.
0: Ναι.
2: Έμαθα ένα πάρα πολύ χαρμόσυνο νέο, το οποίο σύντομα θα γίνει και ανοιχτό στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.
0: Μακάρι.
2: Για το θέμα του συλλόγου.
0: Μακάρι.
2: Το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει το σύλλογο να γίνει και πιο εξωστρεφής και πιο δυναμικός και ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει όλοι του ανήκουν.
0: Έτσι. Το έμαθα κι εγώ και μακάρι να είναι αλήθεια. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Δεν λέμε τίποτα.
2: Έτσι,
0: σε φιλώ, σε χαιρετώ.
2: Για
0: χαρά, για χαρά. Για άλλη μα επιστρέφουμε.
3: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
8: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
9: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
10: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
9: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
10: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
11: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.
0: Μπουκάραμε! Δεύτερη ώρα, Ήρια Στρώμ. 24 εκατοστά στρώμα, ελαττήρια Μπονέλ, θερμοφιξαρισμένο τάπητα υψηλής μηχανικής αντοχής, φόαμ σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρος του καπιτονέ. Αυτή η στρωματάρα στις δικές σας διαστάσεις 289 ευρώ μόνο. Και αν δεν έχετε να τα δώσετε μπραφ ντούκου, πολύ φυσιολογικό και λογικό, σε 396 το σπάει ο Κιάτας και η Ρία Στρώμ. 96 ευρώ έρχεται το στρώμα στο σπίτι σας. 2-98-908. Βάλτε την καρφίτσα να πάτε πίσω στους λαζαριστές να κάνετε τεστ ξάπλ με 96 ευρουλάκια. 3-96 άρια. Κοντά μας η Αρματούρα, κορυφαία εταιρεία σε συμπληρώματα διατροφής. Με το Viewsheet για τις ιώσεις, με το Spermotrend για την αντρική γονιμότητα. Μπείτε στο armatura.gr να δείτε τι εταιρεία είναι. Σημαίνει θωράκι, σημαίνει πανοπλία. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Αυτή είναι η Αρματούρα, βραβευμένη σε Ελλάδα και εξωτερικό. Φυσικά φυτάς και καυσόξυλο το χειμώνα και τώρα σχάρες, ψισταριές, σούβλες για αρνί, για κοκορέτσι. Όλα τα παρελκόμενα για το ψησίματα. Κάρβουνα μεγάλης διάρκειας για μπάρμπεκιου. Ανοίξει ο καιρός, μας την αυλή, μας τον κήπο, μας την ταράτσα, μας τον μπαλκόνι, μας το πεζοδρόμιο, όπου μπορεί και θέλει να ψήσει ο καθένας. Κορυφές, ψισταριές, υγραέρια και έπιπλα κήπου εξωτερικού χώρου. Όπως είναι η γωνία. Όλγας 206. Αυτός είναι ο αυθεντικός. Και μαζί μας πλέον και από χθες, άλλος από τους μακροβιότερους, Tenda Home, ο Γιάννης Κατουρτζίδης, με τον κορυφαίο προορισμό για τέντα. Καλαμαριά Πολύχνη Χαλκιδική. 430-011. Τα κορυφαία πανιά. Θέλετε χειροκίνητο? Θέλετε με μηχανισμό σόμφι? Πανιά για μια ζωή. Πρώτη ποιότητα, με εμπειρία 40 ετών στην τέντα. Ο Γιάννης. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα πείτε παίρνω από τον Κωστή, σας κάνει και καλύτερες τιμές στο 430-011. Αυτή είναι η Tenda Home. Το έχει πει και ο Elvis, love me Tenda. Αγαπήστε την τέντα σας. Με Γιάννη Κατουρτζίδη, αυτός είναι ο αυθεντικός, η Tenda Home. Όχι από μιμήσεις. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Έρχομαι αμέσως στις γραμμές, θυμίζουμε, χαρίζουμε και μπλουζάκι. Αυτό το απίθανο με τη στάμπα τον κοντοπούτ να φυλάει. Να δείχνει και να φυλάει το δικέφαλο στο στήθος. Αυτή η τεράστια μορφή, το παρτιζανάκι που τρελαίνεται. Δεν θυμάμαι άλλον παίκτη να έχει τέτοια στατιστικά με τον Ακατανό. Μιλάμε ότι το παιδί σε λινιάζεται με τον Ολυμπιακό όταν παίζει. Τρομερά στατιστικά, τρομερά στατιστικά. Και προχθές θύμισε τον παλιό καλό Αντρίγια. Και σκεφτόμασταν όλοι πόσο πολύ έλειψε και πόσο σημαντικός θα ήταν αν τον είχαμε όλο αυτό το διάστημα που τούτυχε αυτό το ατύχημα, γιατί ξαναείπα δεν ήταν ούτε θλάση, ούτε μυϊκό, ούτε διάστρεμο, ούτε τίποτα. Έτσι, το πώς έκοψε το πόδι του. Πάμε σε εσάς, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, παρακαλώ, ναι.
12: Καλημέρα Κωστή.
0: Καλώς την, ναι. Καλώς τη μάλαμα.
12: Αδιαφορώ για ό,τι και λένε.
0: Πολύ ωραία. Αύριο.
12: Αδιαφορώ για ό,τι και απού.
0: Θα το βάλουμε αύριο.
12: Αδιαφορώ.
0: Πολύ σωστά.
12: Θα το βάζει σε αυτό το τραγουδάκι συνέχεια.
0: Αδιαφορώ για ό,τι και λένε.
12: Ή θα το λες κάθε μέρα εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Θα το ξεκινάς. Εγώ ναι, ναι. Αδιαφορώ, Κωστή μου.
0: Βεβαίως.
12: Αδιαφορώ για βρήμα. Παλικάρι μου, ζυγέρι μου, αδιαφορώ.
0: Πάμε. Σε λύπες, σε χαρές ακολουθάω. Τα είπαμε. Δεν είμαστε περισσότερο.
12: Πάντα.
0: Τώρα που κερδίσαμε το
12: Ολυμπιακό. Πάντα δεν υπάρχει λόγος να πούμε τίποτα άλλο.
0: Δίπλα.
12: Όσο για το βόλεϊ, εχθές, μπράβο τα παλικάρια μου, γιατί πράγματι παίξανε πολύ ωραία.
0: Υπέρ προσπάθεια.
12: Εγώ ξέρεις, οι δύο οι μεγάλες μου, η μικρή μου και η μεγάλη μου πηγαίνανε βόλεϊ.
0: Μπράβο, άρα το ξέρεις πιο καλά.
12: Ήταν στο ΝΕΟΣ.
0: Σου είναι
12: οικείο. Σταυρούπολης.
0: Το άθλημα. Μάλιστα. Μπράβο.
12: Άνα, μπράβο. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Τα κορίτσια στο χάμπολ. Εντάξει. Αυτό που είπε ο Γιάννης μου. Έχει απόλυτο δίκιο. Συνεχίζουμε όμως. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Και να λέμε πάντα όπως είπαμε και για τα άλλα. Να πούμε για το μπάσκετ μας. Να πούμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, τι γίνεται, τα μικρούλια μας, η K15, η K19, πρωταθλητές, η
0: K17, είναι
12: πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό όλο το μεγαλείο πρέπει κάθε μέρα να το λέμε. Κάθε μέρα, Κωστή, κάθε μέρα. Και ας γινόμαστε κουραστικοί, γιατί είναι μεγαλείο.
0: Βέβαια.
12: Και αυτό το μεγαλείο το έχει κάνει ο μεγάλος Σαββίδης, ο άρχοντας όπως τον λέω.
0: Φυσικά.
12: Όλο αυτό μαζί με τους προπονητές, με όλο
0: φυσικά,
12: το,
0: φυσικά,
12: με όλο το.
0: Φυσικά, εννοείται. Πολλά από τα τμήματα αυτά φυτοζωούσαν, έχει βάλει πολύ γενναία το χέρι στην τσέπη.
12: Αυτό.
0: Βοηθώντας. Και το τηλέφωνο που χτυπάει το ξέμπαρκο, μισό λεπτό. Πες εσύ, πες, κάτσε λίγο. Είναι ένα τηλέφωνο που χτυπάει που και που χωρίς λόγο. Δεν είναι Κάποια φορά θα το σηκώσω.
12: Δεν πειράζει. Και αυτό, Κωστή μου. Ποτέ να μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι. Δεν το ξεχνάμε, γιατί κάνουμε υπενθυμίσεις συνέχεια.
12: Η δικιά μου, η γενιά η πιο μεγάλη.
0: Ότι περάσαμε, τι περάσατε.
12: Έχουμε πονέσει πάρα πολλές φορές και έχουμε κλάψει πάρα πολλές φορές εμείς σαν παιδιά. Να το καταλάβετε αυτό. Τώρα μόνο χαρές δίνουνε και αν δίνουν κάτι λείπε, όπως έγινε με το κύπελο, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που ζούσαμε Κωστή εμείς τότε σαν ναι. παιδιά και οι γονείς μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι νεότεροι
12: πάντα,
0: δεν ξέρουν τι είχε συμβεί.
12: Μας πικραίνανε.
0: Ναι. Έγινε μαλαμά μου.
12: Άτε,
0: σε ευχαριστούμε.
12: Πολλά,
0: να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου μαλαμά μου, γεια σου. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Γεια σας.
13: Χριστός Ανσαντίνε.
0: Αληθώς ο Κύριος.
13: Έγινε παλικάρι μου.
0: Έχεις παραγγελιά για αύριο.
13: Έχω παραγγελιά, θα το γράψει σε χαρτάκι γιατί να μην σε στέλνουμε.
0: Ήδη έτοιμο είναι. Ήδη έτοιμος
13: μπορεί
0: είναι.
13: Να έχει και καμιά 40 έχω... μήνυμα πιο μπροστά.
0: Κρατάω.
13: Δεν προλαβαίνω να γράψω.
0: Κρατάω το στυλό.
13: Λοιπόν, άκου. Θα γράψει, θα βάλει ένα δράμσκο από την ασπρόμαυρη περιοχή του Σιδεροκράστου.
0: Δράμσκο!
13: Δράμσκο. Ναι.
0: Ναι.
13: Να το ακούσω από τον Αριστίδη, τον Δράμαλη. Το φίλο να πούμε, τον Ζορνάτζη. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ζορνάς των Σερών.
0: Τι διαφορετικό έχει από το Ζουρνά, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη
13: Καβάλα. Είναι πιο γρήγορο, είναι πιο γρήγορο, πιο ευχάριστο. Ενώ τα δικά μα εδώ τα ντόπια είναι, ο Ζουρνά είναι πιο αργό. Γιατί ναι. έχουν αργό τέμπο, ρε παιδί μου, Ζουρνάδε. Είναι πιο, δεν είναι όπω το Κλαρίνο.
0: Θέλει πνευμόνι πολύ ζώρικο.
13: Είναι δύσκολο, ρε ο Ζουρνά.
0: Πολύ, okay.
13: Εγώ ξέρω άτομο που ξεκίνησε με Ζουρνά να μάθει και το παράτησε και πήρε το Κλαρίνο. Δεν γίνεται.
0: Φαντάζομαι.
13: Πήρε το Κλαρίνο.
0: Που και το Κλαρίνο, φίλε, ναι. θέλει πολύ πνευμόνι. Θέλει πολύ δυνατό φύσημα. Δεν είναι εύκολο, παιδιά.
13: Εγώ τώρα, έτσι. Μια και το συζητάμε, πνοή. Να κάτι άλλο, θέλω να μάθω γκάιντα. Βρήκα άτομο.
0: Έλα, ρε,
13: γκάιντα, μ' αρέσει.
0: Αγόρι μου.
13: Φίλε, μ' αρέσει γκάιντα όταν ακούω γκάιντα τα θρακιώτικα. Βαράει γκάιντα, τρελαίνομαι. Παρόλο ναι, που ναι, δεν ναι. είμαι θρακιώτης, αλλά μου άρεσε ρε παιδί μου, γιατί τα άκουγα παλιά. Η Χαλάστρα είχε γκαϊντατζίδες. Κάτι ναι. παρμπάδες. Οι οποίοι συγχωρέθηκαν, ναι. είχε δύο πολύ καλούς και δεν έχει τώρα.
0: Προλαβάνε, έμαθαν την τέχνη σε κάποιον.
13: Όχι. Δυστυχώς. Okay. Ναι. Όχι, αυτό είναι. Νταούλια, νταουλτζίδες έχουμε. Κλαρίνο, ξέρω εγώ, στα ρεσιγνικά τέτοιο. Ναι. Αλλά γκάιντα κανένας. Οπότε καιρός είναι να μάθω εγώ. Λοιπόν.
0: Ναι.
13: Θα πω κάτι που στη τώρα, επειδή δεν είναι social media τέτοια πράγματα, ένα Viber έχω και αυτό τι για ωραία. Το χωριστικό περισσότερο να
0: τι
13: ξέρω
0: ωραία, τι πρόβλημα. Ωραία, πόσο τυχερός
13: είσαι. Δεν μπορώ, ξέρεις, στεναχωριέμαι πολύ από αυτά τα πράγματα.
0: Εμείς να δεις.
13: Μία περιπέτεια, το μία περιπέτεια, λίγο, μία περίπτωση. Φεύγουμε από τον υπηαγωγείο με το μικρό, μία η ώρα, μία και δέκα, γιατί έχει μία παιδική χαρά, πάει και παίζει λίγο και πάμε στο σπίτι. Ακούω μία αθλητική εκπομπή σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο άλλο.
0: Ναι.
13: Γιατί ακούω μόνο αθλητικά.
0: Αθλητικά ναι, ναι.
13: δεν μπορώ να ακούσω.
0: Ναι, ναι.
13: Πώς σε λένε τα παιδιά, ας πούμε, αν μπορούσαμε
0: όχι.
13: και περισσότερες εκπομπές να έχετε.
0: Σεβαστό. Σεβαστό απόλυτα.
13: Βγαίνει ένας άνθρωπος, όποιος, δεν ξέρω, πάνω από 60 χρονών και αρχίζει. Ο Κετζιόρα να φύγει, ο Μεϊτέ να φύγει, ο Μπάμπα να φύγει, ο Τάισον να φύγει. Και με γυρίζει ρε ο Κωνσταντίνος, 6 χρονών παιδάκι. Καλά ρε παππού, τι λέει αυτό, σε επιλέξε. Εχθές στο γήπεδο ήμασταν και ρίξαμε 30 τον Ολυμπιακό. Πού να με κερδίζαμε κιόλας.
0: Ναι, ναι.
13: Λέω, άστε, δεν λέει διάφορα. Λέει, άκου να δεις. Δηλαδή, αυτό που λες, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, ρε φίλε. Ρε, 6 χρονών το παιδάκι, ρε. 6 χρονών ρε, τον πήρε πρέφα τον άλλον. Καθίστε ρε λίγο, ρε. Τι τα λέτε, δηλαδή, εσύ τα λες στο ραδιόφωνο. Εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, παράδειγμα. Άσε η ομάδα να άλλα τρία παιχνίδια εκεί πέρα, να, αν μπορούμε να τα πάρουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά θα τα πούμε.
0: Είπαμε, θα ασκήσουμε την κριτική που είναι υπεραπαραίτητη γιατί νοιαζόμαστε, γιατί πονάμε, γιατί διαφερόμαστε,
13: ναι,
0: αλλά τώρα είμαστε...
13: Ομάδα, ρε,
0: τώρα ακόμα είμαστε λέτε, μέσα σε μάχη.
13: Είμαι.
0: Είμαστε ακόμα μέσα στη μάχη.
13: Δεν είμαι ούτε προπονητό λάγνος που λέμε, ούτε προπονητό φάγος. Δηλαδή σέβομαι αυτόν που είναι στο τιμόνι της ομάδας. Αλλά δεν θα, όλη μέρα, αν δεν έχω, ας πούμε, αν αντιπαθώ ένα προπονητή, όλη μέρα με το παραμικρό χάσει κερδίζει η ομάδα να τον κράζω. 65 χρονών άνθρωποι, 60 και. Αν κάνει πιτσιρικά, λες, το παιδάκι μου, εντάξει, θα το κάνω. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα, τι να τον πεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Έτσι με έρχονταν να πάρω τηλέφωνο να τον πω, ρε αδερφέ, ρε κερδίσαμε. Η ομάδα μπορεί να μην ήταν καλή. Στο πρώτο μήχρονο δεν ήμασταν καλοί. Αλλά κερδίσαμε. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό με πειράζει, Κώστα. Αυτό με πειράζει, δηλαδή δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Το βλέπω και εδώ, στο χωριό. Κάτι παλιτσοβάλια να πούμε, το λένε ότι να είναι.
0: Εγώ έχω, λοιπόν, έχω το εξής εδώ και χρόνια. Το να ασκεί κριτική ο άλλος και να καταλαβαίνω ότι το κάνει επειδή πονάει, επειδή μπορεί να νευριάζει, επειδή τσαντίζεται, επειδή αγανακτεί, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και κατανοητό. Το να σκίζει τις σάρκες, να βγάζει χολή, να διαπομπεύει, αν είναι ΠΑΟΚ, γιατί πολλοί κρύβονται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ ή από ένα παρατσούκλι.
13: Λέμε ότι είναι ΠΑΟΚ.
0: Το να ισοπεδώνει τα πάντα και να μιλάει λες και είναι εχθρός. Δηλαδή ο εχθρός, ο αντίπαλος, ο γάβρος, ο μουλοκτός, ο κατανό, ο χάρτινος, ο συμπολίτης δεν βγάζει τόσο κακία. Εκεί αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
13: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
13: Ρε Κώστα, σου είπα και άλλη φορά και το κλείνω για να μην ταλαιπωρώ και την γραμμή. Είμαστε το καλοκαίρι στο 5x5 της Χαλάφης. Παίζει ο Βαγγέλης μπάλα με κάτι φίλοι του. Με τον Δημητράκη και τον Τριψήφιο, τον Φιλαράκη. Τριψήφιο στα κιλά, όχι τίποτα άλλο. Στο άλλο είναι μονοψήφιο. Ναι, μια γυναίκα πήρε.
0: Έτσι,
13: που είναι και έμενε. Ναι, μην μπερδευτούμε. Και λέγαμε για τον προπονητή, τον κύριο Λουτσέσκο, μήπως φύγει, μήπως κάνει, γιατί ακουγόταν. Έρχεται ο Βαγγέλης να πιει νερό, μεγάλο εγγονός. Και με λέει, καλά ρε παππού, θα φύγει λέει ο κύριος Λουτσέσκο. Εδώ αφού με λέτε ότι με τον Λουτσέσκο πήραν πρωταθλήματα και είπα, γιατί να φύγει το παιδάκι 10 χρονών. Του λέω ότι Δημητράκη, απάντα ρε, του λέω. Τι να απαντήσω, λέει. Τα είπε όλα Βαγγέλη, τα μπράβο. Πιέζε το φραπέ τώρα και πέρα και άσε για τον Λουτσέσκο, πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένα δράμσκο για τα παλιά τη Αθήνα που έβγαλαν
0: φιλιά,
13: αυτό το αιώνιο.
0: Το σύνθημα, το αιώνιο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Φιλιά.
13: Κωνσταντίνε.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι.
14: Ανέστη,
0: αληθώς, καλώς το φιλάρετο. Έλα φιλάρετε μου.
14: Σημαντικά είναι σημαντικό. Έχουμε ακριβώς 8 μέρες και 3 παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια. Πάει. Μέχρι τις 17 είναι. Ναι, σωστά. Όπως το λες.
14: Αυτά τα 3 παιχνίδια λοιπόν θέλουν την καλύτερη διαχείριση για τις δυνάμεις που υπάρχουν. Είναι τα τελευταία παιχνίδια. Αλλά δεν θα μπορούσε να αντέξει κανείς από αυτούς που έχουμε, εκτός από 2-3 παίκτες, δεν θα μπορούσε να αντέξει 90 λεπτά. Άρα δεν ξέρω πώς θα κάνουν, πώς θα το τακτοποιήσουν, αυτό είναι δικό τους θέμα. Η δικιά μου όμως κατάσταση έχει να κάνει με το πώς θα διαχειριστούν τις δυνάμεις των παίκτων, ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό, θα το δούμε.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες.
14: Είναι καλύτερο που μπορεί να γίνει και να έχουμε 3 νίκες. Όμως σε αυτή τη διαδικασία θέλει να μπορέσει κανείς να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο από τον κάθε παίκτη που έχουμε.
0: Και ελπίζοντας ότι ο ΜΕΙΤΕ, ας πούμε, που είναι, φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι φανερά ανέτοιμος, έτσι. Δηλαδή προχθές ο Ζαφίρης έσκασε, έτρεχε και για το ΜΕΙΤΕ. Μήπως και έχει ανεβάσει κάπως την απόδοσή του την Κυριακή. Έτσι.
14: Νομίζω έχουμε ότι είναι παίκτες που αντέχουν. Και ο Ζαφίρης αντέχει και ευτυχώς.
0: Ψυχάρα. Να πούμε, συγγνώμη που διακόπτω κιόλας, παιδιά, ο Ζαφίρης δεν έβαλε 12 εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη του. Επειδή το ακούω. Δεν πήρε 12 εκατομμύρια ο Ζαφίρης. 12 εκατομμύρια πήρε η ομάδα του. Επειδή έτυχε και η συγκυρία και ήταν μια μεταγραφή που για πολλούς λόγους έπρεπε να γίνει. Το καταλαβαίνετε. Και επικοινωνιακούς και ουσίας. Αλλά μη φορτώνετε το παιδί. Λες και έβαλε 12 εκατομμύρια τσέπη. Βεβαίως έχει ένα υψηλό συμβόλαιο όπως και άλλοι πολλοί στην ομάδα. Και την ποιότητά του θα τη δείξει να το ξέρετε, γιατί είναι παικτάρα ο Ζαφίρης. Αλλά μην του φορτώνετε, πήρε 12 εκατομμύρια. Δεν πήρε 12 εκατομμύρια ο Ζαφίρης. Διευκρίνηση λέω.
14: Πραγματικά το νιώθω ότι αυτό το παιδί αντέχει να του φορτώσουν κι άλλα τόσα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το παιδί, αν το. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα έκανε. Αν υπάρχει έστω και ένας να κάνει τόσα χιλιόμετρα στην Ελλάδα, θα πω συγχαρητήρια.
0: Απίστευτο. Πρέπει να έχει όργωσε.
14: Και διαφορά από όλους τους παίκτες.
0: Όργωσε. Λέω, έτρεχε και για τον ΜΕΙΤΕ προχθές. Τι να λέμε τώρα.
14: Μα το ζήτημα είναι άλλο, ότι έχει τέτοιο σκαρί και εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Στην ομάδα που υπήρχε, που ήτανε, κυριολεκτικά ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Ήταν τυχαίο, δηλαδή αυτό δείχνει ότι αυτός ο παίκτης δεν είναι ένας απλός παίκτης.
0: Ακριβώς. Είναι πρώτο επίπεδο, top class, ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσοι βάζουν στο στόμα τους το ζαφύρι, το κάνουν και για άλλο λόγο. Να μειώσουν την τεράστια μεταγραφή που ήταν επίδειξη δύναμης. Να μειώσουν το Σαββίδι, να τον πολεμήσουν. Να. Έτσι. Οι ίδιοι που λέγανε γιατί δεν κάνεις μια μεγάλη μεταγραφή, λένε καλά. Δεν μπορούς να τα δώσεις σε τρεις παίκτες. Πάντα θα βρεις κάτι να πεις. Έτσι.
14: Εγώ ξέρω είναι ότι όταν σε μια από αυτές τις ομάδες των Αθηνών ένας παίκτης έρχεται, είναι βασιλιάς και όταν φεύγει είναι το τελευταίο σκουπίδι.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
14: Σε τέτοια προπαγάνδα που δεν συζητιέται.
0: Πονάει που τους έφτισε τους άλλους. Και οι τρεις της Αθήνας έκαναν άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο κίνηση μέχρι και τελευταία στιγμή χώθηκε ο Ολυμπιακός να χαλάσει τη μεταγραφή. Έτσι.
14: Λοιπόν. Εμείς πάμε ακριβώς απέναντι. Όποιος έρχεται δεν είναι τίποτα και όταν φεύγει είναι βασιλιάς.
0: Ακριβώς.
14: Είναι ο τρόπος που λειτουργεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά είναι ο τρόπος μας. Αυτό που θα πω όμως και για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στο τέλος τουλάχιστον έχουμε την καλύτερη διαχείριση.
0: Γεια σου φιλάρετε, ευχαριστούμε. Πάμε εδώ. 2-31-725-35. Καλημέρα, ναι.
15: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Αλώς τον.
15: Χρόνια πολλά αλώς στις ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Α, ναι. Σήμερα
15: βεβαίως.
0: Είναι. Βεβαίως. Σε όλες τις ειρήνες. Και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
15: Λοιπόν,
0: για, πες,
15: ειρήνη. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό που είπες. Είμαι με την πλευρά του Ηλία.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
15: Λοιπόν, εντάξει, μ' αρέσει να
0: λέω...
15: Πρέπει να στυλιτεύουμε κάποια πράγματα.
0: Όπα, περίμενε. Δεν είπα αυτό. Θέλω να καταλάβουμε την διαχωριστική γραμμή.
15: Ναι, κατάλαβα τι είπες. Να μην αναπαράγουμε.
0: Να μην λέω αυτό που λέει αυτός.
15: Να μην χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτό που λέει ο άλλος.
0: Δηλαδή λέει ο άλλος το χι κλέφτη να βγαίνω εγώ και να λέω. Λένε ότι είναι κλέφτη, αλλά εγώ διαφωνώ ότι είναι κλέφτη. Αυτό λέω, παιδιά. Όχι να μην στυλιτεύουμε. Ξέρετε πολύ καλά.
15: Συμφωνούμε σε όλα. Δεν είναι με τον Ηλία δεν λέει κάτι άλλο.
0: Αυτό είπαμε, ρε παιδιά. Δεν είπαμε να. Ναι. Αλίμονο έτσι.
15: Όπως πρέπει στη μεγάλη παρέα που έχει ο Σίτη 106,1. Ξή. Λοιπόν, και σε σένα προσωπικά στο ζούμου σου, που πολλές φορές και εγώ και εσύ και όλοι μας ξεχνάμε κάποια πράγματα. Μετά τα ξαναθυμόμαστε. Υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν να τα ξεχνάνε. Θυμούνται ξαφνικά. Έτσι είναι μέσα, μέσα στη ζωή, αυτό είναι το πράγμα.
0: Δεν βάργεσαι. Καλή καρδιά.
15: Αυτό είναι, κατάλαβες. Ναι, δεν πειράζει, ξαφνικά, ξέρεις τι με ενοχλεί. Ότι πριν 2 μήνες αυτή η ομάδα, οι ίδιοι παίχτες διδάσκαν πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, PlayStation.
15: Όχι πώς παίζεται.
0: Οι αντίπαλοι λένε.
15: Περίμενε, δεν το είπα, αυτό πήγα να πω, δεν το έλεγα εγώ. Το έλεγαν όλοι οι αντίπαλοι, και μάλιστα οι σκληρότεροι αντίπαλοι μας.
0: Ακριβώς.
15: Εντάξει.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, ξαφνικά όταν έγινε 11 τραυματισμοί, ξέρω εγώ, έγινε χαμός 7 όλα. Εντάξει. Ναι. Ξαφνικά θυμηθήκαμε.
0: Όλοι άχρηστοι.
15: Μεταγραφές. Ξαφνικά θυμηθήκαμε ταχύτητα, αθλητισμό, νεολαία. Λοιπόν, δεν πάει έτσι. Μια ομάδα όταν είναι οργανωμένη και στελεχωμένη και αποτελείται από ανθρώπους που ξέρουν τι πονάει μέσα στην ομάδα, εννοείται ότι έχουν γίνει λάθη. Να το διαχωρίσουμε αυτό, έτσι. Αυτό το έχεις πει και εσύ, το έχουμε πει όλοι μας, τα λάθη κατά κεραυνό. Και όταν θα τελειώσει η σεζόν, θα τα πούμε κιόλας.
0: Μα θα είναι σφάλμα αν δεν το κάνουμε. Δείχνει ότι δεν αγαπάμε.
15: Νομίζω ότι το κατάλαβαν όλοι, αρχές γενομένης από τον πρόεδρο, γι' αυτό και έκανε τις κινήσεις, μπορεί να τις δούλευε καιρό. Όπως μας είπαν, αλλά ήρθε η στιγμή η ορίμανση.
0: Και θα γίνουν και άλλες.
15: Και πρέπει να γίνουν κινήσεις.
0: Θα γίνουν και άλλες. Στο διοικητικό σκέλος, έτσι.
15: Είναι ευχάριστο πια ότι και η ομάδα θα δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση όλοι όσοι είναι στη διοίκηση. Γιατί πάντα μετράει η διοίκηση πώς δουλεύει. Και αν κάνει άσχημες κινήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, αποτυπώνεται στην ομάδα μας. Νομίζω κατανοητό αυτό που λέμε, έτσι.
0: 100%.
15: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό αγώνα. Πρέπει να έχουμε όλη θετική σκέψη, να έχουμε όλη προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει η ομάδα, διοίκηση, παίχτες, εμείς όλοι μαζί, για να κατακτήσουμε το ελάχιστο την ισοπαλία, το πιο σημαντικό για μας στη νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος αγώνας, γιατί παίζουμε την ίδια ώρα. Εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς.
0: Πολύ σωστά. Συμφωνώ μέχρι τελείας. Παιδιά, εμείς
15: δεν
0: πρώτα.
15: Δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Λέει ο άλλος, να λέει, αν ο ΠΑΟΚ λέει είναι στο 65 και είναι 0-0.
0: Γιάννη, με ενδιαφέρει, αλλά αφού εγώ θα έχω νικήσει. Αλλιώς πάει περίπατο, δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή είναι σαν να προσπαθώ να χτίσω δεύτερο όροφο χωρίς να έχω κάνει ισόγειο και πρώτο. Δεν γίνεται, παιδιά. Και πρώτα εμείς.
15: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και είναι, αυτό είναι ο στόχος. Και επίσης στόχος σε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, είτε είναι 100, είτε είναι 101, είτε είναι 151. Εντάξει, είναι οι νίκες και να κάνει πρωταθλητισμό. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πια να κάνουν πρωταθλητισμό όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό σε κάποιον οφείλεται, αλλά ας το ξεχάσουμε.
0: Μεγάλο επίτευγμα. Όχι, θα το λέμε. Λοιπόν, γιατί δεν πειράζει. Χαλιούνται, αλλά δεν βαριέσαι.
15: Ναι, δεν πειράζει. Ολόκληρο, λοιπόν, έτσι, οι γυναίκες στο handball θα το βρούνε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε διπλό μέσα εκεί.
0: Ναι.
15: Το έχουν ξανακάνει φέτος. Και επίσης, τέτοια αυτοκτονία στο βόλεϊ, συγγνώμη που το λέω, αλλά παιδιά είναι αυτοκτονία.
0: Τεράστια ευκαιρία. Κατάραψη.
15: Αυτό πρέπει να το καταλάβω, πιστεύω ότι τελείωσε το παιχνίδι οι ίδιοι παίκτες του ΠΑΟΚ και προπονητές.
0: Ναι, ναι.
15: Είναι αυτοκτονία, παιδιά, αυτό που έγινε.
0: Δεν είμαι
15: και
0: στο βόλεϊ, δεν είμαι δηλαδή δήμονας, αλλά καταλαβαίνω ότι χάθηκε τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή,
15: λοιπόν,
0: τελείωσε
15: δεν τελείωσε κάτι. Το Σαββάτο πιστεύω να κάνουμε το 2-2 και να πάνε να τα δώσουν όλα.
0: Δεν πειράζει.
15: Συγχαρητήρια.
0: Γουστάρουμε να, παίρνουμε, να σηκώνουμε πρωταθλήματα εκτός έδρας. Όπως και την άλλη φορά. Οπότε,
15: στο βόλεϊ, στο βόλεϊ ειδικά έχει γίνει. Επαναλαμβανόμενο.
0: Μας αρέσει το δύσκολο.
15: Ο Πόλος το ξέρει.
0: Έτσι.
15: Λοιπόν,
0: έγινε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε μία τελευταία γραμμή και μετά να έρθω στα μηνύματά σα μετά το διάλειμμα. Ναι!
16: Διαλυματούμπεν και επιστρέφω, μήπως.
0: Όχι, όχι, έχεις ακόμα. Έχεις δύο λεπτάκια. Θα είσαι λακωνικός, πάρα πολύ περιεκτικός και πάρα πολύ θαλερός, θα έλεγα. Άσχετο.
16: Γεια σου, Κώστη, μεγάλε.
0: Καλώς το Λευτέρη. Έλα, ρε, μουλάρι.
16: Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Μετά το χαμένο αγώνα του Κυπέλου.
0: Ακόμα πολύ.
16: Το βλέπα με τον Πιτσιρικά.
0: Ναι.
16: Την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, ξέρεις, βγαίναν όλοι, λέγανε. Και τι μου είπε, ρε παιδιά, ένα πεντάχρονο μωρό. Όχι επειδή είναι δικό μας μωρό, εγγονός. Γενικά, λέω, ένα μωρό. Γιατί τα μωράιδες έχουν ένα DNA και μια σκέψη τώρα.
0: Όχι, και έχουν άλλο τρόπο οπτική, άλλη πεντακάθαρη, πολύ πιο.
16: Από πεντάχρονο, δηλαδή, πώς θα είναι από χαζό και τρελό, μαθαίνει την αλήθεια και μικρό. Κάπως έτσι, τελείως διαφορετικά. Τι μου είπε, ρε Κώστη. Από, μην ακούς αυτά που λένε, λέει. Αυτά που λένε εγκλωβίζουν τη σκέψη μας.
0: Είπε τη λέξη.
16: Εγκλωβίζουν, ακριβώς, μα την Παναγία σου.
0: Ας την Παναγία, δεν χρειάζεται να ρωτήσουν.
16: Εγκλωβίζουν τη σκέψη μας και πάω κάνα είναι μεγάλη.
0: Σόπα ρε φίλε.
16: Ρε φίλε, σου λέω,
0: σόπα, ρε,
16: τι να την πω, έχω φύγει, έχω βρεθεί σε άλλη διάσταση. Και
0: πόσο χρονών.
16: Αυτό δεν το είπε το παιδί.
0: Πόσο χρονών.
16: Πέν...
0: Πόσο.
16: Πέντε.
0: Πέντε χρονών.
16: Είναι πέντε μικρός.
0: Εγκλωβίζουν τη σκέψη μας. Τέλος. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Από μικρό και από τρελό. Από μικρό και από τρελό. Και άμα είναι παουξάκι είναι και μικρός και τρελός.
16: Καλά, δεν υπάρχει. Παοκάρα και παοκάρα. Χθες έπαιζε βόλι. Παππού, ποια είναι η παοκάρα, ποια χρώματα. Φοράει τα μαύρα. Αν τώρα παοκάρα να λέει. Αν τώρα καλά πάμε. Καλά πάμε. Καλά το πάμε. Το γράμμα καλά το πάει το παιδί. Μια χαρά.
0: Έγινε μουλάρι, λοιπόν, έγινε αδερφέ μου.
16: Λοιπόν, Νίκη, πίστη στην ομάδα και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με το άλλο που είπες στην αρχή, τον προλογό σου.
0: Εντάξει, οκ, είναι όπως ότι, αυτό λέω, λες, εμείς πάμε για τη δεύτερη θέση, παιδιά, για τη δεύτερη λέμε.
16: Το λέω και το ακούω και εγώ πολύ μέσα μου, λες,
0: εντάξει. Κοίταξε,
16: ό,τι είναι θέλημα Θεού θα γίνει,
0: Λευτέρη, λες όμως. Αν είχαμε χάσει την Κυριακή, με τον Ακατανό, δεν θα λέγαμε καν λες. Ή αν χάσουμε την Κυριακή. Χτυπάω ξύλο, δεν θα υπάρχει λες.
16: Έλα τώρα το Κυριακή όμως... με τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων τους φάξαμε. Άντε, σε παρακαλώ, τους έφαξαμε.
0: Ναι.
16: Να λέμε την αλήθεια.
0: Τεράστια. Ναι. Σε φιλούμε.
16: Άντε,
0: σε χαιρετούμε.
16: Μου σε όλους,
0: σε χαιρετούμε. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Σύντομα να διαβάσω όλα σας τα σχόλια. Θυμίζω, στέλνετε τα μήνυματά σας. Στις 10 παρακάτω θα κληρώσουμε αυτό το υπέροχο μπλουζάκι με στάμπα κοντοπούτα τρίγια. Το φοβερό αρχηγό, αυτή την τεράστια μούρη, αυτή την τεράστια πεκτάρα.
17: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
18: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
19: Έμεινες από μπαταρία? Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24 ώρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και εμπιστεύεσαι τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
20: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 γάμα, έναντι Σκορπιού.
21: Η ενημέρωσή σου, ο σταθμός σου. City 106,1.
0: Μπήκαμε. Πάμε να πάρουμε μια γραμμή που περίμενε μέσα στο διάλειμμα για να μην τον θυμώσουμε τον άνθρωπο. Καρτερικά περίμενε. Και έρχομαι μετά να διαβάσουμε τα μηνύματα. Θυμίζουμε για σας μπήκατε αργότερα στην παρέα μας ότι χαρίζουμε, κληρώνουμε ένα υπέροχο μπλουζάκι με στάμπα τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, τον αρχηγό. Αυτή την παικτάρα να δείχνει και να φυλάει το δικέφαλο αετός στο στήθος. Αυτός που τόσο πολύ έλειψε. Τεράστια η απώλειά του ήταν. Φάνηκε πεντακάθαρο όχι τόσο στον τελικό που ήταν ακόμα ανέτοιμος, όσο στο μάτς προχθές με τον Ακατανό. Άλλη μία τέτοια εμφάνιση, αρχηγέ μου, μέσα στο Καραϊτάβλη, άλλη μία τέτοια παρουσία. Με assist, με goal, δεν μπορεί, δεν σε πιάνει κανένας. Ο Αντρίγια, ο καλός, είναι άπιαστος. Είναι μαζί με τον Κωνσταντέλια οι δύο πιο ποιοτικοί, οι δύο πιο επιδραστικοί, οι δύο πιο κομβικοί ποδοσφαιριστές για την ομάδα μας. Είναι καλά ο Αντρίγια και ο Ντέλιας. Ανεβάζουν επίπεδο όλη την ομάδα. Βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικός και ο Μιχαηλίδης, ξέρω εγώ, και ο Ζαφίρης, ναι, και ο Τάισον, και ο Μιχαηλίδης, και τα back μας, και ο Σεντρεφόρ, βεβαίως. Ο value for money Γερεμέγεφ, 9 γκολ σε 1000 λεπτά, όπως έγραψα και στο post στην ανάρτηση, πιο ωραία λέξη. 9 γκολ δεν είχαν μαζί σε 2,5 χρόνια ο Σαμάτα, που τον περιμέναμε ένα γκολ να πούμε κάθε 4 χρόνια στο δίσεκτο, ο Σαμάτα και ο Τσάλοφ που έπαιρναν και πάνω από 1 εκατομμύριο, σε 2,5 χρόνια 9 γκολ δεν είχαν. Αυτός εδώ, χωρίς την παροκρουσίες, χωρίς φανφάρες, 9 γκολ σε 1000 λεπτά. Επαναλαμβάνω, για να προλαμβάνω, φυσικά και πρέπει να έρθει άλλο ένα πολύ μεγάλο φορ το καλοκαίρι δίπλα στο Γιακουμάκι. Και ποτέ δεν είπαμε ότι είναι Πρίγιοβιτς ο Γερεμέγεφ. Θυμίζω όμως τι λέγαμε. Ματάκι χορταράκι. Για καθίστε ρε παιδιά. Μπορεί αυτός που δεν τον πληρώσαμε, που ήρθε ελεύθερο. Καλά! Τον τέταρτο του Βάζελου! Τον τέταρτο του Βάζελου, παιδιά. Αυτό που ο ένας δεν μπορεί να εκτιμήσει, ο άλλος το πιάνει και το αναδεικνύει σε μια πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη λύση. Είδες που τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης 2 φορές. Και μπήκε το παιδί χωρίς φανσαρία, χωρίς φανφάρα, κάθε φορά το αναφέρει. Πόσο χαίρομαι που είμαι εδώ, πόσο ευγνώμων είμαι που μου δώσατε την ευκαιρία και σου αποδεικνύει τι, ότι αυτός εκτιμά αυτό το 1/3 των χρημάτων που έπαιρνε ο Σαμάτα ή που έπαιρνε ο Τσάλοφ. Και μπαίνει χωρίς να κάνει φασαρία που είναι στον πάγκο, κάθε φορά δίνει ό,τι έχει. Είναι Πρίγιοβιτς, όχι. Είναι Φωνιάς Δημόπουλος, όχι. Είναι Κωστίκος, είναι Σαράφης, δεν είναι. Εγώ όμως αυτούς τους αγαπώ ένα κλικ παραπάνω, τους υποτιμημένους. Αυτούς που νιώθουν στην αρχή ότι στραβομουτσούνιασαν όλοι. Αλλά αυτό το φορ, αυτόν βρήκαν από όλους. Υπήρξε γκρίνια, δεν το συζητάμε τώρα, και απογοήτευση. Είπα και εκείνη τη μέρα το πρωί στην εκπομπή μας, σε επίπεδο γκέλ και επικοινωνιακό, 0. Μας ενδιαφέρει όμως το επικοινωνιακό ή η ουσία, χωρίς να έχει δείξει την ουσία ακόμα. Γιατί επικοινωνιακά πανηγυρίσαμε όλοι όταν πήραμε το Center for της Εθνικής Ρωσίας και της ΤΣΕΚΑ. Πανηγυρίσαμε και την Πεκτάρα και έχει σπάσει τα κοντέρ στη Ρωσία και πήραμε 9 επιτέλους. Και ήρθε αυτός και...

0: και μένει σκληρή πραγματικότητα. Είτε λέγεσαι Τσόλακ, είτε λέγεσαι τη Σουντάλη, είτε λέγεσαι Χούσεν, είτε λέγεσαι Τσάλοφ, είτε λέγεσαι Σαμάτα, είτε λέγεσαι. Έχουμε να πούμε παραδείγματα μπόλικα. Που μετά τον Πρίγιοβιτς ποτέ δεν βρήκαμε Πρίγιοβιτς. Αυτή είναι η δική μου σκέψη, ρε παιδιά. Γι' αυτό λέω τίμιος μέχρι εκεί που δεν πάει. Ποτέ δεν λέμε να μην πάρουμε άλλο ένα μεγάλο φόρο δίπλα στο Γιακουμάκι. Ποτέ δεν λέμε. Αλλά αυτός πραγματικά τα βγάζει και τα τιμά τα λεφτά του. Και ας ήρθε ελεύθερος. Το ότι έρχεται ένας παίκτης ελεύθερος δεν σημαίνει, παιδιά, ότι είναι άχρηστος. Ελεύθερος ήρθε ο Λίνο. Ελεύθερος ήρθε ο Μάτο. Ο Μάτος. Ελεύθερος ήρθε ο Κέννη. Να πάμε στους τωρινούς. Ελεύθεροι ήρθαν αυτοί. Και πώς τους βλέπετε? Θα μου πεις, πετυχαίνει πάντα αυτό? Όχι, εννοείται πως όχι. Και ούτε πας να ψωνείς μόνο από το πανέρι των ελεύθερων. Γιατί περιέχει ένα μεγάλο ρίσκο. Αλλά άσχημος είναι ο Κέννη. Εγώ λέω το καλύτερο δεξί μπακ που είχαμε μετά το Λέο Μάτος. Εσύ βγες και πες ότι δεν μου αρέσει. Εντάξει. Δηλαδή άλλους που τους μοσχοπληρώσαμε, ούτε σημαίνει αυτό, το επαναλαμβάνω αυτό για να προλαμβάνω. Δεν σημαίνει πήγαινε πάρε μόνο ελεύθερους, γιατί αυτό εμπεριέχει ρίσκο να σου βγει Μπακαγιόκο η μεταγραφή. Να σου βγει Έκονγκ, να σου βγει Κόλεϊ. Περνάω δεν ακουμπάω. Να σου βγει Μίλτον Περέιρα, να σου βγει Τζόναθαν Γκόμες, να σου βγει Σοάρες, Τέιλορ, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Διάφορα ημίπαλτα που φορτωθήκαμε. Αλλά λέμε κάθε φορά όμως, να τον δούμε λίγο ρε παιδιά. Μήπως είναι μια έξυπνη κίνηση που κάναμε? Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτός ο αθόρυβος τύπος από τη Σουηδία με το ρώσικο όνομα μέχρι στιγμής μας έχει ξελασπώσει ρε παιδιά. 9 γκολ σε 1000 λεπτά. Δηλαδή τι άλλο να κάνει ερχόμενος από τον πάγκο? Ναι, μα θα ήθελα κάτι. Βεβαίως, Γιακουμάκης είναι το βασικό φόρο. Αυτός είναι. Βρήκαμε επιθετικάρα μετά από χρόνια. Και τον κρατάς εδώ. Πάμε, πάμε να πάρουμε τη μία γραμμή που περίμενε. Καλημέρα. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τάσο.
1: Τάσο από το Τσίκι.
0: Έλα ρε Τάσο. Έλα ρε Τάσο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλα καλά να πάνε.
0: Όλα.
1: Από εκεί και πέρα θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Λοιπόν, κάτω τα χέρια από την ομάδα έχουμε τους ανθρώπους, τους κατάλληλους. Αυτοί θα αποφασίσουν, αυτοί θα κόψουν, αυτοί θα ράψουν, μόνο αυτοί. Εμείς απλά θα είμαστε πιστοί στρατιώτες και θα ακολουθάμε το σχήμα
0: έτσι.
1: Τους.
0: Αυτό, έτσι.
1: Που μας έχουν, και αυτό που μας προσφέρουν και αυτό που βλέπουμε.
0: Με κριτική όταν πρέπει. Με κριτική
1: η
0: μετά τα μάτς.
1: Είμαστε εμείς και η δύναμη η δικιά τους είναι είμαστε εμείς. Το ακριβώς αντίθετο σημαίνει με αυτούς. Πρέπει να φέρει δυνατούς παίκτες εφόσον είμαστε και εμείς δυνατοί για να πάμε μπροστά.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι.
1: Έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Έτσι ρε Τάση.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όπως εγώ, όπως εσείς στην παρέα τη δικιά μας, στην οικογένειά μας, στο ραδιοφωνικό, που μας δίνει το λόγο και ευχαριστώ πάρα πολύ που με δίνει το λόγο και μιλάω και είμαι ευγνώμων. Δεν μπορεί να μπει κανένας από την ΠΑΕΠΑΟΚ να μας χαλάσει την οικογένειά μας. Δεν μπορεί κανένας. Είσαι εσύ ο αρχηγός και εμείς είμαστε αυτοί που οι πιστοί στρατιώτες.
0: Δεν έχουμε κανένα θέμα με την ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος.
0: Όχι,
1: από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην ΠΑΕΠΑΟΚ, έτσι.
0: Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ποτέ
1: από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ούτε από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτοί θα μας σηκώσουν.
0: Τάσε. Όλα τα χρόνια.
1: Οι κινήσεις που θα κάνουν.
0: Τάσο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ τόσα χρόνια καμία παρέμβαση, ούτε από ΠΑΕ, ούτε από ΚΑΕ.
1: Όχι,
0: όχι στην εκπομπή. Πες, μη λες.
1: Εμείς απλά λέμε τη γνώμη μας.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά, ρε.
1: Έχεις γνώμη και τι λες.
0: Αλίμονο.
1: Ούτε κράεις, ούτε βρίζεις.
0: Απλά δεν έχει υπάρξει ποτέ το ξεκαθαρίζω.
1: Είσαι κύριος να παραμείνεις κύριος με το κάμπα κεφαλαίος. Έχεις άλλα προβλήματα στο κεφάλι σου. Δεν είναι μόνο πάω και έχεις 1 εκατομμύριο πράγματα να κάνεις. Να μην στα αναλύσω. Κοίτα πάρα πολλά.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση μπορώ.
1: Έχεις εσύ ακόμα βουνό στο κεφάλι σου, άστο.
0: Μια ερώτηση.
1: Μόνο και το ξέρεις.
0: Μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Σου κάνω μία λέξη, θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Λες.
1: Όλοι είμαστε έτσι, ένα ξένες, μην νομίζεις. Και εγώ με την ανοιγμένος.
0: Ρωτάω, μία ερώτηση. Ναι. Λες. Λες.
1: Εγώ προσωπικά είμαι τόσο αισιόδοξο στη ζωή μου, παρόλο με τα προβλήματά μου, θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Μόνο που τους έχουμε βάλει, μόνο που τους βάλαμε στις πρίζες.
1: Έχουμε ένα βαθμό διαφορά από το πάρουμε.
0: Γεια σου Τάσε, πάω στα μηνύματα, φιλιά.
1: Αξίζουμε φίλε.
0: Γεια σου
1: Τερετζίκη. Και τα καλύτερα είναι και να με θυμηθείς.
0: Αγόρι μου.
1: Εδώ θα είμαι, θα σε πάω και θα σε πω.
0: Θα χαρώ,
1: φιλιά. Το Τερετζίκη είναι μαζί σου.
0: Θα έρθει να με βρει στην κεραία στο Χορτιάτι, άμα γίνει αυτό. Θα σκαρφαλώσω με τις κόρνες.
1: Τελείωσε. Θα πει στο Ρετζίκι εδώ μαζί μια ζωή να πανηγυρίσουμε.
0: Γεια.

0: Γεια, γεια σου, Ρετάσε. Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα από τα μηνύματα. Ξαναλέω τελευταία φορά το λέω γιατί είναι ήδη και 43. Ό,τι χαρίζουμε, ένα, μην καλυτάλλω να προλάβω έστω ρε παιδί μου, έτσι να διαβάσω όσα μηνύματα έχουν έρθει. Χαρίζουμε, κληρώνουμε ένα υπέροχο μπλουζάκι με στάμπα αντρίγια, κοντοπούτ. Γράψτε μου και μέγεθος. Τσέλιος Printworks. Δεν υπάρχουν αυτά στην αγορά, δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο. Τα έχω πει πολλές φορές. Εμείς φτιάχνουμε τη στάμπα, εμείς τη στέλνουμε στο Τζέλιο, ο Τέλιος τα τυπώνει στην υπέροχη βιοτεχνία του και μετά σας λέμε να πάτε να την παραλάβετε από την Αγγελικούλα στο Ρετούς Λαμπράκι 105. Εντάξει, όμορφο και ωραία. Μέχρι και αυτό σκεφτήκαμε για να μην σας κουβαλάμε γιατί είμαστε λίγο μακριά, ειδικά άμα είσαι δυτικά, είναι ταξίδι. Για να έρθετε εδώ, έξω από τη Θέρμη, μεταξύ Θέρμης και Τριαδίου. Μέχρι και αυτό το φροντίσαμε. Τι λέμε λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας στην Τούμπα, θα πας. Εκεί λοιπόν απέναντι την Αγία Βαρβάρα που είναι αγγελική μας, χρόνια το κατάστημα που συνεργάζεται με την ΠΑΕΠΑΟΚ, ό,τι βλέπετε είναι με άδεια, με συνεργασία. Και έχει εκεί και όλα τα προϊόντα του συνδέσμου. Τη Νέα Υόρκη, τι Ανόβερο, τι Λάρνακα, ξέρω εγώ τι, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, ό,τι υπάρχει σε μπλουζάκι από συνδέσμους, εκεί. Του Βεριώτη, τα μπλουζάκια, εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σας λέμε. Λαμπράκι 105. Η Μαρία Σιμιτσή λέει, εγώ στο είπα Κωστή, κάνε μαθήματα αναρρίχησης την καλημέρα μου. Ο Στέλιος, παιδιά, σας το είπα, αλήθεια θα λέω. Δεν ξέρω τώρα αν επιτρέπεται να σκαρφαλώσεις κεραίες. Μην πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία, αλλά θα πάω, θα ανέβω στο Χορτιάτι με κόρνες. Αν γίνει το λες πράξη, αν γίνει αυτό, η ανατροπή όχι του αιώνα, δηλαδή, δεν, άστο, να μην λέμε κουβέντες. Γεια σου Κωνσταντίνε Λαζαρίδη. Αν βγει αυτό που λες, θα πάω στο Βέρμιο στην Παναγία σου Μελά να ανάψω μια λαμπάδα στον πόη του Αντρίγια. Μην τσιγκουνεύεσαι με τις λαμπάδες. Εντάξει. Θες να διαλέξεις λαμπάδα, βάλε μια λαμπάδα, ξέρω εγώ, για κουμάκης. Μάλλον, για να είμαστε πιο ωραίοι, βάλε μια λαμπάδα Παυλένκα, φίλε. Γιατί περισσότερο για κεράκι είσαι με Αντρίγια. Δεν είσαι εντάξει. Δεν είσαι εντάξει. Για τον πόη του Αντρίγια, όσο πόη του λείπει βέβαια, τόσο ποιότητα έχει. Ο Λάρη λέει, εγώ δεν λέω, το έχω δεδομένο, περιμένω να σε δω στην Κεραία, Καβάλα. Στο είπα, λέει, και τότε. Μακάρι. Ο Δημήτρης Βασιλείου, καλημέρα, Κωστή, σε ακούω και απολαμβάνω την εκπομπή μας, υγεία σε όλη την παρέα και νίκη στην παοκάρα μας. Ο κάθε ένας έχει διάφορα θέματα. Και εμείς που δεν τα καταλαβαίνετε στο μικρόφωνο, γιατί μετά από τόσα χρόνια ό,τι μπορεί να μας απασχολεί, το αφήνουμε απ' έξω. Η σχέση είναι διπλής διαδρομής. Διπλής. Δεν γίνεται μόνο μονής κατεύθυνσης, δεν πάει. Άρα είμαστε μαζί σε αυτό και περνάμε τα δύσκολα, τις στεναχώριες, ο καθένας το θέμα που τον απασχολεί και όταν έρχονται στεναχώριες στον ΠΑΟΚ μας, όταν έρχονται τραγωδίες, όταν έχουμε απώλειες, τα περνάμε μαζί όπως γίνεται σε μια οικογένεια. Στην ευρύτερη οικογένεια του ΠΑΟΚ, στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και στην δική μας οικογένεια τη ραδιοφωνική. Με τα παιδιά, με το βράδυ, με τη βαριά φανέλα, τον Κιμετσετζίδη, τον Πιπερίδη, με το Στέργιο Αναστασιάδη και το Μάνο, κάθε μεσημέρι στις 2. Με τους φίλους μας το πρωί, το Θανάσενα, τον Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι και όλες τις εκπομπές φυσικά, όποιος θέλει, εντάξει. Μιλάω για αυτές που είναι οι δικές μας, οι αθλητικές οι εκπομπές, έτσι. Καλημέρα Στέλιο Ταφ, πίστη στην ομάδα αδερφέ, πάω και από την Ηλιόρου στη Σιθωνία. Καλημέρα Κωνσταντίνα, Κωστή λες, Ζουμουσού, γεια σου στο Μαΐ Παυλίδου, ευχαριστούμε πολύ, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, ο Χρήστος Κεσόγλου. Καλημέρα στο Βασίλη Αδαμούση. Κάτσε λίγο γιατί τώρα βρήκε να κάνει, το αναφρεσκάδιασμα. Πάρα πολύ ωραία, έρχονται μαζί τα μηνύματα, οπότε πάμε στο τέλος. Την προηγούμενη εβδομάδα κλαίγαμε ομαδικός και τώρα θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Χαμηλά την μπάλα γιατί ανεβαίνεις ψηλά και μετά επονά όταν πέσεις. Πολύ σωστό. Χρήστο Παπακώστα, τι είπαμε εμείς, τη δεύτερη θέση. Και πάρε όλα τα μάτς, μπορείς να πάρεις τα μάτς. Δεν εξαρτάται από εμάς μόνο. Αν εξαρτόταν όλα από εμάς, τότε θα είχαμε τελείως άλλο ύφος και τελείως άλλη συμπεριφορά. Τώρα τι λέμε, χάσαμε βαθμούς εκεί που δεν έπρεπε, γελάραμε, κάναμε ποδοσφαιρικές αυτοκτονίες και τώρα δεν εξαρτάται από μόνο από εμάς, αλλά κάνε αυτό που ζήτησε ο Ιβάν από τους αρχηγούς και τον προπονητή στο Πόρτο Καράς. Θέλω 4 νίκες. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει η βαθμολογία. Θέλω από εσάς 4 νίκες. Η μία έγινε. Πάμε στην επόμενη. Ούτε λέμε μένουν άλλες 3. Επόμενο ματς. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το έχουμε ξανακάνει πολλές φορές. Εκεί μέσα. Περισσότερες από κάθε άλλον. Καλημέρα, Αλέξανδρε Κοπαίδη, από το Ασπρόμερο Ρετζίκι. Πάμε να τους τρελάνουμε. Δώσε μπλουζάρα. Ο Μπάμπης Κοσμάς. Όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας την ίδια σκέψη έχουμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Καλημέρα, Παναγιώτη Χατζηγιοβανάκη. Κάνεις ένα λάθος, Κωστή. Αν καταφέρουμε και κρατήσουμε το Γιακουμάκι και με δεδομένο ότι έχει συμβόλαιο ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου, τότε οι θέσεις των επιθετικών κλείνουν. Εκτός και αν φύγει ο μικρός. Να μην φύγει κανένας. Είναι τόσα πολλά τα μάτς. Είναι τόσο τεράστιος ο όγκος που εγώ θέλω δίπλα στον Γιακουμάκι ένα πρωτοκλασάτο επιθετικό. Αλλά αυτό είναι δικό μου γούστο, είναι δική μου. Ούτε τα υποβαθμιστεί κανένας. Βεβαίως και ο Γερεμέγεφ, βεβαίως και ο Μύθου. Χώρος υπάρχει για όλους. Παίζοντας, ελπίζω στο Champions League προκριματικά, πρωτάθλημα κύπελλο, φάνηκε φέτος. Πρέπει να έχεις βάθος. Βάθος. Ποιότητας. Φέτος κάποιοι τραυματισμοί προήλθαν από την υπερχρησιμοποίηση. Γιατί δεν υπήρχε εισάξιος αντικαταστάτης. Γιατί δεν υπήρχε βάθος. Άρα μια χαρά για Κουμάκης με έναν άλλον πρώτο, μαζί και ο Γερεμέγεφ με τον Μύθου. 4. Καλημέρα, Δημήτρη Βασιλείου. Κωστή, σε ακούω. Α, ναι, το διάβασα αυτό. Εγώ δεν λέω, το έχω δεδομένο, λέει, περιμένω. Α, ναι, και αυτό το διάβασα, κάτσε να πάω λίγο πίσω. Εδώ πάμε, καλημέρα. Βασίλεια Δαμούση. ΠΑΟΚ ήμασταν, ΠΑΟΚ είμαστε και ΠΑΟΚ θα είμαστε μέχρι το τέλος του κόσμου. Και μετά από αυτό πάλι ΠΑΟΚ θα είμαστε, μακριά από τον ΠΑΟΚ μας, οι ανθρωποφάγοι και αυτοί που έχουν τον ΠΑΟΚ για την πίσνα. Εγώ το πιστεύω. Καλημέρα από τον Γκένγκ το Ασπρόμαυρο. Γεια σου, Βασίλη Αδαμούση από τον Γκένγκ. Καλημέρα, βάλε και εμένα. 2XXL με αυτόν τον ωραίο τύπο, λέει ο Χαραγιάννης. Ο Γιώργος, ο Δωρίκου Τλουμπάση. Βρε, λες. Καλημέρα, Κωστή. Αυτό λέμε. Εμείς δεν λέμε τι. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Απλά αν χάναμε την Κυριακή δεν θα υπήρχε ούτε το λες. Τώρα σιγοψιθυρίζουμε. Λες. Αυτό. Τίποτα άλλο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ λέω απίθανο. Λες. Αυτό. Αυτό. Καλημέρα στην Άουσα. Γεια σου, Μιχάλη Μπαξεβανίδη. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τσατσαρό. Γεια σου, Χαϊδο Βαλκάνη. Καλημέρα, Μαρμαράς Δημήτρης. Ο Φραγκαντώνης ο Χρήστος λέει: με την ίδια κριτική και στην ίδια ηλικία είχε έρθει ο Μαραγκός. Παιδιά, το θυμάμαι σαν τώρα. Όταν ήρθαν ο Μαραγκός με τον Φραντζέσκο, είχαν στάμπα μουλοχτού. Και οι δύο, και μάλιστα νομίζω ο Μαραγκός και δηλωμένος Παναθηναϊκός. Ο Φραντζέσκος με πολυετή παρουσία εκεί. Ήρθαν λοιπόν και στην αρχή με μουρμούρα. Σας ρωτώ λοιπόν. Οι παλαιότεροι, οι νεότεροι μπορεί να έχετε ακούσει μόνο. Ξέρετε πόσο δέθηκαν και πόσο πρόσφεραν και ο Σπύρος Μαραγκός, αυτή τεράστια αμυντική χαφάρα, ένας παίκτης μπροστά από την εποχή του, ένα μηχανάκι με ποιότητα, και ο σπουδαίος Κώστας Φραντζέσκος που όταν έστεινε την μπάλα για φάουλ, παιδιά, πανηγυρίζαμε σαν να ήταν πέναλτι. Αυτή η παικτάρα ήρθαν, ναι, προσέφεραν όχι απλά. Έγραψαν τη δική τους ιστορία στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ματάκι χορταράκι. Καλημέρα, Θοδωρή Μεσορόπη. Ζούμε στο παρέα μετά από τόσες πίκρες, δεν μπορεί. Μια χαρά μας τη χρωστάει. Φωνή για το άσφαιρο μέχρι τώρα λικόσκυλο. Το γάβρο να μα, ναι, Ασπρόμαυρη Μεσορόπη Καβάλα Ζουμουσού. Ο Ιωαννίδης Νίκος. Πάμε για το 3 στα 3 δυνατά. Βάλε κάτι από Απόστολο Νικολαίδη για αύριο. Βεβαίως. Αύριο το ραδιογλέντι μας, ετοιμαστείτε μετά από καιρό. Γεια σου, Βασίλη, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Πάω κάρα μέχρι τέλους. Γεια σου, Στέφανε, καλημέρα, Κωστή. Πάω παντού. Ο Κώστας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Παύλος Πινούλη, Ζουμουσού, Κωστή. Η Μαρία Τσαρτσαράκη, Κωστή, ό,τι και αν έρθει, πάω και είσαι. Θέλω μπλουζ αντρίγια για το γιο μου Σμολ. Ο Γιάννης Θεοδόρου, καλημέρα, πάω παντού. Ο Μαλίκης Κώστας, με ευχές, καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια, μόνο πάω κάρα. Κώστας Μαρούδας, Κωστή, για τους τοπικούς, έκοψα τα καφενεία, κάθομαι σπίτι και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Τι καθαρές φωνές του Φιλάρετου και του Κωνσταντίνου από τη Χαλάστρα. Άστο, φιλέ. Είμαι πολύ περήφανος για τους ακροατές μας. Για την παρέα μας. Φυσικά και κριτική και σκληρή εκεί που πρέπει. Αλλά κανένας δεν πέφτει να φάει τις σάρκες αυτού που αγαπάει. Ειδικά στις δύσκολες. Και φέτος έχουμε περάσει. Άστα. Πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, λέει ο Ιτα Ταφ. Πολύ σωστό. Γεια σου, Θοδωρίδη Μούλτσι, Βέρεια. Μακάρι να το ξανακάνουμε, λέει ο Παναγιώτης Τσακαλίδης, η Ιουλία Ράπτη. Sorry την ασπρόμαυρη παρέα Ζουμουσού Παοκάρα μας, ο Θοδωρής Κωνσταντινίδης. Καλημέρα Κωστή, το κουμπί έχει γυρίσει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο και φέτος θα κάνουμε τον μπαμ Ζουμουσού, λέμε. Είπαμε. Τώρα αυτό το μάτς που έρχεται. Έτσι. Όπως λέγαμε πριν από το μάτς της Κυριακής. Απαραίτητα δεν υπάρχει. Τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν υπάρχει περιθώριο. Έτσι. Γεια σου Μπάμπη Κοσμά. Θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει για την ομάδα Βόλεϊ Κρίμα. Πάμε για το διπλό στο εξοχικό. Τώρα πρώτα το Σάββατο εδώ, έτσι. Γεια σου Νίκο Πάοκ Νάουσα, η Έφη, καλημέρα. Γεια σου Νίκο Ιακωβίδη. Εγώ δεν αναρωτιέμαι λες, αλλά ακούω μια φωνούλα να λέει «Αρε μπάσκε!» Που βεβαίως, και αυτό, μπαλαφόμετρο είναι το ίδιο. Λες. Δηλαδή, αυτό που το λες ψιθυριστά στον εαυτό σου και φωναχτά, όχι από μέσα σου. Λες. Αλλά και αυτό που λες το «Αρε μπάσκε!» Τώρα, είπαμε. Όλα αυτά, το λες, θα γίνει πιο δυνατό άμα κάνουμε διπλό στο Καραϊτάβλη, το καταλαβαίνετε. Και είπαμε, δεν ασχολούμαστε τι γίνεται στο άλλο μάτς. Πρώτα πρέπει εμείς να φροντίσουμε, αλλιώς δεν έχει καμία αξία, ό,τι και να γίνει στο άλλο. Εντάξει, πρώτα εμείς. Γεια σου Θωμαή, Τολεμαίδα, γεια σου Γιώργο Κεσκίνη, Θωμαή Παυλίδου, ο Γιώργος Κεσκίνης, Ζουμουσάκη, υγεία, πάμε Παοκάρα μου, γεια σου Βασίλη. Πατσατζάκι, καλημέρα στα Ζουμουσάκια του κόσμου. Τι κατασκευή έφτιαξες, φίλε μου. Τι κατασκευή. Κάθισε ο άνθρωπος και έφτιαξε, παιδιά, μια μικρή τούμπα και είναι, αν δεν τον έβλεπα ξάπλα στη φωτογραφία μέσα στο γήπεδο που έφτιαξε. Όχι, δεν μπορείς να το πεις μινιατούρα γιατί το αδικείς. Απίθανο. Απίθανο. Και αυτό θα έχει θέση στο μουσείο ΠΑΟΚ αύριο. Να είσαι βέβαιος. Να είσαι βέβαιος. Και μπράβο στην υπομονή σου, αδερφέ μου. Ο Κώστας Κλιβάνος, Ασπρόμαυρη Ξηροκρίνη. Καλημέρα, Κώστα Φετάνη, από την Ασπρόμαυρη Αθήνα, από παντού. Ο Μάρκος Πανελλήνιος. Ο Γιώργος λέει: Η ομάδα μας είναι καλή. Δεν πρέπει να την γκρεμίσουμε και να αρχίσουμε από την αρχή. Συμφωνώ. Πρέπει να έρθουν βασικοί εκεί που χρειάζονται και θα το πάρουμε του χρόνου, λέει ο Γιώργος Κιθαρίστας. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι αρρώστερα αυτοί, δηλαδή αυτοί που μετά τις ήττες, τις επώδυνες. Όλοι να φύγουν όλοι! Όχι, παιδιά. Όχι, δεν θα φύγουν όλοι. Λέτε να διώξουμε και τον Ζιβκοβιτς, ε? Να διώξουμε τον Ζαφίρι, να διώξουμε τον Κωνσταντέλια, τον Μιχαηλίδη, να τους διώξουμε τον Παυλένκα. Να τους διώξουμε όλους και τον Γκένι και όλους, ε? Να φύγουν. Και ο Γιακουμάκης. Όλοι, να φύγουν όλοι. Δεν πάει έτσι. Υπάρχει κορμός και εκεί στις θέσεις που θα αποχωρήσουν παίκτες που ό,τι ήταν να δώσουν το έδωσαν ή που δεν έδωσαν και τίποτα, εκεί να έρθουν. Πανοράφι. Δεν πας να ξυλώσεις από την αρχή ένα ρόστερ. Για να φτιάξει ένα άλλο. Και δεν γίνεται αυτό κιόλας, παιδιά. Δηλαδή, αυτά τα κοροϊδεύουμε αλλού. 20 παίκτες να φύγουν κάθε καλοκαίρι, άλλοι 20. Καινούργοι. Πάμε, άλλους 20. Καινούργοι ξανά. Κρίμα στο βόλεϊ. Έλειψε ο Κοβάσεβιτς. Κάσπερ 4, όπως βλέπεις, η κακοδαιμονία με τους πρωτοκλασσάτους μέχρι και στο βόλεϊ μας ακολουθεί στα 100 χρόνια. Τεράστια η απουσία του. Τεράστια. Δεν ξέρω αν θα παίξει, με ρώτησε και ο Δημήτρης. Δεν ξέρω αν θα παίξει το Σάββατο, αν θα είναι έτοιμος. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε να κάνουμε διπλό μες στο Καραϊτάβλη και θα κοπούν τα ποδαράκια τους αντεπαοκάρα. Γεια σου Κώστα Μαρούδα από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Ο Φώτης Πανφώτης, Κρίμα στο Βόλι, πάμε δυνατά. Γεια σου Περσέα, πάμε γερά. Ο Κώστας Ιωάννου από Ασπρόμαυρο Ρεόκαστρο. Μόνο ΠΑΟΚ τον αιώνιο έφηβο να κερδίσω μες στο Καραϊτάβλη και συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Ο Μάκς Φωτσιόπουλος, Κωστίζου Μουσού, λέμε όλα γίνονται. Ο Παναγιώτης Χατζηγιωνάκης, θα συμφωνήσω με τα λόγια του Τσόρμπα χθες. Αν τελειώσει η τέταρτη αγωνιστική με έστω 6 βαθμούς διαφορά και θα δείτε τι θα γίνει. Αν δουν να χάνεται μία ευκαιρία μετά την άλλη στο τελευταίο μάτς, θα γίνει χαμός. Με τον Τζόρμπα συμφώνησα με τον Δημήτρη σε αυτό που έλεγε πριν το μάτς με τον Ακατανό προχθές, ότι χρειάζεται η ομάδα μία νίκη για να πάρει και ψυχολογία. Μια μεγάλη νίκη. Και ήρθε αυτή η νίκη. Τι θέλαμε να έρθει στο κύπελο? 100%. Θέλαμε την κούπα. Σαν τρελή. Δεν ήρθε, ναι. Έπρεπε η ομάδα να πατήσει κάπου. Τώρα θα χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη. Οι μορφωμένοι το λένε turning point. Έστω και την ίστατη στιγμή. Για να πάμε για τη δεύτερη θέση να την κλειδώσουμε και τρεις τελίτσες. Τρεις τελίτσες. Γεια σου Νίκη Σαμαρά. Γεια σου Γραφοπούλου Ελένη. Τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε. Πάω και είμαστε αφού. Ο Γιάννης Ναούμ. Καλημέρα. Η Μαρία Αντωνοπούλου. Καλημέρα Ζουμουσοπαρέα. Ο Μιχάλης Μαξεβανίδης. Νάουσα. Εμπρός ΑΕΤΕ. Δικέφαλε. Ο Λευτέρης. Ο Τζορτζ Μπαλμπόα. Χρόνια πολλά στο Σανέστη. Χθες μεγάλο παιχνίδι την ομάδα Βόλη. Όμως κάποια λάθη σε κρίσιμες στιγμές δεν κάναμε το διπλό. Αυτοί μετά την ανατροπή έχουν καλύτερη ψυχολογία το Σάββατο. Γεμάτο παλατάκι με πάθος κόσμο εννοείται. Γεια σου Μαρία Ρωμανίδου, πάμε αγώνα, αγώνα και λες το γάβρο να κερδίσει ο Κώστας. Ζουμουσάκια, χρόνια πολλά στις γυναίκες όλου του κόσμου. Μεγάλη γιορτή της Αγίας Ειρήνης σήμερα, βεβαίως. Γεια σου Στέλιο, Χρήστος Ανέστη, πάμε Παοκάρα, Σοφή Ήφος, ο Νίκος Πατουχιάδης. Καλημέρα. Δεν τα καταφέραμε χθες στο βόλεϊ, ούτε και στο γυναικείο χάντμπολ. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυνατά. Γεια σου Θεοδόση Παπαδόπουλε, ο Νίκος Χατζής. Καλή εκπομπή, δεν τα καταφέραμε στο βόλεϊ, στο χάντμπολ των κοριτσιών μας. Πάμε δυνατά να το γυρίσουμε με κατανό. Η Χρυσούλα Γιαννιώτη, Μάξη Λαζαρίδης, Μπιζίν Πάου και ξέρω ψωμί. Ο Ηλίας Γιάννας. Θέλουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η χρονιά, λέει Κωστή. Ο Γιώργος Παπασημόπουλος, απ' την Ασπρόμερη Ρόδο. Καλημέρα, Ζουμουσάκηδες. Ο Χρήστος Βογιατζής. Το Σάββατο να γεμίσουμε το παλατάκι, να τους λιώσουμε. Αυτό θα γίνει. Κρίμα για το βόλι. Καλημέρα, Ζουμουσούλη, ο Νίκος Κουλέτας, ο Φουλακίδης Στράτος. Την Κυριακή 15 θα κρυθούν τα πάντα, ίσως και τα κοάλα. Δεν περνάνε οι ρουφιάνες ημέρες. Πάντα και μόνο πάω, Χρέλε, Κουφά, Αθηνιάνη, ό,τι και αν γίνει. Καλημέρα, Αλέξανε Γκιόκα, Νόης, Ντούσελντορφ, Γιάζου Σεφ. Τον πάω στην καρδιά, πάω, Ζουμουσού, Μπλακαροζούμια. Γεια σου, Παναγιώτη Πεκρίδη. Έχουμε ένα χταπόδι κάτω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλο τερματά. Ο Παναγιώτης Χατζηγιοβανάκης, τεράστια ευκαιρία χθες για το βόλιο, πολύ μεγάλο κρίμα. Ο Γιώργος Πανταζής, καλημέρα Κωστίδο σε μπλούζα. Ο Στράτος Κουμπαγιώτης για τον Παβλέγκα, είχε διαφερθεί ο ΠΑΟΚ πριν πάει στην Μπουντεσλίγα, σωστό. Μας ζήτησαν τότε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μας κακοφάνηκαν και δεν τα δώσαμε. Το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν ήρθε πέρσι. Τεράστιο τέρμα έχουμε. Χωρίς να μειώνουμε ούτε τον Τσιφτσί, ούτε τον Μοναστηρλή. Έχουμε ένα εξαιρετικό τρίο τερματοφυλάκων. Εξαιρετικό. Αλλά ο Παβλέγκα είναι άλλο επίπεδο, παιδιά. Άλλο. Γεια σου. Νότια Σλανίδη, καλημέρα. Ο Παναγιώτης Εν, καλημέρα. Πάμε. Πάω. Λες, στικάκι έχω, λέει ο Παναγιώτης. Δεν είναι κλήρωση στικάκι, δεν. Γεια σου, Τάσου Μπουγιού. Πάω κάρο στο τέλος. Πήγε 59. Η φωτογραφία με τις εφαρμογή με τις φωτογραφίες κάνει κολλάζ. Αν την κατεβάσει η Kim Kardashian, Κωστή του θα κάνει κολλάζ με ωμέγα. Γεια σου. Μ' αρέσει που παρεκτρέπεσαι. Καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο, με τα φωτοβολταϊκά. Είμαστε σαν τον Γκόλουμ. Να μιλάει με τον εαυτό του, ρε λες. Όλοι. Αυτό λέμε. Λοιπόν, διάβασα όσο περισσότερα μπορούσα. Πάω να βγάλω τον νικητή, γιατί πήγε 59. Κάνω μία έτσι. Έτσι. Και σταματάει εδώ το χέρι. 8 και 22 πρώτα λεπτά ο Νίκος Γαρίτσης. 8 και 22 ο Νίκος Γαρίτσης. Καλημέρα στη Ζουμουσοπαρέα. Μόνο πάω, κρέ. Large, λιτός, απέριτος. Ο Νίκος Γαρίτσης, 8 και 22. Ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα. Έρχεται Παύλο Τσίμας με το ημερολόγιο. Μένετε συντονισμένοι στο City 106,1, το ραδιοφωνικό μας σπίτι, τη συχνότητά μας. Πρώτο Θεός. Αύριο το πρωί θα τα πούμε εδώ στις 8. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Ζούμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Γεια σας. Bye.
1: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί, εδώ, στον City 106,1.
2: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
6: Η πόλη. Η χώρα. Ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
7: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.

0: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλοια που συνδέονται με τους ουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσωπουγής αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Σημειώνεται πως ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί στη Μία το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Όταν αντιληφθήκαμε το 21 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό και πήραμε μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούταν χρήματα, τόνισε στον Σκάι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο κ. Λιβανός τόνισε πως οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τότε εξήραν τις πράξεις του. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, ενώ ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Παράλληλα, έγινε διάρρηξη στο κηλικείο και προκλήθηκαν φθορές στον εξοπλισμό.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι. Ο καιρός. Στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη γενικά έφριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κοιμωθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός στον City 106,1.

0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Την Ειρήνη γενικώς, την Ειρήνη ειδικώς. Έχω μια εξαδέλφη, μια νηψιά και μερικές φίλες. Προς τιμήν τους. Το ημερολόγιο σήμερα ξεκινάει με Νίκο Φιντένκο. Ακάζα τη Ρένε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο της 3ης, 5 Μαΐου, ημέρα ξάστερη και ηλιόλουστη και επιτέλους ανοιξιάτικο καλοκαιριάτικη. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει στον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Και βέβαια υπάρχει πάντα ο τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Αν θέλετε να γράψετε, να φέρετε αντίρρηση, να διορθώσετε ή οτιδήποτε άλλο. Τρίτη 5 Μαΐου το ημερολόγιο σημειώνει κυρίως μια σκοτεινή επέτειο. Την θυμηθήκαμε και χθες το βράδυ βλέποντας τα σχετικά πλάνα στο ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δεντρίνου. Σαν σήμερα 2010, πριν 16 χρόνια δηλαδή, η φωτιά στη Μαρφίν, ο εμπρισμός της Μαρφίν, οι Μολότοφ που έπεσαν σε εκείνο το κτίριο με το ξύλινο εσωτερικό. Τρεις άνθρωποι, τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αξίζει να θυμόμαστε τα ονόματά τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος στον τέταρτο μήνα. Ο Επαμεινώδας Τσάκαλος ήταν 36, η Παρασκευή Ζούλια ήταν 35. Ο θάνατός τους μέχρι σήμερα παραμένει έγκλημα ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Αλλά βλέπετε, η χρεοκοπία και τα πάθη της παραμένουν το θέμα στο οποίο γυρίζουμε και θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε, γιατί όσα και αν έχουμε πει, όσα και αν έχουμε διαβάσει, όσα και αν έχουμε ακούσει, το θέμα θα μας καλεί πάντα να το επισκεφτούμε ξανά. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ιθάκη του εκεί έπρεπε να γυρίσει για να πάει παρακάτω. Δεν ξέρω αν είδατε, φαντάζομαι θα είδατε στο το χθεσινό ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο μάλλον αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό», στηριγμένο σε ένα βιβλίο που είχε διαβαστεί πολύ και είχε συζητηθεί πολύ, η τελευταία μπλόφα Δεντρίνου και Βαρβιτσιώτη. Προσωπικά λέω ότι η τηλεοπτική του γλώσσα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αξιοζήλευτη και το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον επίσης. Τι κρατάω από αυτό το πρώτο επεισόδιο? Ένα πλάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πριν τις εκλογές. Εξαγγέλει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όλοι χειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, δεν χειροκροτούν, δεν γελάνε. Ο ένας από τους δυο μάλιστα σκύβει το κεφάλι σαν να μην θέλει να ακούσει αυτά που ακούει. Τι βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί πολλά από αυτά είναι γνωστά, αλλά επίσης έχει σημασία να τα ακούμε από το στόμα του θηρίου, δηλαδή από το στόμα των πρωταγωνιστών. Κρατώ την επιβεβαίωση αυτού που ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος είχαν πει και πέρσι σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει στην επέτειο της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στα 10 χρόνια, ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η άποψη να προκαλέσουμε με κάθε τρόπο εκλογές, να ματαιώσουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ώστε να πάμε πρόωρα σε κάλπη, δεν ήταν αναντήρητη άποψη. Οι τρεις οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Δραγασάκης, ο Τσακαλώτος και ο Σταθάκης, ιδίως οι δύο τελευταίοι, είχαν ζωηρές αντιρρήσεις. Η άποψή τους ήταν: μην μπλέξουμε, ας αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τελειώσουν τη διαπραγμάτευση, να κλείσουν την υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς τις εκλογές θα τις κερδίσουμε. Θα τις κερδίζανε, δίκιο έχουν, όποτε και αν γινόντουσαν. Άρα γιατί πάμε να μπλέξουμε τώρα? Υπήρχε δηλαδή και μια ανάγκη και μια άλλη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς δεν εισακούστηκε. Έχω την εντύπωση επίσης ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, ακριβώς επειδή οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί στους οποίους ήταν λογικό να περάσει θέση, είχαν πίεζαν τον Τσίπρα ή έφεραν αντίρρηση στον Τσίπρα και στην εκστρατεία του να προκαλέσει προώρες εκλογές. Το ημερολόγιο μουσικά ξεκίνησε με μια σπονδή στην Ειρήνη για τα χρόνια της πολλά. Συνέχισε με Σόκρατες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ιδρυτές, ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Γιατί η ιστορία των Σόκρατες μοιάζει με την ιστορία τόσων συγκροτημάτων στην ροκ σκηνή. Δύο παιδιά φίλοι, συμμαθητές σε ένα γυμνάσιο του Πειραιά συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πάθας και ο Αντώνης Τουρκογιώργης, σκαλίζαν τις κιθάρες τους, φτιάξαν ένα συγκρότημα. Μάλλον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα συγκρότημα στην ελληνική ροκ σκηνή. Ο Σπάθας έφυγε από τη ζωή το 19, ο Τουρκογιώργης σαν σήμερα, Μάιο του 24. Και από τα μνημόσυνα στα γενέθλια, η Αντέλ έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε πριν πόσα χρόνια, το 88, κάντε το άθροισμα, 38 νομίζω βγαίνουν. Βάζω φωτιά στη βροχή, λέει το τραγούδι. Φωτιά από φωτιά, άλλο τίποτα. Ξαφνικά, χτες είχαμε μια απότομη αλλαγή σκηνικού στον Περσικό κόλπο. Είμαστε πια ένα βήμα, ή μπορεί μισό, από την κατάρρευση αυτής της εκεχηρίας που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου και μέχρι τώρα λίγο πολύ εκεί, στον Περσικό κόλπο, τηρείτο. Στο Λίβανο δεν τηρήθηκε ούτε μία ώρα. Είχαμε χτες ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Είχαμε μια επίθεση στα Εμιράτα και στο Ομάν από το Ιράν. Είχαμε μια επίθεση σε ένα νοτιοκορεατικό πλοίο που εποπειράθηκε να κινηθεί μέσα στα στενά. Είχαμε μια ανταλλαγή ισχυρισμών που η κάθε πλευρά, η άλλη πλευρά πάντα διαψεύδει, και κυρίως τον ισχυρισμό εμείς ελέγχουμε τα στενά, όχι εμείς τα ελέγχουμε. Στην πραγματικότητα το πιθανότερο είναι να μην τα ελέγχει κανείς, να είναι παραδομένα στο χάος. Και στο τέλος της ημέρας το δίλημα, είτε μια διαπραγμάτευση με όρους που καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ήθελε, είτε στρατιωτική κλιμάκωση. Κανείς δεν μπορεί να κάνει την ασφαλή πρόβλεψη, αλλά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι πάμε πιθανότερα προς το δεύτερο παρά προς το πρώτο. Οι συνέπειες είναι πιο βέβαιες. Το Brent κινήθηκε ψηλά, τώρα είναι γύρω στο 114 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρώπη, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει από αυτόν τον πόλεμο. Η Ευρώπη σίγουρα είναι η χαμένη, χάνει από όλες τις απόψεις. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες επίσης είναι η χαμένη της υπόθεσης. Το jet fuel, το καύσιμο, το αεροπορικό καύσιμο έχει διπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, μέσα σε 2 μήνες. Οι αεροπορικές εταιρείες, τα στοιχεία είναι από τους Financial Times, έχουν μειώσει κατά 2 εκατομμύρια τις θέσεις τους μέσα για τις πτήσεις του Μαΐου. Προσέξτε, για τις πτήσεις από εδώ και πέρα, για όλο το Μάιο. 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν μειωθεί, είτε μέσω ματέωσης πτήσεων, είτε μέσω αντικατάστασης των αεροπλάνων με μικρότερα. Η Turkish είναι η πρωταθλήτρια, έχει κόψει πάνω από 500.000 θέσεις στις πτήσεις της του Μαΐου. Ακολουθούν η Air China και η Lufthansa. Το αεροπορικό ταξίδι προβλέπεται για το επόμενο διάστημα να είναι μια μικρή περιπέτεια. Μετρώντας τους χαμένους, αφού κερδισμένος δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη, προς το παρόν είναι σαφές ποιος κερδίζει. Ο χαμένοι, οι χαμένοι είναι επίσης, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, η Γερμανία. Η Γερμανία ζει με το φόβο της ύφεσης, ως συνέπεια και των αμερικανικών δασμών. Ζει με φόβους ασφάλειας μετά την απόφαση Τραμπ που αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από το γερμανικό έδαφος, και φόβη πολιτική, καθώς είδα μια δημοσκόπηση την περασμένη Κυριακή που δείχνει ότι πρώτο κόμμα, αν γινόντουσαν εκλογές την άλλη Κυριακή, θα ήταν το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή η ημιφασιστική, η μιναζιστική ακροδεξιά. Παίρνει 28%, οι χριστιανοδημοκράτες είναι δεύτεροι 24% και οι σοσιαλδημοκράτες τρίτη, μόλις με 14. Η Γερμανία παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος ο Ρόναλντ Μέιναρντος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μοιάζει η Γερμανία να είναι σε μια κατάσταση συναγερμού, και πολιτικά και οικονομικά και από θέματα ασφαλείας.
1: Και όλα αυτά μας αφορούν και εδώ στην Ελλάδα. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν τουλάχιστον 3 λόγοι αυτές τις μέρες να μιλάμε για τη Γερμανία. Ο πρώτος λόγος είναι η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας, μία μέρα πριν από την συμπλήρωση ενός έτους της κυβέρνησης ΜΕΡΤ. Συμπληρώνοντα αύριο έχουμε την επέτειο.
0: Ναι. Και ο ΜΕΡΤ. Σωστά, σωστά.
1: αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ πολλοί επικριτές προβλέπουν ότι δεν θα διακέσει πολύ αυτός ο συνασπισμός. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ Μεάτς και Τραμπ, μετά τη δήλωση του κύριου Μεάτς ότι δεν έχει σχέδιο ο Τραμπ, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σκληρή έκφραση,
1: Βέβαια. Βαριά προσβολή έναν Τραμπ που το ξέρουμε πώς αντιδράσει τέτοιες καταστάσεις. Και η αντίδραση ήρθε γρήγορα με την ανακοίνωση της Washington για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών. Αλλά, Παύλο, ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι, για μένα τουλάχιστον, που ζω ως Γερμανός εδώ στην Ελλάδα, είναι η επιτυχημένη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Wadephul χθες στην Αθήνα. Και μια ουσιαστική, το τονίζω αυτό, αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτό νομίζω έχει ουσία και ίσως μπορούμε να λίγο να ζητήσουμε και αυτό το σκέλος αυτών των θεμάτων.
0: Για να το δούμε τι ακριβώς έγινε
1: και
0: εκτιμάς ότι είναι σημαντικό.
1: Είναι η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Υπουργού μετά την ανάλαψη της εξουσίας από τον Μέρκελ. Αυτό κάτι θα μας πει, γιατί ένα ελαφρυντικό είναι ότι αυτοί οι δύο κύριοι συναντιόνται τακτικά στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Δηλαδή είναι φίλοι, μιλάνε στο ενίκο και με το πρώτο όνομα. Δηλαδή το έδειξαν ότι υπάρχει μια πολύ προσωπική σχέση. Αλλά τα βασικά σημεία είναι ότι αναβαθμίζονται οι σχέσεις σε στρατηγικό επίπεδο και τονίστηκε πολλές φορές το στρατηγικό, το στρατιωτικό επίσης. Ζούμε σε μια άλλη κατάσταση σήμερα. Προβλέπεται και συγκεκριμένα ένα δεκαετές σχέδιο με βασικούς τομείς στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα. Υπάρχει πολύ τονισμός στην άμυνα, στην οικονομία βέβαια. Η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας και βέβαια στην παιδεία και στον πολιτισμό. Μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο πλευρές στην συνέντευξη χθες που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών συμφωνούν στα βασικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μερών. Αυτό μου κάνει εντύπωση και στο Μεσοανατολικό και στο θέμα του Ιράν και στο Σουδάν και μιλήσανε όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος, ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα ήταν ότι η Γερμανία θέλει να πωλήσει περισσότερο όπλα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Γιατί αυτή η διάσταση υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
1: Ναι, αλλά τελευταία η Γερμανία καθόταν σε ένα πίσω κάθισμα, πίσω από τη Γαλλία βέβαια και πίσω από το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα και πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω αυτή η ιεράρχηση ανήκει πλέον στο παρελθόν, δεν ξέρω, αλλά κάτι αλλάζει εκεί και έχουμε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο κυρίως στον εξυγχρονισμό των παλιών ελληνικών όπλων. Εκεί έχουμε συμφωνίες συγκεκριμένες, δεν ζητήθηκε, αλλά υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό αφορά τα ελληνογερμανικά, τα οποία είναι, ναι, προφανώς αλλάζει το τοπίο ακριβώς επειδή αλλάζει ο κόσμος. Αλλά για να γυρίσω στη Γερμανία, ο φόβος της ύφεσης είναι προφανής, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και λόγω των αμερικανικών δασμών, αλλά όχι μόνο λόγω των αμερικανικών δασμών. Απλώς είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί αυτό πολιτικά ωφελεί την AfD?
1: Θα σου πω. Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Η κατάσταση οικονομικής στη Γερμανία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη πέσε στο 0,5%. Δηλαδή είναι μια ύφεση λίγο πολύ. Τώρα, πρέπει να γίνουν σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις, οδυνηρές περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα. Η Γερμανία είναι κράτος όνειας, το ξέρουμε, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά ζητήματα δεν είναι πια βιώσιμα. Το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της περίθαψης και στο θέμα της σύνταξης. Και εκεί το θέμα είναι εκεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αποτελείται από δύο κόμματα, ένα συντηρητικό και ένα σοσιαλδημοκρατικό. Είναι σαν στην Ελλάδα να είχαμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά τα κόμματα στα ουσιαστικά ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα δεν συμφωνούν. Και γι' αυτό μπλοκάρει ο ένας τον άλλο, και από αυτή την κατάσταση υποφελείται βέβαια το αυτή που δεν κάνει τίποτα, κάθεται δίπλα και παρακολουθεί τι γίνεται μεταξύ των κυβερνώντων
0: και σχολιάζει.
1: Και τελευταία έχει πάρει άνοδο 5%, και όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, ότι είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σε πανεθνικό, δεν μιλάμε πια σε ένα κατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, μιλάμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Τώρα, σε επίπεδο ασφάλειας, η ανακοίνωση Τραμπ, οι δασμοί, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επίπτωση, αλλά η απόσυρση αμερικανικών στρατιωτών, 5.000 αμερικανών στρατιωτών από το γερμανικό έδαφος, πέρα από το συμβολικό, έχει πραγματική, κατά τη γνώμη σου, σημασία, δηλαδή επηρεάζει την ασφάλεια της Ανατολικής Γερμανίας?
1: Της
0: Γερμανίας, συγγνώμη.
1: Αυτή η πτυχή του ζητήματος δεν είναι η ουσιαστική πτυχή, γιατί αυτός ο αριθμός αλλάζει. Δηλαδή και ο Ομπάμα ήδη είχε ανακοινώσει ότι θα μειωθεί. Εγώ θυμάμαι παλιά που ήμουν αφήτητη στη Γερμανία, είχαμε 200 και πάνω χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή οι αριθμοί δεν παίζουν ρόλο. Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι, και προκαλεί μεγάλη ανησυχία, η πιθανή ακύρωση της στάβευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι πυράβλοι στη Ρωσία, και η Γερμανία δεν έχει κατάλληλο όπλο για να απαντήσει σε μια περίπτωση κλιμάκωσης. Αυτή είναι η ανησυχία, και γι' αυτό το θέμα γίνεται η μεγάλη συζήτηση στους δυτικούς κύκλους στη Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό είναι και θέμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά τα θέματα αφορούν βέβαια και την ευρωπαϊκή άμυνα, που ένα θέμα που μας αποσχολεί όλους αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα. Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νόρα Μιράνο, συνάδελφος Γερμανός που ζει και δουλεύει στην Ελλάδα, μας για να ρίξουμε μια ματιά στη Γερμανία, που πραγματικά έχουμε πολλούς λόγους να βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, ξαναλέω, είναι δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι τελικά ο κερδισμένος από την πολεμική περιπέτεια στο Ιράν. Ξέρουμε τους χαμένους. Χαμένη είναι η Ευρώπη γενικά, η Γερμανία ειδικότερα. Και αεροπορικές εταιρείες επίσης. Θα κάνουμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Θέλω να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή 9 Μαΐου πλησιάζει, κοντοζυγώνει που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, οι Μετάλλικα έρχονται στο ΆΚΑ για μια μεγάλη συναυλία. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ είναι ο αποκλειστικός χορηγός και σας υπόσχεται μια εμπειρία σε αυτή τη συναυλία πέρα από τη μουσική. Στο Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ θα συμβούν πολλά happenings, υπάρχουν δώρα, οπότε αν πάτε στη συναυλία επωφεληθείτε και από αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση που εγγυάται το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, να πάρουν ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 χρόνια και με διάρκεια από 2 έως και 12 χρόνια. Περισσότερα στο nbg.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
2: Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Και σε μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Εδώ, στο City 106,1. Μη φύγει κανείς.
3: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και workshops για τα Μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο 2ο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: City 106,1.

0: Οι ειδήσεις των City 106,1.
1: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τα δανεία χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Μέγκα, θα καθοριωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι, με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό χθες το πρωί. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, στον εξοπλισμό ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις των City 106,1.

0: ημερολόγιο με Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί κάτι προφανώς συμβαίνει εκεί έξω. Αλλά Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κυκλοφοριακά έχουμε τα χάλια μας σήμερα, Παύλο.
0: Άρχισε άσχημα η μέρα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι. Παντού πολλά τροχιά, ατυχήματα, κινητοποιήσεις, εργασίες, κίνηση, όλα μαζί. Τώρα, για να μην σε καθυστερώ.
0: Αντί να βγάζω εσένα, πρέπει να βγάζω το λεφάκι να λέει πως είναι τα άστρα που επηρεάζουν τους οδηγούς και κάνουν ατυχήματα.
1: Και αυτό σωστό. Λοιπόν, κατεβαίνοντας την Κηφισού, εκτός από τη συνήθη κίνηση από την Αττική Οδό, τέλος πάντων προς τα Κτέλ, ανατμήματα που έχει λίγη κίνηση, θα βρείτε πολύ μεγαλύτερη από του Ρέντι προς την Παραλιακή, προς το Σκάι και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λόγω τροχαίου. Ένα φορτηγό με δύο γιοταχή. Αλλά και όσοι βγαίνετε προς τα έξω τη Λεωφόρο Αθηνών, από τα παλιά ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση μέχρι να φτάσετε στους Καραμαγκά στη λίμνη Κουμουνδούρου. Και λόγω των εργασιών που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου και κυρίως λόγω τροχαίου που έγινε στους Καραμαγκά. Έχει επηρεαστεί και η σχίση του, έχει ξεπεράσει πάλι το χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος. Σε ευχαριστώ, Παύλο μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη.

Επιστροφή στο ημερόλογιο λοιπόν με Kings, ένα από τα πιο ωραία και υποτιμημένα μάλλον συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι νομίζω το ωραίότερο τραγούδι του Ray Davies, Waterloo Sunset. Όταν το έγραψε ο αρχικός τίτλος ήταν Liverpool Sunset, αλλά πριν το δώσει να τυπωθεί το, η ετικέτα του δίσκου ως Liverpool Sunset, οι πρόλαβαν οι Beatles και κυκλοφόρησαν το Penny Lane, που είναι

Λοιπόν, στην, εδώ, στα δικά μας. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μιλούσε στον Άρη Πορτός Άλτε και εξηγούσε τι έκανε. Λέω λοιπόν, επειδή έχω ακούσει και από άλλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί.

0: Κατά τα άλλα, την επικαιρότητα απασχολούν δύο πρωτοβουλίες που πήρε το Πασόκ τις προηγούμενες ημέρες. Η μία ήταν η πρόταση, δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα, κατατέθηκε μάλλον, για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δεύτερη είναι η ιστορία της τετραήμερης εργασίας. Πρόταση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες η κυρία Κεραμέως μιλούσε, απαντούσε στην πρόταση του Πασόκ, τη σχολίαζε, την απέρριπτε μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι, για να έχουμε την εικόνα, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις, δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Είναι απολύτως ατομικές. Από επιχειρήσεις που να είναι στοιχειωδώς μεγάλες, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 50 εργαζομένους, είναι μόλις το 0,6% του συνόλου. Και εκείνες που έχουν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, δηλαδή οι μικρομεσαίες, είναι το 2,5%. Δηλαδή σύνολο οι επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους, στις οποίες αναφέρεται η πρόταση του Πασόκ, είναι μόλις το 3,3 κάτι του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Βεβαίως απασχολούν το 40% του συνόλου των μισθωτών. Τα στοιχεία, τα δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ένα από τα στελέχη του Πασόκ που επεξεργάστηκε την πρόταση αυτή. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Αν δεν κάνω λάθος με τα τελευταία στοιχεία της εργάνησης τα οποία έχω μπροστά μου, ξεπερνάει κατά το 40, κοντά στο 45% των εργαζομένων.
0: Ναι. Άρα είναι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η πρότασή σας.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και άμα το προσαρμόσουμε για τον τύπο εργασιών στους οποίους αναφερόμαστε, δηλαδή τις εργασίες έντασης διανοίας, διότι η εργάνη κάνει μια πολύ καλή δουλειά και στην πραγματικότητα σπάει αυτήν την. Το job description, ας πούμε, των εργαζομένων, μιλάμε για κοντά στις 670.000 εργαζομένους.
0: Ναι. Το ερώτημα, λοιπόν, ένα θέμα είναι, λοιπόν, πόσους αφορά. Δηλαδή, ότι αυτό αφορά, στην πραγματικότητα αφορά μόνο εκείνους που δουλεύουν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο, άρα αφήνει απ' έξω πρώτον το μεγάλο πέλαγος των ατομικών των επιχειρήσεων που είναι είτε προσωπικές, απολύτως προσωπικές, είτε οικογενειακές, δηλαδή που δουλεύει ο μπαμπάς, η μαμά, άντε και δύο υπάλληλοι, οι οποίες είναι σχεδόν το πάνω από 90%
1: των ελληνικών επιχειρήσεων και είναι ο τρόπος με τον οποίο δομείται κατά κακώς η ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Η ελληνική επιχειρηματικότητα, έχετε δίκιο. Άρα το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρόταση, ακόμη και αν εφαρμοστεί, πειραματικά όπως λέτε, πόσο θα επηρεάσει την παραγωγικότητα όταν δεν αφορά τον τεράστιο όγκο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όταν η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι είτε σε προσωπικές είτε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν περιθώριο ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό να αποκτήσουν, ούτε επένδυση τεχνολογίας να κάνουν, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να αγγίξουν, τίποτα από αυτά. Δεν έχουν συνήθως το περιθώριο ούτε καν να πληρώσουν μια κανονική συνδρομή σε ένα βοήθημα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα της χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα, αφού ο όγκος της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα μείνει απ' έξω, έτσι κι αλλιώς?
1: Ανοίγεται δύο πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Το πρώτο είναι το πώς μετράμε την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα αφορά τους εργαζομένους. Άρα, μιλάμε στην πραγματικότητα, θα επηρεάσει την παραγωγικότητα, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και δι' σε θέσεις έντασης διανοίας. Όχι η απόλυτη πλειοψηφία, η σχετική. Πλειοψηφία, η οποία ούτως ή αλλιώς έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών η ελληνική επιχειρηματικότητα πέραν της μικρομεσαίας και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανοίγεται αφορά την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και βεβαίως σε νέα εργαλεία. Εκεί χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Τούτων δοθέντων, εμείς έχουμε προτείνει, και γι' αυτό η πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ήδη προτείνει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τη δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις με άξονα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για να μπορέσουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα εργαλεία να ανταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και βεβαίως ακόμα και αυτές να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους.
0: Από μόνη της, συνεπώς, η πρόταση αυτή να εφαρμοστεί πειραματικά, όχι υποχρεωτικά εννοείται, το τετραήμερο σε όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν και να δοθούν κάποια κίνητρα για να το κάνουν. Ακριβώς. Εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή πολιτικά,

0: ακούγεται εντυπωσιακά. Τι πρακτικό αποτέλεσμα περιμένετε ότι μπορεί να έχει?
1: Όχι απλά ένα είναι η απάντηση. Ξέρετε, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό είναι η σχέση εργασίας οικογενικής ζωής. Αυτή η πρόταση, και δεύτερος λόγος είναι οι οικονομικές αποδοχές. Αυτή η πρόταση έρχεται να συμβιβάσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, τα περισσότερα λάθη, αν θέλετε, στον εργασιακό χώρο προέρχονται από την υπερκόπωση και από την αδυναμία των εργαζομένων να είναι το ίδιο παραγωγικοί όλες τις ώρες εργασίας τους.
0: Ναι.
1: Με αυτή την πρόταση ερχόμαστε και βάζουμε ένα πλαίσιο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το έχουν αποδείξει έρευνες, ότι με τη μείωση των ωρών εργασίας η παραγωγικότητα ανεβαίνει, τα λάθη μειώνονται, η ψυχολογία των εργαζομένων προφανώς βελτιώνεται και έχουμε και πολύ λιγότερα περιστατικά burnout, δηλαδή εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της έντασης της εργασίας. Άρα για 600.000 ανθρώπους η ζωή θα γίνει αμέσως καλύτερη. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν έρχεται σε κενό αέρος, είναι ένα μέρος ενός συγκροτημένου κυβερνητικού προγράμματος. Και άρα ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα μαζί με την πρόταση αυτή εμείς λέμε ότι θα έχουμε και μια διαφορετική παραγωγική διάθρωση στη χώρα, όπου θα επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και άρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτικές και θα είναι και πολύ πιο επικερδές, αν θέλετε. Διότι ξέρετε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΣΑ, στην Ελλάδα, αν συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε, δηλαδή να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, θα χάσουμε το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή πάνω από 200.000 εργαζομένους. Το ερώτημα δεν είναι το αν θα πρέπει να συζητήσουμε για μείωση του χρόνου εργασίας. Είναι το αν αυτός ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί οριζόντια με ίδιες απολαβές για όλους και σταθερά κέρδη βεβαίως για τις επιχειρήσεις, ή αν θα υποκύψουμε σε μια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, κοντόφθαλμη λογική, η οποία λέει μπορώ να κερδίσω θέσεις εργασίας, θα απολύσω κόσμο και θα έχω για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιο είδους κέρδη, εκτός αν είμαι μια μεγάλη επιχείρηση που αναφέρομαι σε ξένες αγορές, που πράγματα θα έχω μόνιμα κέρδη, αλλά για τις περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι κάποια κέρδη για μικρό χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει αγορά, ποιος θα τα αγοράσει.
0: Οι δύο ενστάσεις που ακούω, η μία είναι, όπως το είπε χθες, διαβάζω την δήλωση, την απάντηση της κυρίας Κεραμέως, δηλαδή δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή, ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα μένει ανοιχτό, άρα θα πρέπει και θα έχει τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόστος, άρα θα ανέβει το κόστος εργασίας, κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν, άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Σας διάβασα ακριβώς την ένστασή της.
1: Η κυρία Κεραμέως νομίζω ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, διότι αυτό το οποίο αναφέρεται προφανώς είναι σε καταστήματα είτε τουριστικά είτε καταστήματα τα οποία αφορούν λιανικό εμπόριο είτε την εστίαση. Αυτά τα καταστήματα είναι εκτός της πρώτης πάσης, δεν είναι εργασίες έντασης διανοίας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ένσταση, διότι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε εφαρμόστηκε στη Βαλένθια, σε ολόκληρη την πόλη. Μιλάμε για κοντά 400.000 εργαζομένους. Και εκεί είδαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται κόπτεται η κυρία Κεραμέως είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδά τους, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι έντασης διανοίας είχαν τον χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα και αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν λαμβάνει από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Τη Βαλένθια πάντως στο μπάσκετ την κερδίσαμε, δεν ξέρω στα εργασιακά τι έκανε. Λοιπόν, η δεύτερη ένσταση. Η δεύτερη ένσταση είναι ότι όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια οικονομία όπου οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κάθε χρόνο αφορούν αποκλειστικά σχεδόν τουρισμό και οικοδομή. Πού είναι οι νέες θέσεις εργασίας, εντάσεις εργασίας που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από ένα τέτοιο μέτρο?
1: Γι' αυτό σας είπα ότι η πρότασή μας έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ θα κάνω το ερώτημά σας ακόμα πιο σκληρό. Πώς γίνεται μια κοινωνία και μια οικονομία όπου έχει επενδύσει στο να παράγει επιστήμονες και ενδυνάμει εργαζόμενους έντασης διανοίας? Δηλαδή έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή της και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της ελληνικής κοινωνίας πάει στα πανεπιστήμια, σπουδάζει με στόχο να γίνει εργαζόμενο σε μια επιχείρηση ή σε μια θέση εργασίας έντασης διανοίας. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό από τη μία και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει θέσεις έντασης εργασίας? Δεν είναι δεδομένο το brain drain με αυτή την εξίσωση? Δεν είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά μέσα και κοινωνικά και ηθικά και οικονομικά όταν έχει επενδύσει σε έναν άνθρωπο 18 χρόνια από το σχολείο μέχρι παραπάνω, 23, 22, 21, 24 χρόνια.
0: Αν μιλάμε για γιατρούς 26, 27, ναι.
1: 26, 27 και όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία της επένδυσης φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν εργασία εδώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς είπαμε ότι μαζί με την τετραήμερη εργασία έρχεται η πρότασή μας για τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα η οποία θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών, θα επενδύει στην περιφερειακή ανάπτυξη γιατί και η περιφερειακότητα είναι ένα ζήτημα και δεν θέλουμε μόνο μια περιφέρεια η οποία θα είναι αποκλειστικά αγροτικής παραγωγής, θέλουμε και νέα βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε τη συμμετοχή των πόλεων της περιφέρειας σε παραγωγικές δραστηριότητες.
0: Κατανοητό.
1: Οι οποίες αφορούν νέες τεχνολογίες.
0: Να προλάβω να σας ρωτήσω. Η πολιτική ένσταση είναι ότι την πρόταση την ανακοινώσατε τώρα, διότι θέλατε να προλάβετε το ενδεχόμενο να την ανακοινώσει ο Τσίπρας όταν κάνει το κόμμα του. Και υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, η κριτική που γίνεται στο Πασόκ, ότι κατά κάποιο τρόπο ριζοσπαστικοποιεί το λόγο του. Δεν αναφέρομαι τώρα ειδικά στο τετραήμερο. Οξύνει τους τόνους ακριβώς γιατί θέλει να οχυρωθεί απέναντι στην πίεση Τσίπρα.
1: Ξέρετε, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε κίνηση η οποία διασπά, αν θέλετε, και την προοπτική ή το μέτωπο απέναντι στην Δημοκρατία. Εμάς, εχθρός μας, είναι οι κοινωνιοκτόνες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο προτάσουμε τον προγραμματικό μας λόγο, ο οποίος αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν.
0: Δεν θα με πείσετε πάντως ότι δεν φοβάστε το ενδεχόμενο αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και αν συμμαζέψει συνασπισμό νέα αριστερά και μπας περιπτώσει πάρει πίσω και κάποιους από τους που είναι τώρα ταλαντεύονται στην γκρίζα ζώνη, δεν το αντιμετωπίζετε ως μια πολιτική απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσετε?
1: Χωρίς να θέλω να σας... δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητα να πείσω εσάς ή τον οποιονδήποτε για το αν υπάρχει αγωνία για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πρώτη και βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για κυβέρνηση της χώρας και ότι υπάρχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει προκειμένου να μην έχουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη. Διότι αυτό θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική, ηθική και αν θέλετε και κοινωνική σε σχέση σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων παρακμή μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Καταθέσατε την πρόταση για μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τι περιμένετε, δηλαδή, για να θα συγκροτηθεί, αλλά και πάλι την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε ότι θα δεχθεί να κληθούν μάρτυρες, ας πούμε, που δεν είχε δεχθεί να κληθούν την προηγούμενη φορά? Πολύ περισσότερο αν επικαλεστεί το επιχείρημα ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και χρειάζονται όχι 120 αλλά 151, δεν θα γίνει καν. Δηλαδή, καταθέτετε μια πρόταση για ένα σοβαρό, συμφωνώ, θέμα, αλλά με τι πολιτική, ας πούμε, στόχευση? Διότι να διαφοροποιηθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις ψηφοφορίες αυτές το βρίσκω δύσκολο.
1: Εμείς θα επιδιώξουμε να καλέσουμε στην εξεταστική όλους εκείνους τους μάρτυρες οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε πολιτικό και εν δυνάμει νομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν να μας πει πού είναι τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα οποία λέει. Και θέλει να σας πω κάτι. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο η κυβερνητική πλειοψηφία να μπλοκάρει ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης λέει αλήθεια και δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Ντίλιαν, και το αυτοκίνητο του κύριου Ντίλιαν βρέθηκε σε κρυσφή γύρω της ΕΕΠ τυχαία, κάπως τηλεμεταφέρθηκε, υπήρξε μια παραμόρφωση στο χώρο χρόνο. Αν όλα αυτά ισχύουν, δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει στην Εξεταστική Επιτροπή και να εκτεθεί, να φανεί σε όλους ότι λέει ψέματα, να κλείσει αυτή η υπόθεση, μια και καλή? Βέβαια, το ίδιο ερώτημα ισχύει και στο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει μήνυση στον κύριο Ντίλιαν. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ πέρα μάλλον κάτι ύποπτο υπάρχει. Άλλο ζήτημα το οποίο θα κάνουμε, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τζαβέλα. Με ποια λογική δεν αυτοεξαιρέθηκε ενώ υπέγραφε τους στόχους της ΕΕΠ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, δεν μπορώ να δω ποιο θα ήταν το πιστικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μπλοκάρει μια τέτοια πρόταση κλήτευσης μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να μπλοκαριστεί η Εξεταστική Επιτροπή στο σύνολό της, δεν με εκπλήσει ως πολιτική, ως πιθανή πολιτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, το κουκούλωμα και το να τα σπρώχνω όλα κάτω από το χαλί είναι πάγια τακτική της. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Η κοινωνία έχει μάθει και βλέπει.
0: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα, αυτή η κουβέντα έχει ψωμί, αλλά ο χρόνος κάπου εδώ μας περιορίζει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Χαρά.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, Πασόκ, για την πρόταση κυρίως για την τετραήμερη εργασία, αλλά όχι μόνο αυτή.
2: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
3: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
4: Είμαι ο Ηλίας Κιμετζετσίδης.
5: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
4: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
5: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
3: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

την εορτάζουσα Αντέλ. Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος λέει πώς θα κληθεί ο κύριος Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή όταν εξελίσσεται η διαδικασία της έφεσης. Θα επικαλεστεί ότι είναι κατηγορούμενος, είπε, σε εξέλιξη δίχη και δεν θα έρθει να καταθέσει. Ας πούμε, υπάρχει, κάτσε να το βρω, γιατί είναι πάνω από 10-15 τα ενδιαφέροντα μηνύματα, οπότε μην αδικήσω. Είπα μόνο αυτό που ήταν το τελευταίο που είδα πάνω-πάνω. Θα τα ξανακοιτάξω και αν χρειαστεί επαναρχόμαστε αύριο. Προς το παρόν, να σας θυμίσω ότι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, πάντως θα θέλαμε να δούμε μια φορά στη ζωή μας ένα τελικό Champions League ζωντανά από το γήπεδο. Η Κοσμοτέ μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό που μπορεί να σας στείλει στη Βουδαπέστη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, να ζήσετε εκεί τρεις μέρες και να δείτε τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησής σας χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση του επιτοκίου χάρη στο πρόγραμμα στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα.

0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
1: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
0: από το City 106,1.
2: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
12: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο Μέγκα, εξήγησε ότι οι ανήλικοι απαγορεύονται να κυκλοφορούν με πατίνες στους δρόμους και τώρα είπε θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Απαγορεύεται σε δρόμους, όχι σε πεζοδρόμους, πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοίδης, κάνοντας γνωστό ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Χρυσοχοίδης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών για όλους. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά του Ορμούζ τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση ευελευθερία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε ότι οποιαδήποτε από απεριτωμένων πολιτών να παρέμουν στα στενά θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του Κρασιερόπουλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από Χανταϊό, ενώ έπλυε στον Ατλαντικό ωκεάνο. Η εταιρεία δημοσίευσε στην σελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Εχθές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Όταν αντιληφθήκαμε το 2021 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό και πήραμε μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούνταν χρήματα, τόνισε πριν από λίγο στον ΣΚΑΙ ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της Αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ο κ. Λιβανός τόνισε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τότε εξήρανε τις πράξεις του. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, ενώ ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες και παράλληλα έγινε διάρρηξη στο κυλικείο και προκλήθηκαν φθορές στον εξοπλισμό. Για περιστατικό βία σε βάρος 14χρονη συνελήφθη μια 15χρονη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί καταγγελία της παθούσας, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής επίθεση από ανήλικα άτομα τα οποία παράλληλα της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρησμό της Μαρφίνου που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι: η Παρασκευή Ζούλια, η Έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης. Με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη γενικά έφριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κοιμωθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Μπάδραβος. Σήμερα είναι 3η 5 Μαΐου. Γιορτάζουν η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Χρόνια πολλά στο δικό μας Ειρηνάκι. Χρόνια σου πολλά, Ειρήνη μου, να είσαι γερή, ευτυχισμένη, με πολλά πτυχία, πολλές επιτυχίες και πολλές ευτυχισμένες στιγμές με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και φυσικά με τη Θεά. Σήμερα είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Διεθνής ημέρα Μαΐων, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Αυτό βάλτε το ένα αστεράκι, γιατί τις επόμενες μέρες θα έχουμε στην παρέα μας εκπροσώπους από άτομα με αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, ώρε πως την τιμήσαμε κατά την περίοδο του εγκλεισμού της πανδημίας, και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Εννέα ημέρες ετοιμώνται σήμερα. Λοιπόν, καλό είναι όλα αυτά να μην τα θυμόμαστε μια μέρα ή να μην είναι μια απλή αναφορά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, να είναι μια καθημερινή υπενθύμηση, γιατί όλα συμβάλλουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στους καλούς τρόπους συμπεριφοράς, για μια κοινωνία που επιτρέπει στον άνθρωπο να έχει έτσι, να ευημερεί και να προοδεύει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην πρωινή μας παρέα τον καλό συνάδελφο από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ στο Στράτο Λούβαρη, για να δούμε εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ποιο είναι το θέμα σήμερα της κοινωνίας μας. Στράτο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτή η ζεστή ημέρα που ξημέρωσε σήμερα, γιατί αδιαφεσβήτητα έχει απίστευτη ζέστη, έναν υπέροχο ήλιο. Λοιπόν,
1: βγάλαμε μπουφάν σήμερα.
0: Μπράβο, βγάλαμε μπουφάν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω βγάλει και το σακάκι. Δηλαδή δεν αντέχω τώρα. Νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι. Και αυτό δεν βοηθάει, γιατί έχουμε μπροστά μας εξετάσεις με τα παιδάκια μας στα σχολεία. Έχουμε ακόμα επαγγελματικές υποχρεώσεις και αργούν λίγο ακόμα οι καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν θα βρεχόμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται όμως στο δικαστικό και αστυνομικό, τι λέει η κοινωνία, τι έχουν κάνει οι άνθρωποι σήμερα και μας απασχολούν?
1: Λοιπόν, πριν σας πάω στα δικαστικά, να σου πω, Μαρία, για μια περίεργη περίπτωση πυρκαγιάς που είχαμε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις Σικές, όταν μια δίκη μοτοσυκλέτα, η οποία ήταν σταθμευμένη σε άβλιο χώρο πολυκατοικίας τριών ορόφων, για να το κάνετε και εικόνα, λαμπάδιασε, με αποτέλεσμα η φωτιά να φτάσει και σε δύο κύματα που ήταν παρκαρισμένα ακριβώς έξω από την πολυκατοικία. Αλλά αυτό που πραγματικά λέμε ότι από θαύμα σώθηκαν οι άνθρωποι είναι ότι οι φλόγες έτασαν και στο παράθυρο από το ισόγειο σπίτι, πέρασαν μάλιστα και μέσα. Πιθανότητα ο ιδιοκτήτης να άνοιξε το παράθυρο, ήταν ανοιχτό το παράθυρο, να έπιασε φωτιά η κουρτίνα και από εκεί επεκτάθηκε μέσα στην κουζίνα του ισόγειου διαμερίσματος. Ευτυχώς ήταν 4 ώρα το πρωί και θα μπορούσαν να κοιμούνται. Ένα ροζ ζευγάρι μένει στο σπίτι. Κατάφεραν και βγήκαν, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Τώρα, γιατί είναι περίεργη αυτή η υπόθεση? Υπάρχει μαρτυρία από ένικο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, εκεί βρισκόμουν πριν 2 ώρες περίπου, στις 8:30 το πρωί, η οποία λέει το εξής, ότι οι κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην πολυκατοικία, σε ένα μπαλκόνι, έχουν καταγράψει έναν άντρα, πιθανότατα, με κουκούλα, εκείνη την ώρα να περνά έξω από τον άβλιο χώρο της πολυκατοικίας, κάτι φαίνεται να ρίχνει μπρος στην μοτοσυκλέτα και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα αυτή τυλίγεται στις φλόγες. Αυτό το υλικό το έχουμε παραδώσει στην αστυνομία, όπως μας είπαν τουλάχιστον οι ένικοι της πολυκατοικίας. Οπότε τώρα μιλάμε πιθανότατα με αυτές τις μαρτυρίες ακόμα και για ενδεχόμενο εμπριστικής επίθεσης.
0: Ο ιδιοκτήτης της μηχανής ένικος του ισογείου καταστήματος, του ισογείου διαμερίσματος, με συγχωρείς, τι προφίλ έχει, μήπως είναι ένστολος?
1: Όχι, δεν είναι. Ρώτησα, από την αλήθεια, νεαρό ζευγάρι είναι, το οποίο δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αυτό τουλάχιστον μας είπαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Με συνέχεια είναι δεδομένο, Μαρία, ότι θα καταθέσει. Άλλωστε, έτσι αλλιώς και η προανάκριση και της πυροσβεστικής και εφόσον περάσει στα χέρια της αστυνομίας, χρειάζεται η κατάθεση του ανθρώπου που κάει και το μισό σπίτι στο οποίο διαμένει.
0: Απίστευτο. Πω, φοβερό, Στράτο. Και πώς το πήρανε χαμπάρι? Είναι από θαύμα, δηλαδή, δεν κάηκαν ζωντανοί?
1: Ακριβώς. Και η πυροσβεστική έδρασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Αυτό μας είπαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Αλλά σκεφτείτε μέσα στα 3 με 5 λεπτά που έκαναν περίπου οι πρώτοι πυροσβέστες να φτάσουν. Ήδη οι κάτοικοι, παρόλο που η ώρα ήταν 4 η ώρα τα ξημερώματα, είχαν βγει τόσο από την ίδια την πολυκατοικία όσο και από την απέναντι με λάστιχα και έδιναν τις φλόγες.
0: Τώρα, επειδή λες για πυρκαγιά, Στράτο, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, το 2010, όταν είχε διαδηλώσει σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας τα τότε οικονομικά μέτρα, όπου περίπου 150.000 πολίτες διαδήλωσαν στην Αθήνα και σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια, κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατίας στην οδό Σταδίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, μία εκ των οποίων μία γυναίκα έγκυος. Κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει και να θυμόμαστε ότι τέτοιες αντιδράσεις, τέτοια περιστατικά, πώς μπορούν να στοιχήσουν την ανθρώπινη ζωή. Κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί με αυτή την περίεργη περίπτωση, με τι ασχολείται ο ένοικος του διαμερίσματος και ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να περάσει και να σου λαμπαδιάσει το όχημα, αλλά και το ίδιο στο σπίτι.
1: Θα δείξει προανάκριση. Πολύ σημαντικό το έργο των αρχών εδώ, να ρίξουν φως, να δούμε τι έχει συμβεί και αν υπάρχει κάποιος που έχει κάνει κάποια κακόβουλη ενέργεια, φυσικά να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και αντιζηλία, ξέρεις. Σκέφτομαι τώρα διάφορα όση ώρα το λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι κυκλοφορούν ανάμεσά μας κάποιοι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Τι ήταν αυτός που εισέβαλε με μαχαίρι, με σφυρί, τι ήταν, για πες.
1: Ένα σφυρί. Τώρα δεν ξέρω, εσύ Μαρία, έχουμε μια περίπτωση μνημικισμού εδώ. Ενδεχομένως. Χθες, 11.30 ώρα το πρωί, λίγο μετά που ολοκληρώσαμε την σύνδεσή μας, το κέντρο της άμεσης δράσης έλαβε ένα σήμα για ενοχλητικό άτομο που μπήκε μέσα σε ένα κατάστημα τραπεζικό, σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της πόλης, κοντά στην Μητροπόλεο, και είχε ένα σφυρί στην κατοχή του. Κρίθηκε ως ενοχλητικό άτομο, πήραν σήμα οι αστυνομικοί. Βέβαια, επειδή ήταν μια περίπτωση που αφορά τράπεζα, και όταν λαμβάνουν ακόμα και ένα σήμα για ενοχλητικό άτομο, καταλαβαίνουμε ότι η κινητοποίηση είναι μεγάλη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί, διαπιστώθηκε. Αρχικά πρέπει να σου πω ότι ο 67χρονος είχε μαζί του, πέρα από το σφυρί που το είδαν εκείνη την ώρα, στο σωματικό έλεγχο προέκυψε ότι είχε μαζί του και ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Φαίνεται ότι πήγε στον Εγγυσέ, εκεί που είναι υπάλληλοι στα ταμεία της τράπεζας, και απέτησε ένα χρηματικό ποσό που, όπως έλεγε ο ίδιος τουλάχιστον, είναι το υπόλοιπο της σύνταξής του. Απέτησε χρηματικό ποσό. Αρχικά η δικογραφία σε βάρος του ήταν για οπλοφορία. Έπεσαν οι αστυνομικοί, το συνέλαβαν. Ήταν για οπλοφορία. Βέβαια, όταν ήρθε ενώπιον του εισαγγελέα, η πράξη χαρακτηρίστηκε από πυραληστείας. Τώρα, σήμερα αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, καθώς έλαβε προθεσμία έθεση και παρέμεινε υποκράτης. Το ίδιο πρέπει να πω εχθές, την ώρα που έφευγε από το δικαστικό μέγαρο, την ώρα που τον έπαιρναν οι αστυνομικοί για να κάνουν τη μεταγωγή του ξανά πίσω στα κρατήρια μέχρι να τον ξαναφέρουν σήμερα, αφού έλαβε προθεσμία, μας είπε εδώ πέρα απ' έξω με λίγα λόγια, έτσι μερικά δευτερόλεπτα που του κλέψαμε δύο κουβέντες, ότι αυτά τα εργαλεία τα είχε πάνω του, καθώς άνοιγε ένα κατάστημα και έκανε κάποιες εργασίες. Και ότι το μόνο που πήγε να ζητήσει την τράπεζα είναι η σύνταξή του. Αυτή είναι η θέση του τουλάχιστον. Να δούμε το αν θα αλλάξει σήμερα, αν πει κάτι παραπάνω ή κάτι διαφορετικό.
0: Περίμενε, ρε Στράτο, ξεκάθαρα περίπτωση μιμητισμού κατά την άποψή μου. Πήγε στην τράπεζα να ζητήσει τη σύνταξή του που ήταν στις καταθέσεις του. Δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ έχω καταλάβει. Δεν ξέρω και αν έχει καταλάβει και ο ίδιος.
0: Σου λέει, γιατί μόνο 89χρονος να απασχολεί. Κι εγώ είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Εγώ δεν μπορώ να γίνω φίρμα.
1: Τα δεδομένα είναι ότι ζήτησε χρηματικό ποσό και ότι εκείνη την ώρα, σύμφωνα με καταθέσεις, φαίνεται να είπε ότι θέλω ολόκληρη τη σύνταξή μου. Πιθανότατα έλαβε χαμηλότερη, πιστεύει τουλάχιστον αν ισχύει. Δεν ξέρω, ρε Μαρία, πραγματικά δεν ξέρω. Να δούμε το τι θα πει και σήμερα, αν διατηρήσει την ίδια στάση, αν θα κριθεί ότι πρέπει να εξεταστεί και ψυχιατρικά, να δούμε το τι ποινική μεταχείριση θα έχει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Να σας πω, όλα αυτά που επικοινωνούμε μέσα από την ειδησιογραφία δεν είναι για να τα θαυμάζετε με τον τρόπο που να θέλετε να τα κάνετε κι εσείς. μεταδίδουμε αυτές τις ειδήσεις για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε σε μερικές περιπτώσεις πού μπορεί να οδηγήσει ένα κενό νόμου, ένα κενό ασφαλείας, κάτι οξύμορο και αντιφατικό που μπορεί να ισχύει στον νόμο και να αδικεί τον άνθρωπο για να αποκατασταθεί. Πάντως σίγουρα όχι για να επαναλάβετε ή να μιμηθείτε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ηρεμήστε λίγο, θέλω να καταλάβετε για ποιο λόγο τα μεταδίδουμε όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα, Στράτο, υπάρχουν και μέσα ή δημοσιογράφοι ή παρουσιαστές, ούτε καν δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν μια λατρεία ως προς αυτά τα θέματα και ο τρόπος που τα προβάλλουν μάλλον είναι λάθος. Δημιουργούν λάθος εντυπώσεις και λάθος κίνητρα στους θεατές ή στους ακροατές. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαι σοκαρισμένη, ξέρεις, και θέλω να το πω σχόλιο. Με το μένος της ομάδας αυτή των Ρωμά, όπου έκαψαν το μαγαζί του εκείνου του περιπτερά, το θυμάσαι, που είχε δεχθεί στην Ηλία πριν από λίγους μήνες φοβερή επίθεση και ξυλοδαρμό, και αυτός και το παιδί του, που ουσιαστικά του κατέστρεψαν το περίπτερο. Ο άνθρωπος έφυγε από την περιοχή, πήγε να ανοίξει ένα κατάστημα με ψηλικά και πήγαν και το έβαλαν φωτιά. Αυτή την αδικία, αυτή την ανομία, πώς θα τη σώσουμε? Mm-hmm. Πώς θα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε ομάδες ανθρώπων όπως αυτές, οι οποίοι δεν λένε να βάλουν μυαλό? Και σίγουρα αυτό που σκέφτομαι είναι ότι καλό θα ήταν να αρχίσουμε να στερούμε τα επιδόματα, γιατί με αυτή την άνεση μπορούν και κινούνται. Για να ζοριστούν λίγο, για να αρχίσουν να γίνονται έλεγχοι. Έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Στράτο μου?
1: Ένα σοκαριστικό περιστατικό στο άλλο. Χαλκιδική, την περιοχή της Χανιώτη, το Σάββατο το μεσημέρι, έχουμε ένα 32χρονο Μαρία Ουκρανό, ο οποίος παίρνει ένα μαχαίρι στο χέρι, κυγάει στην διπλανή αυλή, στο διπλανό σπίτι, πρόκειται για ένα συγκρότημα κατοικιών εκεί πέρα στην περιοχή, και μαχαιρώνει στην πλάτη έναν 75χρονο, την 59χρονη σύζυγό του, σύντροφό του για τα προσωπικά, αλλά και τον 40χρονο γιο της. Και όλα αυτά φωνάζει ότι είναι Ρώσοι. Βέβαια, ακόμα και αυτό δεν ίσχυε. Ο άντρας είναι Ούγγρος, η γυναίκα έχει καταγωγή από την Γερμανία, όπως και ο γιος της, όπως φαντάζεστε. Τους τραυματίζει. Το παιδί το 40χρονο, τον γιο της γυναίκα, τον χτύπησε με γροθιές και με κλωσιές. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς νοσηλεύονται, αλλά είναι εκτός κινδύνου ζωής. Ο 32χρονος αμέσως μετά συνελήφθη, μόλις και οι άνθρωποι έφτασαν και τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες οι γιατροί, και χρειάστηκε φυσικά η νοσηλεία τους, καθώς οι δύο παίρνουν τραύματα από το μαχαίρι.
0: Τι να πω, συνέπειες του θανάτου, του πολεμού. Δεν ξέρω, θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα με τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος θα μου κάνει την τιμή να είναι εδώ, που έχει βιώσει τις πραγματικές εικόνες των τελευταίων πολέμων, καθώς ήταν στην πρώτη γραμμή. Αλλά δεν μπορώ να το δεχθώ ότι υπάρχει τέτοια κατάσταση. Από ό,τι διάβασα από το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος δράστης είχε διαγνωστεί στο παρελθόν με κάποια ζητήματα ψυχικής υγείας.
1: Ισχύει. Έχει ιστορικό ψυχικών νοσημάτων. Υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Γι' αυτό και ο ΛΑΣ, ναι, μεν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, φυσικά. Δηλαδή, μιλάμε για δύο άτομα, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σε βάρος 40χρονου που τον χτυπούσε με γροθιές. Ωστόσο, Μαρία, θεωρώ ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να τον στείλουν για ψυχιατρική εκτίμηση. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται. Να δούμε γιατί και αν λειτουργήσε έχοντας σώμα στα στρέντς.
0: Ναι. Και να δούμε τι γίνεται τελικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους διαγιγνώσκονται με κάποια ψυχική νόσο, και μετά πώς αφήνονται και οι ίδιοι και η ίδια η κοινωνία στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, άλλο, Στράτο μου.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι θα ήθελα, Μαρία, από σένα.
0: Για πες.
1: Δεν έχουμε κάνει πολλές φορές την κουβέντα. Είδα σήμερα και τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη για τα πατίνια, για τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν οι οδηγοί για το που θα μπει μέτρα και τάξη. Εγώ θα σου πω κάτι όπως το αναρωτήθηκα βλέποντας τις δηλώσεις. Ορθό το να μπει ένα νομικό πλαίσιο, ορθό το να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς μπορούμε όμως να ζητήσουμε από έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί το πατίνι, ο οποίος μπορεί να μην έχει καν δίπλωμα οδήγησης, να ξέρει αρχικά το κώδικο οδήγησης κυκλοφορίας και μετά να τον τηρεί κιόλας. Αναρωτιέμαι εγώ. Το βάζω απλά να υπάρχει. Γιατί να είναι σίγουρο ότι όλοι γνωρίζουν τον κώδικο οδήγησης κυκλοφορίας.
0: Καλά, ειδικά αν αναλογιστεί στράτο από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει παρεούλα, ότι έχουν εντοπιστεί οδηγοί και οχημάτων και δικύκλων οι οποίοι δεν είχαν δίπλωμα άδεια ικανότητας οδήγησης, είτε γιατί ποτέ δεν απέκτησαν, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί. Και επίσης, επειδή διάβασα και εγώ τη δήλωση του Υπουργού, του κ. Χρυσογοίδη, ο οποίος έχει προαναγγείλει νόμο για τα πατίνια των ανηλίκων να απαγορεύεται να βγαίνουν στους δρόμους, αναρωτιέμαι δηλαδή πού θα κυκλοφορούν τα παιδιά με τα πατίνια, μόνο στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, τα οποία είναι πολύ περιορισμένα για να αντέξουν κάτι τέτοιο. Σίγουρα πρέπει να μπουν τα ζητήματα εκμάθησης των κανόνων και για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας από τα σχολεία, αλλά θυμάμαι και το νόμο που είχε βγει ότι για να κυκλοφορεί κάποιος με πατίνι έπρεπε να έχει μια συγκεκριμένη εξάρτηση, δηλαδή να έχει γυλαίκο φωσφορίζων, να έχει κράνος.
1: Κράνος. Πώς.
0: Φως, βέβαια. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς ενήλικες οι οποίοι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να κυκλοφορούν με το πατίνι.
1: Και δεν τις τηρούν, ενώ γίνονται έλεγχοι. Και είναι δεδομένο ότι γίνονται έλεγχοι. Τους βλέπουμε καθημερινά, λαμβάνουμε τα δελτία, ξέρουμε πού γίνονται, τι έλεγχοι, γιατί βεβαίως παραβάσεων μιλάμε, για πόσα συνολικά άτομα σταματούν και τους ελέγχουν. Και αν γίνονται όλα αυτά μια περίοδο που ξέρουμε όλοι ότι η έλεγχη της τροχέας είναι καθημερινή, εγώ δεν θέλω Μαρία να φανταστώ ότι θα γίνεται σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, που όπως λέμε και εμείς στη γλώσσα μας, θα ξεφουσκώσει το θέμα και τότε πώς θα κυκλοφορεί ο καθένας. Και βλέπουμε ότι είναι επικίνδυνο. Έχουμε τις αποδείξεις καθημερινά. Όταν φεύγουν, ακόμα και ανήλικα παιδιά, τα χάνουν την ζωή τους. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει σίγουρα μια τάξη και ένα πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δηλώσεις του κ. Χρυσογοίδη, του Υπουργού, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, αναρωτιέμαι το πώς μπορεί αυτές να εφαρμοστούν. Και αν πούμε ότι τα πατίνια κυκλοφορούν στις πλατείες, σε ποιες πλατείες ακριβώς, εκεί που τρέχουν παιδιά, δεν ξέρω. Με γέννηση και περισσότερα ερωτηματικά.
0: Ναι, αλλά και πώς θα φτάσει μέχρι την πλατεία, θα το έχει στο νόμο το πατίνι. Το κλειδί νομίζω πάντως ότι βρίσκεται στους εισαγωγείς, σε αυτούς που πουλάνε τα πατίνια. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πατίνια στο εμπόριο έξω στην αγορά που μπορεί να αγγίζουν και τα 80 χιλιόμετρα. Για σκεφτείτε.
1: Και τα 100 και τα 120, διπλές μπαταρίες, είναι αυτά που βλέπουμε ότι έχουν γίνει ακόμα και κατάσχεση από τους αστυνομικούς. Αλλά κατάσχεση σε τι? Ποιος το απαγορεύει για να γίνει? Δεν ξέρω λέει, τι γίνεται μετά και να αποδίδω ξανά πίσω σε τι νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή, και γι' αυτό το έθεσα, Μαρία, ότι είμαστε σε κάποια πράγματα πρέπει να γίνει πιο σαφή η νομοθεσία. Δηλαδή, ακόμα και να σταματήσει έναν άνθρωπο που σήμερα οδηγεί ένα πατίνι με δύο μπαταρίες επάνω ή ό,τι μετατροπή μπορεί να έχει κάνει που δεν γνωρίζω, εγώ κάτι που δεν ισχύει, για να καταφέρει να φτάσει στα 100 χιλιόμετρα την ώρα με κάτι φρένα που δεν μπορούν να σταματήσουν καλά-καλά ένα πατίνι χωρίς αυτές τις βελτιώσεις. Τι γίνεται μετά? Γίνεται η κατάσταση του πατινιού. Πού πάει, ξαναποδίζεται πίσω. Δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή. Δεν αντιλαμβάνομαι εγώ. Νομίζω και ο απλός κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε καθημερινά με αυτά τα θέματα, δυστυχώς. Γιατί απασχολούν την επικαιρότητα. Δεν πρέπει να γίνει πιο σαφές το νομικό πλαίσιο ή να υπάρξουν βελτιώσεις ή να προσθεθούν πράγματα που ενδεχομένως να μην χρειάζονταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι μια επιβεβλημένη ανάγκη.
0: Και τι γίνεται και με τα ενοικιαζόμενα πατίνια? Που πρόσβαση μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι το αγοράζω, είναι ότι το βρίσκω μπροστά μου, το νοικιάζω. Αυτά τα πατίνια που κυκλοφορούν ως ενοικιαζόμενα, κοινόχρηστα, πώς έχουν αδειοδοτηθεί? Και ξέρεις ότι ήμουν υπέρμαχος. Ήμουν υπέρμαχος όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα, γιατί πίστευα ότι μπορούσαν να κινούνται αποκλειστικά στον ποδηλατόδρομο, που ήταν την ίδια περίοδο που εμφανίστηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την πιλωτική εφαρμογή του ποδηλατόδρομου, ανεξάρτητα το σχεδιασμό του, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτά τα θέματα. Σήμερα όμως δεν υπάρχει τίποτα. Απέναντίας βλέπουμε τα πατίνια να βρίσκονται πάνω στα πεζοδρόμια, είτε κινούμενα, κινδυνεύοντας ακόμα και οι πεζοί, αλλά ακόμα και στους δρόμους, κάνοντας οποιοδήποτε λιγμό, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και αντίθετα, διατρέχοντας κίνδυνο όχι μόνο για την ίδια τους τη ζωή, αλλά και για όποιον άλλον οδηγό ή πεζό υπάρχει στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Και κρατήστε ότι σε κάθε εφημερία στα επίγοντα των νοσοκομείων μας φτάνουν ανήλικα με σπασμένα δόντια, σπασμένους αγκώνες, πόδια, από τι? Από τη χρήση ποδηλάτου. Τις επόμενες μέρες θα φιλοξενήσω επιγοντολόγο από ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία που έχουμε στην πόλη μας, να μας πει και εκείνος τι αντιμετωπίζει κάθε φορά που έχουν εφημερία. Πόσα παιδιά φτάνουν χτυπημένα που ήταν πάνω σε πατίνι. Και πάνω σε πατίνι όχι μόνο ένα παιδί, έχω δει μέχρι και τρία, μέχρι και τέσσερα. Απορώ πώς αντέχουνε, πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Στράτο, τι έχουμε μέσα στην ημέρα?
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι προγραμματισμένο, Μαρία. Δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη κινητοποίηση, κάτι που θα μας προσθέσει κυκλοφοριακά. Βλέπουμε το πώς θα εξελιχθούν όλα τα υπόλοιπα θέματα που περιμένουμε εδώ τουλάχιστον στο δικαστήριο.
0: Δεν πιστεύω να έχει κανένα χρηματοκιβώτιο στο κλιμακοστάσιο.
1: Ποιος είχε χρηματοκιβώτιο? Εδώ έχουμε άλλο ένα ερωτηματικό. Ξέραμε από το πρωί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 300.000 ευρώ, 297.000 ευρώ από ένα μεστικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Αυτό υπήρχε ως καταγγελία που είχε η ελληνική αστυνομία. Χθες έγινε αυτή η καταγγελία. Πιθανότατα να αφαιρέθηκαν χρήματα το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης, πρέπει να σας πω, ότι δηλώνει ότι δεν υπήρχαν αυτό το ποσό, ότι υπήρχαν κάτω από 3 ευρώ χρήματα καθημερινότητας. Να δούμε το τι είναι αυτή η υπόθεση, πώς θα εξελιχθεί. Γιατί αλλιώς θα ξέραμε, αλλιώς προκύπτουν, συμβαίνουν αυτά στα ρεπορτάζ. Ωστόσο, έχουμε έτσι το νου μας να δούμε το πώς θα εξελιχθεί.
0: Καλά τώρα, για να έχεις και 300 χιλιάρικα για να πας να το δηλώσεις, πρέπει και να τα δικαιολογήσεις τις μέρες μας. Δεν είναι να πεις είχα 300 χιλιάρικα στο πάπλωμα, μου τα κλέψανε. Πού τα βρήκες, πόθεν έσχες. Στράτο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον πρώτο εκλεκτό μας καλεσμένο, τον καλό συνάδελφο, πολεμικό ανταποκριτή, δημοσιογράφο Χρήστο Νικολαίδη.
2: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
3: Η Ιταλός Group δεν άλλαξε, μόνο το τηλέφωνο άλλαξε. 6941-418383. Για 24-ωρη εξυπηρέτηση και αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι. Για να βρεις τα πάντα από μπαταρίες, αλλά και για να έχεις τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που σου προσφέρει ο Ιταλός, κάλεσε στο νέο τηλέφωνο 6941-418383. Τα γνωστά σου καταστήματα Ιταλός εξυπηρετούν στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης, κοντά στο Κέντρο Υγείας. Αποθήκευσε το νέο τηλέφωνο 6941-418383 ή μπες στο italosgroup.gr.
4: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
5: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ, θερμοφιξαρισμένο στάπιτας υψηλής μηχανικής αντοχής, φόμ σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά, το διπλό στρώμα, μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ. Και το μονό στρώμα, 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
6: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
2: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
7: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο.

0: News, ο Τραμπ εξέφρασε την άποψη ότι το Ιράν έχει γίνει πολύ πιο ευέλικτο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας πως η χώρα του διαθέτει καλύτερο εξοπλισμό και βάσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και για την κατάσταση στο Λίβανο, θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, πολεμικό ανταποκριτή, κύριο Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος επέστρεψε πριν από λίγες μέρες από την εμπόλεμη ζώνη και μου κάνει την τιμή και μου δίνει τη χαρά να είναι στην πρωινή παρέα του City 106,1 και να τον έχω και στο στούντιο παρέα. Κύριε Νικολαίδη, αγαπητέ Χρήστο, καλώς ήρθες, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, η χαρά είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείς για ακόμη μια φορά στην εκπομπή σου για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Με τιμάει η πρόσκλησή σου, να ξέρεις, πάντοτε.
0: Σε ευχαριστώ. Εγώ έχω πει και δημοσίως, δεν θυμάμαι αν σε κάποια από τις τηλεφωνικές που καταφέραμε να κάνουμε όσο ήσουν εκεί, δηλώνω ευθαρσώς ότι ζηλεύω πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι η δημοσιογραφία ούτως ή άλλως απαιτεί να είσαι στην πρώτη γραμμή, απαιτεί να είσαι εκεί, να βλέπεις με τα μάτια σου, να ακούς με τα αυτιά σου, να μυρίζεις με την όσφρησή σου το τι συμβαίνει, δηλαδή κυριολεκτικά και μεταφορικά, εσύ να ξέρεις τι γίνεται και να μπορείς να το μεταδώσεις. Θαυμάζω το θάρρος, ζηλεύω και θαυμάζω και το λέω δημοσίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτά που εμένα με ενδιαφέρουν σαν άνθρωπο, ανθρωποκεντρικά. Όταν πήρες την... αυτός ο πόλεμος ο τελευταίος που πήγες, ποιος πόλεμος στην καριέρα σου ήταν που αριθμητικά που έχεις πάει?
1: Κάτσε λίγο να μετρήσω. Βοσνιακός εμφύλιος, Ιουγκοσλαβικός εμφύλιος, επίθεση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία, επίθεση της Αμερικής στο Ιράκ, Ουκρανία, Ισραήλ, 7η Οκτωβρίου, επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, ο 7ος. Και τον Συριακό εμφύλιο να βάλω μέσα.
0: Ναι, 8ος. Πόσο φοβερό καταρχάς ότι στον 20ο ή στον 21ο αιώνα έχουμε τόσους πολέμους, ε?
1: Να σου πω κάτι, Μαρία μου, εντελώς ειλικρινά, και μου έρχεται πάρα πολύ έκδηλος στο μυαλό όταν βρίσκομαι σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Πολύ κακώς λέμε ότι ο πόλεμος, ξέρω εγώ, έχει συμβαίνει και είναι αυτό στην εποχή μας και στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο. Ο πόλεμος είναι σύμφυτος με την ανθρώπινη φύση. Πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει. Άρα να μην μας κάνει εντύπωση ότι εκδηλώνεται μια πολεμική σύραξη. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, κακό, αρνητικό, αλλά είναι η μητέρα όλων των κακών, έτσι, για μια χώρα, για έναν άνθρωπο, για ένα λαό. Ωστόσο είναι απόλυτα σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση, γι' αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πώς θα γίνει η παγκόσμια κοινότητα να ξεπερνά τις διαφορές της με άλλους τρόπους, ούτως ώστε να μην φτάνει στον πόλεμο. Στον πόλεμο θα φτάσουμε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν ανταγωνισμοί, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχει προϊστορία, υπάρχουν φανατισμοί. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Δεν είναι, δηλαδή, χάνουμε ενέργεια λέγοντας
0: Είναι δυνατόν.
1: Βέβαια και είναι δυνατόν. Αφού αυτό θέλει ο άνθρωπος από τη φύση του.
0: Ναι. Και ούτως ή άλλως ο πόλεμος μπορεί να είναι άλλες φορές με όπλα και άλλες φορές να είναι και οικονομικός. Έχουμε ζήσει και αυτό που δεν τον καταγράφουμε.
1: Να σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν γίνει πόλεμος έτσι όπως το ξέρουμε, δεν εκδηλώνονται τα ανθρώπινα ζωώδη ένστικτα. Και κάποια στιγμή οι λαοί έχουν ανάγκη να εκφράσουν αυτά τα ζώδια ένστικτα τα οποία έχουν.
0: Ναι.
1: Και τους αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να πολεμάνε. Δηλαδή, μην το βγάζουμε και αυτό από το μυαλό μας. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα σε ένα πόλεμο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι αμεληταίο.
0: Όπως και άνθρωποι στην κοινωνία μας, στην ειρηνική κοινωνία, που είναι έτοιμοι να πλακωθούν στο ξύλο για το τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βίαιοι δηλαδή. Εσύ πώς πήρες την απόφαση, πώς πηγαίνει ένας δημοσιογράφος, με ρωτάνε οι ακροατές, να πάει στον πόλεμο?
1: Κοίταξε, αυτό είναι μέσα στη δουλειά μας. Δηλαδή, όταν είσαι ρεπόρτερ και όταν επιλέγεις να είσαι ρεπόρτερ, και μάλιστα, ξέρεις τώρα, στα μεγάλα μαγαζιά, τώρα εγώ δουλεύω στο Sky, έτσι, παλιότερα δουλεύω στο Open, στον Αντένα, στα μεγάλα μαγαζιά της χώρας μας, στα μεγάλα δημοσιογραφικά μαγαζιά εννοώ, υπάρχει μια διαδικασία στην οποία είναι και λίγο έτσι σιωπηρή, στην οποία προκύπτει ότι υπάρχουν κάποιοι ρεπόρτερ που είναι οι λεγόμενοι ρεπόρτερ της πρώτης γραμμής. Δηλαδή, είναι οι ρεπόρτερ οι οποίοι θα βρεθούν στο πεζοδρόμιο ανά πάσα στιγμή και χωρίς πολλά-πολλά. Αυτά γίνονται μέσα στα μαγαζιά τα μεγάλα, με έναν τρόπο λίγο παράξενο. Δηλαδή, ο διευθυντής, ο μεγάλος, ξέρει ότι έχω 4-5-6 ανθρώπους οι οποίοι θα τους πάρω ένα τηλέφωνο και θα τους πω: παιδιά, πάτε στο αεροδρόμιο και θα σας πω που θα πάτε. Ξέρω εγώ, θα γίνει ένα κακό, θα γίνει ένα σημαντικό. Είναι οι λεγόμενοι ρεπόρτερ της πρώτης γραμμής. Κάθε μαγαζί έχει αυτούς τους ρεπόρτερ. Κάποια στιγμή, μέσα από μια έτσι λίγο παράξενη διαδικασία, βγαίνεις, μπαίνεις μέσα σε αυτή την

0: ομάδα, οπότε ο διευθυντής σου ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι
1: είσαι τιμοπόλεμος.
0: Αυτό είναι εθελοντικά βέβαια, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να σε διατάξει κανένας να πας στον πόλεμο.
1: Ναι, μπορείς και να αρνηθείς. Λοιπόν,
0: εγώ προσωπικά μπαίνω σε αυτή την ομάδα, μπήκα σε αυτές τις ομάδες όπου και αν έχω δουλέψει, γιατί ακριβώς πιστεύω ότι το πολεμικό ρεπορτάζ, δηλαδή μια πολεμική αποστολή, είναι, ρε παιδί μου, ό,τι πιο ενδιαφέρον και ό,τι πιο ελκυστικό υπάρχει στη δημοσιογραφία. Δεν θέλω να ακουστεί λίγο παράξενο αυτό. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι σαν, όπως ένας ποδοσφαιριστής λέει ότι εγώ θέλω να παίξω Champions League κάποια στιγμή στην καριέρα μου, έτσι πιστεύω και ένας δημοσιογράφος σκέφτεται ότι είναι το πιο ψηλά, το πιο αυτό.
1: Μα γιατί τι σου είπα ξεκινώντας, σε ζηλεύω και σε θαυμάζω. Θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου και να γυρίσω πίσω σώα, βέβαια.
0: Με αυτή την προϋπόθεση.
1: Ναι, έχουμε και τα παιδάκια μας πίσω, τις μανούλες μας. Λοιπόν, πόσες μέρες κάθισες τώρα την τελευταία φορά?
0: 54.
1: Και μάλιστα.
0: Ήταν μεγάλη αποστολή.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Με κούρασε. Είναι 54 και ο Καμένος ο Σταύρος είναι ακόμα στο Ισραήλ.
1: Ναι, τον είδα. Και εσύ ήσουν και στην άλλη πλευρά, ήσουν στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι καλύτερα τα πράγματα όταν είσαι από την πλευρά, από ποια πλευρά είσαι?
0: Κοίταξε, για να χαριτολογήσουμε και λιγάκι. Την πλευρά την επιλέγεις ανάλογα με το ποιος θα σε χτυπήσει. Δηλαδή, από ποιον κινδυνεύεις. Τώρα, άμα είσαι στο Ισραήλ, λες ότι κινδυνεύεις από τη Χεσμπολάχ, έτσι. Θα σε χτυπήσει η Χεσμπολάχ και το Ιράν. Άμα είσαι στο Λιβάνο, λες ότι θα σε χτυπήσουν οι Ισραηλινοί. Όπως και το κάνουμε οι Ισραηλινοί, έχουν πιο προηγμένα όπλα, είναι πιο δυνατοί στον πόλεμο, οπότε αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις περισσότερο.
1: Ποιες στιγμές ένιωσες απειλή, ένιωσες στην απειλητή η ζωή δική σου, του συνεργείου, των συναδέλφων δηλαδή?
0: Ναι, υπήρχαν στιγμές δύσκολες, όπως και αν το κάνεις, ταξιδεύοντας εκεί στο νότο, εκεί στις περιοχές που έχει ανακοινώσει ο Ισραηλινός στρατός ότι θα χτυπήσει. Όταν ταξιδεύεις εκεί και γίνονται τα πράγματα και λίγο γρήγορα, δηλαδή. Εκεί που πηγαίνεις, έχεις σχεδιάσει την αποστολή σου και λες θα πας σε αυτό το χωριό, στο οποίο ξέρω εγώ χθες έγινε ένα χτύπημα και είχαμε νεκρούς. Πηγαίνοντας σε αυτό το χωριό, ξέρεις ότι θα περάσεις από ένα δρομολόγιο το οποίο είναι δύσκολο. Έχει, ξέρω εγώ, κάποιους δρόμους οι οποίοι αποτελούν στόχους. Έχει γέφυρες, έχει κάποια χωριά τα οποία είναι της Χεσμπολάχ, είναι Σιήτικα. Ξέρεις ότι είναι δύσκολο. Και εκεί που ταξιδεύεις, έρχεται ενημέρωση από τον Ισραηλινό στρατό ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα χτυπήσουμε αυτό το μέρος. Και εσύ είσαι σε αυτό το μέρος. Και λες τώρα τι θα κάνω, να πάω μπροστά, να γυρίσω πίσω, να κάτσω εδώ, τι να κάνω τώρα. Και είναι, έχει κάποιες στιγμές πανικού δηλαδή εκεί πέρα, όταν βλέπεις τα χτυπήματα, είναι κάτι τρομακτικό, δεν το βάζει ο ανθρώπινος νους, δηλαδή τα βλέπουμε στη τηλεόραση. Αλλά δεν μπορείς να συλλάβεις, αν δεν είσαι κοντά, δεν μπορείς να συλλάβεις αυτό το πράγμα, αυτό το μέγεθος, δηλαδή τι θα πει αυτή η έκρηξη, αυτό το boom. Είναι κάτι το απόκοσμο, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο το συνηθίζεις ποτέ. Και όσο να είναι, φοβάσαι, εντάξει, άνθρωπος είσαι.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι σε ένα ζωντανό σου είδαμε πίσω στο πλάνο σου να πέφτει, να γίνεται βομβαρδισμός. Ναι, καλά, ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι, έτυχε, ναι. Έτυχε. Ναι.
1: Οι άνθρωποι. Ναι, οι κάτοικοι, ας πούμε, του Ισραήλ έχουν εξοικειωθεί με αυτό που λέμε σιρήνα, καταφύγιο, τρέχω, κρύβομαι.
0: Ναι, πλήρως.
1: Και τις υπόλοιπες ώρες κυκλοφορούν κανονικά. Πώς γίνεται?
0: Πλήρως.
1: Δηλαδή, υπάρχει μια περίεργη κανονικότητα στη ζωή τους.
0: Κοίταξε, υπάρχει. Αν μιλήσουμε τώρα ειδικά για το Ισραήλ, έτσι. Στο Ισραήλ υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει και δεν τα ξέρουμε εμείς. Και δυστυχώς σε πολλά κομμάτια της όλης της ιστορίας έχουμε παραπλανηθεί από το συναίσθημα. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στους Παλαιστίνιους, τους καημένους που δεν έχουν πατρίδα, from the river to the sea, Palestine will be free και τέτοια. Αυτές είναι συναισθηματικές προσεγγίσεις. Άμα πας στο Ισραήλ και δεις ποια είναι η πραγματική κατάσταση, λιγάκι ισορροπής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Ισραηλίτες είναι ένας λαός ο οποίος εγώ τους θαυμάζω προσωπικά, γιατί έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι και λένε ό,τι και να γίνει, ρε φίλε, εμείς θα μείνουμε εδώ. Δηλαδή έχουν έναν φανατισμό που λένε ότι εμείς είμαστε Ισραηλίτες, είμαστε Εβραίοι, έχουμε αυτή τη λωρίδα της γης, εδώ θα μείνουμε, ό,τι και να κάνετε. Και προκειμένου να μείνουμε εδώ, είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε, να υποστούμε στερήσεις, να ταλαιπωρηθούμε κτλ.
1: Και εμείς, ρε, αν έρχονταν κάποιος να βομβαρδίσει τώρα την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη.
0: Η μισή θα φεύγαν στο Λονδίνο.
1: Θα το σκάγαμε.
0: Η μισή θα φεύγαν στο Λονδίνο.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα καθόμουν πάντως να πολεμήσω. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα.
0: Εμείς είμαστε και λίγο κότες. Τώρα έχουμε γίνει λίγο φλόροι γενικά.
1: Ναι,
0: δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα στο Λίβανο, να πάμε στην άλλη πλευρά, ναι, στην άλλη όψη του νομίσματος. Στο Λίβανο υπάρχει μια τραγικότητα, την οποία δεν τη βάζει. Δεν μπορείς να τη βάλεις στο μυαλό σου. Υπάρχει μια χώρα, η οποία το 40% είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι, το 30% είναι Σιήτες μουσουλμάνοι και το υπόλοιπο είναι Χριστιανοί. μισή-μισή καθολική και ο Ελληνοορθόδοξη. Οι Σιήτες μουσουλμάνοι σε ένα ποσοστό 40% είναι με τη Χεσμολάχ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εναντίον της Χεσμολάχ. Αυτοί οι Σιήτες, επειδή είναι και λίγο πιο φανατικοί και λίγο πιο
1: θρησκόληπτοι
0: ακριβώς, λοιπόν, λένε ότι εμείς πρέπει να πολεμήσουμε το Ισραήλ. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να εξαφανίσουμε το Ισραήλ. Και ξεκινάνε έναν πόλεμο. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Όλο το υπόλοιπο 70% του λαού του Λιβάνου, που είναι χριστιανοί, Σουνίτες, Μαρονίτες, ξέρω εγώ, Εβραίοι.
1: Πάντως δεν έχουν το ίδιο συνέστημα με τους άλλους.
0: Ναι, ναι, ρε παιδιά, γιατί να τραβάμε εμείς αυτά που κάνετε εσείς? Είναι φοβερό. Δηλαδή, είναι δύο χώρες στη συσκευασία της μιας. Είναι ο Λίβανος της Χεσμολάχ με τον παρακρατικό μηχανισμό, τις ένοπλες ομάδες κτλ. Και ο Λίβανος όλων των υπολείπων που θέλει απλώς να ζήσει ήρεμα. Από την άλλη όμως παθαίνει το εξής ψυχολογικό κλακάζ. Βλέπει το Ισραήλ να επιτίθεται στη χώρα του. Άρα, όπως και να το κάνεις, όταν κάποιος άλλος επιτίθεται στη χώρα του και εσύ αναπτύσσεις εχθρικά σύνδρομα απέναντι του. Είναι ο εχθρός. Οπότε, εχθρεύονται τη Χεσμολάχ γιατί προκαλεί αυτή την κατάσταση, εχθρεύονται και το Ισραήλ γιατί επιτίθεται στη χώρα τους. Και είναι στη μέση. Και έχουν μια εμπόλεμη κατάσταση την οποία την πληρώνουν όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, έγραψες όταν επέστρεψες, νομίζω, ή λίγες μέρες πριν επιστρέψεις, ένα από τα καταπληκτικά άρθρα που βγάζεις στον Τάκο, στο Opinion που δημοσιεύονται, που βγάζεις στον Τάκο κάποια θέματα. Ένα άρθρο που έγραψες αυτά που δεν έχεις πει μέσα από τα ζωντανά, μέσα από τις απευθείας μεταδόσεις.
0: Που δεν προλαβαίνω να πω. Να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι, πέφτει λογοκρισία. Ναι, εντάξει, προφανώς. Γιατί εκεί είναι με ότι μεταδίδεις τώρα την εξέλιξη.
0: Τώρα στο ζωντανό, τι να πεις, ρε Μαρία, τα ξέρεις. Έχεις περάσει από τηλεόραση, τα ξέρεις τώρα, 90 δευτερόλεπτα. Τώρα σου μιλάει η Σία Κοσιόνη. Θεός χωρέστην και αυτή να έφυγε, μας εγκατέλειψε.
1: Έφυγε.
0: Λοιπόν, ναι, έτσι έμαθα.
1: Τι θέλετε, μελαχρινή, να κατέβω, πες, να ετοιμαστώ να κάνω δίαιτα.
0: Δεν ξέρω. Κάτι, πάντως εκεί πέρα μια θέση έχει αδειάσει. Λοιπόν. Σε 90 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνει.
1: Η κυρία Φλιτζάνη, αν λέω καλά το επιθετό της,
0: ναι,
1: στο μεσημεριανό δελτίο, η Λένα, είναι καταπληκτική.
0: Σαλονικιά, δικιά μας.
1: Καταπληκτική. Εγώ το μεσημέρι παρακολουθώ με μεγάλη ευχαρίστηση στο δελτίο ειδήσεων του Sky.
0: Το οποίο σκίζει, έτσι. Κοσάρια χτυπάει κάθε μέρα.
1: Εντάξει.
0: Είναι το νούμερο ένα δελτίο.
1: Παίζει ρόλο το πρόσωπο σε ένα δελτίο. Θα πάμε τώρα και στα τοπικά μας. Σε αυτό το άρθρο, τι θα ήθελες, τι θα μπορούσες να μοιραστείς τώρα με τους ακροατές μας?
0: Να σου πω κάτι, Μαρία μου, έτσι πολύ ειλικρινά. Σε αυτή την αποστολή ένιωσα κάτι το οποίο δεν το είχα νιώσει σε τόσο μεγάλη ένταση στις προηγούμενες αποστολές. Ένιωσα την απώλεια ανθρώπων που τους είχα γνωρίσει. Αυτό το πράγμα μου ήρθε σαν το φλουτζάς, να πούμε, μια μέρα. Γιατί το είχα ξαναδεί. Δηλαδή τώρα να γνωρίζεις έναν άνθρωπο, χτύπα ξύλο μακριά από εδώ, να τον γνωρίζεις, ρε παιδί μου, να μιλάς μαζί του, να του παίρνεις μια συνέντευξη, να σε βοηθάει σε κάτι και την επόμενη μέρα να μαθαίνεις ότι σκοτώθηκε στο βομβαρδισμό. Αυτό με ήρθε κάπως, όπως λέμε και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κάπως έτσι με βάρινε και έγινε σε τρεις περιπτώσεις. Σου εξομολογούμε ότι στην τρίτη περίπτωση λύγησα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Από τη στεναχώρια μου. Και η τρίτη περίπτωση ήταν και η πιο δυνηρή περίπτωση. Ήταν μια συνάδελφος δημοσιογράφος, 42 ετών, μια γλυκύτατη κοπέλα, η Αμάλ. Η Αμάλ, λοιπόν, την Αμάλ την έβλεπα παντού μπροστά στο ρεπορτάζ όπου και να πήγαινα. Είχα γνωριστεί μαζί της, μιλούσαμε. Την είχα ξεχωρίσει γιατί γενικά όλοι οι συνάδελφοι κάτω είναι εκπληκτικά παιδιά. Και πώς να μην είναι όταν παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κοροναγράμμα. Είναι μια άλλη κατάσταση εκεί και αυτό σου λέω ότι είναι ωραίο το ρεπορτάζ. Γενικά η αποστολή, βλέπεις και νιώθεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να νιώσεις πουθενά άλλου στη ζωή σου. Και με πείραξε, ρε Μαρία, αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν μια περίπτωση, έναν τύπο τον οποίο τον πήρα, μόλις με είδε ήρθε πάνω μου στην Τύρο, επειδή αυτός ήταν Ελληνοορθόδοξος και επειδή είδε ότι είμαι Έλληνας, ήρθε και μου μίλησε μόνος του. Και λέω, έλα ρε, να μας κάνεις και μια δήλωση και τέτοια και να μας πεις τι γίνεται εδώ πέρα και ξέρω εγώ, τα γνωστά. Και άρχισε να μου λέει ο άνθρωπος ότι εγώ και εδώ είμαι συνταξιούχος αυτό και κάθομαι εδώ και κάνω αυτή τη δουλειά και δεν φεύγω και αυτό και μας βοηθάει ο Θεός και κάτι τέτοια. Ξέρεις τώρα, το ρεπορτάζ
1: ναι,
0: του
1: ναι, αυτό που...
0: Την άλλη μέρα, εγώ δούλευα με συνεργείο λιβανέζικο, ντόπιο. Μου λέει ο περατέρ, μου λέει, θυμάσαι, λέει, αυτό να λέει προχθές που κάναμε τον. Αυτό να λέει που ήταν εκεί στην επιχείρηση με τον τάδε στο μαγαζί. Λέω, λέει, σκοτώθηκε. Λέω, ρε γαμώτο. Δηλαδή, Λες τώρα, ζούμε σε μια κατάσταση στην οποία η ανθρώπινη ζωή δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμείς. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει σημασία, δεν έχει αξία.
1: Δεν έχει καμία αξία.
0: Δηλαδή λέει ο άλλος ότι σκοτώθηκε ο κολλητός μου, άνθρωπο που γνώρισε ναι. εκεί, έτσι. Σκοτώθηκε ο κολλητός μου και έρχεται και λέει, να ξέρεις λέει, σε αυτό το χτύπημα που θα πάμε τώρα, να ξέρεις λέει ότι στο διπλανό διαμέρισμα έμενε ένας φίλος μου, ο οποίος σκοτώθηκε ο καημένος, ναι, και εγώ λέει τώρα το μάθα. Πάμε εκεί πέρα, τραλαλό, τραλαλή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή λέει ο άλλος.
1: Μια εξοικείωση απίστευτη.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Απίστευτη εξοικείωση, απάνθρωπη εξοικείωση με το θάνατο. Σου λέει εντάξει, σκοτώθηκε, τι να κάνουμε, πόλεμο, έχουμε σκοτώθηκε. Την επόμενη μέρα πάμε
1: για πάμε, ναι.
0: Και με την Αμάλα αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί ήτανε πολύ κρίμα, ρε παιδί μου, αυτή η κοπέλα.
1: Όπως και κάθε ανθρώπινη ζωή, πόσο δε μάλλον άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον πόλεμο, δεν τον προκαλούν.
0: Σε ένα ζωντανό μου, έτσι. Είπα στον Δημήτρη τον οικονό μου, του λέω: κοίταξε, λέω, χθες συνέβη κάτι παράξενο, λέω, στο Λίβανο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σε φυσιολογικές συνθήκες προστατεύονται σε ένα πόλεμο, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, τους οποίους οι αντιμαχόμενοι οφείλουν να προστατεύουν, να τους φροντίζουν, και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ, οι διασώστες με τα στενοφόρα και οι δημοσιογράφοι. Λέω, έχουμε από αυτές τις τρεις κατηγορίες έχουμε νεκρούς. Στη διάρκεια της νύχτας στο Λίβανο. Χτυπούσανε ασθενοφόρα. Δηλαδή διασώστες. Χτυπούσανε. Εν τω μεταξύ, εκεί που έχω πάθει πλάκα. Αυτό το ασθενοφόρο που χτυπήσαμε μια μέρα ήταν πρόσκοπη, ρε εσύ, Μαρία. Το καταλαβαίνετε. Στο Λίβανο υπάρχει εθελοντικό προσκοπικό σώμα που είναι κάτι πιτσιρικάδες, φοιτητές κυρίως. Είναι φοιτητές ιατρικής. Λοιπόν, οι οποίοι επειδή θέλουν να βοηθήσουν την πατρίδα τους κτλ., γίνονται πρόσκοποι, φοράνε τη στολή την προσκοπική και εντάσσονται σε ένα διασωστικό τμήμα. Και πηγαίνουν τα παιδιά στον πόλεμο. Ναι. Και τους βομβαρδίζουν και από πάνω.
1: Προσωπική ερώτηση. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είχες κόψει το κάπνισμα?
0: Το ξανάρχισα δυστυχώς. Τώρα έδωσα υπόσχεση ότι θα το ξανακόψω.
1: Εκεί,
0: Εκεί το ξανάρχισα, ναι.
1: Ήταν η στιγμή που λες, φέρτε μου ένα τσιγάρο.
0: Δεν γίνεται, ρε, εσύ. Θες κάπου να ξεδώσεις.
1: Τώρα θα ξαναφύγεις?
0: Ελπίζω πως όχι. Αλλά άμα χρειαστεί θα φύγω.
1: Τώρα με τις εξελίξεις αυτές.
0: Το ελπίζω πάει στο ότι ναι. Όχι, ελπίζω να μην χρειαστεί.
1: Να μην χρειαστεί. Ναι. Αλλά αν συνεχιστεί. Τώρα με τις εξελίξεις πώς το βλέπεις?
0: Κοίταξε.
1: Τι διαφορετικό έχει αυτός ο πόλεμος από όλους τους υπόλοιπους?
0: Εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που έχει περάσει αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος ο οποίος σέρνεται. Δεν είναι ένας πόλεμος ο οποίος θα πάμε σε κορύφωση. Σέρνεται μέχρι να σβήσει. Εγώ έχω αυτή την. Μακάρι να κάνω. Όχι μακάρι. Μακάρι να βγω σωστός, η εκτίμησή μου να αποδειχθεί σωστή.
1: Ότι δεν θα έχει κορύφωση εννοείς, γιατί η κορύφωση είναι, μετά πάμε σε άλλο επίπεδο, μπλέκονται όλοι.
0: Για να έχουμε κορύφωση θα πρέπει ο Τραμπ να πει ότι ρίχτε ό,τι έχετε. Ναι. Δεν θα το πει ο Τραμπ. Ναι. Μετά το κάζο που έπαθε, γιατί δεν κερδίζει ο Τραμπ στον πόλεμο, δεν θα πάει εύκολα σε κορύφωση. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα σέρνεται, μέχρι να πει κάποια στιγμή κάποιος ότι ρε παιδί μου εντάξει, okay,
1: το είπε όμως στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
0: Όχι.
1: Ακόμα σέρνεται. Αυτοί έχουν ακόμα πόλεμο με κάποιον τρόπο.
0: Κοίταξε, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στους δύο πολέμους. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Αυτή τη στιγμή στο Ιράν υπάρχει ένα κορυφαίο διακύβευμα. Είναι τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν παίζει με το χρόνο. Δεν αντέχει το Ιράν. Με κλειστά τα στενά. Γιατί από τα στενά περνάνε όλες οι εξαγωγές πετρελαίου. Πόσο θα αντέξει? Θα αντέξει 5 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες. Θα καταρρεύσει το Ιράν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουν και οι Ιρανοί, οι οποίοι το παίζουν μάγκες τώρα και λένε ότι δεν μασάμε κτλ. Το ξέρει και ο Τραμπ. Ο Τραμπ τώρα από την άλλη. Και αυτός πιέζεται από τις καταστάσεις, γιατί βλέπει ότι η δημοτικότητα του πέφτει. Θέλει να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Αλλά δεν ξέρει πώς. Τους παρακαλάει τους άλλους να συνομιλήσουν και οι άλλοι δεν θέλουν. Οι άλλοι το μεταξύ το παίζουν σκληρά καρύδια και λένε. Σιγά μου, ρε, τι μας κάνεις, θα μας βομβαρδίσεις, δηλαδή, τι χειρότερο
1: θα
0: μας
1: κάνεις.
0: Τι να φοβεί, ο βρεγμένος στη βροχή τη φοβάται. Στην Ουκρανία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί στην Ουκρανία δεν υπάρχει ένα καθεστώς πίεσης που να πεις ότι ξέρεις αυτό το πράγμα μπορεί να πάει ακόμα 3-4-5 μήνες. Αυτό μπορεί να συνεχίζεται για χρόνια, αν και δεν θα συνεχίσει για χρόνια, γιατί κάποια στιγμή αυτή η ιστορία τελειώνει. Αρκεί τώρα που βρισκόμαστε, εδώ και αρκετούς μήνες, βρισκόμαστε στη φάση στην οποία θα πρέπει κάποια στιγμή η Ουκρανία να καταλάβει ότι έχει χάσει εδάφη. Ναι. Δεν θέλει να το καταλάβει. Δεν είναι και εύκολο να το καταλάβει.
1: Δεν είναι εύκολο να το παραδεχθείς. Πρέπει να γίνει κάτι, ίσως με μια.
0: Αλλά κάποια στιγμή το καταλάβει.
1: Κάποια στιγμή
0: όπως έφαγε, όπως κατάπιε την Κρυμαία, Έτσι θα καταπιεί και, και τη Βόρεια Ουκρανία.
1: Τα αγαπημένα σου πρόσωπα, η οικογένειά σου, το κορίτσι σου και τα αγόρια σου, πώς αντιμετωπίζουν την περίοδο που εσύ είσαι στον πόλεμο?
0: Κοίταξε, η γυναίκα μου, επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί.
1: Γι' αυτό είπα το κορίτσι σου.
0: Ναι, επειδή έτσι με γνώρισε και μαζί μεγαλώσαμε ουσιαστικά, γιατί είμαστε παντρεμένοι 26 χρόνια, το ξέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο να λέει, ρε παιδί μου, όταν γίνεται κάτι και με βλέπει εμένα, έχει φτάσει σήμερα να σήκω φύγε, πάνε στην αποστολή, γιατί θα σκάσεις εδώ πέρα που κάθεσαι. Δηλαδή τώρα όταν γίνεται κάτι και κάθεσαι και το παρακολουθείς και λες τώρα θα πάω, θα με στείλουν, θα φύγω, δεν θα φύγω, τι γίνεται εκεί, να μάθω, τηλέφωνο, ξέρω εγώ, ψάξιμο στο ίντερνετ και τέτοια. Όσο να είναι, έχεις μια αναταραχή, ρε παιδί μου, πριν από την αποστολή, δεν ξέρεις, θα γίνει αποστολή. Γιατί δεν εξαρτάται από σένα.
1: Ναι,
0: το κανάλι μπορεί να θέλει να πει ότι θα στείλω εκεί πέρα ή δεν θα στείλω.
1: Δεν θα στείλω και κανένα.
0: Ναι, δεν θα στείλω εκεί πέρα, δεν ανάγκη να στείλω. Εκεί πέρα πάνω στη φάση η φιλιό έρχεται και μου λέει μάζεψε τα και φύγε, δεν μπορώ να σε βλέπω. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτήν. Η μοναξιά είναι
1: και η αγωνία,
0: πολύ μεγάλη.
1: Η αγωνία.
0: Η αγωνία, ο φόβος υπάρχει, όπως και αν το κάνεις. Και υπάρχουν και πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή όταν φεύγει ένας άνθρωπος από το σπίτι, υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα.
1: Η καθημερινότητα, αστείευεσαι.
0: Είναι δύσκολα, είναι για τους ανθρώπους μας. Είναι δύσκολα. Τα παιδιά βέβαια είναι παιδιά. Ναι, εντάξει, δεν είναι και παιδιά τώρα. Ο μικρός μου είναι 20, ο μεγάλος μου είναι 23. Δεν είναι παιδιά, αλλά.
1: Είναι τα παιδιά σου.
0: Είναι τα παιδιά μου, τα οποία βέβαια
1: ανησυχούν,
0: τους λείπω, το καταλαβαίνω. Αλλά πιστεύω ότι οι δικοί μου οι άνθρωποι γενικά έχουν βάλει στο μυαλό τους, επειδή αυτή η ιστορία πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια, έχουν βάλει μέσα στο μυαλό τους σαν ένα μέγεθος μεγάλο, ότι αυτή η δουλειά για μένα είναι σημαντική. Άρα όσο θέλω να την κάνω θα την κάνω.
1: Ναι. Έχω ακούσει από ανθρώπους που δεν είναι του χώρου μας, έλα μωρέ, πάνε στον πόλεμο, όχι για σένα, μην το πάρεις προσωπικά, πάνε στον πόλεμο γιατί παίρνουν πολλά λεφτά αυτές τις μέρες που είναι εκεί και γιατί γίνονται και φίρμες. Υπάρχει ποσό ή υπάρχει το μέγεθος της δόξας που μπορεί να αντισταθμίσει αυτό που γράφει μέσα στην ψυχή του δημοσιογράφου, οι εικόνες και όλη η αγωνία που έχει και για την είδηση και για να μείνει ζωντανός και για να είναι εντάξει να, στη δουλειά του, να επιστρέψει πίσω, όλα αυτά υπάρχουν, αυτά μπορούν να αντισταθμιστούν?
0: Να αντισταθμιστούν, όχι, δεν υπάρχουν. Κοίταξε, υπάρχουν κίνητρα, έτσι, υπάρχουν αυτό που μου λέει ένας κοινός μας φίλος ψυχίατρος, μου λέει η πετριά που έχει ο καθένας μας στον εγκέφαλό του. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σε κάνουν να, να επιλέγεις να πας να κάνεις αυτή τη δουλειά. Οποιαδήποτε δουλειά, έτσι, δεν λέμε μόνο για αυτήν, για την οποιαδήποτε δουλειά. Ο καθένας που μας ακούει, που κάνει μια δουλειά, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τον οθούν για να πάει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Σίγουρα για μένα, τώρα μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω τώρα για τους άλλους συναδέλφους τι συμβαίνει. Για μένα αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το πράγμα το οποίο ζεις στην καθημερινότητά σου όταν είσαι εκεί. Εμένα μου αρέσει να λέω μια έκφραση, λέει, είσαι σε ένα σημείο στο οποίο γράφεται η ιστορία πριν ακόμα γραφτεί η ιστορία. Είσαι δηλαδή ο αυτόπτης και αυτοίκος μάρτυρας μιας κατάστασης η οποία ακόμα δεν έχει καταλήξει.
1: Ναι.
0: Είναι σε διαμόρφωση. Συμβαίνουν, για μένα αυτό είναι ένα κίνητρο. Εγώ δηλαδή τώρα κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ήμουνα εκεί όταν έπεσε ο Άσαντ στη Συρία, όταν έγινε το πραξικόπημα του Αλτζολάνι και κίνησε εναντίον των στρατευμάτων του, ξέρω εγώ. Ήμουνα εκεί, ήμουνα στη Δαμασκό. Εμένα, εσύ τώρα μπορείς να με κοιτάξεις και να μου πεις, αυτός είναι χαζός.
1: Ότι σε ξαναζηλεύω.
0: Όχι, λοιπόν, μπορεί να, άκου λίγο. Κάποιος να πει, χαζός.
1: Γράφεις βιβλίο?
0: Γράφω, ναι.
1: Που έχει σχέση με αυτά?
0: Ναι, έχει σχέση με αυτά. Δέχτηκα την πρόταση ενός εκδοτικού οίκου να γράψω ένα βιβλίο το οποίο θα λέγεται, θα έχει τον τίτλο 10, στα αγγλικά, 10 Untold War Stories. 10 ιστορίες,
1: ναι, που δεν
0: του πολέμου
1: υπόθηκαν,
0: που δεν έχουν γραφτεί.
1: Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες όταν επέστρεψες πριν από λίγες μέρες?
0: Ήπια Coca-Cola Zero. Γιατί στη Λίβανο δεν έχουν Coca-Cola Zero. Έχουν μόνο Pepsi.
1: Μόνο Pepsi Max.
0: Μόνο Pepsi Max. Το οποίο δεν μου κάνει.
1: Δεν σου είχε λείψει. Και τι έκανες εκτός από την Coca-Cola Zero?
0: Πλάκα κάνω, τι. Ναι. Πήρα τους αγαπημένους μου και πήγαμε και φάγαμε μαζί.
1: Και πού άλλο πήγε, σε είδα κάπου.
0: Και πήγε στον τελικό.
1: Ναι, δες, βέβαια ήταν.
0: Ναι. Έκατσε, τι να
1: εντάξει,
0: κάνω.
1: Ναι,
0: πρόλαβα.
1: Αλλά δεν ήταν, το αποτέλεσμα δεν ήταν, δεν πειράζει. Ήταν η εμπειρία.
0: Αυτό ξέρεις είναι ένα θέμα το οποίο ρε παιδί μου τρώω πολύ hate.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή. Σου λένε τώρα, ξέρεις, είσαι δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, είσαι μεγάλος άνθρωπος, 56 χρονών και τέτοια. Ασχολείσαι με τον ΠΑΟ και τέτοια. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι. Η ζωή είναι όμορφη. Πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε τα πράγματα τα οποία μας χαροποιούν. Δηλαδή,
1: δεν είναι χούλιγκαν ο άνθρωπος, παρακολουθεί την ομάδα
0: δηλαδή,
1: του.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιο πράγμα. Ξέρεις τι, έχω σχόλια απίστευτα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Δεν έχουν τίποτα καλύτερο. Να σου πω και μετά.
0: Σου λέει, είναι δυνατόν εσύ να πήγε. Γιατί, ρε παιδιά.
1: Χριστό Νικολαίδη, και κάνεις όλα αυτά και γυρνάς, εννοείται ότι βρίσκεσαι με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, βλέπεις την αγαπημένη σου ομάδα, την παρακολουθείς και σε ένα κρίσιμο μάτς και μετά βλέπεις τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην πόλη και στη χώρα.
0: Τόσο βαρετά.
1: Θες να ξαναφύγεις τον πόλεμο έτσι?
0: Όχι να ξαναφύγω, άμα πω ότι θα ξαναφύγω θα φάω ξύλο, οπότε δεν θα το πω. Αλλά... καμιά φορά λέω έτσι χαριτολογώντας ότι θα έπρεπε ρε παιδί μου καθένας από εμάς να πάει έστω και για μια μέρα σε ένα τέτοιο σκηνικό να το δει και να γυρίσει πίσω και να εκτιμήσει αυτά τα οποία εμείς έχουμε δωρεάν και τα θεωρούμε και αυτονόητα. Έχουμε την ησυχία μας, την ηρεμία μας, την υγεία μας, τη σταθερότητά μας και νομίζουμε ότι έχουμε προβλήματα. Νομίζουμε ότι ξέρω εγώ ζούμε μέσα σε μια καταπίεση. Νομίζουμε ότι είμαστε στριμωγμένοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν λέω πάντοτε υπάρχει το χειρότερο. Αλλά πρέπει να έχουμε συνέστηση της πραγματικότητας. Δηλαδή η ζωή μας να ξέρουμε να έχουν μια πολύ ωραία έκφραση οι μηχανικοί. Λένε διαστασιολόγηση. Είναι μια σοφή έννοια αυτή. Δηλαδή να έχεις την ικανότητα να βάζεις τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Ναι. Να κάνεις τη σωστή διαστασιολόγηση. Εμείς δεν κάνουμε σωστή διαστήριξη. Δηλαδή τα θεωρούμε όλα δεδομένα.
1: Δεν
0: όλα...
1: έχουμε καμιά φορά και μέτρο σύγκρισης γι' αυτό.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ζωή είναι ωραία, η ζωή είναι μικρή. Εάν δεν μας δοθούν ευκαιρίες να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ζωή, γιατί καταλαβαίνεις όταν τη χάνεις τη ζωή, όταν βλέπεις να χάνονται ζωές, όταν βλέπεις την απόλυτη δυστυχία, την προσφυγιά, την αρρώστια, τον τραυματισμό, τους ανθρώπους που θρηνούν αγαπημένα τους πρόσωπα, τότε καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να τη χαρούμε τη ζωή. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους. Να δίνουμε συνέστημα, να παίρνουμε συνέστημα. Δεν είναι κακό, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι θα ακουστούμε ότι είμαστε λίγο αδύναμοι εάν συγκινηθούμε ή εάν δείξουμε το συνέστημά μας. Υπάρχουν λαοί δίπλα μας, κοντά μας. Δηλαδή η Βηρυτός είναι 2 ώρες με το αεροπλάνο, ρε φίλε. Τι να σου πω, είναι δίπλα μας. Έτσι, το Ισραήλ είναι 2,5 ώρες από την Αθήνα με το αεροπλάνο. Υπάρχουν λαοί οι οποίοι πραγματικά, χωρίς να φταίνε οι ίδιοι, δεν μιλάμε για προσωπική ευθύνη, μιλάμε για συλλογική ευθύνη, χωρίς καμία συλλογική ευθύνη, βρίσκονται μέσα στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύραξης. Δοκιμάζονται οι άνθρωποι, δεν έχουν να φάνε, τραυματίζονται, χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν τις εστίες τους, χάνουν τους τόπους τους. Και θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους δούμε για να καταλάβουμε τελικά ποια είναι η σωστή διάσταση των πραγμάτων.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για το χρόνο που διέθεσες.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σ' αφήνω να επιστρέψεις.
0: Μου έχει λείψει το ραδιόφωνο, σου πω την αλήθεια.
1: Θες να έρχεσαι πιο συχνά?
0: Έχω καιρό.
1: Έλα,
0: έχω καιρό να βρεθώ σε τηλεοπτικό στούντιο.
1: Θα σε περιμένω όποτε θέλεις. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διέθεσες σήμερα. Για αυτή την ξεχωριστή, νομίζω, συζήτηση που κάναμε και όσα μοιράστηκες. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, αν το πρόλαβα. Έχω καταχρεστεί το χρόνο, αλλά άξιζε τον κόπο, κυρίες και κύριοι. Και επιστρέφουμε εδώ στην πρωινή παρέα του City 106,1.
2: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
3: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από το τον Παντσέτα. Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου.
4: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
10: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.
11: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία. Οι ειδήσεις στον City 106,1.

0: Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη, τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη του χθες προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του. Εμπρισμός σημειώθηκε στο νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι. Στη συνέχεια μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος και βάλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ έχει μεταβεί και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίνο που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο Παμινώντας Τσαγαλής. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει ότι χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα.
1: Ο καιρός στον City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη γενικά έφριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός στον City 106,1.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει. Αναταράξει στην τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης προκαλεί η απόφαση, την οποία φέρεται πως έλαβε η Ryanair με αναστολή λειτουργίας της βάσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων αλλά και της αυτοδιοίκησης δεν κρύβουν την ανησυχία τους και χθες συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ενώ εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί νέα διευρυμένη σύσκεψη για το θέμα. Τώρα, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και για το θέμα αυτό που προέκυψε, για την ανάδειξη της πόλης μας σε προορισμό City Break, θα συζητήσουμε με τη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, κυρία Κυριακή Ουδατζή, η οποία μου κάνει την τιμή και μου δίνει τη χαρά να είναι στην πρωινή μας παρέα. Κυρία Ουδατζή, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Μια και η αλήθεια, πολύ δύσκολη στιγμή και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει να επικοινωνούμε όλα αυτά τα χρόνια ως διευθύνουσα σύμβουλος του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του μοναδικού Ολυμπιακού Μουσείου που έχουμε. Έχετε όμως έναν ρόλο τον οποίο σας παρακολουθώ και τον υπηρετείτε με πολύ μεγάλη συνέπεια και μου κάνει τρομερή εντύπωση, οφείλω να το πω, πόσο χρόνο αφιερώνετε, όχι χρόνο εργασιακό. Αυτό είναι μια αφοσίωση ολική όλης της προσωπικότητας. Λοιπόν, δεν θα μπω σε τέτοια συζήτηση, όμως θα πάμε στην ουσία. Ποιοι προβληματισμοί, συμμετείχατε στη χθεσινή σύσκεψη φαντάζομαι, και αναρωτιέμαι ποιοι προβληματισμοί κατατέθηκαν, σε ποιες κινήσεις συμφωνήθηκε να προχωρήσουν οι φορείς της πόλης και βέβαια γιατί να βγει μπροστά ένας δήμαρχος, και δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Αγγελούδη και προς τιμήν του το ότι βγήκε μπροστά, αλλά περιμένουμε από τον δήμαρχο μιας πόλης να βγει μπροστά για να λυθεί ένα τέτοιο ζήτημα που αφορά όχι μόνο την πόλη, εγώ θα πω και όλη την περιφέρεια και όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πραγματικά ήταν προς τιμή του δημάρχου μας που βγήκε και ασχολείται σοβαρά με αυτό το θέμα. Δεν ασχολείται απλά, αλλά το πήρε σχεδόν προσωπικά πάνω του. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε δυστυχώς και λίγο πολύ, νομίζω ότι το έχουμε ακούσει και είναι γεγονός, ανάμεσα σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, κακά τα ψέματα. Είναι ένα brand de fer οικονομικού χαρακτήρα, το οποίο δυστυχώς έχει αποτελέσματα όμως την ίδια την πόλη. Τώρα το ενδιαφέρον του Δημάρχου για την πόλη του, το οποίο είναι ήδη γνωστό και καταγεγραμμένο, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να τον αφήσει αδιάφορο πάνω σε αυτό που συμβαίνει, όπως και τους άλλους φορείς της πόλης. Να θυμίσω ότι ο Δήμαρχος είναι και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Το πρώτο μας μέλημα και από την πρώτη στιγμή, απλά για να απαντήσω λίγο και σε αυτά και σε κάποιες έτσι απορίες που εκφράστηκαν δημόσια, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική πάνω σε φήμες, γιατί στην πραγματικότητα ναι μεν υπάρχει αυτή η φήμη, αλλά δεν είναι κάτι ακόμη επίσημο. Κάτι επίσημο που να μας το έχουν ανακοινώσει ώστε να δράσουμε με σχεδιασμό και με στρατηγική. Οπότε στην ουσία όλες αυτές τις μέρες που ακούστηκε κάτι παραπάνω σε φήμη, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο το ακούγαμε αλλά δεν μας το διαψεύδανε αυτοί που θα μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν. Άρα μαζευτήκαμε όλοι οι φορείς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, οι θεσμικοί φορείς της πόλης, γιατί εντάξει ασχολούνται πάρα πολύ αλλά όχι με θεσμικό χαρακτήρα. Και πραγματικά καταθέσαμε όχι μόνο τους προβληματισμούς αλλά και τις προτάσεις και φυσικά όπως ήδη ανακοινώθηκε μιλήσαμε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κ. Φιωρεντίνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, και ψάξαμε να βρούμε τις λύσεις. Μέσα στις λύσεις φυσικά είναι η σημερινή πλέον συνάντηση με τη Ryan, με εκπρόσωπο της Ryan κατευθείαν από την έδρα τους, για να δούμε τι, στην ουσία και να ενημερωθούμε τι πραγματικά θέλουν, γιατί όλα αυτά βεβαίως καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει, αλλά ποιοι είναι ακριβώς οι στοχεύσεις τους, οι απαιτήσεις τους, όχι από εμάς, μακάρι να ήταν από εμάς γιατί θα το είχαμε διαχειριστεί πολύ νωρίτερα, αλλά δυστυχώς από μια άλλη εταιρεία. Αυτά τώρα είναι προβλήματα τα οποία προφανώς υπάρχουν, να πω γιατί θέλει και λίγο ψυχραιμία σε όλο αυτό. Δεν είμαστε πρώτη πόλη, ούτε
0: που η συγκεκριμένη εταιρεία αποφασίζει να κλείσει τη βάση της. Αυτό εννοείται, ότι
1: αυτό,
0: η Ryanair και χθες, γιατί και χθες στην εκπομπή φιλοξένησα εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς και φάνηκε να μην ευνηδιάζονται, καθώς όπως λένε δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εταιρεία πιέζει με αυτόν τον τρόπο, κυρίως για φθηνότερες χρεώσεις, δηλαδή κοιτάει αποκλειστικά και μόνο την τσέπη της. Λογικό το βλέπω, εταιρεία είναι, και βέβαια ότι έχει κλείσει τις βάσεις της σε άλλες πόλεις του εξωτερικού.
1: Αυτό ακριβώς, και τώρα σκέφτεται, τώρα παίζει και το Βερολίνο, έχουμε και περιπτώσεις και στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι είναι μια πολιτική της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία, όπως ακριβώς το είπατε, για να μην ενοχοποιούμε κανέναν, είναι μια εταιρεία η οποία εργάζεται για το όφελος της ίδιας εταιρείας, των εργαζομένων της κτλ. Όπως κάθε ιδιώτης κοιτάζει το συμφέρον του. Εδώ τώρα εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία και ιδανικά, αν μπορεί η Θεσσαλονίκη να μεσολαβήσει, να βοηθήσει, γιατί καμιά φορά και οι πιέσεις, ακόμη και οι ιδιώτες, βοηθάνε με κάποιο τρόπο, για να βρούμε τελικά μια ισορροπημένη λύση και φυσικά να μην χάσουμε αυτές τις άμεσες αεροπορικές συνδέσεις, γιατί κακά τα ψέματα, παρόλο όσα ακούγονται καμιά φορά για τις low cost εταιρείες, δεν πάβουν να μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σχετών στην πόλη και αντίστοιχα και της δικής μας, της μεταφοράς μας άμεσα σε άλλες πόλεις του εξωτερικού.
0: Άρα είναι... Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αναρωτιέμαι τι θα σημάνει για την πόλη το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι συνέπειες? Δεν θα μπορέσει να αντικατασταθεί από μια άλλη αεροπορική χαμηλού κόστους εταιρεία. Πρέπει να παρακαλέσουμε κάποιον να μείνει. Και επίσης, επειδή άκουσα και μια πρόταση εχθές, ότι να πληρώσει η τοπική αυτοδιοίκηση, να πληρώσουν οι φορείς το 15% που απαιτεί, ή τουλάχιστον αυτό που έχει βγει από το ρεπορτάζ, που απαιτεί η Fraport από την Ryanair, που αρνείται να το καταβάλει, και αυτός είναι ο λόγος που φεύγει. Τώρα το λέω πολύ χοντρά, πολύ έτσι περιγραφικά, αλλά αυτό έχει βγει προς τα έξω. Είναι δυνατόν να πληρώσουν ήδη οι πολίτες το κόστος που πρέπει να επιβαρυνθεί μια εταιρεία σε μια άλλη εταιρεία, γιατί και οι δύο εταιρείες είναι, κυρίες και κύριοι, για να μείνει στην πόλη, να σηκωθεί και να φύγει? Ποιες συνέπειες όμως θα έχουμε?
1: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό ακριβώς και πώς κυκλοφορεί κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν έχει σχέση, δεν πρέπει να πληρώσει κανένας από την πόλη το να μείνει η Ryanair εδώ πέρα. Αυτό το ομολογώ ότι έτσι με ξεπερνάει γενικά ως άποψη. Βεβαίως να πω ότι πάρα πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτό το μοχλό πίεση στον οικονομικό για να μείνουν σε μια πόλη, αλλά κυρίως όταν ξεκινάει μια σύνδεση. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, παρεπτόντως η Θεσσαλονίκη, ναι, χρηματοδότησε τη Ryan όταν ξεκίνησε να πρωτοέρχεται η Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί είναι νομίζω λίγο το αυτονόητο. Δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί να ακούγονται με υπερβολή, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ της αγοράς και πολύ λογική. Δηλαδή είμαι μια εταιρεία και είσαι ένας προορισμός ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί καν στον τουριστικό χάρτη. Δεν ξέρω καν αν θα έχει ενδιαφέρον. Πώς θα με βοηθήσεις να έρθω και να σε βοηθήσω αντίστοιχα? Οπότε μου φαίνεται πολύ λογικό. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένας προορισμός άγνωστος. Βεβαίως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά στην ουσία δεν παρακαλάει για μια εταιρεία για να είναι. Το μόνο πρόβλημα σε όλο αυτό που συμβαίνει είναι το ξαφνικό. Δηλαδή την ίδια ώρα, για παράδειγμα, να θυμίσω ότι ο Οργανισμός Τουρισμού ήδη εδώ και ένα χρόνο έχει πετύχει να φέρει τη ΛΟΤ με απευθεία σύνδεση από της Βαρσοβίας. Την ίδια ώρα έχουμε πετύχει την Τρανσάβια, μιλάμε με άλλες εταιρείες, τα οποία όμως θέλουν χρόνο ρήμανσης. Σε αυτή την περίπτωση μόνο ευνηδιασμός μπορώ να πω ότι είναι το κακό σε αυτό που μας συμβαίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει σε μια συμφωνία η οποία διαρριγνύεται, προφανώς θα βρεις άλλους εταίρους που έχουν ενδιαφέρον, γιατί το τουριστικό προϊόν της πόλης είναι όχι απλά αρκετά ελκυστικό, είναι πέραν του δέοντος ελκυστικό, άρα έχει πολλά να δώσει μια εταιρεία, πολλό δε μάλλον low cost. Ξέρουμε πολλές low cost εταιρείες οι οποίες έχουν και μάλιστα μια αξιοπρέπεια μοναδική, δηλαδή και εγώ, επειδή καλώς ή κακώς ταξιδεύω μια ολόκληρη ζωή, μπορώ να πω με σιγουριά ότι ναι, υπάρχουν low cost εταιρείες οι οποίες υποκλίνομαι για το επίπεδο των παροχών τους, της ποιότητάς τους, της συνέπειάς τους, και φυσικά αντίθετα υπάρχουν κάποιες άλλες τις οποίες δεν θέλουν ούτε καν, δεν μπαίνουν στον κόπο καν από τα δρομολόγια τους.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε εναλλακτικές. Το μόνο πρόβλημα εντός εισαγωγικών είναι ότι όλα αυτά χρειάζονται παραπάνω χρόνο Και ειδικά με τις low cost εταιρείες χρειάζεται μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση. Είναι αλλιώς μιλάς με τη LOT, με μεγάλες εταιρείες, με την Transavia, με την British, με όλες αυτές τις εταιρείες τις οποίες μιλάμε ήδη εμείς, έτσι. Δεν περιμένουμε τώρα αυτό να συμβεί. Και άλλο να μιλάς υπό την πίεση και υπό τη σπάθη, τη δαμόκλειο σπάθη, ότι η low cost εταιρεία που έχεις και έχει τη βάση της εδώ, και δεν είναι μόνο την έχεις.
0: Και που τη στήριξες για να είναι εδώ. Ναι, και που τη στήριξες για να είναι εδώ. Αναρωτιέμαι ποιος έπρεπε να ενημερώσει και ποιους. Δεν θέλω να μου απαντήσετε. Εγώ θέτω τα ερωτήματα για να μείνουν και θα έχουμε τη χαρά να τα κουβεντιάσουμε και τις επόμενες μέρες. Αν δηλαδή η Fraport όφιλε να ενημερώσει το Υπουργείο Τουρισμού. Αν η Fraport όφιλε να ενημερώσει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αν έπρεπε να ενημερώσει τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Ποιος έπρεπε να κάνει αυτή την ενημέρωση, ακόμη και αν δεν έχει καταλήξει σε απόφαση η εταιρεία για την αποχώρησή της, αλλά ότι έπρεπε να ενημερώσει ότι ξέρεις υπάρχει αυτή η συζήτηση, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα των φορέων και πότε αναμένεται η επόμενη σύσκεψη, κύριε Ουδατζή?
1: Καταρχήν να πω ότι πραγματικά αν κάποιος ήξερε όλο αυτό με σιγουριά θα πρέπει να ενημερώσει. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Γιατί αφορά όλη την πόλη αυτό και τους επαγγελματίες της πόλης. Η επόμενη σύσκεψη είναι αμέσως μετά σήμερα, όπως σας είπα, έχουμε τη διαδικτυακή με τη Ryan και αμέσως μετά έχουμε συνάντηση πάλι όλοι οι θεσμικοί φορείς τόσο πάντα υπό το συντονισμό του Δημάρχου και η περιφέρεια θα είναι και ο οργανισμός που φυσικά είναι DMMO πλέον και είναι και το management αυτής της ιστορίας και φυσικά και η Αντιδημαρχία Τουρισμού. Είμαστε στη συνεχή, δηλαδή έχουμε το επόμενο ραντεβού να σας πω ότι είναι και αύριο στις 3 το μεσημέρι και μετά αύριο στις 10 το πρωί. Είναι απανοτά πραγματικά, διότι πρέπει να δράσουμε άμεσα. Εγώ γενικά δεν είμαι απεσιόδοξη και επειδή έτσι είμαι και λίγο στον επιχειρηματικό κόσμο, πολλές φορές γίνονται κάποια πράγματα για να γίνονται, για να πιέσουν και για να προκαλέσουν καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο κέρδους σε αυτόν που τα προκαλεί. Από την άλλη, υπάρχουν πάντα εναλλακτικές. Και για να το πω λίγο σε πιο κοντινό και λαϊκό τρόπο, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, που σημαίνει ότι καμιά φορά ένα δυνατό μήνυμα, ένα δυνατό ταρακούνι μας στην Αθηνά και Χειρακίνη σε καθοδηγεί σε άλλες λύσεις. Ναι. Και σε βοηθάει λίγο προς τα εκεί. Δεν είναι τόσο... Θέλει ψυχραιμία, έχουμε χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο να το αντιμετωπίσουμε. Και δόξα τω Θεώ έχουμε και ικανούς ανθρώπους έτσι, στην ομάδα που θα το χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ψυχραιμία θέλει μόνο και κυρίως να είμαστε όλοι μαζί, και αυτό βασικό.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και ότι αν επικοινωνούσαν οι αρμόδιοι από κάθε εταιρεία, από κάθε φορέα, αυτοί που πρέπει, αν είχαν βρει και αν είχαν τη διάθεση, για να το πω καλύτερα, να λειτουργούν ως ομάδα με κοινό στόχο, γιατί κοινό στόχο έχουμε όλοι, να πηγαίνει πολύ καλά. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
1: Αυτό. Και είναι μια καλή ευκαιρία να μας το θυμίσει αυτό και βέβαια είναι και μια καλή ευκαιρία γιατί βλέπω και ακούω και κάτι φωνές στο διαδίκτυο ότι ο ένας το ήξερε, ο άλλος το ήξερε, ο άλλος γιατί δεν έκανε τίποτα. Καλό θα είναι να είμαστε μαζί σε αυτό. Γιατί σε όλους θα έχει συνέπειες και ας μην είναι αυτό αφορμή για έτσι, ικανοποίηση πολιτικών βλέψεων ή άλλων, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Καλό είναι να ξεπεράσουμε λίγο τις παθογένειες του ελληνικού μας χαρακτήρα που κατά τα άλλα είναι υπέροχος.
0: Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας. Ένα λεπτό έχω για να πάω στο διάλειμμα, γιατί είδα τη συζήτηση που γίνεται με τα ταξίδια που πραγματοποιούν εκπρόσωποι φορέων για την προβολή του τόπου που εκπροσωπούν. Τι ισχύει για τις δαπάνες που προβλέπονται, κυρία Ουδατζή, για αυτό το σκοπό και με ποια κριτήρια γίνονται αυτά τα ταξίδια? Και σας το ρωτώ αυτό με αφορμή και τις καταγγελίες οι οποίες είχαν στόχο την αντιπεριφερειάρχη Βίκη Χατζηβασιλείου και διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από την ίδια.
1: Εγώ να σας πω ότι είναι λίγο άδικο για όλους αυτούς τους ανθρώπους του τουρισμού. Το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Το να είσαι... Θα μιλήσω για τον οργανισμό τουρισμού, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω με απόλυτη σιγουριά. Έχω να σας πω ότι τετραπλασιάσαμε τις συμμετοχές μας σε εκθέσεις και την ίδια ώρα φτάσαμε στο 1 τρίτο, είμαστε στο 1 τρίτο των δαπανών που γινόταν πριν να αναλάβουμε. Όπερ σημαίνει ότι τετραπλασιάσαμε την παρουσία μας στο εξωτερικό καταναλώνοντας το 1 τρίτο του προϋπολογισμού. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Έχουμε φτάσει σε σημείο να ταξιδεύουμε ξημερώματα για να φτάσουμε το πρωί στην έκθεση, σε μία έκθεση ή σε B2B συναντήσεις, και να φεύγουμε αμέσως μετά. Όποιος από τους συμπολίτες, με οποιοδήποτε κίνητρο, δεν θα ασχοληθώ με αυτό, πιστεύει ότι μπορεί στις 6 το πρωί να ξεκινάει από Θεσσαλονίκη, στις 10 να είναι στην έκθεση ITB του Μονάχου ή του Βερολίνου, να είναι 10 ώρες εκεί πέρα συνεχόμενα και να παρουσιάζει και να προωθεί την πόλη, και όλα αυτά να μην συμβαίνουν, να μην έχουν ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον οργανισμό που στηρίζει, ή να προωθεί την πόλη από τον καναπέ του, μάλλον δεν έχει αίσθηση ή έχει άλλα κίνητρα. Θα ήθελα πάρα πολύ, και επειδή δόξα τω Θεώ σε ζωή μου έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, έχω ένα bucket list που έχει καταγράψει όλο τον πλανήτη σχεδόν, εκτός από κάποια μέρη συγκεκριμένα που είναι λίγο δύσκολο να τα φτάσει κανείς.
0: Στη Βόρεια Κορέα δεν έχει πάει μόνο η κυρία Ουδατζή, ναι. Μόνο στη Βόρεια Κορέα πρέπει να μην έχετε πάει.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και μια Παταγωνία.
0: Όχι, δύο λεπτά, κυρία Ουδατζή. Μισό λεπτό. Δεν εννοώ ως Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Είναι αρχιτέκτονας, έχει τη δική της διαδρομή, έχει τα πτυχία της και τα μεταπτυχιακά της. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό με το ρόλο που έχει σήμερα το θεσμικό, για να το ξεκαθαρίσω, έτσι. Τα ταξίδια που έχετε κάνει. Ναι. Λοιπόν, ναι.
1: Σας ευχαριστώ. Όχι, είναι από άποψη ζωής, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να δω τον πλανήτη πριν φύγω, και αυτό το κάνω από 4 χρονών, το πρώτο μου ταξίδι. Το ζήτημα είναι ότι πραγματικά δεν μπορείς να προωθείς μια πόλη αν δεν βρεθείς στις σημαντικότερες εκθέσεις του εξωτερικού, στα σημαντικότερα workshop, συναντήσεις, διότι δεν μπορεί να γίνει από τον καναπή, είναι μια άλλου τύπου εργασία. Οπότε όλοι οι φορείς του τουρισμού, όλοι όσοι ασχολούνται σε αυτό το τομέα, πραγματικά ταξιδεύουν, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, έχω να πω, αλλά πραγματικά δεν είναι ζηλευτό αυτό, και σας το λέω γιατί μου έχει τύχει. Πέρσι ήμουνα στην έκθεση στο Παρίσι. Όχι απλά δεν είδα Παρίσι, όχι το έχω αναγκεί, το έχω δει 10 φορές στο Παρίσι, γιατί εκεί σπούδασα κιόλας, αλλά δεν μπόρεσα ούτε να φάω στο Παρίσι, γιατί όταν δουλεύεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ, δεν έχεις κουράγιο, όχι ταξίδι να ψυχείς, τίποτα, ούτε καν να δεις μέρη που δεν έχεις δει.
0: Κυρία Δατζή, το αποτέλεσμα όλων...
1: Αυτό ακριβώς, αποτυπώνεται το αποτέλεσμα, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, κυρία Σαμπρόεδρε.
0: Πώς επιστρέφει πίσω στην πόλη, πώς θα το καταλάβουμε ότι τα ταξίδια που κάνουν οι εκπρόσωποι των θεσμών, των φορέων, πώς επιστρέφει κάτι ανταποδοτικά στην πόλη, πώς θα το καταλάβει ο κόσμος δηλαδή.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το πω το πώς. Μόλις αυτό πριν από λίγο περιέγραφα έτσι σε μια ομίγυρη που βρισκόμουν, ότι ήμουν την Κυριακή σε γνωστό εστιατόριο της πόλης στο κέντρο. Δεν άκουγα ελληνικά, και τους ρώτησα τι εθνικότητες και μου είπανε Γάλλοι, Γερμανοί, Τούρκοι, Βαλκάνοι. Και όταν μου είπε, εντάξει, Τούρκους, Βαλκάνους, το ήξερα. Όταν μου είπε Γάλλοι, Γερμανία, η πρώτη μου σκέψη, σας μιλώ πάρα πολύ ειλικρινά, ήταν δόξα τω Θεώ κάνουμε δουλίτσα. Γιατί την αγορά της Γαλλίας την ανοίγουμε τώρα. Δηλαδή τώρα την ανοίγουμε. Της Ελβετίας ήδη ξεκινήσαμε τις πρώτες επαφές. Μα δεν μπορώ να κάνω B2B συναντήσεις ή να κάνω διεργασίες, επαγγελματικές συναντήσεις και συμφωνίες να κλείσω από την Εγνατίας 154, από τον Οργανισμό Τουρισμού. Ναι. Πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να έχεις παρουσία και να διαπραγματεύεσαι. Γιατί όλα αυτά είναι επιχείρηση, είναι management, τέλος.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάνε και οι διαπραγματεύσεις με την low cost αεροπορική εταιρεία που θέλει να πάρει τη βάση της από εδώ, στο δωμό του χρήματος. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε, κυρία Ουδατζή.
1: Καλή επιτυχία, θα είμαστε σας.
0: Καλημέρα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα του City 106,1.
2: Καλό μεσημέρι. Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
3: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Και είμαστε μαζί καθημερινά.
2: 1 με 2 το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
4: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
5: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μορουδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
6: Με το
7: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
9: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει. Για 11η συνεχή χρονιά, το μονοπάτι της Εκεχηρίας ζωντάνεψε, καθώς περισσότεροι από 500 δρομείς από 16 χώρες διέσχισαν τα 50 χιλιόμετρα που χωρίζουν την αρχαία Ήλιδα από την αρχαία Ολυμπία. Οι τριήμερες εκδηλώσεις στην Ηλία για το δρόμο Εκεχηρίας 2026 διοργανώθηκαν σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης από τη Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ, της οποίας η πρόεδρος, κυρία Σοφία Χίντσιου Κοντογιάννη, είναι μαζί μας να μας μεταφέρει τη συγκίνηση αυτού του τριημέρου. Κυρία Χίντσιου, καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, συγχαρητήρια. Τι μοναδικές στιγμές ζήσατε?
1: Δεν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Ο κάθε ένας από τους δρομείς, τους 500, γιατί ήταν και λίγο παραπάνω φέτος, υπήρχε, λόγω του καιρού είχε πέσει ο δρόμος σε ένα σημείο και αναγκαστικά κάνανε άλλα 3 χιλιόμετρα, 53 χιλιόμετρα. Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι, ούτε το κατάλαβαν ότι ήταν παραπάνω η διαδρομή. Ξέρετε, αυτές τις εποχές που ζούμε, το να τρέχεις για την Εκεχηρία και την ειρήνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Εκεχηρία στην αρχαιότητα ήταν υποχρεωτική για να μετέχει κάποιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την εποχή αυτή την έχουμε ξεχάσει. Κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ταυτόχρονα μετέχουν χώρες οι οποίες
0: είναι σε πόλεμο. Είναι σε πόλεμο, ναι. Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα, κυρία Χίτζιου, αυτής της πορείας των 50 χιλιόμετρων από την πόλη που διοργάνωσε τους αγώνες στην Ήλιδα προς τον τόπο τέλεσής του στην Ολυμπία. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα?
1: Στην Ήλιδα γινόταν όλη η δουλειά τα 4 χρόνια μέχρι να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ερχόντουσαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από το Λίβανο, από τη Λιβύη, από την Ιορδανία, από όλη τη Μεσόγειο, όπου υπήρχαν ελληνικές πόλεις, ενωνόντουσαν οι Έλληνες, ξεχνάουσαν τις διαμάχες που είχαν, μέχρι και οι θεματικές ποινές σταματούσαν, ενωνόντουσαν και ερχόντουσαν στην Αρμάτοβα. Είναι ένας τόπος λίγο πάνω από την Ήλιδα. Αφήναν τα όπλα τους, γιατί η Ήλιδα ήταν ιερά του Διό, και έμπαιναν άοπλοι. Αυτός ο τόπος δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Να αφήνεις τα όπλα σου εκεί και να μπαίνεις μέσα για να τιμήσεις τους θεούς σου και τους αγώνες. Είναι ένα άλλο πράγμα για τους αγώνες. Αυτό δεν το έχουμε πια. Είναι μόνο το άθλημα. Ενώ οι αρχαίοι Έλληνες είχαν και το πνεύμα και το σώμα. Κατάγανε μια ισορροπία. Αυτό το έχουμε χάσει πια. Ερχόντουσαν λοιπόν στην Αρμάτοβα, αφήνανε τα όπλα τους, ερχόντουσαν στην Ήλιδα, ξεχωρίζανε τους βάρβαρους, δεν τους θέλανε, ξεχωρίζανε, λέγανε είσαι Έλληνας, γιατί οι πρώτοι αγώνες δεν ήταν διεθνείς, μετήχαν μόνο Έλληνες. Και να σας θυμίσω, μια και μιλάμε από πάνω, ότι ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ήταν 3 φορές Ολυμπιονίκης, όπως και ο Αρχέλαος ο πρώτος, στο Τέθρυπο. Αυτοί απέδειξαν ότι είναι Έλληνες και μετήχαν των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ένωσαν τους Έλληνες, τους έκαναν να αισθανθούν ότι είναι ένας λαός που έχει τα ίδια ήθη, αίσθημα, τη θρησκεία, τη γλώσσα.
0: Ιδανικά, αξίες.
1: Που τους ενώνουν και όχι που τους χωρίζουν. Και αργότερα αυτό το πράγμα έγινε. Ενώθηκαν οι λαοί. Και η Εκεχηρία ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν να μετέχουν στους αγώνες. Ναι. Αυτό είναι το κυριότερο νόημα αυτού του αγώνα που κάνουμε, που δεν είναι αγώνας, γιατί σε όλα τα χωριά της διαδρομής είναι μια γιορτή. Βγαίνουν οι κάτοικοι και υποδέχονται τους δρομείς. Σκεφτείτε τώρα ότι είναι φτωχά χωριά, δεν είναι πλούσια, και βγαίνουν οι κάτοικοι με ό,τι έχουν. Υπάρχει ένα χωριό που κάνουν 500 αυγοφέτες. Σκεφτείτε ότι τηγανίζουν 500 φέτες

0: ψωμί με αυγό.
1: Πω, πω. Απίστευτο.
0: Απίστευτα.
1: Απίστευτο. Και βέβαια πώς το κάνουν. Και πώς το κάνουν από την καρδιά τους, σαν να υποδέχονται τα δικά τους αγαπημένα πρόσωπα που θέλουν να φιλέψουν. Πόσο επίκαιρη είναι σήμερα αυτή η ανάγκη να αναδειχθεί η εκεχηρία, και αναρωτιέμαι πόσο επίκαιρη είναι και να αναδειχθεί ως προϋπόθεση ακόμη και για τη συμμετοχή στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όχι, ήταν κάποτε. Εάν δεν είχε την εκεχηρία όταν έφευγαν οι κήρυκες και την κηρύτανε, δεν μετήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν προαπαιτούμενο. Να σας πω και μία άλλη ιστορία. Βγήκανε κάτι γριούλες με λουλούδια, κόψανε από τον κήπο τους το καράτουλα και βγήκαν έξω και υποδέχονταν τους δρομείς με τριαντάφυλλα και λουλούδια. Πόσο συγκινητικό μπορεί να είναι που αυτές οι γυναίκες ήταν μεγάλες στην ηλικία, μαυροντημένες, που βγήκανε και υποδέχονταν τους δρομείς. Σας λέω ιστορίες που είναι πολύ συγκινητικές. Όταν τις ζεις αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στις αρχές τις Ολυμπιακές αξίες και τις τηρούν σε όλο του το μεγαλείο.
1: Πρέπει να έρθει να το ζήσεις,
0: να το αφουγκραστεί το μονοπάτι. Εάν δεν το περπατήσεις, δεν το αισθάνεσαι. Και σας λέω, έρχεται πολλοί κόσμος και πολλοί είναι και μεγάλοι. Δείτε τώρα, όλος ήταν 82 χρονών που ήρθε και έτρεξε. Δεν είναι τρέξιμο ακριβώς, είναι ένα γρήγορο περπάτημα. Αλλά ξεκινάμε το πρωί 6 παρατέταρτο και φτάνουμε γύρω στις 4, φέτος πήγαμε 4,5 περίπου 5 για να φτάσουμε στην Ολυμπία.
1: 16...
0: Δεν θέλουν να σταματήσουν, θέλουν να συνεχίσουν. Εμείς τους σταματάμε γιατί πρέπει, επειδή υπάρχει και είναι και η μειωρινή διαδρομή, δεν μπορεί να αφήσει τον κόσμο χωρίς προστασία και τους τελευταίους τους μαζεύουμε. Υπήρχε μια γυναίκα που όταν φτάσαμε πια σε κατοικημένες το κοντά στην Ολυμπία δεν ήθελε να εγκαταλείψει. Όταν έφτασε ήταν τόσο εξαντλημένη αλλά τόσο χαρούμενη που κατάφερε και το ολοκλήρωσε. Είναι το ζεις. Ζεις αυτή την αρχαιότητα. Όταν περνάς μέσα από τις ελιές, τις πορτοκαλιές, τα ζωάκια που υπάρχουν δεξιά, αριστερά, τα λουλούδια, και μεταφέρει σε μια άλλη εποχή και ξεκινάς από την εκεχηρία που είναι η Ήλιδα και φτάνεις εκεί που είναι που εκπροσωπεί την ειρήνη, στην Ολυμπία. Ένα τόπο μαγικό και ονειρεμένο. Δεν υπάρχει, και εγώ σας το λέω, είμαι Σεραία, δεν είμαι από την Ηλία.
1: Το ξέρω τη Σταυρό, δηλαδή, τη Σακιά να ρωτιέμαι. Λοιπόν, φέτος συμμετοχές είπαμε από 16 χώρες. Ποιες χώρες και πώς αισθάνεστε βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους να γίνονται αγγελιαφόροι της ειρήνης αλλά και πρεσβευτές των αξιών, των ιδανικών και της ίδιας μας της χώρας. Δηλαδή όταν θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, τους δημιουργείται τέτοιες εικόνες και τέτοιες εντυπώσεις οι οποίες είναι η καλύτερη διαφήμιση, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, υπάρχει ένας Κινέζος ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο από όλη τη διαδρομή και λέει το πώς αισθάνθηκε σε όλη αυτή τη διαδρομή, πόσο περήφανος 15χρονος Κινέζος που ολοκλήρωσε τη διαδρομή, τα συναισθήματά του, όλα αυτά, και βέβαια το κοινοποίησε στην Κίνα, τους δικούς του. Ήταν από τον Καναδά, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουκρανία, την Κίνα, την Ρουμανία, τη Βενεζουέλα, το Μεξικό, Βουλγαρία, Μολδαβία, Βοσνία, Ισπανία, Σουηδία και Τουρκία. Αυτά, εκτός από αυτό το δρόμο, κάνουμε άλλους δύο. Έναν που είναι 5 χιλιόμετρα και είναι ο δρόμος του Κλεοσθένη, που είναι από την αρχαία Πίτσα και φτάνει στην Ολυμπία. Και εκεί ήταν πάλι από 11 χώρες. Ήταν από τη Σουηδία, τη Μολδαβία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Βραζιλία, την Ουγκάντα, την Κένια, Ταϊβάν, Ελ Σαλβαδόρ, Κίνα, Λίβανο και περιοχές. Πού είναι και πόλεμο. Και ήρθαν αυτοί εκεί να διατρανώσουν την ειρήνη και την εκεχηρία, αυτό που θέλουν ο λαός.
1: Ποιο είναι το επόμενο βήμα, κυρία Χίτζιου, για τη συμπολιτεία Ολυμπίας και πώς οραματίζεστε την εξέλιξη του μονοπατιού της εκεχηρίας στα επόμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, εμάς το όραμά μας είναι το κάθε χωριό να έχει ένα άθλημα και τα παιδιά της περιοχής να μπορούν και να απλούνται εκεί, αλλά και ο περιπατητής από το ένα σημείο στο άλλο. Καταρχήν έχουμε ήδη ξεκινήσει και κάνουμε καθιστικά αφιερωμένα σε Ολυμπιονίκες. Ας πούμε υπάρχει ένα στον Κωνσταντινίδη. Ποιος τον θυμάται ότι στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας. Ένα άλλο στον Κυκλητήρα, δηλαδή θέλουμε περπατώντας ο περιπατητής να βλέπει αυτούς τους ανθρώπους που τίμησαν την Ελλάδα, την ελληνική σημαία, που μας έκαναν και δακρύσαμε και αισθανθήκαμε και περήφανοι και σε δύσκολες εποχές. Κάθε λοιπόν χωριό να είναι αντιπροσωπευτικό ενός αθλήματος και να έχει τα αφιερώματα μέσα, να σου λέει πώς είναι το άθλημα αυτό, και απ' έξω να έχει ένα μικρό γυμναστήριο να γυμνάζονται τα παιδιά. Έτσι το σκέφτομαι. Και να περπατάει, ο ΕΟΤ έλεγε, που ήταν δύο μελέτες, μία της περιφέρειας και μία του ΕΟΤ, ότι θα το περπατάνε 600 άτομα τη μέρα όταν θα ολοκληρωθεί το μονοπάτι. Αυτό θέλουμε. Εκεί που είναι τα ξεχασμένα χωριά της Ιλίας, να ζωντανέψουν ξανά, να μην φεύγουν οι άνθρωποι, να θυμόμαστε τους Ολυμπιονίκες που μας τίμησαν. Είναι ένα όνειρο ζωής αυτό.
1: Το εύχομαι από καρδιάς. Λοιπόν, θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, κυρία Χίτζιου. Σας ευχαριστώ θερμά, συγχαρητήρια από καρδιάς για ό,τι επόμενο σχεδιάσετε και υλοποιήσετε με τόσο αγάπη και με τόσο σεβασμό. Συγχαρητήρια σε εσάς και σε όσους συμμετείχαν και στη διοργάνωση, αλλά και όσους συμμετείχαν και ως δρομής. Σας ευχαριστώ.
0: Σας λέω, το κάθε χωριό είναι εθελοντέ. Γίνεται όλο το χωριό εθελοντή σε αυτή την προσπάθεια. Όλο το χωριό.
1: Φοβερό ότι ζωντανεύουν. Ζωντανεύουν τα χωριά μας. Ζωντανεύουν. Καλή συνέχεια, ναι. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Για πάμε να κλείσουμε με το αγαπημένο μου ένθετο, αυτό που είναι αφιερωμένο στο βιβλίο και στο συγγραφέα του, τη συμβολή του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού στη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ταυτότητας, αναδεικνύει το βιβλίο της Ευαγγελίας Σκαρσουλή με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, Επιτάφιος Ρωμιοσύνη, η πρόσληψη της ποίησης μέσα από τη μουσική», που κυκλοφορεί από τις αγαπημένες εκδόσεις Μετρονόμος. Παράλληλα, προσφέρει νέα υλικά και προσεγγίσεις στον αναγνώστη, καθώς συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει μεταξύ άλλων στη διαδικασία μελοποίησης του επιτάφιου και της Ρωμιοσύνης, καθώς και στο ιδεολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο της δεκαετίας του 60. Περισσότερα για το βιβλίο θα μας πει η συγγραφέας του, κυρία Ευαγγελία Σκαρσουλή, η οποία είναι στην παρέα μας και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα, καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Α, τι, λοιπόν, εκεί καλοκαίρι φαντάζομαι, η κυρία Σκαρσουλή, έτσι.
1: Τώρα, σήμερα, ναι. Γιατί τις προηγούμενες μέρες μέχρι και χαλάζει έριξε.
0: Ναι, ξέρω, και εμείς τα ίδια ζήσαμε. Μέχρι και χιόνια είχε σε μερικές περιοχές. Λοιπόν, καλό τάξιδο από καρδιάς. Τι μελέτη είναι αυτή?
1: Ευχαριστώ.
0: Πόσο καιρό σας πήρε να... Καταρχάς, πώς το εμπνευστήκατε να συνδυάσετε και να κάνετε αυτή τη μελέτη και πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε για να το συμπληρώσετε, να το γράψετε, να το συγγράψετε?
1: Το βιβλίο αυτό, από τις εκδόσεις Μετρονόμος, αποτελεί μια τροποποιημένη εκδοχή, πιο σύντομη, της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών πριν αρκετά χρόνια. Οπότε είναι δηλαδή η διατριβή μου αυτή, με την επίβλεψη των κύριων Γαραντούδη, της κυρίας Ντουνιά και του κυρίου Μαλιάρα, που την έχω υποστηρίξει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή η συγγραφή της διατριβής μου πήρε 5-6 χρόνια, την έχω υποστηρίξει εδώ και αρκετά χρόνια, μετά έπεσε σε δυσμένη, αν το πω εισαγωγικά, γιατί είχα διάφορα παιδιά και τα λοιπά, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή την ξαναέπιασα στα χέρια μου, έτσι, γιατί αυτό το θέμα μου αρέσει πάρα πολύ και το δούλευα στο πανεπιστήμιο, οπότε το λίγο της το διαμόρφωσα και το πρότεινα στο Θανάση, το Σιλβό, και τον ευχαριστώ πολύ που το εμπιστεύθηκε.
0: Και βέβαια οι εκδόσεις Μετρονόμος βγάζουν, ναι, είναι αλήθεια ότι επιλέγουν να εκδώσουν βιβλία που το περιεχόμενό τους έχει αυτή την ποιότητα που έχει το δικό σας.
1: Ακριβώς, είναι καταπληκτικές εκδόσεις και η δουλειά του Θανάση. Και χαίρομαι τώρα... πολύ που μου έδωσε τη δυνατότητα αυτή.
0: Και βέβαια, δεν απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους που μελετούν συγκεκριμένα κομμάτια ή τους συγκεκριμένους δημιουργούς, αυτές τις προσωπικότητες. Έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Σκαρσουλή, με την εξοικείωσή μας, με το τι είναι τελικά η ποίηση, πώς εκφράζονται όχι μόνο τα συναισθήματα που προκύπτουν και μέσα από τις καταστάσεις, τις πολιτικές, τις κοινωνικές.
1: Ναι, ακριβώς. Ο πυρήνας του βιβλίου είναι να αναδείξει τη δυναμική του τραγουδιού, δηλαδή όταν η ποίηση γίνεται τραγούδι. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ο Επιτάφιος και η Ρωμιοσύνη αποτελούν μοναδικά πεδία, πολύ έτσι ευνοϊκά, ακριβώς το να ευνηθεί αυτή η διάδραση, αυτή η σχέση μουσικής ποίησης που πήρε μοναδικές διαστάσεις τη δεκαετία του 60. Και όλο το πλαίσιο, λοιπόν, που αναδεικνύει αυτή τη δυναμική έχει να κάνει με πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές, διάφορες συνθήκες. Αυτό προσπάθησα να αναδείξω για αυτά τα δύο μοναδικά έργα που νομίζω περικλείουν με μοναδικό τρόπο την ιστορία του ποιητικού πολιτικού τραγουδιού της Ελλάδας. Και δεν προϋποθέτει καμία ειδική γνώση ιδιαίτερη, πέρα από ένα ενδιαφέρον για τα τραγούδια που σιγοψιθυρίζουμε όλοι μας. Είναι τραγούδια διαχρονικά, δηλαδή. Δεν έχουν σταματήσει να γεννάνε.
0: Βέβαια. Και να εμπνέουν. Και να εμπνέουν.
1: Και να εμπνέουν.
0: Και να ενδυναμώνουν. Και να έχουν... Ναι. Ναι, αυτή η ψυχή που, αν θέλετε, λείπει σήμερα από τα σημερινά τραγούδια, αυτή η δύναμη που βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι δημιουργοί, οι προσωπικότητες, το να κάνουν μέσα από την τέχνη, μέσα από την ποίηση, μέσα από τη μελοποίηση, μια επανάσταση που να εκφράσουν το κοινωνικό σύνολο. και να του δώσουν τη δύναμη, αλλά και να το αφυπνίσουν, κάτι που χρειαζόμαστε. Συνήθως, ξέρετε, ανοίγω τυχαία σε μία σελίδα του βιβλίου που φιλοξενώ το συγγραφέα του. Τώρα εδώ πέρα προβληματίζομαι, γιατί νομίζω ότι αν διαβάσω ένα μικρό μόνο απόσπασμα έτσι, δεν θα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αλλά έγινε στη σελίδα 47, που λέει «Το ρεμπέτικο τραγούδι». Η συνοπτική αναφορά στο ρεμπέτικο τραγούδι είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί η πρόσληψη του επιτάφιου του Θεοδωράκη, αρχικά από τον ίδιο τον ποιητή και στη συνέχεια από το κοινό της εποχής, την αριστερή και την αστική κριτική. Παράλληλα, θα διασαφινιστεί ο προγραμματικός λόγος του συνθέτη για το εγχείρημα του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος αναφέρεται συχνά στη σχέση του με το ρεμπέτικο. Τα βασικά χαρακτηριστικά που επισημαίνονται περιορίζονται στον προσδιορισμό της κοινωνιολογικής και μορφολογικής βάσης και λειτουργικότητας της ρεμπέτικης μουσικής στην απαρχή της. Και συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα που λέτε «Το είδος αυτό εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στα αστικά κέντρα. Η κοινωνική καταγωγή των ρεμπέτικων εμφανίζεται άμεσα συνδεδεμένη με τη συσσόρευση μιας συμπαγούς μάζας υποπρολετεριακών στοιχείων στα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια του Αιγαίου, όπως η Σμύρνη, η Ερμούπολη, ο Πειραιάς, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η πόλη από τα τέλη του περασμένου αιώνα». Λοιπόν, θέλω να πω ότι δίνεται στοιχεία που όπως έρχονται μέχρι σήμερα, που μπορεί να ακούμε ρεμπέτικα σε κάποια μαγαζιά, να παίζουν κάποιοι ακόμη μουσική χαρισματική και να ερμηνεύουν αυτά τα τραγούδια που είναι ποίηση. Λοιπόν, καλό τάξιδο. Θα σας δούμε
1: καθόλου. Πάρα πολύ.
0: Θα σας δούμε στη Θεσσαλονίκη μου φαίνεται.
1: Ναι, ναι, αύριο θα σας έρθω.
0: Άντε με το καλό, πείτε μου πού και τι ώρα.
1: Αύριο, 8.30 η ώρα, στο πολύ ωραίο χώρο Ζόγια, καλά το λέω.
0: Ζόγια, βιβλίο, τσάι και συμπάθεια.
1: Ζόγια, βεβαίως. 8.30 η ώρα, με εκλεκτούς ομιλητές τον κύριο Θανάση Γιόγλου και την Αθηνά Τερζή. Με ωραίους ερμηνευτές, τον Παναγιώτη Καραδημήτρη, τον Δημήτρη Νικολούδη και τον μουσικό Σάκη Κοντονικόλα, για να ακούσουμε κιόλας, γιατί μιλάμε για τραγούδι. Θα κάνουμε μια ωραία παρουσίαση.
0: Μια ξεχωριστή. Καλό ταξίδι, κυρία Σκαρσουλή. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Και πρέπει να πω ότι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί έχουμε στη Θεσσαλονίκη σχεδόν την ίδια περίοδο που έγιναν οι μεγάλες απεργίες του Μάη του 1936, και είναι αυτές οι απεργίες με την εικόνα του νεκρού Τάσου Τούση πάνω στην πόρτα και τη μάνα του από πάνω να θρυνεί, που γέννησαν τον επιτάφιο του Ρίτσου. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση. Γιατί 90 χρόνια μετά θα είμαι σχεδόν στο ίδιο μέρος που έγινε αυτή η μεγάλη στιγμή.
0: Θυσία. Θυσία. Αυτή η μεγάλη θυσία.
1: Αγώνας. Αυτός φράγησε, τέλος πάντων. Τον επιτάφιο του Ρίτσου, έτσι γεννήθηκε δηλαδή, όταν είδα αυτή τη φωτογραφία.
0: Ναι. Που μέχρι σήμερα μας συγκλονίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το καλό να μας έρθετε. Αύριο στις 8.30 στη Ζόγια. Ευχαριστώ. Καλό τάξιδο. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι αυτή την ώρα, στο μικρόφωνο του ΣΥΤ 106,1 η Μαρία Σαμολαδά, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μπάδραβος. Δημήτρη, μπορούμε να συνεχίσουμε το τραγούδι που είχες να μεταδώσεις πριν και το έκοψες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να θυμάστε ότι η μέρα που περνάει από τη ζωή σας δεν ξαναγυρίζει πίσω. Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.

0: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
1: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί εδώ
0: στον City 106,1.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
8: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
9: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
10: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα αυτό με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών για όλους. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του είχε προειδοποιήσει πως θα αφανίσει το Ιράν από προσωπουγείς αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφεται αύξηση 20% στις επιστροφές σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και μείωση 44% στις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας ετούντων εθελούσιας επιστροφής στο Αττικό Άλσος. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που έσπασαν και έκαψαν τα ξημερώματα το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι. Στη συνέχεια μπήκαν στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να αποκληθούν σοβαρές ζημιές. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίνου που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο επαμενόδας Τσάκαλης. Με ανάρτηση του Πρωθυπουργός τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα.
1: Ο καιρός στον City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη γενικά έφριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κοιμωθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός στον City 106,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα, μόνος μου είμαι. Κάτι τούτυχε, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Χαιρετισμό του δίνω. Και πριν ξεκινήσω την εκπομπή να πω χρόνια πολλά, γιατί για μένα έχω ειδικούς λόγους που της Αγίας Ειρήνης είναι μια ειδική μέρα για μένα. Και θέλω με την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα, να τις πιάσω μία-μία τώρα, περιμένετε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Προέδρου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Γενικού Γραμματέα. Είναι οι δύο Ειρήνες που είναι στο Μαξίμου. Δεν λέω υπόνοιμα γιατί τις πλακώσουν στα ρουσφέτια, οπότε κατάλαβαν αυτές. Θα τις τα πούνε γιατί γίνεται αποδελτίωση κάθε μέρα και να μην ακούνε θα τις τα πούνε. Χρόνια πολλά κορίτσια, κάθε καλό σας εύχομαι. Αλλά ιδιαιτέρως θέλω να πω χρόνια πολλά στη Ρένα από τα Χανιά, το αγαπημένο μου κορίτσι, το καλύτερο πιλάφι της Κρήτης, παιδιά. Ρένα μου χρόνια πολλά, Στέλιο μου να τη χαίρεσαι. Τώρα ανταλλάσσουμε μερικούς κώδικες εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτά είναι τα ωραία, γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Κάποτε μόνο γι' αυτό υπήρχε το ραδιόφωνο, για να κάνουμε αφιερώσεις. Να πω χρόνια πολλά και στα κορίτσια του Sky, στην Ελένη Βαρβιτσιώτη και στην Βικτόρια Δενδρινού, διότι το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού που προβλήθηκε χρες ήταν αντάξιο των προσδοκιών μας. Εμείς τα λέγαμε και από χθες, ότι αξίζει να τα βλέπεις αυτά για να καταλάβεις πόσων ειδών πολιτικοί υπάρχουν στη χώρα. Υπάρχουν οι πολιτικοί που λένε στην προεκλογική περίοδο θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βελτιώσω την καθημερινότητά σου, άλλοτε πετυχαίνουν, άλλοτε όχι. Υπάρχουν και οι πολιτικοί που λένε θα σου πω αυτά που θες να ακούσεις και δεν έχει καμιά σημασία αν θα τα κάνω. Θα σου αρπάξω την ψήφο, θα ανέβω στην εξουσία, θα περάσω καλά, γιατί καλά περάσανε. Γι' αυτό και ο Τσίπρας μιλάει ακόμα για την κυβερνώσα αριστερά. Προσέξτε, όχι για την αριστερά, για την κυβερνώσα αριστερά. Η κυβερνώσα τον ενδιαφέρει, όχι η αριστερά, γιατί άμα τον ενδιαφέρει η αριστερά, δεν θα έκανε συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο να ξεφτυλίσει τους αγώνες της αριστεράς. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννήρη, συγγνώμη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, να πω με την ευκαιρία ότι η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Διάλεξα μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού. Και πρώτα-πρώτα θέλω να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποκάλυψε στην εκπομπή ότι όταν τάσπασε σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ο Βαρουφάκης με τον Ντάισενμπλουμ, ο Ντάισενμπλουμ πήρε τον Μάριο Ντράγκη, τον τότε κεντρικό τραπεζίτη, του είπε τι συνέβη και ο Ντράγκη πήρε τον τραπεζίτη του στην Ελλάδα, δηλαδή τον Γιάννη Στουρνάρα, να τον ενημερώσει ότι ο Υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ευρώπη και με την Τρόικα. Ακούστε τη διήγησή του για να καταλάβετε.
1: Βλέπουμε αυτό το επεισόδιο εκεί στην τηλεόραση με τον Γιάννη Βαρουφάκη και σηκώνεται τον Ντάισενμπλουμ και φεύγει. Όλοι υποθέσαμε ότι κάτι υπόθηκε δυσάρεστο και έφυγε. Το έμαθα 15 λεπτά μετά. Εξεπλάγιν, μου λέει ο Ντράγκη, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα βάλω έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κύριου Ντράγκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Η κυβέρνηση του Τσίπρα έγινε στις 26 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά τις εκλογές, 26 Ιανουαρίου του 2015. Το πρώτο ραντεβού Βαρουφάκη Ντάισενμπλουμ έγινε, αν θυμάμαι καλά, 30 Ιανουαρίου, 4 μέρες μετά. Και η επικοινωνία Τσίπρα-Ντράγκη έγινε μια μέρα μετά, δηλαδή 31 Ιανουαρίου. 6 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο κύριος Τσίπρας έκανε την πρώτη του κολοτούμπα. Δηλαδή πήρε τον κεντρικό τραπεζίτη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του είπε «Μην ακούς τις ανοησίες που λέει ο υπουργός μου. Δεν πρόκειται να τα σπάσουμε εμείς με την Τρόικα». Αυτό έγινε. Ο Δε Βαρουφάκης που έκανε το παλικάρι μπροστά στον Ντάισενμπλουμ, όπως αποκάλυψε ο Ντάισενμπλουμ χτες στο επεισόδιο, μετά τον κυνηγούσε στο ασανσέρ για να του πει «Έλα ρε παιδί μου, τώρα είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν τα εννοώ όλα αυτά που λέω». Τα παιδιά ανέλαβαν την εξουσία και από την πρώτη μέρα ξεκίνησαν το δούλεμα, όπως το δούλεμα είχαν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα. Διότι η καρδιά του δουλέματος προς τους Έλληνες πολίτες ξεκίνησε το φθινόπωρο το 2014, όταν πήγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και έταξε στους Έλληνες πολίτες λαγούς με πετραχίλια. Λέγαμε τότε, μα είναι δυνατόν να είναι από κάτω οι υπουργοί του Σύνταγμα θες τα πλάνα και να χειροκροτούν όλοι όλες αυτές τις ανοησίες που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Ακούστε τι έλεγε εκ των υστέρων, τι λέγανε οι υπουργοί για αυτές τις εξαγγελίες. Οι υπουργοί του Τσίπρα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που φωτογραφιζόντουσαν καμαρωτοί στην πρώτη ορκομοσία της κυβέρνησης. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Λαφαζάνης.
2: Εσείς όταν ήσταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
3: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
3: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει στα μνημόνια.
2: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
3: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Τα έβαζες κάτω με χαρτί και στυλό, δεν βγαίνανε. Αλλά ακουγόταν ωραία στα αυτιά. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται τώρα μέσα σε αυτή τη συγκυρία για να μας πει «Μα δεν κάναμε κανένα λάθος, όλα καλά τα κάναμε». Και εσείς κύριοι του Sky και κυρίως οι δύο συναδέλφοι σας που το κάνετε το ρεπορτάζ, κάνετε δολοφονία χαρακτήρα. Διότι ο κύριος Τσίπρας και γενικώς η αριστερά όταν μιλά για δολοφονία χαρακτήρα δεν εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι δολοφονία χαρακτήρα. Δολοφονία χαρακτήρα είναι όταν συκοφαντείς κατά σύστημα κάποιον μέχρι που να τον εξοντώσεις πολιτικά. Εδώ τούτοι θεωρούν δολοφονία χαρακτήρα όταν θυμίζεις τα γεγονότα, διότι αυτά που ακούσαμε δεν τα αφηγείται κάποιος τρίτος, τα αφηγούνται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Ακούστε τον κύριο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, ο μεγαλύτερος παραλίας που υπήρχε στην κυβέρνηση, διότι το λέω με την καλή έννοια παραλίας, διότι είχε αυτή την άνεση του Bon Viver που όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν μια ωραία εμπειρία για τον ίδιο. Να ακούστε.
5: Όταν βγήκα από το σπίτι μου, συνειδητοποίησα ότι ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια κάτι γνώμη συγκινητική στιγμή, γιατί ξαφνικά όλος αυτός ο κόσμος είπε προχωρήστε.
0: Βάλε και το δεύτερο Σταθάκι. Ταιριάζει γάντι.
4: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
5: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του Οικονομικού Επιτελείου?
5: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγοράς ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Όλοι ξέρανε, σου λέει, ότι λέγαμε ανοησίες. Αλλά όλοι αυτοί που ξέραν ότι λέγαμε ανοησίες δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς τους δουλέψαμε ψηλό γαζί, κάναμε το κέφι μας, απολαύσαμε τα προνόμια της εξουσίας και περάσαμε ωραία για 5 χρόνια. Όλα καλά, μπράβο τους, μας ξεγελάσανε. Πολύ ωραία. Τώρα που έρχεσαι και λες δεν έχω κάνει κανένα λάθος, αυτά τα ίδια θες να κάνεις? Και εν πάση περιπτώσει, άμα θες να δείξεις ότι ορίμασες, δεν πρέπει σε κάτι από αυτά, αντί να λες ανοησίες περί δολοφονίας χαρακτήρα, να βγεις και να πεις εντάξει ρε παιδιά, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όχι. Όχι. Γιατί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω? Σου λέει ο Έλληνας. Ξεχνάει. Ο Έλληνας είναι χαζός και αυτός την καλοπέρασή του θέλει. Μπορώ να τους ξαναδουλέψω. Άμα τους πω τώρα ξανά ότι θα επιστρέψω πίσω το 13ο και το 14ο μισθό, θα τους αρέσει. Και σου λέει, που ξέρεις, μπορεί ο Τσίπρας και να το κάνει και θα τους κλέψω πάλι την ψήφο. Αυτή είναι η λογική. Με αυτή τη λογική λοιπόν πάμε. Γι' αυτό όποιος δεν είδε το πρώτο επεισόδιο του χιλιοστού του προτείνω ανεπιφύλακτα να το δει. Κάτι θα διδαχθεί και να δει και τα επόμενα. Διότι αυτή η επταετία, γιατί δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, είπαμε, από το 2008 έως το 2015 όλη η πολιτική, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως πετούσαν αετό σε βάρος της οικονομίας. Το βλέπω να ξανάρχεται. Και επειδή το βλέπω να ξανάρχεται, λέω, δείτε το ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον αυτή τη φορά, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσετε που πλησιάζει, να το κάνετε κάπως πιο υπεύθυνα. Αυτό. Λοιπόν, μάλλον άστο, Δημήτρη, μην παίρνεις, εφάγαμε τον χρόνο με την πολυλογία μου, οπότε μην ζαλίζουμε τον Σταύρο, άσε, θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχω και πολλά να πω σήμερα. Αλλάζω θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις εξαγγελίες του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σήμερα το πρωί στο Μέγκα, όπου μετά το θόρυβο που έγινε και αφού πέρασαν κάποιες μέρες που όλοι μαζί φωνάζαμε «Μα δεν βλέπετε ρε παιδιά τι γίνεται με τα πατίνια, έχει ξεφύγει η κατάσταση», βγήκε επιτέλους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία για τα ηλεκτρικά πατίνια.
6: Πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
7: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
6: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι πεζόδρομους. Όχι δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι που δεν κυκλοφορούν οχήματα. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
8: Πώς, με νόμο.
6: Με νόμο, ναι.
8: Α, δεν είπε απαγορευτεί.
6: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του, σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά, και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Πράγματι, έχει δίκιο σε όλα όσα λέει ο κύριος Υπουργός. Αλλά έχω μια απορία. Πράγματι, τα πατίνια τα καβαλάνε ανήλικοι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αν θυμάμαι καλά, έτσι κι αλλιώς προβλέπει ότι ο ανήλικος δεν μπορεί να οδηγεί στο δρόμο οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, είτε είναι μηχανάκι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι πατίνι. Θα μου πεις, το πατίνι είναι σαν το ποδήλατο. Δεν έχει αριθμό. Ναι, αλλά το πατίνι είναι υποβοηθούμενο. Δεν έχει πετάλι. Είναι άλλο το πατίνι που το σπρώχνεις με το πόδι και άλλο το ηλεκτρικό που αναπτύσσει τέτοια ταχύτητα. Γιατί με το πόδι καταρχάς δεν θα βγεις στο δρόμο και άμα βγεις πόσο να το πας. 5 χιλιόμετρα, παραπάνω δεν πάει. Ενώ αυτά πάνε με 60. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στα πατίνια θα μπει μία τάξη. Ωραία τα πατίνια. Οι γουρούνες. Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν πια με γουρούνες για να αποφασίσει η κυβέρνηση ό,τι κάνει με τα πατίνια να το κάνει με τις γουρούνες? 2 φορές μέχρι τώρα από διάφορες κυβερνήσεις έχει φτάσει διάταξη στο Μαξίμου για να καταργηθούν οι γουρούνες ή να δίδονται με περισσότερη αυστηρότητα, και όχι άμα έχεις ένα δίπλωμα αυτοκινήτου παίρνεις μια γουρούνα και σκοτώνεσαι εσύ, σκοτώνεται και η οικογένειά τους, και 2 φορές σταμάτησε. Τι είδους συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις γουρούνες που διαφεντεύουν ολόκληρες κυβερνήσεις? Γιατί εγώ γνωρίζω τουλάχιστον 2 υπουργούς μεταφορών που εισηγήθηκαν κατάργηση του μέσου αυτού ή αν όχι κατάργηση, περιορισμό, και δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειές τους. Και όχι μόνο αυτό. Παλιά ξέραμε ότι οι γουρούνες νοικιάζονται στις παραλίες για να κάνεις καμιά ομορφιά εκεί πέρα να εντυπωσιάσει το κορίτσι. Τώρα ανακαλύπτω ότι και στα βουνά πια, σε κάθε ξενοδοχείο που σέβεται τον εαυτό του, έχει και ένα πάρκινγκ γεμάτο με γουρούνες για τους πελάτες του. Και παίρνουν οι οικογένειες τους γουρούνες και τους μαζεύουν τα ασθενοφόρα από ποτάμια, λίμνες, επαρχιακούς δρόμους, κανονικούς δρόμους, χαμός γίνεται. Γιατί λοιπόν μόνο για τα πατίνια και όχι και για τις γουρούνες? Έχω μια απορία, ελπίζω θα μας τη λύσει μεθαύριο ο Υπουργός Μεταφορών που θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Νότη. Και κάτι τελευταίο πριν πάω στις διαφημίσεις. Γίνεται μεγάλος καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ποιος υπονόμευσε τη συμφωνία και δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα, παρότι είχαν διαβουλεύσεις και δύο το παραδέχονται, για να οριστούν επικεφαλής τους δύο ανεξάρτητες αρχές. Διότι έχει σημασία να μάθουμε στο τέλος ποιος μιλάει για συνένεση και δεν την εννοεί και ποιος μιλάει για συνένεση και την επιδιώκει. Για ακούστε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open, στην τηλεόραση του Open.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Και υπάρχουν και μηνύματα.
9: Ναι, έχω δει με τα μάτια μου.
8: Δεν είναι απάντες.
2: Δεν είναι απάντες.
8: Το διαβάστηκε.
9: Συνομιλία.
8: Είναι συνομιλία.
2: Είναι συνομιλία λοιπόν.
8: Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, με θεσμικό τρόπο το ξαναλέω, που ναι, πολύ καλά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και επικοινωνούσε.
9: Ναι, ναι.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ
9: πιέστηκε από την υπόλοιπη
8: αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κ. Χατζηδάκη σε δύο ονόματα.
0: Αν αυτό είναι αλήθεια, που δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει τέτοια ψέματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να έχεις μιλήσει 20 φορές ο πρόεδρος, ο αρχηγός αντιπολίτευσης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να έχεις συμφωνήσει σε δύο ονόματα και μετά να πάρεις το λόγο σου πίσω, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους πολιτικούς που θέλουν να λένε ότι έχουν συνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεών τους? Έτσι το ακούω εγώ. Και να πεις έγινε μια επικοινωνία, κάποιος δεν κατάλαβε καλά, έχει καλός. Άμα μιλάνε 20 φορές δύο άνθρωποι, δεν μένουν περιθώρια παρερμηνιών. Άρα εδώ, έτσι όπως τα λέει τουλάχιστον ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης πράγματι ανέκρουσε πρίμνα και θα πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει γιατί το έκανε. Πάμε τώρα, πριν πάμε στις διαφημίσεις, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω κυρίες και κύριοι πρώτον ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, διότι η ΔΕΗ είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, λέει η ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr σήμερα για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four. Αυτός και μόνο ένας καλός λόγος, γιατί γίνεται χαμός με τα εισιτήρια του Final Four. Επίσης να σας ενημερώσω ότι εφόσον είστε συνδρομητής της Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με αποκλειστικές προσφορές. Μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε το deal. Μάθετε στο nova.gr για να, μπείτε στο nova.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
10: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Strom, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των Ορθοπαιδικών Στρωμάτων σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonel, θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα Dacron στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
13: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
14: City 106,1. Συνεχίζουμε ακά.

0: Οι ειδήσεις των ΣΥΠΗ 106,1.
1: Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σε Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μου ο Νίκος Φιλιππίδης, μιας και λείπει ο Νότης, να κάνουμε μια συζήτηση οργανωμένη, χωρίς να μας διακόψει.
1: Λοιπόν, επειδή δεν μας ακούει κανείς, ναι Βασίλη, αυτό να κάνουμε.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στα δικά μας, θέλω να σου πω ότι έχω πάθει τραλαλά με μια είδηση που διαβάζω από το πρωί. Αυτό με το ρυφηφί στη Θεσσαλονίκη, το έχεις δει?
1: Δεν το έχω δει, όχι, όχι, για πες.
0: Λοιπόν, ήρθε μια είδηση το πρωί ότι κάτι μάγκες στη Θεσσαλονίκη κάνανε μια ληστεία με τη μέθοδο του ρυφηφί και μπήκαν σε ένα μεσητικό γραφείο, όπως έγινε το ρυφηφί το γνωστό, και είδα και το σύριαλ στην Κοσμοτέ πρόσφατα, στην Τράπεζα Εργασίας, και πήρανε 300.000 ευρώ, 297.000 ευρώ για την ακρίβεια. Και λέω, μπράβο, μεσητικό γραφείο, 297.000 ευρώ.
1: Υπάρχουν μαύρα στην
0: αγορά κινήτων.
1: Αγορά κινήτων.
0: Αποσαφηνίζεται τώρα ότι η λία των ληστών από το ρυφηφί ήταν 297 ευρώ.
1: Τι έγινε?
0: Ούτε τα λεφτά τους δεν βγάλανε.
1: Ούτε το τσαπικό, τίποτα, απολύτως.
0: Ούτε τα μηχανήματα που αγοράσανε. Τζάμπα τα μεροκάματα, τζάμπα όλα. Δηλαδή, αυτούς τους ρυφηφίδες θέλω να τους γνωρίσω.
1: Εργάτες καλοί.
0: Τώρα, τι έχει συμβεί? Ή είχαν λάθος πληροφορίες ότι εκεί υπάρχει χρήμα πολύ, γιατί κάποιος ξεπλένει και μπήκαν οι μάγκες και φύγανε μάδια χέρια. Ή δίπλα στο μεσητικό γραφείο υπήρχε κάποιο άλλο μαγαζί που είχε λία και μπήκανε στο μεσητικό για να τρυπήσουν παραδίπλα. Κάτι έγινε, κάποιος συναγερμός τύπησε, ποιος ξέρει, τα παρατήσανε και φύγανε. Αλλά όταν διαβάζεις ότι κάποιοι δουλεύανε μέρες για να φτιάξουν ρυφηφή, μπήκανε και πήραν

0: Άμα δεν το έχεις. Λοιπόν, γιατί σε φώναξα εδώ?
1: Ναι.
0: Δύο μέρες τώρα,
1: ναι,
0: προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η διάταξη με τόση τυμπανοκρουσία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στο μήνυμά του, που λέει, παιδιά, άμα πάρετε καταναλωτικό δάνειο ή αν είχατε πάρει καταναλωτικό δάνειο, τέρμα τα πανωτόκια.
1: Ναι.
0: 10 χιλιάρικα θα πάρεις, το πολύ 13 θα πληρώσεις. Η απορία λοιπόν που έχω είναι η εξής. Αυτό αφορά και τα παλιά δάνεια ή μόνο τα καινούργια?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα προϊόν συζήτηση σε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στο κείμενο του, ξαναπήγα στο κείμενο του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: το βράδυ εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν λέει, ούτε αφήνει εννοηθεί για παλαιά. Πουθενά.
0: Αλλά με συγχωρείς τώρα, τι ήρθε και μας είπε? Ότι άμα πάρεις από τώρα και στο εξής ένα δάνειο 10 χιλιάρικα με την κάρτα σου ή ξέρω εγώ με την τράπεζα, δεν πρόκειται η αυτή να σου δώσει πάνω από 13.
1: Τρίτον, επειδή αυτή η διαβούλευση γίνεται εδώ καιρό με τις τράπεζες, οι, ναι, τράπεζες δεν σχημάτισαν αυτή την άποψη. Μίλησα.
0: Ναι.
1: Δεν σχημάτισαν την άποψη ότι θα έχει αναδρομικότητα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκκρεμεί, έτσι, μία συνομιλία που θα την κάνω λίγο πιο μετά και με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά γενικώς δεν έχει κανείς την αίσθηση, και να σου το περιγράψω ανάποδα. Σε περίπτωση που ίσχυε η αναδρομικότητα, θα προέκυπτε ένα ποσό. Μια ζημιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο. Ναι. Αλλά θα ήταν μια ζημιά. Για τους servicers, το οποίο αυτόματα έχουν φάει τη ζημιά από το νόμο Κατσέλη. Πρόσεξε.
0: Συνάδελφός μας, ναι, καλός, με ενημερώνει και εκείνος ότι ρώτησε τον αρμόδιο υπουργό και του είπε μόνο για τα νέα δάνεια.
1: Ωραία.
0: Αλλά κάτσε τώρα, γιατί εδώ μυρίζουμε απάτη. Έλεγα στο πρώτο μέρος, μη μου πουλάς πράγματα που δεν θα κάνεις, πουλά μου αυτά που κάνεις. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού έλεγε, αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια, ναι, από τράπεζες και servicers.
1: Ναι.
0: Οι servicers, δηλαδή τα fund,
1: είναι παλιά δάνεια.
0: Δάνεια καινούργια.
1: Όχι, είναι παλιά.
0: Τότε πώς αφορά τους servicers?
1: Δεν τους αφορά.
0: Κάτσε, δηλαδή κάποιος παραπλάνησε τον Πρωθυπουργό τώρα, μου λες.
1: Δεν τους αφορά. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά ο Πρωθυπουργός γνωρίζει άριστα οικονομικά, είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος.
0: Δεν μπορεί να λέει αφορά τους servicers και να μην τους αφορά.
1: Η άλλη υπόθεση του νόμου Κατσέλη αφορούσε τους servicers.
0: Ακριβώς.
1: Αφορούσε και τις τράπεζες. Η διάταξη είναι σημαντική, δεν το συζητάμε. Γιατί η διάταξη βγάζει τον κίνδυνο και έρχεται να προστατεύσει τον δανειολήπτη από υπερβολικό δανεισμό. Από υπερβολικό δανεισμό.
0: Μα γιατί να προστατεύσει τον νέο δανειολήπτη?
1: Τα διαβάζουμε πάντα από την άλλη άποψη.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μετά από όλα αυτά που περάσαμε, αν μας έγινε κάτι μάθημα, είναι, ναι, δεν παίρνεις δάνειο άμα δεν μπορείς να το ξεπληρώσεις. Τελεία.
1: Μας έγινε.
0: Τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή λέμε, πάτε παιδιά, πάρτε δάνεια, εκλογές έρχονται.
1: 94...
0: Πάρτε δάνεια, μη σας νοιάζει. Το πολύ πολύ 30% θα σας χρεώσω.
1: 94.000 καταναλωτικά δάνεια έχουν δοθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 94.000.
0: Αυτό το έτος.
1: Αυτό το έτος.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ τρομάζω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που πήραν όλα αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και είχαν κάποιο είδους ανάγκη να καλύψουν. Φαντάζεσαι ότι ξεκίνησαν με την προοπτική να το αποπληρώσουμε ή ξέραν όλες τις προϋποθέσεις γρήγορα?
0: Δεν ξέρω με τι ξεκίνησαν.
1: Είχαν μια ανάγκη και στη δυσκολία τους, προσφύγανε στον τραπεζικό δανεισμό.
0: Δεν τους πιάνει όμως ούτε αυτούς.
1: Όχι, δεν τους πιάσει. Είναι αφορά το νέο δανεισμό.
0: Το νομοσχέδιο, από εδώ και στο εξής.
1: Το νομοσχέδιο ακόμα δεν το έχουμε δει. Το κείμενο θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση, ενδεχομένως και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως αίσθηση και παραλαμβάνω και καμία πρόβλεψη για το ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, γιατί όταν υπογράφεις μία σύμβαση, υπολογίζονται οι τόκοι σου. Και οι τόκοι σου κατευθείαν γράφονται στα βιβλία των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν ένα συγκεκριμένο λογιστικό τρόπο που αποτυπώνουν τα πάντα. Αν λείψει, αυτόματα λείπουν λεφτά. Τα λεφτά αυτά ποιος θα του πληρώσει? Τα λεφτά αυτά έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με τον καταθέτη και την ασφάλεια του καταθέτη, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες καταθέτες, γιατί έχουμε πολλές καταθέσεις ελληνικές τράπεζες.
0: Πάνω από 220. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δίνανε, αν χαρίζανε τα παλιά δάνεια, ναι, θα έλεγα συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά εγώ είμαι, άντε να μην πω τι είμαι, ναι, που πληρώνω τόσα χρόνια αντιδόση μου κανονικά. Άρα καλά κάνει και δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Ναι. Δεν του κάνω κριτική που δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί πρέπει ένας πρωθυπουργός να κάνει ένα μήνυμα για να εξαγγείλει κάτι τέτοιο για το μέλλον, που το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να χαϊδέψει τα αυτάκια όσων τα προηγούμενα χρόνια

0: είχαν τις κάρτες και πηγαίνανε και τραβάγανε αβέρτα μετρητά.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή πάνω που λέμε ρε παιδιά, μην ξανακάνουμε τα ίδια. Μου φαίνεται σαν να τον ενθαρρύνεις κάποιον να ξανακάνει τα ίδια.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο αναζητούνται τρόποι συμμαζέματος ορισμένων τομέων, οι οποίοι ήταν μια παλιά πληγή, που είχε μείνει ορθάνυχτη. Δηλαδή η τρύπα του δανεισμού.
0: Είναι πολύ απλό να πεις ότι το επιτόκιο δανεισμού εδώ και στο εξής μειώνεται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να παίρνεις μια κάρτα.
1: Σωστά.
0: Και να πληρώνεις επιτόκιο, πόσο είναι σήμερα, 12?
1: Είναι διψήφιο σίγουρα.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Τα χωρίς προσημείωση δάνεια έχουν σχεδόν κατά κανόνα διψήφιο επιτόκιο, ναι.
0: Και επιπλέον με ενοχλεί που μετά την εξαγγελία αυτή δεν βγήκε και κανείς από τις τράπεζες να πει παιδιά είναι καλό, παιδιά είναι κακό, παιδιά θα το κάνουμε, από πότε θα το κάνουμε, τι θα ισχύει, πώς θα ισχύει.
1: Δεν έχουν δει νομοθέτημα. Παρουσιάστηκε κάτι σε επίπεδο εξαγγελίας.
0: Συζητήθηκε προηγουμένως με τις τράπεζες πριν εξαγγελθεί.
1: Έχει γίνει, αλλά το νομοθέτημα δεν το έχουν δει. Και αυτό ακόμα που σου λέω, τώρα από όσο μιλάμε, μου στέλνουν από τράπεζες, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δείχνει ότι είναι μόνο για τα νέα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το νομοθέτημα. Αυτό μου λένε.
0: Και έχω και μια άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουγα τον Πιερακάκη τις προηγούμενες ημέρες που έλεγε έχουν δίκιο όσοι γκρινιάζουν μεταξύ αυτών και εγώ που για να μην παρεξηγηθώ δεν έχω κανένα δάνειο ακάλυπτο αλλά έλεγα ότι αυτά τα φαντς συμπεριφέρονται με τέτοια αλητεία πια που πας, έχεις πάρει ένα δάνειο 100.000 πήγε με τους νόμιμους στόκους 150.000. Τους παίρνεις τηλέφωνο να συνεννοηθείς πώς θα πληρώσεις τα 150 και σου λένε το δάνειό σας είναι 200.000. Και λες πώς είναι 200 παιδιά, 150 είναι. Όχι, είναι 200. Του λες στείλτε μου με ένα χαρτί. Σου λέω περιπτώσεις φίλων που μου έχουν στείλει τα έγγραφα.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Στείλτε μου με ένα χαρτί το 200 πώς αναλύεται. Δεν το στέλνουν. Μ' είχαν πάρει τηλέφωνο από το Υπουργείο Οικονομίας λοιπόν και μου είχαν πει έχεις δίκιο σε αυτό, θα υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση. Δεν έχω δει καμιά παρέμβαση. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμου που ταλαιπωρούνται από την τοκογλυφία των φαντς και δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Αυτή είναι η άλλη απορία μου.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα τα φαντς είναι επενδυτές οι οποίοι μπήκανε και αγοράσανε συμμετοχή. Πολύ φθηνά, σε εποχή όμως που δεν είχαμε και σε διαφορετική περίπτωση θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος. Ήταν μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Να τα λέμε με σαφήνεια για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Τα funds έχουν εταιρείες διαχείρισης, σε αυτές αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι franchise, δηλαδή αλυσίδες ευρωπαϊκές. Είναι
0: στις οποίες μετέχουν και ελληνικές τράπεζες όμως.
1: Σε κάποιες από αυτές ναι,
0: αλλά
1: το brand, για το λέω franchise, ο franchiser συνήθως είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται και παίρνει τη μεγάλη φίρμα Χιώτης και φτιάχνει μια εταιρεία.
0: Πάντως μπήκαν οι τράπεζες, πούλησαν φθηνά στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης πήγαν και μπήκαν μέτοχοι για να έχουν και αυτοί ένα κέρδος.
1: Εκεί μπήκανε λοιπόν με μια λογική ότι θα ξοδέψω όσο γίνεται λιγότερα.
0: Ναι.
1: Κανείς δυστυχώς δεν τους υποχρέωσε ποτέ να αποκτήσουν δομή και δημόσια παρουσία. Αντίθετα, αποφάσισαν να λειτουργήσουν εγκρυπτό. Δηλαδή, χωρίς ταμπέλα, να μην υπάρχει. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες που ήταν πριν τα δάνεια, παρατύπως και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που φημολογείται ότι υπάρχει σε αυτό που αναφέρθηκες νωρίτερα, οι τράπεζες εξυπηρετούν για πρακτικά ζητήματα υπογραφών τα servicers.
0: Μα κάθε τράπεζα μετέχει και σε μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα είναι και εκεί οι τράπεζες συνένοχες σε αυτή τη ληστεία που διαπράτεται. Διότι σου λέω, έχω παραδείγμα.
1: Δεν το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι έλλειψη.
0: Άμα σου λέει ο άλλος,
1: δεν σου δίνω
0: τα στοιχεία του δανείου σου για να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς μπορείς να πληρώσεις.
1: Δυσκολεύεσαι να με βρεις. Άλλο θέμα.
0: Βέβαια, δεν σου απαντούν στα τηλέφωνα.
1: Ενώ παλιά δεν απαντούσε ο δανειολήπτης, τώρα είναι εξαφανισμένη η
0: εκπρόσωπος.
1: Εκεί δυσκολεύεσαι πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι κανόνες που τους αποδέχεται η κυβέρνηση.
1: Κανείς απολύτως.
0: Τότε
1: δεν θα έπρεπε να τους αποδέχεται. Σου θυμίζω ότι μέρος των προβλήμων του στεγαστικού είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν διακρατημένα και κλειστά ένα πολύ μεγάλο υπέρογκο
0: ακινήτων
1: προκειμένου να τα βγάλουν. Έχουμε ένα θέμα που δεν το κουμπάνε. Γιατί με το που ανοίγει η συζήτηση. Αρχίζει κατευθείαν ο εκβιασμός εισαγωγικά μου επιτραπεί η λέξη, ότι θα κινδυνεύσουν οι εγγυήσεις
0: του σχεδίου Ηρακλής. Θα σου πάρουμε το σπίτι.
1: Όχι, οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, όχι χειρότερο. Θα καταπέσουν οι εγγυήσεις. Ναι. Και οι εγγυήσεις θα είναι, ο πολιτικός γι' αυτό αγωνιά κυρίως, ότι θα τους κάσει ένα δημοσιονομικό πρόβλημα που θα το εξαφανίσει το δημοσιονομικό χώρο ή θα τον οδηγήσει σε νέα μέτρα. Γιατί αυτού του είδους οι τιτλοποιήσεις έχουν εγγυητεί το φορολογούμενο τον Έλληνα.
0: Πράγματα που δεν θα κάνεις. Γιατί εγώ άκουσα το μήνυμα του Πρωθυπουργού που έλεγε μέσα και σέρβισερς. Mm-hmm. Τελικά δεν υπάρχουν σέρβισερς. Κάποιος του το έβαλε στην ομιλία και δεν το κατάλαβε. Δεύτερον, αυτό που εξαγγέλθηκε είναι για το μέλλον. Άρα δεν αγγίζει κανέναν από αυτούς που τους ενδιαφέρει τώρα, γιατί έχουν ένα ανοιχτό όφελος.
1: Και προκαλεί και μία αρνητική επίπτωση, αν μου επιτρέψει. Έχει πολλές θετικές, αλλά έχει και μία αρνητική. Οι θετικές, οι πολλές είναι, είπαμε, ότι μειώνει τον κίνδυνο του και για την τράπεζα και για το δανειολήπτη και για την ελληνική οικονομία. Αλλά απ' την άλλη, δημιουργεί υποχρεωτικά χρηματοδοτήσεις μικρότερης διάρκειας, πρόσεξε, και με υψηλότερη μηνιαία δόση. Mm. Πράγμα που σημαίνει ότι ποιος πλήττεται, αν σκεφτείς ότι αυτά τα δάνεια είναι δάνεια για την κακιά την ώρα, για την ανάγκη. Πλήττεται ο μικρός δανειολήπτης, ο οποίος δεν θα μπορέσει. Όχι, δεν θα μπορέσει, επειδή θα πρέπει να, για να μην φορτωθεί με τόκους.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να έχει μικρή
0: διάρκεια.
1: Από εκεί που θα ήταν δεκαετής διάρκεια αποπληρωμή, θα είναι πλέον πενταετής διάρκεια αποπληρωμή. Αυτό σημαίνει διπλάσια δόση. Αυτό η διπλάσια δόση, αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει ξαφνικά το κίνητρο άλλο για να το πάρει. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται, για άργη. Ακούς και την αντιπολίτευση πολλές φορές, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς τα διαβάζουν. Πραγματικά αναρωτιέσαι αν μιλάνε με κανέναν άνθρωπο στην αγορά. Ή να σκέφτονται.
0: Δεν μιλάνε, δεν καταλάβουν.
1: Γιατί άργησε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση να τη φέρει τη διάταξη. Μα γι' αυτό το λόγο άργησε. Γιατί πάνω πάρει, αν κινείται καταναλωτική πίστη, η διάταξη συγκεκριμένη θα φέρει μία επιβράδυνση σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από οποιονδήποτε άλλο να πάρουν μία μικροπίστωση. Γιατί επί της ουσίας ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, είναι ο κανονισμός για τις μικροπιστώσεις και την ασφάλεια των μικροπιστώσεων. Βασικό αγαθό για να κινείται η οικονομία για την κακιά την ώρα.
0: Δώσ' μας 2 λεπτά, Νίκο, να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πούμε και κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε δημοσιογραφικό περιβάλλον, ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
3: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
5: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
4: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Νίκο, πώς πάει σήμερα το πετρέλαιο? Πάνω που είπαμε να πέσει κάτω από 2 ευρώ η βενζίνη, άρχισαν πάλι.
1: Όχι, έχουμε ανωδικές τάσεις. Αλήθεια είναι, από χτες είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά έκρηθμη. Πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει και ενεργοποιείται το χειρότερο σενάριο. Τώρα, αν αυτό θα είναι. Μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα σε απόλυτο βαθμό, δηλαδή δεν ξεκινούσε κάτι και ξέραμε ότι θα έχει συνέχεια πόλεμο. Το πιθανότερο να έχει μια σπαύση ακόμα και να έχει μια συνέχεια των εχθροπραξιών. Άρα όλο αυτό αρχίζει σιγά σιγά και επηρεάζει. Αλλά το σιγά σιγά θα έλεγα ότι είναι κυρίως γιατί έχει απομονωθεί το πρόβλημα από τις αμερικανικές χρηματαγορές. Είναι το πρόβλημα μόνο στην αγορά εμπορευμάτων, στην αγορά πετρελαίου. Mm. Εκεί έχει περιοριστεί. Και σιγά σιγά αρχίζουν και επηρεάζονται οι οικονομίες. Άρα δημιουργείται μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και βέβαια οι χώρες και οι οικονομίες των χωρών του κόλπου είναι στο κόκκινο. Σήμερα για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι παγώνει οριστικά ως τα τέλη Ιουνίου οποιαδήποτε διαδικασία συμφωνία πώληση φυσικού αερίου το Κατάρ. Πράγμα που σημαίνει το 20% παραμένει ως τέλος Ιουνίου πλέον. Έτσι. Τότε αυτό για να αρχίσουμε να κοιτάμε σιγά σιγά και τα fuel pass και όλα αυτά και τις επιδοτήσεις και αυτά θα παραταθούν. Είναι βέβαιο ότι θα παραταθούν. Δεν πρόκειται ξαφνικά θα αφήσουμε τι, να πάει το πετρέλαιο κίνηση στα 2,15.
0: Όχι,
1: γιατί εκεί θα πάει το, στα 2,15 αν φύγουν τα 20.
0: Και έλεγα και χθες στην τηλεόραση ότι δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο, σε τέτοιες περιπτώσεις, βάζεις το χέρι στην τσέπη.
1: Είμαστε.
0: Αλίμονο μην αρχίσουν τα καντήλια να πέφτουν καλοκαιριάτικα. Οπότε, πράγματι, απλώς λέγαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο όταν μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δεν είναι εύκολο να βγεις. Μόνο ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει αυτό και ο Νετανιάχου. Mm. Δεν είδανε την Ουκρανία που έτσι μπήκε να μπήκε ο άλλος και ακόμα παλεύει να βγει και δεν μπορεί.
1: Καλά, δεν συζητάμε.
0: Και μας τρομάζει γιατί πράγματι. Αν κρατήσει κι άλλο αυτή η κατάσταση, τα πράγματα θα πάρουν πολύ δυσάρεστη τροπή.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό. Είμαστε δυστυχώς στην αρχή της δυσάρεστης τροπής στην οποία αναφέρεσαι. Ναι. Καλό είναι γενικώς όλοι να προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή, βλέπω μια απάθεια και μια έλλειψη ενδιαφέροντος για τον πόλεμο.
0: Ναι, γιατί είμαστε στη
1: δεν
0: φάση.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Έλα, θα τελειώσει η
1: ήδη από την 1η Μαΐου. Από την 1η Μαΐου, εδώ στην Ελλάδα, έχουν περάσει αυξήσεις από 10 έως 15% σε όλα τα προϊόντα τα οποία σχετίζονται με χημικά, που σχετίζονται με πλαστικό και με προϊόντα δήλησης. Άρα το πρόβλημα είναι εδώ, ήδη.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ Βασίλη.
0: Δήμητρα και σένα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη. Εμείς αύριο με τον Νότι, εδώ κανονικά στη μία.
2: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στο City 106,1.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Παιχταρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κυρίες Δεσπίνηδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόπολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και...
11: Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
12: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Δηληβεριά 705-750.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
18: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: City ακούτε, 106,1. Είναι η φουλ επίθεση της Τρίτης, 5-5. Κρίμα που δεν είναι το 25. Εντάξει, είναι το 26, θα είχαμε ενδεχομένως κάτι. Τέλος πάντων, 5-5 λοιπόν. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Αν κάποιος τις προηγούμενες εκπομπές δεν μας άκουσε, δηλαδή πια τη χθεσινή. Έτσι δεν είναι, του Μάιου. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 4. Εννοείται θέλουμε τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή στην κοινότητα του City στο Viber, η οποία είναι ανοιχτή για όλους. Αν δεν είστε μέλη, να γίνετε. Αναζήτηση στα κανάλια City, πατάτε αυτό και τα λέμε από εκεί.
1: Κέρδισα το λαχνό. Δεν κάνω του με κυκόντρο εψιλοκομμένο. Όσο κάθε φτωχό θα το φωνάζουμε καημένο. Όσο θα κλαίμε για τη φταίτο.
0: Δημήτρης Μπάδραβος στα πλήθρα έξπασε όλα τα ρεκόρ εργατικότητας. Το μπόνος παιδί μου σε περιμένει.
1: Η ιδιοκτησία για κάθε πόλεμο, για κάθε πεινασμένο, για κάθε μισανόδοξο και λογοτομημένο. Δεν σωπαίνω. Όχι, δεν σας κάνω την χάρη. Δεν είμαι το καλό παιδί, δεν τάξω πάλι.
0: Γρήγορα στα πρωτοσέλιδα, στα αθλητικά στην ενότητα δες τι απέμεινε. Άρθρο παρέμβαση από τον κύριο Πρόεδρο. Πιάνει με τα δύο χέρια. Άστο τώρα, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Εντάξει, του κυρίου Μαρινάκη. Έχουμε Μαρινάκη, τι να αποβιδούμε. Πόπο ρε φίλε, πόπο ρε φίλε. Τι κατάντια, τι θλίψη είναι αυτή. Πρωταθλητής κόκκινος. Τα ρέστα μας την Κυριακή και ό,τι γίνει. Εμείς, εντάξει, ό,τι γίνει. Δεν βαριέσαι.
2: Από εκείνα τα παιδιά.
0: Και ένα κομματάκι χειρούργο Σότσα. Αχ, καλέ και σήμερα βρε τα παιδιά, βρε στον Πειραιά, βρε.

Αθλητική ώρα των σπορ, 4 βαθμοί και κούπα. Τους μετράτε, τους βαθμούς, κάτσε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μάλλον θα τους πάρει η ΑΕΚ. Αλλά δεν ξέρεις, βλέπω ένα άγχος το διακρίνω από το βράδυ της Κυριακής. Μια ψηλή. Εντάξει, και νομίζω ότι αναμεταξύ των εκεί που μιλάνε, κάτσε να κλείσω το κινητό σαν άριστος επαγγελματίας. Στην Ένωση βλέπουν μόνο τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχει σημασία και κάτι μετά. Θα δούμε. Τι άλλο, στις στοιχηματικές, οι άλλοι δεν μας νοιάζει. Sport Day. Sport Day θα αφιερώσουμε έτσι ένα λεπτό. Η αντικειμενική, όπως πάντα, Sport Day. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, οι Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζουν τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Θαρείς. Αχ, ωραίο, θαρείς. Και τελούν σε διαταγμένη υπηρεσία. Ο κλέψας του κλέψαντος, λέει η αντικειμενική Sport Day. Δεν θα σας διαβάσω άλλο γιατί είναι και ώρα φαγητού. Μην βγάλετε αυτά που τρώτε. Εντάξει, θα αναφερθούμε τώρα μετά τα πρωτοσέλιδα, δύο λεπτά λίγο, στα παιδιά του Ολυμπιακού. Αυτά που παίρνουν σβάρνα τα κανάλια. Δεν είναι και πολύ. Εντάξει, γιατί θέλει, φίλε, πολύ θράσος να έχεις για να μιλάς αν είσαι Ολυμπιακός και ρεπόρτερ. Εντάξει, όταν βέβαια τους θυμίζεις κάτι, παπουτσέλιδες, κασναφέριδες, παπάδες, Δημητρόπουλους, Καλογερόπουλους, εκεί λίγο του μπεκιάζονται, λίγο μια ψηλή, δηλαδή δεν πολύ. Αλλά εντάξει, θα αναφερθούμε δύο λεπτά γιατί πραγματικά είναι μια αηδία και μισή όλοι αυτοί που παριστάνουν και τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, αντικειμενική live sport, ραψοδία, βόλεϊ και 2-1. Θυμήθηκαν το βόλεϊ στη live sport. Είναι το πρώτο πρωτοσέλιδο ever της live sport που θυμήθηκε το πρωτοσέλιδο για τη νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τελειώσει ο μεγάλος ΠΑΟΚ του Βαλάντη Μαμάη. Στον τέταρτο τελικό θα πάρουν την απάντηση και μετά το σπιτάκι σας διπλό. Εντάξει, το σπίτι σας. Χτύπησε καμπάνες. Φωτογραφία ο Νίκολιτς. Μια φωτογραφία στεναχωρημένη του Βέγκα Βέγκα Μάριου Ηλιόπουλου. Η ατάκη οργής του Μάρκο Νίκολιτς για χαλαρότητα, αλλά και σωστή. Α, και μη σωστή διαχείριση της ΑΕΚ όταν αυτή έχει το πάνω χέρι. Πάνω χέρι, κάτω χέρι. Εντάξει, είπαμε, υπάρχει ένα άγχος στην ΑΕΚ. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Πάμε στα πολιτικά μας. Στα χέρια, μαχαίρια, σημάδια, χιλιάρες φεύγουν το πά. Εφημερίδα Συντακτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι βλάκες είναι. Την ψηφίσε γιατί μετά ζόρικα. Δεν θα μείνει βουλευτής. Θα ψάχνουν. Ζητούνται βουλευτές που να μην εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Εντάξει, να επανδρώσουν το κόμμα που πρεσβεύει την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Γιατί τα άλλα κόμματα πρεσβεύουν τον εχθρό. Εντάξει, τέλος πάντων, τα αντίθετα. Τώρα βαριέμαι, παιδιά, ακόμα δεν έχει δράσει η καφέινη. Τι άλλο, εφημερίδα Star ζωντάνεψαν τον Άγιο Παΐσιο. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη βάρος των πιστών με τη χρήση AI. Κρίμα είναι και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντιληφθούν τι γίνεται. Εντάξει, απατεώνες θα υπάρχουν πάντα. Θύματα θα υπάρχουν πάντα. Προσοχή. Πείτε στους δικούς σας. Αν σας μιλήσει εκεί στο Messenger και βγει ο Άγιος Παΐσιος και σου γράψει καλησπέρα, τι κάνεις, εντάξει, μην, πάρε με τηλέφωνο. Δεν είναι θαύμα. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Οπότε είναι αυτή η εφημερίδα. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτης στο Βερολίνο. Γενικά υποκλίνεται ο Γεραπετρίτης, Δηλαδή έχει την πλαστικότητα. Ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θυμάσαι με τον Ερντογάν που έφτασε ο Γεραπετρίτης στα χέρια κάτω στο πάτωμα. Ο ΜΕΙΤΕ αυτό δεν το κάνει με τίποτα. Ελεύθερος τύπος, μια ζωή κοντά στο μπλε κόμμα. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Και πάμε στις δύο τελευταίες. Απαραίτητη στάση εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει, φίλε. Φωτογραφία ένας Λουκουματζής. Εντάξει, έσκασα νέα κυκλώματα στις παραλίες. Τι μαφία είναι του Λουκουμά, ρε φίλε. Διαβάστε στις σελίδες 8 και 9. Α, δύο σελίδες. Α, έχει πολύ ψωμάκι. Ψωμάκι που λέει ένας φίλος του ΠΑΟΚ και λέει ψωμάκι, έχει ψωμάκι. Το ρεπορτάζ της Εσπρέσο. Παιδιά, δεν αγοράζω την Εσπρέσο. Δηλαδή, πόσο κάνει ένα ευρώ. Καλύτερα να το πετάξω. Στα σκουπίδια, τον μπαλκόνι, όχι με δύναμη. Βρήκα χριστιανό ή μουσουλμάνο και τον στείλει αδιάβαστο. Αν έχετε κάτι αυτό, τι μπορεί να είναι η μαφία του Λουκουμά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έρχονται οι ξένοι Λουκουματζίδες και διώχνουν τους Έλληνες. Ξυπνήστε, Έλληνες, ξυπνήστε. Μας διώχνουν τους Έλληνες Λουκουματζίδες. Εντάξει. Και λέει ο Έλληνας, Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κάτσβελ. Δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά μου προκάλεσε εντύπωση, γι' αυτό και το μοιράζομαι μαζί σας. Και ελεύθερη ώρα, λίγα πράγματα. Σήμερα η μαυροβορεμένη Παναγιά και ο τάφος Θεοτόκου που είναι ζωντανός. Ο τάφος είναι ζωντανός, μάλλον.
Παρασκευή τη Χεροπούλου έφεση ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης. Το επίθετό της δεν είναι και πολύ τη Χεροπούλου. Εντάξει, η γυναίκα αποκάλυψε ένα σκάνδαλο και την κυνηγάει όλο το κύκλωμα. Εντάξει. Γιατί μαφίες δεν έχουμε μόνο στο Λουκουμά, να ξέρετε. Δεν υπάρχει, είναι όλο η χώρα και να πέσουμε όλοι να δούμε τι γίνεται με τη μαφία του Λουκουμά. Μακελιό στη Λειψία, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς. Κάτι για τον Τσίπρα βαριέμαι. Και έπεσαν τα προσωπία του ιερατείου των Βρυξελών, σκοτώνουν την εθνική Ελλάδα. Όχι. Α, κυριαρχία. Οι Ευρωμασόνοι σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή ΕΕ. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά. Ενώ τώρα είναι κυρίαρχος ο ρόλος, ειδικά με Χάρι Πότερ, τον οποίο φοβούνται και τρέμουν και σέβονται πάνω απ' όλα όλοι οι ηγέτες.

πετώντας τις τελευταίες εφημερίδες που έχω στο σπίτι, γιατί πλέον δεν χρειάζεται να έχεις χαρτί, έπεσε το μάτι μου και ήταν οπισθόφυλλο όλη η πίσω σελίδα μιας πεφωτισμένης εφημερίδας που είχα την τύχη να εργαστώ για 3 χρόνια και που πήραμε τα λεφτά μας. Ακόμα με μνημονεύουνε. Ο Στέρης πήρε τα λεφτά του όλα μέχρι τελευταίο ευρώ. Έχει βάλει λοιπόν ο πεφωτισμένος εκδότης, να το πω εκδότη, μην το πω κάτι άλλο τώρα, μεσημεριάτικα. Βρήκε μια φωτογραφία στο Facebook, που το έλεγε, το Facebook. Το ξέρεις τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Εκεί που πήγε σε μια χώρα των Άνων και ήταν αυτός ψηλός και τον δέσανε στο έδαφος. Είναι λοιπόν ο Γκιούλιβερ στο έδαφος. Έχει κάνει ο δημιουργός της φωτογραφίας, δεν είναι ο εκδότης. Ο εκδότης τη βρήκε, την πήρε έτοιμη, το άρεσε. Έχει φανέλα που γράφει Ελλάς, ο γίγαντας. Πάνω στο στήθος του είναι ένα ανθρωπάκι στρατιωτάκι που έχει μια γερμανική σημαία και κάτι στρατιωτάκια γύρω-γύρω, μια τουρκική σημαία, μια αυτό. Η παρέμβαση του συντάκτη γράφει, του εκδότη. 13/7 του 15 είναι αυτό το πρωτοσέλιδο. Αντιθέματος, τελευταία σελίδα, η φωτογραφία που στέλνει το μήνυμα στον Αθέληνα Σόιμπλε και όλους αυτούς που θέλουν να αποτελειώσουν τον περήφανο Έλληνα. Και από κάτω γράφει. Όταν ξυπνήσει να έχετε κρυφτεί. Αυτές... Και μετά κλείσαν οι εφημερίδες, καλέ, γιατί κλαχ το ίντερνετ. Εντάξει, βέβαια το είχε το αυτό μέσα του, το πατριωτικό αυτό, γιατί και η πορεία του, εντάξει, έδειξε ότι πραγματικά τα φιλιά μου στη Γαλάτο. Έτσι το τυχαία, πώς μου ήρθε, δεν ξέρω.

Στα περιοδικά δεν έχει κάτι καινούριο. Τι κράτησα, βιάζουν τη Γαλήνη, Αλεξάνδρα και Στελάρας. Ελάρε Στελάρα. Δίνουν την εντολή. Ο Παύλος παραδίδεται στην αστυνομία. Ο Θεόφιλος δίνει διαζύγιο στη ζωή. Η Τιτίκα βυθίζεται στη θλίψη. Κακό όνομα. Ποιο είναι αυτό, στο Ηλέκτρα, ένα σύρια, δεν τα βλέπω παιδιά. Η Τιτίκα λοιπόν βυθίζεται στη θλίψη μετά το θάνατο του Βρετού. Λογικό είναι, αν ήταν και ζευγάρι, δεν ξέρω τι ήταν οι άνθρωποι. Δεν έχει κάτι για τη βασιλική οικογένεια. Αυτή είναι η στεναχώρια μου σήμερα. Έχει κάτι το περιοδικό Yes. Αλλά είπαμε όταν μπλέκουν παιδιά και αυτό και τα λοιπά, είναι ένα εμετό, δεν κάνουμε πλάκα για τίποτα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα στην καθημερινή μας ενότητα. Ξεκινάω λίγο επειδή έχω το Δημήτρη Μπάδραβο μπροστά μου. Διαβάζω. Η ΑΕΛ πιέζει για αύξηση ομάδων στη Super League. Τι έγινε, ρε. Όχι, φίλε, θα πέσει. Αφού δεν έκανε καλή ομάδα, θα πέσει στην Super League 2. Super League είναι και αυτή. Και να φροντίσει να κάνει καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε, ρε, η ΑΕΛ που θες και αναδιάθρωση. Δηλαδή. Έστειλε και επιστολή στους βουλευτές του νομού Λάρισας, το Δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣΝ Λάρισας. Στείλατε και επιστολές. Να γίνουν οι ομάδες 16. Όχι, να γίνουν 18. Να γίνουν 20. Στην Premier League πώς είναι. Στην Champions είναι 42. Όχι 42, ψέματα. 22, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 24 είναι στην Champions. Μπορεί να είναι και 24. Τώρα θα το δω.

όμως πάντα έχω δίκιο. Είναι 24 οι ομάδες στην Championship. Να γίνουν και Super League. Να έχει η ΑΕΛ μόνιμη θέση. Ίσως γιατί δεν μπορεί και να πέσει. Να γίνουν 26. Θα λέει, κύριε Νταβέλη μου, άστο. Άστο, αδερφέ. Κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης. Να βολευτούμε κι εμείς, όχι τίποτα άλλο. Δεν νοιαζόμαστε για τέτοιο. Εντάξει, και άσε τις αναδιαθρώσεις. Οκ, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω ομάδες. Εγώ θα ήμουν υπέρ των 10 ομάδων. Εντάξει, δεν είναι 10 ομάδες, 4 γύροι. 4 γύροι, ούτε play-off, ούτε 5-8, ούτε αυτό, μια χαρά. Νομίζω είναι το ελβετικό μοντέλο αυτό. 10 ομαδούλες, οι αγωνιστικές είναι 36, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Εντάξει, πάνω κάτω είναι αυτό και μια χαρά να κάνει η ΑΕΛ ομάδα. Εντάξει, αυτό είχα να πω, δεν με ενδιαφέρει άλλο η ΑΕΛ. Καλή επιτυχία την Κυριακή πάντως, πότε παίζετε Σάββατο, γιατί εμείς σας ΕΡΕ θέλουμε την ΑΕΛ δυνατή. Όπως έλεγε ο κύριος Ευάγγελος κάποτε για τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Δημήτρη Μπάδραβου, να χαμογελάσει και αυτός λίγο.

οι σοβαροί ρεπόρτερ του Ολυμπιακού δεν κάνουν λόγο για διαιτησία. Είτε είναι μικρή σε ηλικία σχετικά, είτε πιο μεγάλη, του μπεκιάζονται, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Βαρδαρίσκια που λέει και ένας φίλος μου, την αγάπη μου, αν μας ακούει, αν και έφυγε δουλειά τώρα κάπου στην Αρναία και δύσκολα τα πράγματα. Τα φιλιά μου και τα παιδιά στην Αρναία. Εντάξει. Του μπεκιάζονται. Υπάρχουν αυτοί όμως που φίλε βγάζουν γλώσσα και λέει, ας πούμε, χειρουργείο Ολυμπιακός. Δεν θα γυρίσει ο Σπάθας, αδερφέ. Δεν θα γυρίσει ο Σπάθας. Πάρ' το χαμπάρι. Πάρ' το χαμπάρι. Και καλά, η λέξη αξιοπρέπεια, αυτοεκτίμηση δεν υπάρχει, σεβασμός. Είναι άνθρωποι που πραγματικά, εάν τους πούνε, ας πούμε, τα αφεντικά τους, θα βγεις στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Τι να πω τώρα. Και θα κάνεις αυτό, ό,τι χειρότερο, θα το κάνει. Γιατί χαρτζηλικώνεται και έχει γίνει άνθρωπος, γιατί το αφεντικό τον έχει αυτό, κατάλαβες. Δεν πειράζει, παιδιά, αλλά ο μεγάλος ΠΑΟΚ θα κάνει ακόμα ένα διπλό. Με χειρουργείο εννοείται. Αυτοί σε οδηγούν, φίλοι, γιατί εγώ είμαι σαν τον κύριο Ηλιόπουλο, το εφαγωνίζεστε από μικρό παιδί. Αλλά αυτοί σε οδηγούν να πεις, ρε φίλε, να πέσει ο Κωνσταντέλιας στο κόρνερ και να πάει ο διαιτητής και να πει πέναλτι. Και να κάτσω μετά να σε απολαύσω, ρε φίλε, να αναλύσει χειρουργείο και να λέω μαζί σου, έχεις δίκιο. Χίλια μαζί σου δίκια. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτά τα καρκιουζλίκια που έκαναν οι ίδιοι από χρόνια και λέγανε όχι. Δεν είναι εδώ. Αυτό είναι αυτό. Κατάλαβες. Γιατί δεν είχαν το σθένος να πούνε μια φορά ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν πειράζει, πόνος είναι, θα περάσει. Και αν μπορέσει και ο Πάο και κάνει τη δουλειά του και την Κυριακή, ακόμα καλύτερα. Εάν το κάνει και με σφαγή του Ολυμπιακού, ακόμα καλύτερα. Εντάξει, για να μην κρυβόμαστε και το παίζουμε εδώ, όχι σφαγή του Ολυμπιακού. Αλλά πραγματική όμως. Όχι σαν αυτή τη Κυριακή που ονειρεύονται. Αλλά είπαμε, είναι άνθρωποι που δεν έχουν μάθει ποτέ έτσι να λειτουργούν. Η λέξη αξιοπρέπεια δεν είναι, είναι λίγο άγνωστη. Θα ήθελα να απαγορευτούν τα πατίνια, είπε ο Χρυσοχοΐδης. Έρχεται νόμος για ανήλικους. Νόμοι υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν εφαρμόζονται, κύριε Χρυσοχοΐδη μου. Εντάξει. Το έχει θίξει το θέμα η εκπομπή, δεν θα το κάνει ούτε σήμερα.

θρίλερ με τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, κίνδυνος τουριστικού blackout. Μας απασχολεί το θέμα γενικότερα. Δεν είναι τόσο απλό. Okay, ούτε θα το αναλύσουμε εμείς, δεν είμαστε και ειδικοί της αγοράς. Okay. Πολλές φορές έχουμε καταφερθεί και εμείς εναντίον της Ryanair, γιατί πραγματικά ώρες-ώρες λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα να είναι τέτοιο. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι πολλοί κόσμος που έρχεται ρε φίλε από το εξωτερικό. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, εδώ Έλληνες του εξωτερικού βολεύονται. Να βρεθεί μια λύση, εντάξει, και να γίνει κάποια στιγμή και η Ryanair λίγο πιο έτσι εταιρεία. Και όχι αυτό το τριτέτιο που είναι, ας πούμε, κάποια στιγμή. Οκ, okay, αυτού σκέφτομαι του εξωτερικού. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί, θα έλεγα κρίμα που δεν μπορείτε να πάτε Μπρατισλάβα με 5 ευρώ πανέλα. Ου, Μπρατισλάβα, ου, διήμερο, κατάλαβες. Δεν πειράζει. Θα τη βγάζαμε αλλιώς. Πάτε Ασπροβάλτα. Έτσι κι αλλιώς είναι το νέο Μονακό μετά το Βόλο. Anyway, και αυτό το θέμα δεν θα μας απασχολήσει, δεν το ξέρω. Άλλωστε, να γίνει και η Ryanair λίγο πιο εταιρεία, να βρεθεί μια λύση, γιατί όντως πολλοί κόσμος εξυπηρετείται στο πάνε και στο έλα, αν καμιά φορά υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. 5 ώρες, μια μέρα, ψάχνει να βρει άνθρωπο, δεν υπάρχει ψυχή, τα κλείνουν όλα. Καλέ, κλείσαμε. Ψάχνει να βρει. Τέλος πάντων, αυτά. Και μια τελευταία είδηση. Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και έσυρε με το μόριό του περιπολικό για 40 μέτρα. Μπλόκαρες λίγο. Το ξαναδιαβάσω, ελληνικά μιλάω. Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και έσυρε με το μόριό του περιπολικό για 40 μέτρα. Και όλα αυτά για καλό σκοπό. Δηλαδή, ναι, ένας 50χρονος ελαιοχρωματιστής και τα ιδιαίτερα challenges για να μαζέψει χρήματα. Πρέπει να πω εδώ, μην το κάνετε στο σπίτι. Στο σπίτι δεν μπορείτε να βάλετε το περιπολικό, μην το κάνετε γενικότερα. Ο Τζον Στίβενσον αυτοπυρπολήθηκε, ο ελαιοχρωματιστής. Ναι, καλά, με το κεφάλι πολλοί έχουν κουνήσει αυτοκίνητα κτλ. Με τα δόντια, τι λέει ο Στίβενσον, έχω μετακινήσει αυτοκίνητο με σχοινί δεμένο στους όρχες μου και έχω βάλει φωτιά στο κεφάλι μου. Οπότε σκέφτηκα, γιατί δεν το κάνω κάτι που να συνδυάζει και τα δύο, και το έβαλα το μόριό μου αυτή τη φορά. Αλλά αυτό δεν λέει και πολλά, πάλι πονάω αρκετά. Καλή ανάρρωση. Εντάξει, δεν ξέρω με τι άλλο μπορείς να σύρεις αυτοκίνητο. Μια και λέω αυτοκίνητο, φίλε, εδώ λίγο πριν αυτό, καμιά 100 μέτρα, βγαίνει ένας από δεξιά. Περνάει μπροστά μου και στρίβει από την αντίθετη κατεύθυνση που κινούμε. Τέτοια μούντζα η οποία έφτασε στο χέρι μου, γιατί είναι και στενός ο δρόμος. Η παλάμη μου, επειδή το έβγαλα και έξω από το παράθυρό μου, οδηγάω με ανοιχτά παράθυρα, η παλάμη μου έφτασε από το τζάμι του 3 εκατοστά. Δηλαδή λέω χαλάλι ρε φίλε. Και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, γιατί ξέρεις, έφυγε, δεν μπορούσε να με ανταποδώσει. Άρα εγώ είχα το πλεονέκτημα, αλλά δεν το συνηθίζω, φίλες και φίλοι. Δεν το λέω για να το κάνετε κι εσείς, γιατί μπορεί να πέσετε σε κανένα παλαβό και να έχετε άλλα. Αλλά πραγματικά δεν άντεξα. Ωραία. Το ευχαριστήθηκα. Ναι, ρε φίλε. Να μας έκοβε στα δύο τώρα στη μέση του δρόμου. Άντε να πάμε σε κανένα δρόμο της προκοπής. Εδώ τώρα στον επαρχιακό, ξέρω εγώ, που είμαστε Θέρμη, Τριάδη, αυτό. Όχι, πάει πολύ.

0: Η Μαρία, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Κρίμα χθες για τον Πατριάρχη. Βαρθολομαίο, όχι. Το βόλεϊ. Το Πατριάρχη, ναι. Κρίμα όντως. Γιατί η ομάδα έφτασε πολύ κοντά στο να μην χρειαστεί να πάει καν στο tie break και εκεί το πάλεψε. Αλλά είπαμε, υπάρχει ο τέταρτος τελικός στο Παλατάκι, ένα αθλητικό μέραθρο. Θα γίνει το 2-2. Θα δούμε μετά με τον Δημήτρη τη Χάλα και ο Μάνος μπορεί να ξέρει γιατί ασχολείται με το βόλιο ο Μάνος. Εντάξει, δεν φτάνουν τα άλλα. Αν θα παίξει ο Κοβάσεβης, αν θα παίξει ο Ένας, θα παίξει ο Ένας. Πάμε όλοι Παλατάκι για την νίκη και μετά κάτω για το τρόπαιο. Ο Πασχάλης από το Μόναχο, κάθομαι στο μπαλκόνι και σ' ακούω. Τι ωραία, ρε φίλε, ωραίο. Πόση μαφία να αντέξει η χώρα μας, ή μάλλον πόσες. Δεν έχει άλλες μαφίες, μόνο του Λουκουμά. Καλησπέρα στην παρέα μας, ο Πασχάλης. Η Μαρία ξανά. Είχαμε κανένα νέο για το διαρκείας του οπαδού μας που το πέταξε. Βρέθηκε κανένα iPhone πουθενά. Εγώ δεν βρήκα, παιδιά. Αν το βρείτε, επειδή μιλάμε για. Άστο, άστο. Ο Δημήτρης, καλησπέρα στην παρέα μας. Καλή ευλογημένη εκπομπή. Τον Ολυμπιακό να κερδίσουμε. Μπιζίν πάω και όλα τα ωραία τα emoji. Ο Γιωβάνι από το Λουντεσάιντ, εδώ στη φάμπρικα ακούω την καλύτερη εκπομπή του σύμπαντος με τον καλύτερο ραδιοφωνικό πραγματικό στον κόσμο. Μπράβο, παιδί μου. Εκεί στον Πειραιά του το αφιερώνω το. Τη μάνα σου, τη Σοφία τη Ζανέζη. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Μην το κόψω αυτά τα ωραία τραγουδάκια. Στο τέλος, λίγο ίσως. Ο λαός του Μεγάλου Πάου καπετεί να ακούσει τα γκολ τη 19η Μαΐου του 24. Τι να σε κάνω, Γιωβάνι μου, όταν βρεθήκαμε εκεί στο πόδι πριν από κανένα μήνα, το ξέχασες. Στο κινητό μου τα έχω. Εντάξει, κάπου πρέπει να τα δώσει, φίλε. Να σε εμπιστευτώ εσένα. Ποιος σε ξέρει. Έχεις κανένα φίλο Παοξή που να θέλει τα γκολ και αυτό τη 19η Μαΐου. Γεια σου, Στέργιο, από την Ασπρόμη πόλη των Σερών, ο Νικόλαος. Ο Θεόδωρος από τη Θάσο θα χρησιμοποιούσε κάποια παρομοίωση για τα παράπονα του κύκλου του θρήνου, για τη διαιτησία και την προσπάθεια δημιουργίας κλίματος, αλλά για να απευθεί ο χαρακτηρισμός μου ως σεξιστής δεν θα το κάνω. Μπράβο, Θεόδωρο, για το επίπεδό σου. Ο Γιώργος, καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της χώρας. Ευχαριστώ, παιδί μου. Ο Γιάννης Κάπα, η μαφία του Λουκουμά δυστυχώς υφίσταται. Πριν μερικά χρόνια υπήρχαν και ξυλοδραμοί στη Χαλκιδική για τον έλεγχο των Λουκουμάδων. Σοβαρά. Γιάννη, επειδή το ξέρεις το θέμα, βοήθησε μας τι γίνεται. Είναι οι αλλοδαποί, οι λουκουματζίδες και οι Έλληνοι. Δεν είμαστε κάτσβελ, τι είμαστε. Είναι Έλληνοι όλοι. Είναι όλοι αλλοδαποί. Τι γίνεται, δηλαδή, ποια είναι τα καρτέλ. Είναι, ξέρω εγώ, το καρτέλ της Νικήτης και το καρτέλ του Πολυγύρου. Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς είναι αυτή η μαφία του Λουκουμά. Ο Γρηγόρης, μόνο παοκάρα των Ολυμπιακών να κερδίσω. Αν η ομάδα είναι καλά, δεν φοβάμαι κανέναν. Ο Χρήστος, πότε θα σηκωθεί ο Έλληνας να τους πάρει με τα ροδάκινα, τότε να δω τους. να γίνουμε κανονικό γαλατικό χωριό. Και εγώ για 20 ομάδες λέω εδώ και χρόνια, αλλά μίνιμουμ 12.000 διαρκείας και γκυντική. Δεν γίνονται, Θόδωρε. Δεν μπορείς να. Δεν είναι εύκολο να πεις ναι, 20, αλλά καταρχήν 20. Ομάδες 12.000 διαρκείας, πάμε για 4 ομάδες. Δεν πάμε για 5. Δηλαδή, ποιος θα κάνει 12.000 διαρκείας. Καλά, ο Άρης, αν τον πάρει ο Elon Musk, 12.000 διαρκείας θα είναι για την προπόνηση μόνο. Όχι για τους αγώνες, 50.000 θα τους κάνει και το γήπεδο. Δεν γίνονται, παιδιά, έτσι. Ή αυτό το μοντέλο με τα play-off, που τα play-off δεν είναι και πολύ της προκοπής γενικότερα, δεν το πολύ βλέπετε και δεν είναι βλάκες οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, δεν είναι ζώα. Ή το ελβετικό μοντέλο. 10 ομάδες, 4 γύροι, φιλιά. Τέλος. Ο Κασναφέρης, ο Βαλιάνος, ο Τσαγκαράκης, όλη αυτή τη συνωμοταξία, εγώ λέει πέφτω εσύ γιατί το δίνεις, λέει ο Χρήστος, ο Αχιλλέας, ο Πατριάρχης, κρίμα, έχασε το διπλό μέσα από τα χέρια του. Αν φύγει η Ράιαν, την κάναμε εμείς από το εξωτερικό, θα μας κόψουν τους οι καλές άλλες εταιρείες. Είναι ένα θέμα, το είπα. Είναι ένα θέμα. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα, Στέργιο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λέει στο κανάλι. Ναι, δεν μπορώ να βλέπω open με αυτά. Μη βλέπετε, παιδιά. Ούτε εγώ μπορώ. Συγγνώμη. Εντάξει. Από την πρώτη στιγμή που άνοιξε το κανάλι ο κύριος Σαββίδης, δεν θέλω γενικότερα ούτε PAOK TV, δεν θέλω Radio PAOK. Δεν θέλω. Γιατί πολλοί κόσμος λέει να μαζευτείτε όλοι μαζί στη Στέργιο να κάνετε το PAOK ράδιο. Δεν θέλω, παιδιά. Ούτε ήθελα ένα κανάλι να παίζει PAOK από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, όπως είναι το Μέγκα που πραγματικά δεν μπορείς να το δεις, φίλε. Καλύτερα να βάλεις ένα κισεδάκι, λίγο βαμβάκι και μια φακή από κάτω και να βλέπεις να μεγαλώνει, παρά να βλέπεις κάτι στο Μέγκα, κάτι συναδέρφους, κάτι αυτό. Ναι. Αλλά ναι, μέσα σου λες, ρε φίλε, όχι και στο κανάλι μας. Ανεξάρτητα αν είναι, ας πούμε, άλλες παραγωγές, ναι, εντάξει. Δεν. Άστο. Οκ. Δεν. Μπράβο τον Τζον, αυτός καλύπτει τη φράση, περπατάει και τα σέρνει. Προφανώς το κάνει για να την βγει στη φράση περί καραβιού. Ενδεχομένως, Χρήστο. Εφανή μαφία και Άγιος ο Θεός ο Λούθε. Ο Γιωβάνι απαιτεί να ακούσει μαζί με την Παλάμη τι είδος σκαντιλιών ακούστηκαν. Τι είπα. Δύο λέξεις είπα, η πρώτη είναι άντε. Και χράκ εκεί στο παράθυρο. Δηλαδή, οριακά φίλε δεν ακούμπησα το τζάμι του. Ευτυχώς γιατί θα με έκανε και τραυματισμό. Ξέρεις, αυτοκίνητα που κινούνται θα. Καμιά θλάση τώρα δεν είμαστε τέτοια πράγματα. Το αριστερό χέρι. Γιατί να, για να καταλάβεις, ας πούμε, εντάξει. Ωραίο ήταν όμως. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα σε όλους. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Εγώ και όλοι οι φίλοι μου θέλουμε να κάνετε ανάρτηση το όνομά του για να τον καλέσουμε, για να τον τιμήσουμε. Αυτός που έλεγε ότι όσοι πάτε στην Τούμπα είστε αμαία, που προσβάλλει και τα αμαία, εντάξει. Το ότι έκρυψα το όνομά του είναι γιατί είναι σε κλειστή, σε κλειστό λογαριασμό. Δηλαδή έχει 60 φίλους, εκεί τα λένε μεταξύ τους. Εντάξει, αν ήταν δημόσιο θα έφυγε και το όνομα. Δεν, η κοινωνία είναι ήδη κατά διαόλου, λέει ο Σίμος, έλλειψη ασφάλειας για την καθημερινότητά μας, τα παιδιά μας, ο Θεός βοηθός. Η μαφία του Λουκουμά είναι η αφορμή για αυτό. Ο Γιώργος από την Ηλιούπολη Αττικής, όσοι Ολυμπιακοί είναι σωστοί, λένε ότι έχασαν δίκαια, οι υπόλοιποι λένε σαχλαμάρες. Ωραία λέξη, ραδιοφωνική, μια χαρά. Ο Γιώργος, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μήπως ξέρεις αν ισχύει για καλάθι που ακούγεται τελευταία. Ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει, ναι. Ότι από τα λίγα που ξέρω, παιδιά, και από αυτά που μου λένε συνάδελφοι που ασχολούνται όλη μέρα, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, ούτε γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα. Θέλει ο ΠΑΟΚ τον Καλάθι, έχει πολλά συν. Είναι μπάρουτο καπνισμένο, σαν μην τι άλλο, παίζει 30 χρόνια στην Ευρωλίγκα, έχει ελληνικό διαβατήριο, μια χαρά. Και είναι playmaker που είναι συγκροτημένο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον playmaker να μην τον πιάνει, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Εντάξει, δεν θέλουμε κερκίδα να κάνει, θέλουμε την μπάλα να κατεβάζει, να βλέπει γήπεδο, αυτό ο Καλάθης το κάνει. Βέβαια τον θέλει και η Παρτιζάν, γιατί λένε οι Σέρβοι είναι πολύ επαγγελματίες και αυτό και τα λοιπά. Και θα βρεθούν άλλες 2-3 ομάδες να πούνε, όπα, ωραίος. Μακάρι να έρθει στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Για το δικό του το καλό, γιατί ο ΠΑΟΚ θα βρει άλλον. Να μην υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Εντάξει, θα βρούμε άλλον. Θα κάνουμε κι εμείς όπως ο Ολυμπιακός τον Ταϊρή Έλληνα. Δεν μπορούμε. Όχι, είναι η απάντηση. Μόνο ο Κόκαπ. Ο Κόκαπ, ο Τεξανός. Αυτό έχει μεγάλη επιτυχία, φίλε. Σου ξέτρελό. Βασίλης Θρακιώτης Χάνης Λάδια. Βάλ το εκεί να δούμε. Θα το κρίνω εγώ, γιατί είσαι από μουσική. Ο Γιάννης. Όχι τώρα. Μην το κρίνω πρώτα. Καλησπέρα, Λούθη. Σέρκιο, αν μπορείς να βάλει το link από την εκπομπή σου εδώ αμέσως μετά τον αγώνα στις 19.05 του 24. Πού να το. Υπάρχει εκπομπή στο on demand. city106.gr. Υπάρχει. Θα δούμε. Θα βάλω τον Δημήτρη, αν και πνίγεται σήμερα. Είναι η αλήθεια. Το Ντεμπόσο ο Βασίλης, ο Γιάννης δεν μπορεί να θίξει ο εθνικότης, αλλά αν δεν έπαιρνες Λουκουμά χοντρική από τον κατάλληλο, θα έπαιρνες αυτό που σου αξίζει. Τις τελευταίες εξελίξεις δεν τις έχω παρακολουθήσει. Τι να πω, ρε παιδιά, με τους Λουκουμάδες. Ωραίος πάντως ο Λουκουμάς. Αν μη τι άλλο. Καλησπέρα, Στέργιο μας ο Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασίλη. Μαρία, μία μαφία είναι αυτή τη Θεσσαλία. Όπα, τα μέρη σου. Κάνω μια χειρονομία, δεν τη βλέπετε. Γιολάντα Σάιμον. Και Νταβέλης που μου θέλει και αναδιάρθρωση. Αυτό το κολλητάρι της Ντόρας είναι κολλητός όντως. Έτσι λέγεται, ο Νταβέλης. Γιατί σφίγγεις τα χείλη και. Θες να σου δώσω ένα μισάωρο κάποια στιγμή να βγάλεις τα εσόψυχα για την ΑΕΛ. Που έκανε το εργαστήριο, ναι, για μάσκες, ναι, μάσκες, αλλό, ναι. Αυτό τρομάει και μιλάει. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω, Μαρία, όλα αν τα ήξερα και. Θα τα έλεγα και εγώ, δεν έχω κανένα θέμα. Και τελευταίο μήνυμα, τα πρόλαβα όλα και μπράβο μου. Ο Σαράντης από τη Χεβρώνα, κρίμα για το Βόλι, νομίζω τους έχουμε. Τώρα για Κυριακή, νομίζω πως οι λέξεις που θα ακούγονται πιο πολύ μέχρι τότε είναι λες να σπάσει ο διάολος στο ποδάρι. Δεν ξέρω τι θα σπάσει, ποιος θα σπάσει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το διπλό. Ας γίνει στη Φιλαδέλφεια ό,τι θέλει. Στο σενάριο αυτό, δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Okay. Με νίκη επί της ΑΕΚ η τελευταία αγωνιστική θα έχει νόημα. Ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ. Άρα και να κερδίσει το Παναθηναϊκό, αυτό εννοώ. Ό,τι και να κάνει. Άρα λοιπόν το προαπαιτούμενο και το σημαντικό είναι να κερδίσει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και ο Ανακαίνιση 4 από το νησί, ο Θάνος μας στέλνει την καλησπέρα του. Και ο Γιώργος απαντάει στον Απόστολο ότι ξέρει τον Βασίλη Θρακιώτη, που μάλλον είναι από τη Θράκη. Αν. Αποδικοποιώ κατά το επίθετο, γιατί και ο Γιώργος είναι από τη Θράκη, οριστιάδο νομίζω, άρα μάλλον είναι από τη Θράκη ο Θρακιώτης. Άρα ο Ξανθιώτης θα την Ξάνθη. Μάλλον. Ποιος άλλος? Ο Πάριος θα την πάρω. Οκ. Δεν έχουμε κανένα τραγουδιστή Μπάμπη Σεραίος, ας πούμε. Δεν. Εμείς πάμε κάνουμε άλλα. Δεν. Αυτά λοιπόν με τα μηνύματα. Θα πάμε στο διάλειμμα να πιάσουμε τα θέματα του μεγάλου ΠΑΟΚ. Ό,τι σας απασχολεί. Αν κάποιος από τους λουκουμάδες έχει μια καλύτερη εικόνα να μας διαφωτίσει, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Εντάξει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
2: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Έμεινες από μπαταρία? Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24 ώρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και εμπιστεύεσαι, τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
3: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
4: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
5: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
6: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.

Εδώ μας επιστρέψαμε, City ακούτε, δεύτερο δεκάλεπτο με όρσες μπάσκετ. Να μας καταλαβαίνουν κάποιοι φίλοι συνάδελφοι που μάθαν τον μπάσκετ τώρα, κατάλαβες είναι πιο... θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Ευχαριστώ τον Ηλίκη Μητετζίδη που επικοινώνησε μαζί μου τώρα στο διάλειμμα. Τον ακούτε 8 με 10 με τον Δημήτρη Περίδη στη Βαριά Φανέλα και μου εξήγησε πολύ στα γρήγορα και τη μαφία του Λουκουμά. Πολύ χρήμα, μου λέει ο Ηλίας. Άπειρο χρήμα σε σχέση με άλλους δουλειές καλοκαιρινές. Βέβαια, κούραση, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ δεν μπορείς να την κάνεις. Με στην άμμο αυτό, είσαι και λίγο παιδί ευαίσθητο. Και από πού θα παίρνεις υποχρεώνουν. Και φυσικά, πες ότι εγώ έχω φίλο, ξέρω εγώ, τον Αβγενάκη. Κάποιον υπουργό που έχει τα μέσα και τα έξω. Και μου βγάζει μια άδεια λουκουματζή. Δεν μπορώ να πάω σε παραλία θέλω. Α, εδώ ωραία, είναι την πέσω. Μάλλον θα μου την πέσουν εμένα. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα, θα το παρακολουθούμε γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πριν πάμε στα δικά μας, δεν μπορώ να μην το πω. Έκανε δηλώσεις η Μαρίνα Σταυράκη. Θα πείτε ποια είναι αυτή. Είναι η Πατούλενα. Εντάξει. Απαντά στις φήμες περί γάμου με τον Μπουλέντο Σκαν, τον Τούρκο τον επιχειρηματία. Πραγματικά ξέχασα το ταξίδι, είπε η Πατούλενα. Και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί σε πολλά επίπεδα. Τι θα κάνεις ρε εσύ, Πατούλενα, τραγουδίστρα θα γίνεις ηθοποιός, δηλαδή, καλά μπορεί να κάνει business. Τώρα τη βλέπω διαφορετικά την Τουρκία. Πριν δεν την έβλεπες. Θα μπορούσα να μείνω εκεί, μας το κάνεις αυτό. Μείνεις εκεί, σε χάσουμε. Στην Τουρκία μας βλέπουν με θαυμασμό τις Ελληνίδες. Κολακεύτηκα ιδιαίτερα. Καλά, είσαι και παρουσία. Εντάξει, κούρα. Δεν θυμάμαι το αντίστοιχο του. Καριάτιδα. Κούρος και καριάτιδα. Κολακεύτηκα ιδιαίτερα. Τους Έλληνες πώς μας βλέπουν. Έχουν σεβαστεί. Με τον Μπουλέν χτίζουμε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Πολύ ουσιαστική. Μια σχέση ψυχικής σύνδεσης. Όταν τα ακούς αυτά. Και αλληλοϋποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Στο κινητό του. Ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή, στο κινητό του από Μέρλιν Μονρό που με είχε.

αποτελούν έμπνευση από την έλλειψη και την απόσταση. Καλά, αυτά τα έχουν πει εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, ή εξαποστάσεως. Και εξήμερα δεν ξέρεις αυτό. Κάνω κάτι χειρονομίες στον Δημήτρη, δεν μπορεί να ζητείτε. Μου έχει λείψει πάρα πολύ από χθες. Εντάξει, λέει, ωραίος ο Κουτουλάι, πώς λέγεται. Οι Ανατολίτες μπορούν να κάνουν τη γυναίκα να νιώθει σουλτάνα, βασίλισσα. Προχωράμε βήμα-βήμα, προχωράμε μαζί. Δεν υπάρχει βιασύνη. Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη. Κρατήστε την πατούλενα Μέρλιν Μονρόε. Έχει θέμα με την όραση, δεν ξέρω. Είναι ερωτευμένη. Μακάρι τα παιδιά να ζήσουν, να ευτυχήσουν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έτσι για τους νέους γονείς, η υπενθύμηση, η παύλα είδηση, η πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ για τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να είναι η Generation 100 συνεχίζεται και το Μάιο. Εμείς κάναμε, προλάβαμε. Εντάξει, ο αδερφός μου, οπότε έχουμε το ΠΑΟΞΑΚΙ, άρχισε τα δικά μας, γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Για όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν τον Μάιο, τους κάνουμε δώρο το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι. Μπαίνει στη σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει και φόρμα, αυτό, πιστοποιητικό, πλέον όλα εύκολα με τον GOV. Εντάξει. Και σας έρχεται σπίτι το πρώτο ασπρόμαυρο φορμάκι για το καμάρι σας. Εντάξει, πάω κολέ. Το Μάιο συνεχίζουμε να γιορτάζουμε μαζί. Ωραία πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τώρα που λέμε για φορμάκια, περιμένουμε και τη μαύρη τη φανέλα κάποια στιγμή. Καλό θα είναι να τη δούμε, γιατί εμένα, παιδιά, η άσπρη δεν μου άρεσε. Καλά, δεν τη βλέπω και μου γυρνάει το μάτι. Δεν. Οκ, okay, συλλεκτική αυτά, αλλά δεν. Νομίζω ότι η μαύρη θα είναι καλύτερη. Έτσι νομίζω εγώ και περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έπρεπε ήδη να έχει βγει ή όχι. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε.

Σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ περνούσε και τους Ζουσιμάδες και κατακτούσε αίτητο το πρωτάθλημα του 18-19. 30η αγωνιστική τότε πρωτάθλημα χωρίς play-off. Ευτυχώς για τους άλλους που γλιτώσανε μερικές ήττες ακόμα. 24 νίκες, 6 ισοπαλίες, καμία ήττα για το μεγάλο, ΠΑΟΚ. Ψέματα. 26-4-0. Δικό μου το λάθος. 4 ισοπαλίες σε 30 μάτς, όλα τα υπόλοιπα. Νίκες 2-0 ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Τσούμπα Ακπομ, τον αγαπάμε. Και ο Γευγέν Σάκο, που τον αγαπάμε ακόμα και τώρα, παρότι μετά πήγε στην ΑΕΚ και έβγαινε πίσω από το κλέφτικο, το κλεμμένο. Το τελικό 0-2. Αυτό που μου έχει μείνει να σου πω περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι, αφέγοντας από τους Ζουσιμάδες. Το Κλάους να φεύγει αμίλητος. Τότε ήταν στον Μπας Γιάννενα ο Κλάους. Okay. Την ώρα δηλαδή που πανηγύριζαν του ΠΑΟ και οι παίκτες αυτό, εντάξει, όχι κάτι το αμάν, γιατί τα μεγάλα πανηγύρια είχαν γίνει, είχαν προηγηθεί. Ο Κλάους δεν συμμετείχε και δεν μπορούσε να συμμετέχει ως παίκτης του Πας Γιάννενα. Θεωρώ ότι ο Κλάους ακόμα και τώρα θα μπορούσε, καλά τώρα θα έχει σταματήσει, αλλά μέχρι και πέρσι, πρόπερσι θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ, εντάξει. Τον αγαπάμε και τον Κλάους, δεν το συζητάμε, πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.

Ξεκινάει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι της Κυριακής και τα δύο μάτς την ίδια ώρα. Άρα θα έχουμε τα μάτια μας και, και στην Φιλαδέλφια, αλλά κυρίως προφανώς στο Καραϊσκάκη. Είπαμε προέχει ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη και βλέπουμε αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την ΑΕΚ. Καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό αν κερδίσει. Δεν είναι δεδομένα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο να το κερδίσει το ματς ΑΕΚ, καθόλου απίθανο, να κάτσει στο χ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και θα έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ από την Κυριακή που μας έρχεται. Ελπίζουμε σε άλλο σενάριο, ένα διπλό του ΠΑΟΚ, ιδανικά ένα χ2 του Παναθηναϊκού, αλλά και άσο είπαμε τη ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα, θα έχει ενδιαφέρον την τελευταία αγωνιστική. 7.30 Κυριακή ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κυριακή επίσης πολύ ενδιαφέρον. Άρης Όφησης 5. Αν έχετε δουλειές εκεί στην περιοχή, μην πάτε, θα έχει πολύ μεγάλο συνωστισμό. Στο Κλεάνης Βικελίδης και Βόλος Λεβαδιακός. Γκολ και over 9.5 μπορεί να παίξω. Αυτή τη φορά και να το κάνω όντως. Το Σάββατο έχει ψωμάκι. Πασεραϊκός Κηφισιάς στις 4. Ασάρα. ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ Ασοχή.

θέλω να πιστεύω. Και Ατρόμητος Πανετολικός, έχει σφίξει λίγο Πανετολικός. Καλό θα είναι να μείνει, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τα παϊδάκια εκεί στην αγαπημένη μας ταβέρνα. Προφανώς έξω ο Ντεσπότοφ που έκανε και επέμβαση, να το ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Θεωρώ πως πρέπει να ανοίξει κουβέντα για τον Ντεσπότοφ, μιας που τον αναφέρω. Ιδανικά θα έπρεπε να ανοίξει και πέρσι ίσως, αλλά μην ξαναγυρνάμε στα παλιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει παραπάνω ο Ντεσπότοφ. Προφανώς να γίνει καλά, να μην τον αφήσει κανένα κουσούριο τραυματισμός. Μια χαρά να επιστρέψει, να είναι γερός. Δεν ξέρω, δεν έχει κολλήσει ποτέ. Και δεν μπόρεσε ποτέ να κερδίσει τον ανταγωνισμό με τον Αντρί για ένα. Έχει δώσει κάποια πολύ καλά παιχνίδια, αλλά φέτος τίποτα. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ουσιαστικά ο Χατσίδης έχει δώσει πολύ περισσότερη βοήθεια στην ομάδα από ότι ο Κύριλο ο Ντεσπότοφ. Περαστικά του και πάλι θα λείπει φυσικά και ο Καμαρά, θα λείπει και ο Γιακουμάκης, θα λείπει και ο Λόβρεν. Νομίζω πως ο Χατσίδης θα είναι στην αποστολή και μακάρι να είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει λύσεις μέσω επιθετικά και ο Χατσίδης είναι κατ' εμέ η πιο αξιόπιστη πίσω από τους τρεις και μπροστά από Πέλκα Ιβανούσετ. Είμαι ευγνώμων στον καθηγητή Νίκ Φαντάικ και την ομάδα του υπηρεσίας στον Ντεσπότοφ, έγραψε, για τη φροντίδα, τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό τους. Πραγματικά το εκτιμώ. Και μια ωραία φωτογραφία με τον Ολλανδό γιατρό, ωραίος Ολλανδός γιατρός, μπλε γυαλί. Μπλε γυαλί, τώρα μαλλί ξανθό τα βάφη, είναι φυσικά, δεν ξέρω, γιατί και οι Ολλανδοί καμιά φορά ξέρεις, το έχουν και φυσικό, αλλά εντάξει, δεν μας νοιάζει γι' αυτό. Ο άνθρωπος έκανε καλή δουλειά, ταχεία ανάρρωση στον Κύριλ του Ντεσπότοφ.

Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο Ματέι Λουτσέσκου, ο γιος του Ρασβάν Λουτσέσκου και εγγονός του Μιρτσέα. Είπε αρκετά για τον Μιρτσέα και το πόσο ήθελε να είναι επιδραστικός όχι μόνο στο χορτάρι αλλά και εκτός αγωνιστικών χώρων με τους ποδοσφαιριστές του. Ήταν μια πατρική φιγούρα, πέρα από ευληματική, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Δεν απολάμβανε τις νίκες όσα θα έπρεπε, είπε ο Ματέι για τον Μιρτσέα, γεγονός που ισχύει και για τον πατέρα μου. Αλλά και με πολλούς από εμάς είμαστε διαρκώς προσανατολισμένοι στο επόμενο βήμα, στο επόμενο επίτευγμα και κάπως έτσι χάνουμε τη στιγμή, χάνουμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τι έχουμε ήδη πετύχει, είπε ο γιος Λουτσέσκου για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι αυτό λίγο παρενθετικά.

Να μην το ξεχάσω, την Κυριακή που μας έρχεται, 10 Μαΐου, θα γίνει μια πορεία στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου. Θα το αναφέρουμε και με λεπτομέρειες, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κάποιον άνθρωπο. Θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι με αφετερία το γήπεδο της Τούμπας και θα τερματίσει πορεία μπροστά από το μνημείο του Νάσου στην οδό Αγίου Δημητρίου, εκεί που ορισμένοι άνανδροι του έστησαν δολοφονική ενέδρα, και στην προσπάθεια του να ξεφύγει ο Νάσος πήγε να περάσει στο δρόμο κάθετα την Αγίου Δημητρίου, το χτύπησε αυτοκίνητο. Το πέρα από τα όρια θα ξεκινήσει με την πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων, είπαμε, ώρα έναρξης 1, με αφετηρία το γήπεδο της Τούμπας και τερματισμό μπροστά από το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Κατόπιν, μετά τη σύντομη στάση για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου, από το ίδιο σημείο θα δοθεί η εκκίνηση του δρόμου υγείας και φιλίας 3 χιλιόμετρων, ώρα έναρξης 2. Στην πορεία μπορώ. Το έχω. Στου δρόμου υγείας και φιλίας 3 χιλιόμετρων δεν μπορώ. Έχω κάτι δουλειά εκείνη την ώρα. Όχι, δεν έχω φυσική κατάσταση. Εντάξει, τα 3 χιλιόμετρα για πλάκα. Στον οποίο οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία τρέχοντας ή περπατώντας. Περνώντας διαδικτυακά από τους οδούς Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Κύρου, Διογένους και Μικράς Ασίας για να καταλήξουν στο σημείο τερματισμού μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για όλους, χωρίς να απαιτείται χρηματικό αντίτιμο ή εγγραφή. Άρα δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Απλά να πάτε την Κυριακή η ώρα 1 στο γήπεδο της Τούμπας. Μια νομίζω πάρα πολύ έτσι ωραία δράση για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου, που πραγματικά δεν νομίζω να τον έχει ξεχάσει κανένας από την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

για την ομάδα Βόλεϊ αργότερα. Είδα το παιχνίδι από το δεύτερο σετ και μετά είχαμε και εκπομπή. Μετά ναι, το είδα, αλλά δεν θέλω να πω σε ανάλυση. Θα μας τα πει ο Δημήτρης. Και η ομάδα μπάσκετ προετοιμάζεται χωρίς κάποιο πρόβλημα για τον αυριανό αγώνα με το Περιστέρι στις 7. Νομίζω το κλειστό λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστέριου. Δεν παίζει κανένας άλλος στο μεταξύ. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί έπαιξε ο ΠΑΟΚ Σάββατο μετά το μάτς τελικό με την Μπιλμπάο. Εννοείται ότι μην παίξει κανένα μάτσο Ολυμπιακός και αυτά. Καλέ, τα παιδιά κουραστούν. Ευρωλίγκα, Devotion. Μην παίξει και η ΑΕΚ που παίζει σε κανένα 50 μέρες Final Four. Εντάξει, καθισό. Ο ΠΑΟΚ ας παίξει. Εντάξει, έπαιξε και αυτό τελικό τώρα. Σιγά, είπε ο Εσάκε. Θα το ξαναπώ. Γιατί όλη η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Πιθανοί και απίθανοι έχουν δει τώρα ψωμί. Σου λέει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Βλέπει όνομα και πατάει κλικ αυτόματα, με το μυαλό. Ούτε καν πατάει το ποντίκι. Είναι εξίσου σημαντικό να σπάσει όλο αυτό το τεράστιο απόστημα που υπάρχει πάνω από το ελληνικό μπάσκετ. Μάλλον είναι ένα τεράστιο απόστημα και μέσα είναι το ελληνικό μπάσκετ. Μικρό. Δεν είναι. Ναι. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει σύγκρουση, θέλει γερό στομάχι από τον κύριο Μιστακίδη και τον κύριο Βεζριτζή μέχρι όλους όσους θα έχουν μικρό ή μεγάλο ρόλο στον ΠΑΟΚ. Προφανώς θέλει καλή ομάδα, δεν το συζητάμε, αλλά θα δούμε πράγματα και θαύματα όταν ο ΠΑΟΚ αρχίσει και μεγαλώνει. Όπως είδαμε και στα χρόνια που ακολούθησαν του αγροτικού του Ιβάν Σαββίδη, όταν άρχισε ο ΠΑΟΚ να δυναμώνει, είδαμε πράγματα και θαύματα. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, φτιάχνεις ομάδα και μετά αναγκάζεις το σύστημα να ξεφτυλιστεί για να σε κερδίσει. Γιατί δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπροστά στα ζόρια, okay, να χάσουν τη μαρμίτα, να γίνει μια, έτσι, ένας συνασπισμός. Α, και τώρα που λέω μαρμίτα, γιατί είχα και πολλά μηνύματα. Παιδιά, δεν βλέπω τέτοιες εκπομπές γενικότερα, όχι τη συγκεκριμένη. Κάπου νομίζω είναι κι άλλες με αυτό το όνομα, okay, γενικότερα. Ούτε βλέπω. Πώς να το πω έτσι, κομψά. Ούτε βλέπω και με ενθουσιάζουν διαφωνίες που εγώ θεωρώ ότι είναι στημένες. Okay, γιατί αν κάποιος ξεφύγει, ο παρουσιαστής μπορεί να το βάλει στη θέση του. Το μεν και το δε. Να πούμε, παιδιά, εντάξει, έλα, όπα. Εντάξει. Όταν το αφήνει ο παρουσιαστής και το αφήνει και το αφήνει και το αφήνει και το αφήνει, ψάχνουν κορόιδα να πούνε αυτό, όχρε φίλε. Δηλαδή, να πραγματικά τι είπε και ο άλλος ο Γκάνταλφ, να τι είπε και ο Λάζαρος, όχι του Παλιάς Διαθήκης, Κανφόρθ, βγήκε και αναστήθηκε. Εντάξει, πραγματικά δεν με συγκινούν όλα αυτά. Εντάξει, και είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τέτοιο content. Okay. Έλεγε παλιά συνάδελφό μου σε έναν άλλο συνάδελφο που γράφανε ψημί στα χρόνια της εφημερίδας. Ρε εσύ, Μπάμπη, εκεί που κάνουμε εκπομπή στο τάδε κανάλι το τοπικό, να σου πετάξω ένα ποτήρι νερό, να μας βγάλει ο Θέμος, να γίνουμε γνωστοί, έλεγε ο άλλος. Να σου πετάξω εγώ νερό. Πολύ σωστός ο δεύτερος. Λέει γιατί ρε φίλε, το φάω εγώ το νερό. Εντάξει, δεν βρήκαν ποτέ ποιος θα πετάξει το νερό και δεν βγήκαν ποτέ στο Θέμο Αναστασιάδη. Την αγάπη μου και στους δύο, έχουν καταλάβει ποιοι είναι, τους αγαπώ και τους δύο ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν, παιδιά, δεν με συγκινεί όλο αυτό. Ούτε ο άλλος που αλήφει μέλη στην Κασίδα ή Καπαλού, δεν ξέρω. Ούτε ένας που άλλος βγαίνει με τρύπια φόρμα, ούτε τα μπινελίκια τα επιτηδευμένα, ούτε ακαλέ και αυτό. Εντάξει, γιατί αν αυτό έγινε στα σοβαρά το χθεσινό, το προχθεσινό, είναι πολύ μεγάλη η επιδραστικότητα του Βέγκα Βέγκα στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, αν ας πούμε, λέμε τώρα που εγώ ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι αυτό έγινε αυθόρμητα. Okay. Να σας κάνω εγώ, αν θέλετε, σενάριο με κανένα Σταύρο και Δημήτρη στην εκπομπή. Ου, το έχω κιόλας. Θεωρώ λοιπόν ότι έγινε επιτηδευμένο, ήταν ένα στημένο γεγονός, γιατί αν έγινε πραγματικά. Δεν είπε κάτι ο Λάζαρος, ας πούμε. Είδε ότι κάποια κιλά παραπάνω. Ο άλλος θύχτηκε. Δηλαδή, λες, ο αδερφός του Γιώβιτς, πώς λέγεται, δεν θα είχε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, είναι η εποχή, φίλε, που πραγματικά πολλοί κόσμος θέλει το καραγκιοζλίκι. Και άλλοι το κυνηγάνε. Και μερικοί που νομίζετε ότι είναι βλάκες, τώρα αναφέρομαι σε ποιο της πόλης, που λένε, α, τις βλάκες γιατί κάνουνε. Μάντεψε ότι αυτοί δεν είναι βλάκες, μάντεψε ποιος είναι. Δηλαδή έχουν καταλάβει ότι τη βλακεία πουλάνε, κάνουνε ό,τι καραγκιοζλίκι θέλεις να κάνουνε και τα λοιπά και κονομάνε και εσείς γελάτε. Α, τι ωραία, είδες τι είπα. Αυτά είχα να πω το μάθημα το σημερινό. Κάτσε να κλείσω και το κείμενο για την Πατούλινα, γιατί με αποσπάτη την προσοχή. Θέλω να το ξαναδιαβάσω πραγματικά. 2-3 μηνύματα.
Ωραίο μήνυμα πάντα, όπως στέλνει ο Αθανάσιος. Λείπει διάκριση, λείπει η εδός, η ντροπή δηλαδή. Οι ενοχές τους κάνουν αδιάκριτους, η ανάμνηση, η διαδικία δεν τρυφήσει τους, τους κυνηγά. Θέλουν να σβήσουν γεγονότα, θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε, γίνονται γελοί στην προσπάθειά τους να συγκρίνουν καιρούς και συνθήκες. Αγνήσιοι απόγονοι του Μακιαβέλη πιστεύουν στην επιβολή τους στα τεκτενόμενα με τη δύναμη που τους παρέχει η εξουσία. Η λογική και η φρονιμάδα χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Τέλος πάντων, σαν πολύ ασχολήθηκα με τους γαβρό από τέτοιους συναδέρφους σου, ας όψετε το τσίπουρο, μια ζωή ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον αγαπάω, τα μηνύματα του είναι εκπληκτικά. Πότε θα αρχίσουν, λέει, ρωτάει ο Μάκης, οι κληρώσεις για ροδάκινα. Λευκόσαρκα όμως, όχι τσίπικα. Το τι θα δώσουμε, Μάκη, θα το αποφασίσουμε εμείς. Θέλουμε να είναι λευκόσαρκα. Ποια είναι τα λευκόσαρκα? Καλά, αυτά που έχουν λευκή σάρκα θα πει κάποιος. Θέλουμε, ξέρω εγώ, μαύρη σάρκα, υπάρχουνε. Θα υπάρχουν, πλέον τα κάνουν όλα. Ο Γιάννης, ο Μακεδόνας, ο Μενιδιάτης, το Μενίδη, μάλλον. Μάλλον. Ο άλλος βαριάς φανέλας, ο Δημήτρης. Η ομάδα Βόλη κάνει τεράστια προσπάθεια. Είναι το ρόστερ πολύ μικρότερο σε βάθος σε σχέση με το Παναθηναϊκό. Παίζουμε τους τελικούς χωρίς τον Ούρος. Αντί λοιπόν να μιλάτε για αυτοκτονίες, που δεν υπάρχει καμιά αυτοκτονία, χθες ελάτε όλοι να πάμε το Σάββατο να κάνουμε το 2-2, το 2-2, sorry, και μετά και με Ούρος όλα για όλα μέσα στο σπίτι τους. Μπορούμε, πιστέψτε το. Δημήτρης, γνώσης του Βόλεϊ, εντάξει. Και με τον Ηλία το αγαπάνε ιδιαίτερα το τμήμα και καλά κάνουν. Ο Χρήστος, αυτός το σκάν, μήπως είναι αυτός που, από τον Μπάφαλο στα δημοσιογραφικά. Αν ναι, τότε δικαιολογείται ότι τη βλέπει σαν Μέρλιν Μονρόε. Τη βλέπει με άλλα μάτια την Τουρκία, γιατί μάλλον τη βοήθησε να τη πει. Ρε Ηλία. Ντροπή λίγο, βρε, λίγο σέβαση, βρε. Ο Χριστόφ. Ρε εσύ είδα τον Άγιο Γιώργιο στο Νέο Σούλι, νομίζω ότι να σκοτώνει το δράκο, έκλαψα τα γέλια. Όταν σας τα έλεγα εγώ. Όχι τώρα που έχουμε εκπομπή και πολύ περισσότερο αν οδηγάτε. Εντάξει, μην πάρετε το κινητό σας, δεν το συστήνουμε. Αν δουλεύετε εκείνη η δουλειά λίγο γιόλο και λείπει και τα αφεντικό, πατήστε το. Okay. Γράψτε δράκος Νέο Σούλι, Αγιώργης. Πραγματικά είναι, πώς λέει και ένας φίλος μου, συνάδελφος, φίλος μου δεν είναι. Έπος. Βίντεο έπος από τον Τάισον. Έπος. Η Ρεάλ κέρδισε την Μπάγκερ. Έπος. Ο Λουτσέσκου σήκωσε τα χέρια. Έπος. Ο Πάο κέρδισε τον Ολυμπιακό. Έπος. Τι θλίψη, ρε φίλε, σε αυτή την πόλη. Τι θλίψη, ρε φίλε. Κουτσί στραβή, δημοσιογράφοι όλοι. Έπος. Άμα κάνεις ένα γραμματισμό, ξέρεις, τα πιάνεις. Σε αυτά πρώτος είσαι. Ο Γιώργος πρωτάθλημα φέτος ο Πάοκ. Μακάρι είχα κάποιες αμφιβολίες, αλλά πλέον όλα τα σημάδια. Ωραίο τραγούδι και κοίτα τα σημάδια, μην το βάλεις, Μάκης Θεοδωρόπουλος. Ακόμα και ο χαμένος τελικός κυπέλλου με επαρχιακή ομάδα μου δείχνουν πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Απαντάει ο Χρήστος στον Γιώργο κάτι. Και ο Τριαντάφυλλος, εγώ πάντως πήρα παϊδάκια χοιρινά με πατάτες φούρνου, σε ακούω και χλαπακιάζω. Δεν θες να σου απαντήσω όπως θα μπορούσα. Θα σου πω καλή σου όρεξη, Τριαντάφυλλε. Παιδιά, εμείς αυτήν την ώρα δεν μπορούμε να φάμε. Εντάξει, αν είχαμε τηλεοπτική εκπομπή προκειμένου να κάνουμε κανένα καραγκιοζλίκι. Μπορούσαμε εδώ να έχουμε και εμείς και μια πανσέτα, να μαλώνω με τον Δημήτρη, να τον πετάω μια πανσέτα στο πρόσωπο. Εντάξει, και μετά, αχ, καλέ, είδατε, θα λέγανε, ο άλλος πέταξε την πανσέτα, ρε, σώπα, ρε. Για, εντάξει, όχι. Καλή όρεξη σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα φάμε μακαρόνια σήμερα, ωραία, μετά τις 4. Καλή όρεξη σε όλο τον κόσμο.

Και θα κλείσω με μια ακόμα σημαντική είδηση, όπως όλες αυτές που αναφέρουμε στη Βουλή Επίθεση. Ένας άνθρωπος που εγώ εκτιμάω πάρα πολύ. Ο Νίκος Κοκλώνης. Τι ωραία, Νίκο. Νομίζω στο Open είναι και ο Νίκος. Έχει μαζευτεί. Πώς το λέγει η άλλη, σε ένα βιντεάκι του Λούπεν, την βάζουν συχνά. Έχουν μαζευτεί όλοι οι ακαδημαϊκοί εδώ, βλέπω. Δεν το θυμάσαι. Ένας ακόμα ακαδημαϊκός, Νίκος Κοκλώνης, Κοκλώναρος. Ωραίος αυτό, αφεντικό παλιά, πολύ έτσι δίκαιο κτλ. Μίλησε με την Κατερίνα Καινούριου. Σώπαρε. Τι είπανε. Τι είπαν, για να κάτσε λίγο. Τι είπανε, ρε παιδιά. Βαριέμαι, επειδή είναι και μεγάλο το κείμενο. Μπράβο στον συνάδελφο. Μιλάμε με μηνύματα, είπε ο Κοκλώναρος. Ο Βασίλης Κοντζεδάκης, που είναι ο συντάκτης, έχει γράψει 8.000 λέξεις για αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, ότι μιλάει ο Κοκλώνης με την Κατερίνα την Καινούργιο. Αυτά λοιπόν είναι 3 η ώρα ακριβώς, just. Πάμε στο διάλειμμα, να έχουμε και τον Μάνο, να πάμε στη δεύτερη ώρα.

0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.
1: Γεια σου, Τζάκι.
2: Γεια σου, Κουτσουράκι.
1: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
2: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
1: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
3: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
4: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
6: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
7: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
6: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
8: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: Ρε φίλε, αυτό αν το είχαμε στείλει στην Eurovision, μια και τώρα σιγά σιγά, σε κανένα μήνα, πότε είναι, εκεί πάει ο, πώς λέγεται, ο Φέρτο, πες το να, ο Ακύλας, έχει πάει κανένα μήνα πριν. Αυτό θα πληρώνει. Η ΕΡΤ, δηλαδή εσύ. Μη γελάς, βρε. Αν είχαμε στείλει αυτό του Χάρη Κλίν, φίλε, τίποτα. Οι άλλοι θα αποσύρονταν. Μιλάμε τώρα για τραγούδι έπος, που θα έλεγε και συνάδελφος Μάνο. Έπος. Έπος.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα που ακούμε τώρα, δηλαδή. Τι ήταν αυτό.
0: Δεν άκουσα λίγο το Μάνο, έκανε ένα κενό αέρο στο το ακουστικό.
1: Τι κακό ήταν αυτό που ακούσα.
0: Άσερε Μάνο. Άκουσες άκου τον Ακύλα εσύ και άκου τον.
1: Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τραγουδάκι.
0: Δεν πειράζει. Άκουσε τον σαδιστή και τον εκπορθητή, κάτι ράπερ τράπερ. Δεν πειράζει.
1: Άστοσα. Να τραγουδάει ποντιακά σε πόπο ρυθμό.
0: Άστο άλλου. Για να κλείσω το κομμάτι που έλεγα Μάνο πριν σε βάλουμε στην παρέα. Δεν πήγε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή μια παρατήρηση του διαιτητή την έχει. Έψαξα λίγο από διαστροφή να δω τον συνάδελφο που έχει τη λέξη έπος ψωμοτήρι πραγματικά. Διαβάζω έπος στον αδύναμο Κρίκο. Λοιπόν, έπος σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ αυτό. Έπος ο Μακεδονικός ανακοίνωσε τον Καρέτσα. Η αντίδραση έπος. Η ΦΥΜΠΑ υποκλίθηκε στο λαό του ΠΑΟΚ με βίντεο έπος. Έχει κολλήσει λίγο το μυαλό. Εντάξει, με το έπος. Αυτά. Και πολλά άλλα, δηλαδή όρεξη συντάκτη να ψάχνετε γύρω στα 20.000 κείμενα του ίδιου συντάκτη με τη λέξη έπος. Τι γίνεται, Μάνο?
1: Ο ίδιος όλα αυτά.
0: Ναι, ρε, έπος. Ο ίδιος. Και όπως λέει και ο φίλος ο TH, έπος. Κάει και σπανακόπεται στην ανάληψη. Είναι και η γειτονιά μου, να πράξει μια φωτιά. Ο ίδιος, ναι, το έπος το έχουν ψωμοτήρι. Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει. Καλά τα πράγματα. Κάπως.
0: Ναι. Συμπροβληματίζει κάτι, αν το λύσουμε.
1: Δεν προβληματίζει, εντάξει, να μείνει άγχος για το Μάρτο Καραϊσκάκης. Υπάρχει.
0: Από σήμερα κάτσε, ρε Σιμάν. Τρίτη.
1: Εννοείται.
0: Από σήμερα.
1: Δεν ξέρει πώς θα εμφανιστεί η ομάδα.
0: Ναι.
1: Έκανε μια εμφάνιση μέτρια, εγώ θα πω, ο ΠΑΟΚ και έκανε 3-1. Δεν θα πω ότι ο ΠΑΟΚ έθελξε, ήταν συγκλονιστικός.
0: Συνολικά μέτρια, αλλά από το 55 και μετά είναι εμφάνιση έπος.
1: Θα το πάει την εκπομπή με το έπος.
0: Έπος. Sorry, λίγο μια, διαβάζω μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε στα 62 του μόλις χρόνια ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Εμβληματικός στην εποχή του. Πορτορίκο. Τώρα, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Σε πολύ μικρός. Στα Πορτορίκο, ναι, Πορτορικανός, σε ηλικία 62 ετών, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Κρίμα. Για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και στον ΠΑΟΚ εννοείται, και στον Άρη, νομίζω και στο NBA. Κάτσε λίγο, Χωσέ Πικουλίν, και πάμε παρακάτω. Ορτίθ. Λοιπόν. Σαραγώσα, Γιούτα Τζαζ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα, Μάλαγα, Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας, Ηράκλειο, Άρης, και κάποιες άλλες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, που μάλλον ναι, είχε υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, αλλά βρέθηκε ντοπαρισμένος, τιμωρήθηκε αρχικά με διαιτή αποκλεισμό, δικαιώθηκε από το ΑΣΕΑΔ, αλλά δεν επέστρεψε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει πάντως φωτογραφίες και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ποτέ μετά τα σπρώμαυρα. Αυτά για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Πολύ ωραίος παίκτης, με ωραίο στυλ και δυνατός και ωραίος. Τι λέγαμε, Μάνο?
1: Για το Καραϊσκάκης λέγαμε, για την εμφάνιση. Ναι.
0: Έπος ήταν μετά το πάτσο του 55 και μετά.
1: Έπος.
0: Η εμφάνιση. Τώρα βλέπω και στην Κοσμοτέ τα στιγμιότυπα. Ο ΜΕΙΤΕ κλείνεται, ρε ΣΥΜΕΙΤΕ. Ευτυχώς
1: το Τζικίνιο. Το πρώτο είναι στην αρχή.
0: Ναι, ευτυχώς το Τζικίνιο έκανε πολύ κακό σουτ πάνω στον Κετζιόρα. Εγώ ξέρω τι λέω, Μάνο. Να είναι καλά όλα τα παιδιά μέχρι την Κυριακή. Γιατί αυτό είναι για τον ΠΑΟΚ το κλειδί. Το απέδειξε η ομάδα την Κυριακή, και να είναι υγιείς και να έχουν ρυθμό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Αντρίγια δεν λέω ότι έφτασε εκεί που ήταν πριν τραυματιστεί, αλλά έχει ένα διάστημα αρκετές μέρες που προπονείται μια χαρά να μην ξανατραυματιστεί ποτέ. Ήταν καθοριστικός ο Κωνσταντέλιας. Ακόμα και ο Μεϊτέ, θα πω εγώ, στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τους υπόλοιπους ανέβηκε και αυτός.
1: Πιάσαν τα παυσίπονα γι' αυτό.
0: Πιάσανε. Κούμποσε.
1: Γιατί ο Μεϊτέ συνεχίζει να παίζει με ενέσεις και παυσίπονα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλά ο
0: Μεϊτέ. Θέμα για το καλοκαίρι πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ τι ακριβώς γίνεται.
1: Χρειάζεται προφανώς θεραπείες, χρειάζεται να μην προπονηθεί.
0: Βρε, να μην προπονηθεί για ένα μήνα. Αλλά να είναι αυτό το, να είναι αυτή η λύση. Θεραπείες σε ξεκούραση. Γιατί. Ας τα δει ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν είναι και τις παρούσεις. Τις παρούσεις είναι να παίξει την Κυριακή.
1: Ναι, ότι ο Μεϊτέ δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Και επειδή τον είδε πως έβγαινε από το γήπεδο, καταλάβανε ότι ο παίκτης παραμένει στα όρια του τραυματία.
0: Θέμα μεγάλο για τη φετινή σεζόν.
1: Για να τελειώσουμε με τα ιατρικά.
0: Ναι, ναι. Σε
1: που έκανε χθες χειρουργείο, δύσκολο να καταφέρει να προπονηθεί στην προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη μία εβδομάδα την έχει ήδη καμένη στην προετοιμασία στον Δεσπότοφ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τι να πω, εκτός και να πάω και πάρει το πρωτάθλημα και πάμε να παίξουμε Αύγουστο προκριματικά.
0: Τι ωραία θα είναι.
1: Αυτό ήταν πραγματικά το όνειρο.
0: Έχουμε αφήσει και την. Το έχω χάσει και δεν έχει και νόημα τώρα.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Μήπως υπάρχει και πιθανότητα.
1: Το rebalance.
0: Για το rebalancing. Δεν ξέρω. Ας φτάσουμε εκεί και θα το δούμε και την ώρα. Εντάξει.
1: Ναι, ας γίνει το θαύμα.
0: Ας φτάσουμε εκεί. Έλεγα και νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ με νίκη και με νίκη επί της ΑΕΚ που είναι προαπαιτούμενο, δεν κάνουμε άλμα στο χρόνο. Ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, τελευταία αγωνιστική θα έχει νόημα. Άρα λοιπόν η νίκη του ΠΑΟΚ είναι το κλειδί και όχι να χάσει βαθμούς η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το 3 στα 4. Δηλαδή από την ώρα που πήγαμε πάλι σε μουτ πρωταθλήματος, θέλει 4 στα 4.
0: Ό,τι ναι.
1: Ό,τι να γίνει, 4 στα 4.
0: Ναι, εγώ το πήγα μέχρι το 2 στα 2. Και θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ και θα έχουμε άγχος για τελευταία αγωνιστική. Ναι. Απλά θα χρειάζεται διπλό του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφεια.
1: Αυτό δεν είναι απίθανο.
0: Δεν είναι απίθανο. Okay, και θα έχει πραγματικά.
1: Κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις διαμάδες.
0: Και θα υπάρχει πολύ ένταση γενικότερα και προσμονή αν γίνει αυτό το σενάριο. Δηλαδή ξεκινήσει τελευταία αγωνιστική. Και με δύο διπλά ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Mm. Αλλά το πήγαμε πάλι λίγο μακριά, αν και χρονικά 12 μέρες θα γίνει αυτή η αγωνιστική. 17 του μήνα.
1: Ναι, σε 12 μέρες
0: είναι πολύ κοντά. Άρα το κλείνουμε, το μαζεύουμε.
1: Προαπαιτούμενο είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
0: Ναι, προαπαιτούμενο είναι το διπλό του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δύσκολο, αλλά θα το πιάσουμε και τις επόμενες μέρες. Εγώ θεωρώ μόνο ότι θα έχει πολύ πίεση από την κερκίδα Ολυμπιακός. Καλά τα παραμύθια για χειρουργία και για σφαγές. Δεν ο κόσμος δεν θα πάει και θα βρίζει το Μάκη Γκαγκάτσι.
1: Όχι.
0: Δεν, το παραμυθάκι ούτε οι ίδιοι που τα πιστεύουν τα λένε, αλλά έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν ως jukebox. Έχουμε και εδώ στην πόλη μας. Jukebox.
1: Και ο κόσμος του Ολυμπιακού, μια μεγάλη μερίδα, έχει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, είναι τόσο εκπαιδευμένοι στο τι πρέπει να κάνουν. Που οκ, okay, θα αρχίσει η γκρίνια αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί ή προηγείται στο ημίχρονο. Όπως είχε γίνει και με τη Γιούχα όταν ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πιο πριν θα είναι ήρεμοι. Δεν θα μπουν δηλαδή σε mood γκρίνια. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί, τότε θα ξεκινήσει το όλο θέμα. Από αυτά που έχουμε δει τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Δεν βάζει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Και...
0: Βρες προηγηθεί.
1: Και μετά είναι άλλη κουβέντα.
0: Ή ας πάει. Ή ας πάει και με το 0-0 μέχρι το. Βέβαια, μιλώντας χθες με τον Δημήτρη στην εκπομπή το βράδυ, με ρωτάει το εξής. Και δεν το είχα σκεφτεί αυτό το σενάριο. Είναι ερώτημα με πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Είναι το μάτς της Φιλαδέλφειας 2-0 για την ΑΕΚ στο 75.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και το μάτς στο Καραϊσκάκι 0-0 στο 75. Τι κάνεις, Μάνο?
1: Τι κάνεις.
0: Πας να πάρεις την νίκη να παραμείνεις ζωντανός ή κάνεις και στην ισοπαλία για να.
1: Πας να πάρεις την νίκη. Πας να πάρεις την νίκη για να είσαι σίγουρα δεύτερος μετά.
0: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι.
1: Και μετά να κυνηγήσεις ό,τι μπορείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πας με το χ. Δεν πας για το χ.
0: Όχι, προφανώς δεν θα πάει κανείς για το χ.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει το 4 στα 4 για οτιδήποτε.
0: Άρα εσύ λοιπόν εκείνη την ώρα, σαν προπονητή, σου λες όλοι μπροστά.
1: Όχι όλοι μπροστά.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Δηλαδή βλέπεις λίγο να πιστοχωρούν και τσατίζεσαι.
1: Όχι, ναι, τσατίζεσαι. Ναι, γίνομαι Λουτσέσκου, κάνουμε τα χέρια. Α, ναι. Εγώ, μπροστά. Απ.
0: Δύσκολο ερώτημα. Αν έχετε κάποια απάντηση εσείς ξεκάθαρη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο.
1: Εσύ τι απάντησε.
0: Δεν ξέρω, δεν. Προβληματίστηκα. Καλά, παίζει πάντα ρόλο και το πώς είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάνει μισή, μισή ευκαιρία από το 1 μέχρι το 75 και έχει και ο Ολυμπιακός δύο δοκάρια και δεν παίρνεις ανάσα, κάθεσαι τα αυγά σου.
1: Αν εσύ έχεις. Και αν φωνάξεις, δεν θα ανέβουν.
0: Αν εσύ έχεις το πρώτο ρόλο και εσύ κάνεις ευκαιρίες και εσύ έχεις το momentum, είναι άλλη κουβέντα. Πάντα ένα παιχνίδι σε οδηγεί η εικόνα του. Okay, θα τα δούμε την Κυριακή. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να πάει, ξαναλέω, υγιής, γιατί αυτό είναι το δικό μου το ζητούμενο. Να γυρίσει και ο Χατσίδης. Έχει καλές πιθανότητες, νομίζω.
1: Πιο πολύ νομίζω ότι με ΑΕΚ, αλλά δεν το
0: δω.
1: Εκεί νομίζω που. Εκεί που θα είναι και καλά.
0: Ας στείλουμε και λίγη θετική ενέργεια στο παιδί μας από τον ομό της Κοζάνης. Και να μην υπάρξει κανένας άλλος τραυματισμός. Τι άλλο γύρω από το παιχνίδι.
1: Για το παιχνίδι όχι, αλλά ο Γιακουμάκης κάνει μια προσπάθεια, μήπως προλάβει έστω ένα μισή παιχνίδι, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
0: Και γιατί να κάνει προσπάθεια εδώ που φτάσαμε, ξέρω εγώ. Θα μου πεις.
1: Γιατί.
0: Okay.
1: Θέλει να βοηθήσει, είναι και αυτός ότι είναι σκάσμα. Θέλει
0: να βοηθήσει, μάλλον έχει παίξει λίγο παραπάνω από ό,τι έχω παίξει εγώ στο τελευταίο τρίμηνο.
1: Εντάξει, δεν φταίει αυτός για αυτό.
0: Δεν, εντάξει. Προφανώς δεν φταίει αυτός, δεν το. Επιδίωξε, εγώ το βάζω στη βάση ότι ο ρυθμός, ας γυρίσει με το καλό, προφανώς το θέλουμε, αλλά ο ρυθμός, θα πεις από τον πάγκο γιατί να μην έρθει να βοηθήσει.
1: Αυτό, όχι να ξεκινήσει βασικό.
0: Ναι.
1: Από τον πάγκο.
0: Σωστά, ότι... σωστά. Έχει παίξει με τη Θέλτα στο Βίγκο 26 Δευτέρου.
1: Έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, νομίζω.
0: Α, έχει παίξει και με την Κηφισιά. 4-3.
1: Τραυματίστηκε.
0: Ναι, άρα είναι έξω δύο μήνες ολόκληρους.
1: Δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Είσαι σίγουρος.
0: Κάτσε λίγο.
1: Νομίζω ότι έπαιξε τα πλέον πρωτεύουσα. Τον θυμάμαι γι' αυτό.
0: Ναι, έπαιξε 24 λεπτά, αν έχεις δίκιο. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή του τελευταίου δίμηνο με τον Παναθηναϊκό. Άλλο δεν έχει. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ. Έχει αρκετά η ομάδα.
1: Θέματα, να φάνε και οι κότες υπάρχουν.
0: Πού δεν έχουμε θέματα, Μάνο, στο τέρμα.
1: Στο τέρμα.
0: Μια χαρά.
1: Στο δεξί μπακ.
0: Κούκλα. Δεξί μπακ, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αριστερό μπακ έχει δουλίτσα.
1: Αριστερό μπακ σίγουρα θα έχει δουλίτσα.
0: Στόπερ θα έχει δουλίτσα. Στα χαφ θα έχει δουλίτσα, στα κεντρικά.
1: Ναι. Στα χαφ θα πάρθουν αποφάσεις.
0: Δεξιά στην επίθεση, εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει δουλίτσα.
1: Θα έχει.
0: Αριστερά στην επίθεση πρέπει να έχει δουλίτσα.
1: Ναι, στο φορ θα έχει σίγουρα δουλίτσα.
0: Ο φορ θα έχει δουλίτσα, ο Γιακουμάκης θα απασχολήσει. Και στο 10 θα δούμε.
1: Στο 10 σίγουρα θα υπάρξει δουλίτσα.
0: Και εκεί πρέπει να υπάρχει δουλίτσα. Γενικότερα
1: ουσιαστικά...
0: δεν θα υπάρχει δουλίτσα στο 1, στα δεξιά της άμυνας.
1: Εκεί.
0: Εκεί. Και ελπίζουμε να μην υπάρχει δουλίτσα στον προπονητή. Το βάζουμε στην κουβέντα γιατί είναι λίγο απρόβλεπτο στο ΠΑΟΚ γενικότερα. Και θα έχει δουλίτσα και στα διοικητικά. Θα έχει δουλίτσα ο Λούθε.
1: Παντού θα έχει πολύ πράγμα.
0: Ναι. Θα έχουμε λίγο πολύ έτσι ένα συνεχόμενο έπος. Έπος, καλοκαίρι έπος. Θα γράψει ο συνάδελφος. Αυτά. Για το αγωνιστικό. Από τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει κάτι αμάν. Στο μεταξύ διαβάζω, αποθεώνουν τον Παυλέγκα οι συμπατριώτες του. Περιγράφουν την επιστροφή κατά τα δοκάρια, τους τραυματισμούς του και την επέμβασή του με το σκορ στο 2-1 στο σούτ του Τσικίνιο. 25 συμμετοχές έχει ο Παυλέγκα, 28 έχει ο Τσιφτσής. Νομίζω θα πάμε στην ισοφάριση αν όλα πάνε καλά. Δεν θα αλλάξει ξανά πλέον. Θα τελειώσει τη χρονιά.
1: Αφού είναι και σε καλή κατάσταση.
0: Εφόσον είναι υγιής και θα έχουμε ένα φινάλε με 28 Παυλέγκα, 28 Τσιφτσής.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ισορροπία.
0: Δεν υπάρχει. Τέτοια ισορροπία δεν υπάρχει. Στα τελευταία 30 χρόνια σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί πάντα υπήρχε ένα νούμερο ένα, από όταν σαφέστατα.
0: Και το κέρδισαν και οι δύο. Βέβαια, πάντα λέγαμε ότι στην παρούσα φάση είναι πιο ποιοτικός, είναι πιο έμπειρος, είναι πιο Παυλένκα.
1: Εντάξει, ο Παυλένκα, ναι, ρε.
0: Το ξέρει και ο Τσιφτσής δηλαδή.
1: Το ξέρει, το ξέρει. Δηλαδή, το φετινό step-up του Τσιφτσή είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγκλονιστικό. Δηλαδή έφτασε να παίξει και με την εθνική. Τι άλλο να γίνει μια ζώνη για να παίξει.
0: Όχι, όχι. Και γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ήσυχος για τη θέση 1 με Παυλένκα, Τσιφτσή, Μοναστηριλή και μπορεί να ανέβει και κάποιος από κάτω. Σαν τέταρτο.
1: Και αυτό το καλοκαίρι και όλα θα γίνει και κουβέντα με τον Παυλένκα για μια προσαρμογή του συμβολέου, του οικονομικού όρου.
0: Ναι, πρέπει, ρε φίλε.
1: Τσιφτσή, είπα, Τσιφτσή, ναι.
0: Ναι. Και με τον Παυλένκα χρειαστεί. Δεν έχω θέμα. Το παιδί στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Ωραίος επαγγελματίας και μια χαρά χαρακτήρας. Και φυσικά πολύ καλός τερματοφύλακας. Για να δούμε κανένα μήνυμα. Ο Μάνος λέει κόλλησε 4 στα 4. 3 στα 3 είναι. Είχε και το προηγούμενο ρε, παιδιά. Αυτό δεν νομίζει Μάνο, να σε υπερασπιστώ.
1: Εννοείται ότι και τον Ολυμπιακό τι ήταν. Δεν παίξαμε.
0: Ναι. Ο Νίκος λέει με έκανε να πληκτρολογώ έπως πάω και να ψάχνω. Έπως. Το μήνυμα. Έπως δεν το λες, αλλά είδαμε τα παιδιά κλειδιά να παίρνουν παιχνίδια. Λίγο το κέντρο να λειτουργήσει καλύτερα και πάμε. Καλησπέρα.
1: Πώς θα εννοείτε.
0: Ο Στράτος, καλησπέρα στην εκπομπή. Οδύ στον ρεαλισμό και έπως στην ενημέρωση. Έπως το μήνυμα και του Στράτου. Πήρε το κόρατ με τον Άρη μας, ναι, ο Χωσέ Πικουλινούρτιθ. Καλή ανάπαυση για τον τεράστιο Χωσέ, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Έτσι λέει η Λαϊστέρα. Σε άλλα νέα, πάει η Ράιαν από τη Θεσσαλονίκη. Τρέχουν τώρα με τη Φραπάρ, Φραπέρ. Τα έκανε, λέει, όλα ναι. Μπα και συνοηθούν και μείνει η εταιρεία και δεν πάει στα Σκόπια. Και όπως λες, έπως μόνο εδώ αυτά στη συμπρωτεύουσα. Δεν έχουν γενικότερα παιδιά για τη συμπρωτεύουσα τη σεβαστή. Όλο το σύστημα. Οκ.
1: Αν ισχύει αυτό για τις αυξήσεις της Φράπορ.
0: Παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ χοντρά παιχνίδια. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Συστά. Και πού θα πετάνε οι πτήσεις, πού θα προσγειώνονται. Όπως μου έλεγε και φίλος μου που ξέρει την κατάσταση, εγώ δεν την ήξερα. Και είναι πράγματα μάλλον που δεν πέφτουν στο ραντάρ μας, αν δεν κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Υπήρχε μία πτήση από Κωνσταντινούπολη, έφτανε Παρασκευή πρωί, έφευγε Κυριακή βράδυ, ήταν γεμάτη συνέχεια από Τούρκους που ερχόντουσαν εδώ στην πόλη μας. Mm-hmm. Εντάξει, και την κάναν την πτήση, ξέρω εγώ, Σάββατο, μεσημέρι, Κυριακή πρωί. Δηλαδή, μειώσαν το χρόνο, ρε παιδί μου, δεν την κάναν πολύ ελκυστική. Και κάναν την ίδια πτήση ελκυστική για Αθήνα, καταλαβες. Πού να πέσει αυτό, ας πούμε, στην αντίληψή μας. Αλλά τα λεφτά μετακινούνται.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πώς είναι για την Πρατισλάβα, ας πούμε, η συγκεκριμένη εταιρεία που πας πολύ πρωί και φεύγεις πολύ βράδυ. Σε βάζει στο τέτοιο, πάμε αυθημερών. Και καλά κάνει και ο κόσμος. Όταν είναι 20 ευρώ πανέλα, 25.
1: Ναι, δεν κάνει.
0: Στην Καλλικράτεια να πας, όπως τα λένε, στα Μικονιάτικα. Γιατί τα λένε, δεν έχω καταλάβει, τέλος πάντων.
1: 20 ευρώ, Στεργιό.
0: Ναι. Αν ας πούμε. Αν ας πούμε
1: 20 ευρώ, στην Κατερίνη να πας, παραπάνω θες.
0: Αν αυτή η πτήση ήταν, ας πούμε, Τρίτη μεσημέρι, σου λέω εγώ, και Πέμπτη απόγευμα, μπορεί να μην είχε τόση επιτυχία. Αλλά αυτό το ότι πας πολύ πρωί, δηλαδή 7-8 η ώρα είσαι εκεί, Μπρατισλάβα. Και η τελευταία πτήση φεύγει 10.30. Κάνει τι βόλτε.
1: Για ένα καφέ και φαγητό και ψωνίζει Μπρατισλάβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, μακάρι να είναι η καλύτερη λύση γιατί.
1: Τώρα μου το έβαλε στο μυαλό,
0: όσο και να μην γουστάρω τη συγκεκριμένη εταιρεία για πολλούς λόγους. Οκ. Okay. Το έγραψε και φίλος ότι βολεύει πάρα πολύ τους Έλληνες του εξωτερικού να έρχονται με φθηνά, με λίγα χρήματα από το εξωτερικό. Mm. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα χάσουν οι influencer την Πρατισλάβα και το Μιλάνο κτλ. Είναι ότι πολλοί κόσμος, γιατί και άλλες εταιρείες το έχουν παραξηλώσει λίγο με τα ναύλα, και τώρα που τα στενά του Ορμούζ που είναι στενά, Μάνο, παραμένουν κλειστά τα στενά, θα αρχίσουν και τα αεροπορικά σιγά σιγά να πηγαίνουν στο.
1: Βρήκα τώρα ένα 40 Θεσσαλονίκη Πρατισλάβα. 12 με 19, δεν μπορώ να πάω, θα παίρνω πρωτάθλημα.
0: 12 με 19.
1: 40 ευρώ, ναι.
0: Τι θα κάνει τρε μάλλον μια εβδομάδα στην Πρατισλάβα. Ο δήμαρχος της Πρατισλάβας δεν μένει μια εβδομάδα εκεί.
1: Θα δω λίγο Λούμπος Μίχελ, λίγο τέτοια από εδώ. Από εκεί.
0: Α, έχει και τους φίλους.
1: Λίγο Στόχ.
0: Ωραία, μία μέρα αυτή οι δύο.
1: Όχι, είναι ξεχωριστές μέρες.
0: Άντε, δύο μέρες. Και μια βόλτα τουρισμός.
1: Θα κάνω μια μέρα ψώνια.
0: Τρεις μέρες. 12 με 19 Πρατισλάβα ξανά δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
1: Θα πάω και γύρω-γύρω.
0: Πάσε γύρω-γύρω, μάλιστα. Εντάξει. Το έχει κλείσει να ξανακάνω εγώ τα κουμάντα μου.
1: Όχι, ρε. Καχύν είναι 12 με 19. Θα είναι οι αγώνε εκεί μέσα.
0: Καλά, εντάξει. Θα παίξω πάω ακόμα και αν πα.
1: Δεν
0: θα.
1: Ναι, αλλά θέλω να με δώσετε.
0: Α, θες, εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει. Okay. Αν και δεν συμπαθώ τον Λάζαρο, τι λες να γινόταν αν αυτή η διαφωνία τους λάμβανε χώρα όχι σε διαδικτυακή σύνδεση αλλά να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Με την προϋπόθεση να μην είναι στημένη. Δεν ξέρω, Θόδωρο, εγώ πιστεύω ότι είναι στημένα όλα αυτά.
1: Επειδή έκανε λίγο ρεπορτάζ τέτοιο κουτσουμπολιού, δεν ήταν στημένο και έχει γίνει ο ναι. Καραχαμός στα ενδότερα.
0: Ναι.
1: Σε σημείο που έχουν ακουστεί και βαριές εκφράσεις. Ο ένας έλεγε: εγώ δεν σας στέλνω blog, άρθρο δηλαδή, που δεν ξέρει να πάτε ένα τέτοιο. Ο άλλος: δεν με στηρίξατε. Έγινε λίγο.
0: Είναι στενάχωρα το μου λες τώρα, γιατί μιλάμε για προσωπικότητες, αλλά.
1: Ναι, δεν το ξέρω τι στεναχωρίες, αλλά δεν κάνουμε. Εντάξει,
0: εντάξει.
1: Συγγνώμη, στεναχώρησα.
0: Οκ, okay, εγώ ανέλησα το σκεπτικό μου. Δεν με αγγίζουν όλα αυτά τα.
1: Α, ούτε,
0: τα ούτε. Σκηνικά, ούτε.
1: Okay. Εγώ θα πω απλά ότι με χάλασε, θέλω να μην, το ότι οι υπόλοιποι δεν υπερασπίστηκαν αυτό που δέχτηκε μια επίθεση πολύ άσχημη.
0: Ναι, γιατί έχει πθωμάκι. Πθωμάκι μετά είναι.
1: Αυτό ναι, έχει πθωμάκι, έχει βιούθ.
0: Έχει πθωμάκι. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν αυτή η λογική δεν μου αρέσει, γιατί παρότι δεν είμαστε και εμείς σε τηλεοπτικό πλατό, Μάνο, μπορώ σε ένα δεκάλεπτο να γράψω ένα πολύ ωραίο σενάριο, να σου δώσω και σένα με ένα email. Okay. Να αρχίσουμε τα μπινελίκια ο ένας τον άλλον. Εντάξει, και να το πουλήσουμε μετά, να το στείλει ο Μπάδραβος παντού και να πει έπος.
1: Ναι, έπος.
0: Κατάλαβες. Ο Γιώργος στην Ολλανδία, τολμήσαμε κάποιοι να δώσουμε μια προοπτική ελπίδα μετά την χθεσινή νίκη και πέσανε γνωστοί μιζερολάγνοι να μας φάνε που δηλώνουν παοξίδες. Μου θυμίζουν αυτούς τους κακομύριδες που όποιον βλέπουν να βάζει ελληνική σημαία στο μπαλκόνι το λένε εθνικιστή. Κατσικομάκησης και τα λοιπά, ναι. Οκ, okay, είναι και αυτό ένα θέμα. Εμένα έχει σταματήσει να με απασχολεί. Φίλε μου Γιώργο, ελπίζω. Γύρισε στην Ολλανδία, είναι εδώ, ποιος ξέρει. Στέργιο, άκουσε γνωστός νεομεταγραφέντας μπασκετικός ρεπόρτερ το Έλα Επαρκέτεμον το τραγούδι. Νόμιζε πως μιλάει για μπάσκετ ο Χάρι Κλίν. Ο συγκεκριμένος εύκολα θα το νόμιζε. Ο νεομεταγραφέντας. Το Έλα Επαρκέτεμον. Αλλά... Ορίστε.
1: Δεν ξέρω ποιον λέτε τώρα για να συμμετάσχω, γιατί έχουν εμφανιστεί πολλοί.
0: Κοίταξε, ένας είχε ως ιδέα, έχω εγώ ας πούμε για το σνούκερ μέχρι τα 45, 47, 48, 50 και τώρα είναι...
1: Α, κατάλαβα και λες, ναι. Ήθελα ένα μικρό στοιχείο.
0: Παρακαλώ τον Νικολίτη να απομονώσει τον ασυναγμό του Μάνου.
1: Στην αρχή που κανένα...
0: Κοίταξε, αν ήταν του Μάνου Λοΐζου μπορεί. Τώρα για τον Μάνου να βάλω τον Δημήτρη να κάνει έξτρα δουλειά, είναι και λίγο ευαίσθητος ο Δημήτρης με τις δουλειές.
1: Δημήτρη, τι λέει,
0: δεν την αγαπάει τη δουλειά πολύ, όχι.
1: Κάτι έχουμε καταλάβει.
0: Δηλαδή δεν είναι από αυτούς που λένε αν κερδίσω το Τζόκερ θα συνεχίσω να δουλεύω. Okay.
1: Δεν συνεχίζαμε, λες.
0: Εγώ σίγουρα όχι. Εγώ το έχω πει το όνειρό μου και δεν το κρύβω. Εκεί που θα αποσυρθώ, σε κάποιο κοσμοπολίτικο νησί ή και όχι νησί, θα με ξέρουν ως ο Τεμπέλης. Το όνομά μου δεν το ξέρουν.
1: Το Τζόκερ έχει 64 εκατομμύρια κλήρωση.
0: Πόσο?
1: 64.
0: Ποιο?
1: Το Eurojoker.
0: Το Eurojoker. 64.
1: Χθες το είδα σε...
0: Θα μ' αλλάξουν τα λεφτά αυτά. Θα μ' αλλάξουν και δεν το θέλω.
1: Ναι. Θα μ' αλλάξουν. Δεν μ' αλλάξουν, τα θέλουν τα λεφτά αυτά.
0: Τα θέλω κι εγώ, αλλά θα μ' αλλάξουν. Δεν θα γίνει τόσο. Θα μ' αλλάξουν, θα μ' αλλάξουν μάλλον.
1: Θα έχει 64 εκατομμύρια λόγου να είστε χαρούμενο.
0: Θα μ' αλλάξουν. Άλλοι δεν θα είναι χαρούμενοι. Θα μπει, θα με νοιάζει, όχι. Αλλά θα μ' αλλάξει το χαρακτήρα. Γιατί παιδιά δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα, εμένα τα λεφτά δεν θα μ' αλλάξουν. Όχι, εμένα θα μ' αλλάξουν. Εγώ το λέω, θα μ' αλλάξουν.
1: Αν είχα 64 εκατομμύρια αύριο, πες ότι παίζει σήμερα και τα κερδίζω αύριο, που δεν ξέρω πότε είναι οι κληρώσεις.
0: Πρέπει να παίξει πρώτα, έτσι ενημερωτικά.
1: Ναι, είπα, θα παίζω και τα κερδίζω. Ναι. Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κάγκουρας της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι πολύ μακριά βέβαια από αυτό που είμαι τώρα, αλλά οκ. Okay.
0: Στέργιο Μάνο, είναι από παράξενο και ανησυχητικό το γεγονός της εκουφαντικής σιωπής του αδυνατισμένου Προέδρου. Κάτι δεν μου κολλάει, λέει ο Στράτος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το αδυνατισμένο Πρόεδρο. Εδώ μιλάνε φίλοι μεταξύ τους.
1: Μίλησε στον Ολυμπιακό πριν το μάτς της Τούμπας. Σου μίλησε.
0: Τα Μικονιάτικα είναι μια περιοχή που είναι η ιδιοκτησία της οικογένειας Μικονιάτη. Α, εγώ έλεγα πως τη συγκρίνουμε με τη Μύκονο. Έπεσε ο Μάνος, να το ξανασηκώσετε. Ο Αλέξανδρος, πες του νεαρού εκεί δίπλα σου ότι το Κιλκής μπροστά στα γύρω γύρω της Μπρατισλάβας είναι σαν το Παρίσι. Καλησπέρα από τον Φίλιππο. Καλησπέρα. Ο Μάνδος, χωρίς να με ενδιαφέρει η υπεράσπιση του Χρυστοδουλόπουλου, αλλά φίλε και ο δημοσιογράφος ρωτάει παίκτη που έχει παίξει σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ποιος είσαι εσύ, Ήμαρτον δηλαδή. Ολλανδία είμαι,
1: Στέλιο. Δεν ξέρω τίποτα, σε έχασε λίγο.
0: Όχι, να διαβάζω τα μηνύματα. Απλά το Αλέξανδρο είναι για σένα. Στέργιο, πες του νεαρού εκεί δίπλα σου ότι το Κιλκί μπροστά στα γύρω-γύρω την Πρατισλάβα είναι σαν το Παρίσι. Πολύ ωραίο το Κιλκί, τα φιλιά μου εκεί στην παρέα. Τα πετσιά.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στο Κιλκής.
0: Α, εμείς έχουμε πάει πολλές φορές.
1: Ωραίο, σαρσε.
0: Ωραίο είναι, ρε φίλε. Αν η παρέα είναι καλή, δηλαδή τη μέρα που πήγαμε εκεί με τον Αλέξανδρο και τους υπόλοιπους στο Κιλκής, περάσαμε τέλεια. Κι εγώ και ο Σταύρος. Μια χαρά. Μέχρι το βράδυ καθίσαμε. Και εγώ εντάξει, δεν είμαι και πολύ άγνωστο στο Κιλκής. Η γιαγιά μου έχει καταγωγή από το παρόκτιο Κιλκής. Ένα χωριό. Δεν είναι χωριό. Η σπίτια δεξιά από το δρόμο, 10 κατοίκους έχει τώρα. 5 μπορεί να μην υπάρχει και ζωή. Κάποτε περνούσε ένα ποτάμι Μάνο, γι' αυτό και παρόκθιο. Κατάλαβες.
1: Αρέσει και σπίτι εκεί.
0: Ο αδερφός μου έχει ένα σπίτι. Δεν έχει πολύ σεβαστεί γιατί δεν έχει και χρόνο. Ποιο πάει στο παρόκθιο Κιλκής. Γιατί ως γνωστόν τα σπίτια Μάνο στα χωριά και αυτά, και αν είναι και σε βουνό ειδικά, θέλουν πολύ φροντίδα.
1: Κάντε Airbnb.
0: Θα μου ρίξει μια μούντζα η πλατφόρμα. Αν δηλώσει.
1: Κάποιο εναλλακτικό τουρίστα θα τσιμπήσει, να ξέρει.
0: Λε.
1: Σίγουρα. Κάποιο εναλλακτικό θα πει: ω, παρόχο.
0: Κάτσε να το πω στον αδερφό. Έχει δίπλα και τον βοτανικό κήπο.
1: Το Στέργιο σίγουρα θα τσιμπήσουν κάποιοι.
0: Κάτσε να πω τον αδερφό. Ολλανδία, με Στέργιο έρχομαι 24 του μηνός, όχι με Ryanair, με Τρανσάβια. Και ο Σάββας, καλησπέρα στην παρέα ΠΑΟΚ, αφού
1: καλησπέρα.
0: Είμαστε και 31. Είδες Βόλοι χθες?
1: Όχι, είχα εκπομπή.
0: Όχι.
1: Είχα εκπομπή live, δεν μπορούσα να το βλέπω.
0: Δεν μπορούσες κανένα κινητό εκεί να αυτό, δηλαδή πού είναι η αγάπη σου για το τμήμα? Έτσι είναι Μάνο.
1: Ξέρεις τι, όταν είναι κάτι, ήθελα να το βάλω κάτω χαμηλά για να το βλέπω.
0: Ναι.
1: Αλλά πλην του Παναγιώτη Καμπράνη που τον αγαπάμε, ναι. Οι υπόλοιποι δεν τραβούσαν και πολύ, οπότε πρέπει να μιλάω, οπότε και δεν μπορούσα να βλέπω.
0: Ναι. Τίποτα δεν τελείωσε, τίποτα δεν κρίθηκε. Η σειρά επιστρέφει το Σάββατο 9-5 στις 5.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena και ο στόχος είναι ένας, να φέρουμε τη σειρά στα ίσια και να την οδηγήσουμε στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Ομάδα και ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ όλοι μαζί, με πίστη, με πάθος, με θετική ενέργεια και με τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο το γεμάτο παλατάκι μπορεί να δημιουργήσει. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο παλατάκι μας. Σάββατο 9 Μαΐου 5.30, όλοι στο παλατάκι, όλοι μαζί για την ισοφάριση, ανέφερε ο ΑΣ, δηλαδή ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.
1: Πάμε.
0: Σάββατο, Σάββατο στις 5.30. Μέχρι τις 6.30 έχω δουλειά. Θα μου πεις αν έρθω 7, θα παίζω πάνω στην κορύφωση.
1: Ναι.
0: Εκτός αν ο ΠΑΟΚ περάσει από πάνω, με ένα 3-0.
1: Δεν ξέρω.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Θα πάω και θα φορέσω και φανέλα βολή.
0: Τι φανέλα βολή έχεις?
1: Αποστολής είχα μία που μου χωράει. Ο Θελτών δεν μου χωράει.
0: Αποστολής.
1: Μία αποστολής από τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα Καλαμαζίδου.
0: Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν το παλατάκι θα είναι κατάμεστο, αλλά πρέπει, όπως λέω πάντα σε αυτούς τους αγώνες, τα δύο πρώτα διαζώματα να είναι γεμάτα Μάνο.
1: Ναι.
0: Ας μην είναι τα τελευταία τα πάνω πάνω.
1: Αυτά που είναι κοντά στο Ταρτάν. Ταρτάν είπε.
0: Τάραφλεξ λέγεται, παρόλο που δεν ξέρω το. Ναι. Όχι μόνο αυτά που είναι κοντά, γύρω-γύρω και τα πέταλα, να είναι άδεια μόνο τα πάνω, το τρίτο διάζωμα. Κάτω από την οροφή δηλαδή. Γιατί αυτό θα σημαίνει 6.000 κόσμου. Άντε και 5 να είναι μια χαρά.
1: Ρε, μια χαρά ναι. Να συνδείξουμε την ομάδα όλοι να.
0: Και θα μάθουμε σε λίγα λεπτά όλοι μαζί αν θα παίξει το παιδί μας ο Ουρός.
1: Εγώ μου νομίζω πως όχι.
0: Νομίζει πως όχι ο Μάνος.
1: Ελπίζω ότι η Χάλα να έχει διαφορετική πληροφόρηση.
0: Ναι, ωραία. Πάμε στο διάλειμμα να γυρίσουμε με Δημήτρη τη Χάλα και να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αν έχει ο Μάνος κανένα τραγούδι αυτά που του αρέσουν, να στο τσίλει στον Δημήτρη. Γιατί δεν το άρεσε το Χάρη Κλίν. Δηλαδή,
1: να βάλουμε φέρι
0: που είναι της μόδας. Τι είπε?
1: Να βάλουμε φέρι που είναι της μόδας.
0: Δεν ακούω, κάνει παράσταση. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
5: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
2: Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα,
6: και κάθε μέρα
2: από Δευτέρα ως Παρασκευή Λέμε παρέα καλημέρα στο ΣΥΤ. Στο ΣΥΤ 106,1 στις 11.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Με το στόμα και πάνω.
14: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
16: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
15: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
16: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
17: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Μου αρέσει το κομμάτι, να σου πω την αλήθεια, που λέει 100 motherfuckers can tell me nothing. Εντάξει, το έχω σκληρός.
1: Σκληρός.
0: Γιατί τόσοι είναι.
1: Σκληρός Φριόλης.
0: Απλά έχουν πολλούς λογαριασμούς. Και πολύ είπα 100.
1: Έχει πάρει το σφυρί και δικάζει ο Στέργιος σήμερα.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει,
0: εδώ δεν αφήνουν τον κόσμο. Δεν τον αφήνουνε. Πρέπει να τους βάζεις και στη ζωή σου να χαρούνε μία νίκη, ας πούμε.
1: Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο.
0: Κέρδισε η ομάδα. Εντάξει, είχε να κερδίσει 50 μέρες. Και έκανε μια καλή εμφάνιση, ρε φίλε, του 55 και μετά. Πήρε τον Ολυμπιακό παραμάζωμα.
1: Κέρδισε η ομάδα. Δηλαδή,
0: όχι, να πεις εκεί αυτό. Χάνουν μαδερφάκι.
1: Ξέρεις ποιο είναι πλέον το χειρότερο, ότι τους βγάζει στο Facebook και χωρίς να τους ακολουθείς, γιατί μάθανε τα χορηγούμενα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει
1: μάθαν
0: το μαγικό
1: κουμπάκι. Μάθανε τα λεφτάκια.
0: Το πλοκ, το πατάς και δρόμο.
1: Αυτό είναι ισχύ.
0: Αυτά, λοιπόν, επιστρέψαμε. 3:41 στη φουλ επίδυση της Τρίτης, 5 του Μαΐου, 5-5 δηλαδή. Τι πήγες να πεις?
1: Tuesday, Monday, Tuesday.
0: Α, okay. Η εταιρεία Marquee είναι μαζί μας από τις Σέρες, 100% ελληνική, που κατασκευάζει τα καλύτερα χειροποίητα πατάκια για το αυτοκίνητό σας με πατρόν ακριβίας για κάθε μοντέλο. Για κάθε μοντέλο όμως, δεν υπάρχει κάποιο να μην
1: το έχουμε. Για όλα τα μοντέλα θα ρωτήσω, έχει για πιο παλιά.
0: Τώρα μην μου πεις κανένα, ξέρω εγώ, Opel Ascona του 81.
1: Όχι ρε, νομάλα σε κίνητα, ναι. Θέλω να πω να πάρω και τη μητέρα μου.
0: Τι χρώμα έχει η μητέρα σου το αυτοκίνητο?
1: Είναι... λαδί.
0: Λαδί. Θα κάνεις και λαδί γύρω-γύρω το λαδί σχέδιο. Ρινό. Εντάξει, και μια χαρά. Ωραίο δώρο.
1: Κλειό. Επειδή μας ακούει, στείλει ένα μήνυμα αν έχω πετύχει το χρώμα.
0: Καλά, πριν παραγγείλεις, θα μπεις στο market.com.gr, μάτι το μοντέλο, δηλαδή είναι κρίμα από το Θεό.
1: Γι' αυτό λέω market.com.
0: Αλλά και να κάνεις λάθος, θα πεις είμαι ο Μάνος που κάνω εκπομπή με το Στέργιο. Εντάξει, και κάτι θα κάνουν τα παιδιά. Λοιπόν, 2-15-2-15-91-44, μέχρι ο Μάνος να βάλει το μοντέλο και να βγάλει και τα σχέδια. Και με πατρόν ακριβίας και με κουμπώματα, αν θέλετε να βάλετε έξτρα για να κουμπώσει μια και καλή στο πάτωμα του αυτοκινήτου, και με επιλογή για αντιστατική μοκέτα και αλέκες. Γενικότερα κάντε ό,τι θέλετε και παίρνετε καλύτερα πατάκια της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Έχει και ματσάκια σήμερα, ένα νομίζω έχει, για το Champions League. Είναι το Arsenal Ατλέτικο της Μαδρίτης. Mm-hmm. Πρώτο μάτς 1-1. Ωραίο παιχνίδι στις 10.
1: Ποιος λες?
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν έχω δει και πολύ Arsenal και Ατλέτικο. Δεν είναι τις αγαπημένες μου ομάδες. Arsenal δεν μπορώ να δω έτσι κι αλλιώς. Τα συχάματα αυτά. Ατλέτικο δεν πολύ μπαίνει στο σπίτι μας. Ατλέτικο
1: απορώ, γιατί απορώ.
0: Δηλαδή μπορεί να παίζει, ρε φίλε, Ατλέτικο, τι να σου πω τώρα, με Μίλαν.
1: Ναι.
0: Και να είναι στο 5-5 το παιχνίδι. Στο 20.
1: Δεν το δείτε, νομίζω.
0: Όχι, μπορεί να δούμε μπάσκετ Ρεάλ που θα παίζει με την Μπανταχώθ. Κύπελο κάτω 19.
1: Συμφωνώ και καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, 10 η ώρα είναι 65 οι κανονιέριδες. Πολύ μικρό θεωρώ το ποσοστό για τέτοιο παιχνίδι. 4-48 το Χ, 5-85 το διπλό για την Ατλέτικο ή Ατλέτικο για ορισμένους. Πρόκριση Arsenal 1-36. Τι λέτε, ρε? Ατλέτικο 3-15. Δηλαδή θα παίξεις 1-36 την Arsenal. Okay. Ωραίο παιχνίδι. Πρέπει να έχει και Ευρωλίγκα. Μονακό Ολυμπιακός 4-65 ο Άσος, 1-18 το διπλό. Δεν νομίζω να μπορέσει η Μονακό να αντιδράσει. Στις 7 Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Να τα δούμε το 1-97 η Χάπολ, 2-03 η Ρεάλ της Μαδρίτης. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σημερινά. Στοιχηματικά έχει, αλλά όχι κάτι της προκοπής. Θα πάμε στο Δημήτρη Χάλα σε ένα λεπτό. Τα αποτελέσματα και η εικόνα της ΑΕΚ απαγορεύουν με κεφαλαία το φόβο.
1: Πού είναι αυτό?
0: Πού, σε site επιφωτισμένων.
1: Α, νόμιζα ότι ήταν μήνυμα.
0: Απαγορεύουν με κεφαλαία το φόβο. Ξεκάθαρα υπάρχει φόβος, εντάξει.
1: Ένας φίλος σου, γνωστός σου, όχι,
0: mm-hmm.
1: που δεν το λες και ιδιαίτερα γουρλή άνθρωπο στα εκτός έδρας.
0: Στα ευρωπαϊκά ή σε γενικότερα στα εκτός?
1: Στα ευρωπαϊκά.
0: Στα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, ναι.
0: Την αγάπη μου, ναι.
1: Που ήταν και στο τελικό του κυπέλου, για κάποιο λόγο. Είπες την αγάπη σου.
0: Την αγάπη μου, ναι, ρε φίλε.
1: Έρχεται στην Τότεναμ, ντέρμπι με τη Ρέξαμ.
0: Δεν πειράζει.
1: Την Άρσεναλ.

0: Δεν πειράζει. Αρκεί να μην πάει σε κανένα μάτς Τότεναμ ο συγκεκριμένος. Αν δεν πάει, θα πάνε όλα καλά και θα σωθούμε μετά το μεγάλο διπλό που κάναμε επί της Άστον Βίλα. Ωραίο θα είναι το Τότεναμ, ρέξαμε.
1: Ναι, ρε.
0: Κάνουμε εκδρομούλα στην Ουαλία.
1: Αρκεί να είναι στην Premier League, όχι στο Championship.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, okay. Το έχω ξαναπεί. Ναι, τότε να με υποστηρίζουμε και αν πέσει, να. Και αν δεν πέσει.
1: Θα στεναχωρηθεί εσύ λίγο. Δηλαδή, θα εσύ και τη χάλα και δεν θα είστε.
0: Πολύ, πολύ είμαστε. Είμαστε
1: πολύ. Δεν θα σε mood.
0: Με συγκινούν οι δηλώσει του Άταμαν, Αταμαν, Αταμαν. Ο Γιανακόπουλο δεν προκάλεσε κανέναν. Αξίζει να παρακολουθήσει το Final Four.
1: Τι δηλώσει που το παρακολουθεί. Δεν τρίπω να μην το δει.
0: Θέλω να το βάλει αυτό, εσύ παιδί μου πίσω την κονσόλα, να το βάλει στο Translate και να βάλουμε να ακούσουμε το ηχητικό. Μπορεί να το κάνει. Δηλαδή να πάρει ένα copy paste στο Γιανακόπουλο, δεν προκάλεσε κανέναν να αξίζει να παρακολουθεί στο Final Four. Και να το βάζει να δούμε πώς είναι στα τουρκικά. Έτσι, γιατί μου ήρθε. Δεν έχει κάνει τίποτα ο τυπής, είναι πραγματικότητα. γιατί τον απαγορεύεται να έρθει στο ίδιο το γήπεδο ένα είναι άνθρωπος. Τι γιατί, ρε εσύ, Άταμαν, Ατάμαν.
1: Πραγματικά.
0: Τι γιατί. Ευτυχώς δεν έκλεισε τον λογαριασμό του. Και μπορούμε να δούμε παλιές ιστορίες του DPG. Μάλλον εννοείς ότι δεν θα ανεβάσει.
1: Μάλλον αυτό είναι.
0: Πόσο να αντέξει αυτή η χώρα, το έγραψα χθες.
1: Εκείνη τη στιγμή πώς να εννοούσε.
0: Γιατί είναι. Γελάνε τα 10χρονα παιδιά που ανοιγοκλίνουν λογαριασμούς. Εντάξει. Αυτά. Άστο αυτό που σου είπα, γιατί ξέρω πως ζορίζεσαι. Παίρνει και τηλέφωνο. Multitasking δεν είσαι, Δημήτρη. Να κάνεις. Ναι, ναι, τα κάνει μαζί. Σήμερα τα μακαρόνια είναι κορώνα, καλή όρεξη Στέργιο, μεγάλε ΠΑΟΚ. Περνάει ο Σιμεώνη σήμερα το σύχαμα ομάδα που έχει κάνει ο Αρτέτα, λες. Δεν ξέρω, Γιώργο. Δεν ξέρω. Θα μας πει ο Δημήτρης Τιχάλας, μεγάλος γνώστης.
1: Τα μακαρόνια δεν κατάλαβα.
0: Διαφήμιση είναι, ξέρω εγώ. Και ο Γιάννης Αγιοπόνος, πριν πάμε στον Δημήτρη, τον δημοσιογράφο. Στο γενικείο hardball, πολύ κακή εμφάνιση της ομάδας, χωρίς ψυχή πάθος, πολύ μικρή παρουσία του κόσμου, γιατί ρε παοξίδες και ήττα από τη Νέα Ιωνία, αυτή που την έχουμε κερδίσει τρεις φορές φέτος, την πέμπτη του δεύτερου αγώνα στην Αθήνα, στο Βόλι είναι απλά τα πράγματα, δεν θέλουμε τη στέψη του πρωταθλητή στην έδρα μας, αλλά εκτός υπάρχει φήμη ότι μπορεί να αλλάξει η ώρα έναρξης, παρένθεση 5.30 το Σάββατο. Φιλιά, πάμε δυνατά. Από τώρα θα ξεκινήσει ο Δημήτρης Τιχάλας. Υπάρχει, Δημήτρη, αυτή η φήμη, μπορεί να αλλάξει η ώρα. Καλησπέρα.
2: Όχι, τώρα το ακούω, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάποιο ζήτημα. Mm-hmm. Να αλλάξει ώρα γιατί υπάρχει παιχνίδι, το ποδόσφαιρο παίζει Κυριακή. Το μπάσκετ νομίζω παίζει Τετάρτη στο Περιστέρι, οπότε μπορεί να παίζει Σάββατο. Αν θα παίξει Κυριακή, αν χρειάζεται τρίτο παιχνίδι. Οπότε δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Τώρα προφανέστατα η ΕΡΤ το έχει βάλει τηλεοπτικό γιατί υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Αλλά μέχρι και δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, θα το δω όμως.
0: Okay.
2: Αυτό είναι το τελευταίο που απασχολεί μετά.
0: Τι δεν πήγε καλά χθες, Δημήτρη, για τον μεγάλο ΠΑΟΚ, ή τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα.
2: Τι δεν πήγε καλά σε μάτς που χάθηκε 3-2 και με 16-14 το tie break. Εντάξει, ίσως είναι λίγο υπερβολή, αλλά δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το ΠΑΟΚ χθες έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει αυτό στο πάνω χέρι. Όχι να κλειδώσει το πρωτάθλημα, να πάρει το πάνω χέρι. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-1, ότι έφτασε εκεί που έφτασε το παιχνίδι, με τον Τόρες να έχει κάποια στιγμή 1 στις 19, τελείωσε με 5 στις 24, με τον Ερνάντες να έχει 16-42, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Απ' την άλλη θα πει κάποιος, ο Νίλσεν ενώ ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι, στο πρώτο σετ είχε 4-7 ή 4-8, στα δύο επόμενα που πήρε ο ΠΑΟΚ ο Δανός είχε 2 στις 18 επιθέσεις. Και το 2 στις 18 δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε γιατί ο ΠΑΟΚ δούλεψε πάρα πολύ. Έκλεισε πάρα πολύ καλά τα χτυπήματα του Νίλσον. Και ουσιαστικά βραχυκύκλωσε τον Παναθηναϊκό που το περίμενε όλο από τον Γιάντσουκ. Δυστυχώς όμως ο ΠΑΟΚ αντί να μπει στο τέταρτο σετ με το μαχαίρι στα δόντια, καταφέρνει, γυρίζει το 3-0 του Παναθηναϊκού, προηγείται 5-4. Και εκεί δέχεται το πρώτο σερί από τον Γιάντσουκ στο σερβίς, φεύγει ο Παναθηναϊκός, χάνεται το σετ και κυρίως το tie break εκεί που προηγήθηκε 3-6 και 5-7 και μπαίνει ο game changer Κασαμπάλης, αρχίζει και κομμανάει από το σερβίς, παίρνει άσο στον Τόρες, παίρνει άσο στον Καρασαβίδη που μπήκε για αυτό το λόγο, Δεν τελειώνει μια επίθεση ο ΠΑΟΚ. Έγινε το 17, το ξαναγυρίζει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει κάνει απίθανες ανατροπές. Και εκεί στο 14-14 πηγαίνει ο Νίκη Κόλεφ. Η εντολή του Βαλάντι Μαμά είναι σαφέστατη. Πέρασε την μπάλα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Έχει γαλλιό το Τζέντρικ Τόρες. Με εξαίρεση το Γαλλιώτο που δεν πήγε άσχημα, δεν μπορώ να πω ότι πήγε άσχημα στο μπλοκ, είναι η καλή του τριπλέτα στο μπλοκ και πηγαίνει ο Βούλγαρος, ο ξένος του ΠΑΟΚ και πετάει την μπάλα εκεί που είναι η επίσημη του Παναθηναϊκού. Ένα απλό σερβίς. Έγινε και η φάση στο τέλος που τώρα έβαλε τα χέρια του χαλάρα τον κύριο στο Σπύριτο, όλα μαζί και ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-1. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει τα κουράγια να κάνει ό,τι έκανε και με τον Μίλωνα. Με το Μίλωνα να κέρδισε, ενώ έχασε το πρώτο σετ στο τέταρτο μάτς, το κέρδισε μετά σχετικά εύκολα με 3-1 και πήγε και έκανε την πολύ καλή εμφάνιση στο πέμπτο παιχνίδι και πήρε την νίκη. Μου θυμίζει λίγο η σειρά το πώς έγινε πριν από 4 χρόνια με τον Ολυμπιακό, εκεί που πάλι ο ΠΑΟΚ χάσει το πρώτο παιχνίδι, κέρδισε το δεύτερο, κέρδισε 2-0 στο ρέντι και έχασε 3-2 και μετά έχασε πολύ εύκολα στο τέταρτο τελικό. Μακάρι να μην δούμε κάτι τέτοιο και να βγάλουν την όποια αντίδραση έχουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό υποθέτω ότι το ερχόμενο Σάββατο πολύ δύσκολα θα δούμε τον Γκάτσμαν. Ο Αμερικάνος ρίσκαρε, έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με την ενωτήτηδα. Έπαιξε μέχρι το τρίτο σετ όσο έπαιξε και δεν ήταν πάλι ιδιαίτερα καλός. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κοβάσεβιτς. Θα πει κάποιος ο Γκάτσμαν παίζει με την ενωτήτηδα γιατί δεν παίζει και ο Κοβάσεβιτς. Αυτή είναι μία όψη νομίσματος, ναι, λες γιατί δεν βάζεις κι εσύ κάτι να δοκιμάσεις να δείξεις τον προπονητή σου, να του πεις εδώ είμαι, βάλε με, είμαι έτοιμος. Απ' την άλλη είδαμε ότι και ο Γκάτσμαν που ζωρίστηκε για να μπει ουσιαστικά κρέμα στην ομάδα του και πώς πήγε να εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Σου απάντησε σε όλα, σου απάντησε σε όλα.
0: Καλά, πάντα που μου απαντάει.
2: Ελπίζω ότι απάντησα. Περίμενα
0: πάντως, να σου
2: πει, Μάνο, με ανησύχησε. Περίμενα να λύγει τώρα να ρωτήσω κάτι εγώ.
0: Δεν ξέρω αν είναι στατιστικό ή όχι. Πώς το σκέφτομαι εγώ, και όταν ο ΠΑΟΚ φαινόταν να έχει το πάνω χέρι για το διπλό χθες ή ακόμα και όταν ήταν μέσα στο παιχνίδι στο τέλος, είχα στο μυαλό μου ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Παλατάκι και θα γίνει το διπλό break στο ΜΕΤΣ. Άρα λοιπόν, νίκη ο ΠΑΟΚ την...
2: Πήγε στο σενάριο του 17-18, mm-hmm. Με τα τρία breaks στους τρεις τελευταίους αγώνες. Για μένα χθες, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για το αν ήταν ποιοτικό, ήταν ποιοτικό το παιχνίδι. Δεν είναι, δηλαδή γίνανε και ράλι και καλές ενέργειες. Είδαμε ένα Τζέντρικ τόσο παθιασμένο, όσο τον έχουμε δει από την πρώτη μέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη να πιάνει μπλοκ, να γυρίζει, να πανηγυρίζει, λες και πήρε πόντο πρωταθλήματος. Πραγματικά είναι κρίμα γιατί πήγε στράφη η χθεσινή προσπάθεια που κατέβαλε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει καλύτερα, ναι, μπορεί να παίξει καλύτερα. Μπορεί να παίξει καλύτερα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος Παναθηναϊκός χθες μέτρησε ο πάγκος του. Είπα προηγουμένως τι έκανε ο Κασαμπαλής μπαίνοντας στο tie break. Ο Κασαμπαλής που είχε το ίδιο να κάνει και στο δεύτερο τελικό, όταν μόνος του πήγε να γυρίσει το τρίτο σετ. Σίγουρα περιμένω τον Ντόρις να είναι καλύτερο στην επίθεση αν θα παίξει αυτός, αλλά ο Παναθηναϊκός στα κρίσιμα σημεία, δηλαδή θυμάμαι δύο φάσεις στο tie break, ο πρωτοψάλης έχει τελειώσει δύο επιθέσεις οι οποίες λες δεν μπορεί. Mm-hmm. Και όμως η μπάλα ήταν στα 4 μέτρα, σηκωνόταν, χτυπούσε χέρια, έπαιρνε το block out.
0: Ράλι που είπες, εννοούσες πόντον, δεν μπήκε μέσα ο Λιλιόπουλος.
2: Ράλι πόντον, είναι βολική έκφραση. Όταν έχουμε αλλεπάλληλες άμυνες.
0: Εγώ το ξέρω, για τον κόσμο που είναι. Εντάξει. Διαβάζω τώρα παραθετικά έτσι ότι παραχωρεί το Λιβάη Γκαρσία στη Σπαρτάκ Μόσχας. Κείμενο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ σε 3-2-1.
1: Σε λίγο. Μέχρι να κλείσουμε εκπομπή, να κάνουμε να φάμε, θα έχει βγει.
2: Παραχωρείται από τη Σπαρτάκ Μόσχας, όχι στη Σπαρτάκ Μόσχας.
0: Όχι, τον παραχωρεί η Σπαρτάκ Μόσχας, ναι.
2: Ναι.
0: Η οποία έδωσε, λέει, 18,7 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Μπορεί να είναι ρούβλια και να πέρασαν. Αν έδωσε 20 εκατομμύρια για τον Λιβάη, μπράβο. Έχουν λεφτά και στη Ρωσία, να πάμε. Θα σε διαστώ.
2: Αυτό ήταν το νούμερο που είχε βγει τότε που δόθηκε ο Λιβάη πάντως.
1: Νομίζω 18 συμπόνους ήταν.
0: Α, συμπόνους, ωραία.
2: Τα μπόνους
1: δεν ήταν 20, 18 συμπόνους λέγανε τότε.
0: Θα συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ να είμαστε σίγουροι. Τουλάχιστον τελείωσε ο Πρίγιοβιτς, δεν συνδέεται πλέον. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος από γνωστά κέντρα. Εντάξει, που είχαν πολύ τη σεβαστεί. Ποιος άλλος, Μάνο, έτσι απασχολούσε πολύ.
2: Καλά, αυτή είναι η Γιουβέντους, ένα Ζαλαγκέτα.
0: Το πήγε τώρα, ναι, εγώ σου λέω για τελευταία χρόνια, από του ίδιου δηλαδή, Πρίγιοβιτ, Κυριάκο Παπαδόπουλο. Α, και ο τέτοιο, έλα. Ο Κροάτης της ΑΕΚ, Λιβάγια, αγαπημένο θέμα.
1: Και λίγο πιο πριν, ο Ρουμάνος ο Φόρ, πώς λέγονταν εσύ, ο Κεσέρου. Ο Κεσέρου.
0: Α, Κεσέρου. Η αγαπημένη μου ιστορία πάντως ήταν με Πρίγιοβιτς, ειδικά μια συνέντευξη της συνυφάδας του και λέει στο δωμάτιο ότι έχει ένα μπρελόκ εκεί δίπλα σε αυτό που είναι ΠΑΟΚ και του Κυριάκου Παπαδόπουλου που ήρθε στον ΠΑΟΚ Μάνο και Δημήτρη καμιά 20 φορές, 30, το στέλνανε τον Κυριάκο. Είχε καλούς φίλους εκεί σε ένα τέτοιο και ήταν, ναι, αυτά.
1: Όχι ο ίδιος νομίζω, αλλά πολύ κοντινό στο κοινωνικό του πρόσωπο.
0: Ναι, εντάξει. Ρε,
1: φίλοι. Αλλά, ναι, ναι.
0: Είχε τη σεβαστή όμως και τέλος πάντων.
1: Πάνω σε αυτό που λες, υπάρχει συγκλονιστικό κείμενο ότι βλέπει ΠΑΟΚ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.
0: Βλέπει ΠΑΟΚ.
1: Βλέπει το ΠΑΟΚ Λαμία ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.
0: Αφού δεν ήταν σκέτο, βλέπει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, πάλι καλά. Έπως.
1: Βλέπει.
0: Έπως. Βλέπει.
1: Βλέπει Λαμία ΠΑΟΚ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Και ο Κυριάκος έπαιζε στη Λαμία τότε.
0: Άρα βλέπει. Το βλέπει.
1: Το βλέπει. Τι έκανε. Αλλά ήταν και λίγο αναγκασμένος.
0: Βλέπει ΠΑΟΚ Λαμία Παπαδόπουλος. Να δούμε το κείμενο αν υπάρχει ακόμα.
2: Τώρα θα κάνεις αναζήτηση κειμένου.
0: Πάντα κάνω αναζήτηση. Τώρα βαριέμαι να ψάχνω, είμαι και στον αέρα. Ο Δημήτρης Σίγκο το θυμάται, το Χωσέπη Κουλινουρτίθ, ο Μάνος λιγότερο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ωραίος παίκτης, Δημήτρη. Ωραίος.
2: Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, με τους δαίμονές του, αλλά πραγματικά μια φιγούρα από τα νεανικά μας χρόνια, έτσι που σίγουρα τον. Το θυμόμαστε όλοι. Η κόρη του μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι έχει δεσμούς με κάποιους άνθρωπους στην πόλη.
0: Δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Παρότι έχει φωτογραφηθεί με αυτήν. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Δώσ' μας μία ψηλή λίγο.
2: Νομίζω ότι έχει παίξει. Γιατί νομίζω ότι έχει παίξει Ορτίθ το ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει παίξει. Και εγώ αυτό νόμιζα όταν είδα την είδηση. Τον είχε ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ. Βρέθηκε ντοπέ. Διετής αποκλεισμός, έκανε ένσταση, δικαιώθηκε από το ΑΣΕΑΔ, αλλά δεν γύρισε ποτέ να παίξει στον ΠΑΟΚ. Κάπου πήγε νομίζω στο Πορτορίκο ή κάπου αλλού. Τα συστήματα που δεν θέλανε τον ΠΑΟΚ, Δημήτρη, να δυναμώσει. Εντάξει. Δώσ' μας μια ψηλή ένα λεπτό έτσι για την ΑΕΚ. Πιστεύεις φοβούνται ή δεν φοβούνται? Πώς το έτσι από αυτά που διαβάζεις, ακούς, μιλάς?
2: Κοίτα, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι, γιατί είχε φτιάξει λίγο το κλίμα ο Νίκολης με τις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ότι αυτή η διακοπή δεν μου άρεσε γιατί είχαμε ρυθμό. Okay, η ΑΕΚ είχε μια εικόνα που ήταν, δεν θα πω εξαβωτική, αλλά μέχρι το 20 που έγινε η αποβολή το έλεγχε το παιχνίδι. Mm-hmm. Μετά την αποβολή λίγο, παρόλο που είχε ευκαιρίες, σαν να το έχασε το μάτι, δεν την βόλευε λίγο και αυτό που έπαιζε. Αυτό που προσπαθούν να περάσουν τώρα σε κλίμα είναι ότι, παιδιά, η διαφορά από τους 5 πήγε στους 6. Προστή κοινωνιολογία, καθαρφολογία. Το πρόβλημα για την ΑΕΚ θα είναι αν δεν κερδίσει την Κυριακή. Εκεί θα σφίξουν τα γάλατα και θα δούμε λίγο τι χαρακτήρα, τι προσωπικότητα κουβαλάει ο καθένα. Εκεί είναι το ζητούμενο.
0: Πάντως, λέγαμε και νωρίτερα και με τον Μάνο, το κλειδί αυτής της αγωνιστικής είναι. Για τον ΠΑΟΚ μιλώντας, να πάρει την νίκη, καθώς και η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σε αυτό το σενάριο, δεν είναι εξασφαλισμένη, και αν ο ΠΑΟΚ την κερδίσει, τελευταία αγωνιστική θα είναι όλα ανοιχτά.
2: Εκεί πάμε σε θρίλερ.
0: Βέβαια θα θέλει ο ΠΑΟΚ να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αλλά όταν θα πάει τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τον αδιάφορο.
2: Εάν νικήσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός μετά, για να. Πέρα από το ότι γίνεται ο ΠΑΟΚ το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση και διατηρεί τις όποιες ελπίδες έχει για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός μετά για να ελπίζει για τη δεύτερη θέση θέλει νίκη με τον Παναθηναϊκό και νίκη τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ. Ελπίζοντας σε 2 στραβοπατήματα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό είναι πολύ υποθετικό, αλλά την Κυριακή μπορεί να προκύψει και το πιο τρελό σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας να αποκτήσει υπόσταση.
0: Ωραίο θα είναι.
2: Εκεί μετά καθίστε να ανοίξετε κομπιουτεράκια και αρχίστε να μετράτε ισοβαθμίες.
0: Παιχνιδά.
2: Δεν ξέρω εκεί αν το τρίτο γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ θα αποδειχθεί καθοριστικό.
0: Άντε να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Παιχνιδάρα ήταν ο Βόλεϊ, γράφει ο Γιάννης Κάπα. Ο Χρήστος γνωστό βολεϊκό πετσί. Δεν είναι σημαντικό λάθος πριν από αυτό του Κόλεφ, όπου μπερδεύονται τον Παναθηναϊκό πρωτοψάλτη πίσω από τα τρία μέτρα, προσπαθεί να περάσει την μπάλα και εμείς αντί να περιμένουμε πίσω, κάναμε μπλοκάουτ. Και η Μαρία, καλησπέρα παιδιά. Δυστυχώς δεν σας απόλαυσα σήμερα. Η εκπομπή θα υπάρχει αύριο σε κονσέρβα και αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Πρώτο Θεό. Δημήτρη, έχουμε κάτι άλλο.
2: Η κονσέρβα μου θύμισε κάτι παλιά κορνουμπιφ που παίρναμε από τα σούπερ μάρκετ. Και νομίζω
1: μου θύμισε ένα μαγαζί που πήγα, ένα φτεράδι που πήγα πρόσφατα.
0: Ό,τι του Φανή του Μάνου είναι η ενότητα αυτή.
1: Αφού έτσι λέγεται.
0: Ωραίο το κορνουμπιφ.
2: Κονσέρβα λέγεται το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Ωραίο το κορνουμπιφ, Δημήτρη Χάλα. Εμένα μου άρεσε.
2: Εκείνα τα χρόνια ήταν.
0: Άστο, ρε. Άστο, δηλαδή Πάσχα και Χριστούγεννα. Σαν παιδιά κι εμείς.
2: Τώρα βέβαια, αν πεις τα παιδιά να φάνε κάτι τέτοιο και κοιτάξουν τα συστατικά που γράφει η ετικέτα, θα σε κοιτάξουν με μια
0: σώπα μωρέ, σώπα μωρέ τώρα. Μάθατε όλοι και όλες και τη γλουτένη και το αυτό και το ακαλέ και. Άντε τώρα.
1: Ήρθε μήνυμα από ακροατή.
2: Όχι, δεν έχω φτάσει.
1: Μπράβο, ρε Μάνο, κονσερβάρα.
0: Κονσερβάρα. Για να το λένε αυτό, ναι.
1: Είναι μαγαζί. Στέργιο, θα άρεσε αυτό το μαγαζί.
0: Να έρθω μάλλον, δεν έχω θέμα.
1: Αρκεί, αλλά πρέπει να έρθεις αργά.
0: Αργά όταν λέμε.
1: Τρεις.
0: Το μεσημέρι.
1: Το βράδυ.
0: Τι λες ρε Μάνο, τι λες ρε Μάνο.
1: Και τρεις δηλαδή, δεν έχει και πολύ κόσμο.
0: Τι λες ρε Μάνο, σοβαρέψου λίγο. Σοβαρέψου, θα έρθουμε τρεις το βράδυ. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μάνο Τσαλκατίδη. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Χάλα. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη Μπάδραβο. Ευχαριστώ και τον εαυτό μου που σηκώθηκα και ήρθα. Και τα λέμε, παιδιά, αύριο.
1: Ωραίος ο Αγραβάνης.
0: Και τα λέμε.
2: Γεια σου
0: Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Μάνο. Τα λέμε αύριο πρώτο Θεός εδώ με κέφι και χαρά στον ΣΥΔ 106,1. Αυτά και για σήμερα, δεν είμαστε και για χόρταση. Εντάξει, τα λέμε πάλι αύριο, να είστε καλά όλοι και όλες. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Ελπίζουμε να ήμασταν και εμείς έτσι μια καλή παρέα στο 2ωρο από τις 2 μέχρι τις 4. Φυλάκια, ρουφιχτά, ρουφιχτά φυλάκια. Που έλεγε κάτω και ο Εμίλιος Λιάσος στην Πετρούλα.

0: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Είμαι ο Κωστής Ατσαρός. Κάθε πρωί 8 με 10 ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου Λουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
4: Συγκρατηθείτε επιτέλους.
3: Εδώ, στο City 106,1.
5: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθετα.

0: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζητσίδης.
1: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
0: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
1: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
2: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Χόμ. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Χόμ νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
3: Τέντα Χόμ, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
4: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
5: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
6: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
9: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
10: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
11: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
12: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και σε λίγη ώρα θα ακούσετε
1: την εκπομπή των Ατέριαστων
0: μέσα από το City 106,1.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Πεθάρα μου.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
8: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
6: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
9: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: την εκτίμηση ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του, τονίζοντας ότι έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, ανέφερε Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία ή αμερικανικά πλοία. Απίθυνε και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, χαρακτήρισε την επιχείρηση ελευθερία ως ένα προσωρινό και αμυντικό μέτρο, ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ σταθεροποιούν την κατάσταση, αλλά αναμένουν και από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα άστενα του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες, μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται πως η μετάδοση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο κουρασγερόπλοιο, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Νότια Αφρική με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, ενώ 3 άτομα εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Η διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου δεδομένου του χρόνου επώασης του ιού. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας. Αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπισε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητας για τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είναι αλλοδαπός. Τη μέθοδο του Ριφιφί χρησιμοποίησαν άγνωστοι δράστες για να εισβάλλουν σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν στο σημείο. Η διάρρηξη έγινε τις προηγούμενες ημέρες, με τους δράστες να ανοίγουν μια τρύπα στον τοίχο, να αφαιρούν οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία των δραστών ήταν σχεδόν 300.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, στο γραφείο δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο και τα χρήματα που άρπαξαν τελικά οι διαρρήκτες ανέρχονται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το νέο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Πρωταγωνιστές είναι ο Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα και Αν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη. Το κόστος της ταινίας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού. Πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο σπηλό του Νέστορα, στην παραλία Βοηδοκυλιά και στο κάστρο της Μεθόνης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

0: είμαστε. Καλώς απόγευμα.
1: Σιγά μου, πέτα μου, τι να ξέρω.
0: 5 και 10.
2: Για να στο ζουμπούλου καυτέ εδώ.
0: Να στο ζουμπούλου, ναι.
1: Περήφανη στα αυτιά είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Για να ακούει καλά.
1: Ρε, σε, το τύμπανό μου μιλάμε.
0: Μιλάει σιγά, ο κολοκυθάς γι' αυτό. Σου λέει κάτσε να βάλω τα ακουστικά, να τα βάλουμε και τέρμα, να τον ακούω. Για βάλτε ξανά, να κάνουμε. Ναι. Α!
1: Εντάξει.
0: Τα γιατί τα χαμηλώσεις.
2: Πίτες,
0: έχω να σου κάνω μια δήλωση.
2: Τι θες να κάνεις?
0: Δήλωση.
2: Εφορίας.
0: Όχι. Ζεσταίνομαι.
2: Αρχίσαν τα προβλήματα
0: μας. Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλεως. Να τι άλλη με τις βενταλιά. Όχι, δεν θέλω βενταλιά. Ερκοντήσιο.
2: Γιατί σου πάει βενταλιά?
0: Όχι, δεν μου πάει.
2: Πολύ.
0: Τα έχουν λύσει τα ερκοντήσια αυτά.
2: Πολύ, πολύ.
0: Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλης και είχε επίσης πολύ ζέστη.
2: Σιγάρε που είχε ζέστη. Μιλάς ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Μιλές ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Όχι, δεν είχε. Δεν
0: πήγαμε στο αυτοκίνητο, δεν βράσαμε.
2: Λίγο στο αυτοκίνητο. Ανοίγει τα παράθυρα, τελειώνει το θέμα.
0: Ζεστό γενναιόρε. Πολύ νωρί ξεκίνησε.
2: Και ο ερκοντήσιο εδώ στα σύγκρουση.
0: Το ξέρω γι' αυτό. Και, αλλά και ο αέρα ζεστό ήταν. Ναι. Πολύ νωρί ξεκινήσαμε. Εντάξει, έφυγε το Σαββατοκύριακο που είχαμε την πτώση και το πίον και διότι, αλλά ξεκινήσουμε και με τόσο ψηλέ.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί με Τρούλα. Τι γίνεται? Όλα καλά? Πάρα πολύ καλά. Α, είδα το διάολος φορούσε, ο διάβολος φορούσε πράντα. Το 2.
0: Σ' άρεσε?
2: Όχι. Το λέω άρεσε, δηλαδή με αγάπη και τα λοιπά. Εντάξει, ευχάριστα το βλέπεις, δεν το συζητάω. Ναι. Απλώς το 1 επειδή ήταν λίγο έντονο. Μου φάνηκε λίγο διαδικαστικό το έργο.
0: Το 2.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω την ταινιάρα. Το Michael Jackson δεν τον έχω δει. Να πάω να το δω, το είδες εσύ? Θα το δεις.
0: Πες το και πες μας.
2: Μπορώ να το δω το Michael Jackson. Το δυστυχώς βρίζω. Το δυστυχώς βρίζω.
0: Αυτή είναι ταινία.
2: Πρέπει να είναι η καλύτερη ταινία σύμφωνα με αυτά που μου έχουν πει οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύομαι φέτος. Και το παίζει ένα σινεμά έχει μείνει.
0: Να προλάβεις να πας.
2: Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη περιμένει το Ελενάκι μας. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής είναι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη υπό την υψηλή εποπτεία της κυρίας Πέρσας Μπόλια, η οποία μας έχει περάσει για αξιοθέατο και κάθεται και μας κοροϊδεύει εδώ απ' έξω.
0: Μάλιστα.
2: Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνος Κούτρας, εδώ θα είμαστε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως από το εξής βασικό που μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας, την κίνηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι όλα καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο μας.
2: Όλα καλά.
0: Είδες. Ναι. Έχει μείνει ο κόσμος από το τριήμερο.
2: Ναι. Τώρα, έχει προβλήματα εκεί στην Αλίμου Κατεχάκη, στην κάθοδο τα κλασικά. Mm. Εδώ στην παραλιακή, στην παλιά παραλιακή, με την, αυτή την παράκαμψη εδώ του Ηλισσού.
0: Που θα φτιαχτεί.
2: Που ήταν να γίνει το Νοέμβριο, αλλά θα γίνει το. Ναι, ο Φώτης είναι ο φίλος μας ακόμα, γυρνάει γύρω-γύρω από το Μοσχάτο 4 μήνες τώρα.
0: Θα
2: όλα
0: γίνει
2: καλά.
0: Ένα Νοέμβριο.
2: Τώρα, πάμε παρακάτω. Όπα. Αλήθεια τώρα. Άκου τώρα, τι μήνυμα μου έστειλε η γυναίκα μου. Πρέπει να το πω.
0: Πες.
2: Να το πω. Δεν πειράζει. Μου λέει η Λιδία μου. Το ακούει τώρα και πρέπει να είμαι.
0: Για πες.
2: Επιτυχία λέει είναι να σε ακούς στα διπλανά αμάξια. Μας ακούει εμάς.
0: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
2: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
0: Μπράβο. Καλά σου λέει.
2: Καλησπέρα στα διπλανά αυτοκίνητα από τη Λιδία μου.
0: Καλησπέρα, εντάξει, Λιδία.
2: Λιδία μου, πώς το λέγει ο Πέτρος Φιλιππίνης.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Το βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μπερδευτεί με το τι γίνεται στον
0: κόλπο.
2: Στον κόλπο.
0: Στα στενά
2: στον περσικό κόλπο. Λοιπόν, έχει γίνει το εξής αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί λένε έχουμε πλήρη έλεγχο των στενών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την εκτίμηση και το λένε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους. Είπε ο Τραμπ.
0: Αλλά για να το λέει ο Τραμπ, πάμε για 3 εβδομάδες ακόμα.
2: Είτε τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.
2: Γιατί συνεχίζει ο Τραμπ. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης.
0: Πότε?
2: Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο.
0: Μάλιστα. Κάτι που έλεγε και από την πρώτη μέρα του πολέμου. Και από την πρώτη μέρα του πολέμου, ότι κερδίζουμε, κερδίζουμε, τελειώνουμε αύριο, τελειώνουμε μεθαύριο, τελειώνουμε σε μια εβδομάδα. Έχουν περάσει 60 κάτι μέρες, τους περάσαμε τους δύο μήνες. Και ο ίδιος δηλώνει ότι θα χρειαστούν ακόμη τρεις. Μάλλον θα είμαστε σε εχθροπραξίες για τρεις εβδομάδες. Άρα.
2: Ναι.
0: Μάλλον κάτι δεν τελειώνει. Και μάλλον κάτι δεν έχει γίνει σωστά.
2: Επίσης, ο Θάνος λέει από τα διπλανά, λέει, ακούω μόνο το Γιάννη. Από τα διπλανά αυτοκίνητα.
0: Καλό.
2: Θέλω να πω και κάτι. Θα τα πούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο, ο οποίος μας περιμένει. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου.
0: Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Πάτρα.
2: Λοιπόν, έχουμε αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Και αναφερόμαστε στο περιστατικό που ο περιπτεράς, πριν από πόσο ήταν, 1,5 μήνα, τον είχαν δείρει άγρια μπροστά στο παιδί του Ρωμά. Με αποτέλεσμα να πει ο άνθρωπος κλείνει το περίπτερό του. Η περιπέτειά του όμως συνεχίζεται. Και ποια είναι αυτή τη φορά, Χρήστο?
3: Αποφάσισε τελικά να παραμείνει στη Γαστούνη μετά το περιστατικό το οποίο αναφέρεστε. Μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί. Έκλεισε το περίπτερο, έχει πει λουκέτο. Το περίπτερο βέβαια δεν είναι σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, είναι στην κεντρική πλατεία της Γαστούνης. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λίγα μόλις μέτρα πιο μακριά, παραδίπλα το Δημαρχείο δηλαδή, αποφάσισε να ανοίξει ένα μαγαζί το οποίο το ετοίμαζε όλο αυτό το διάστημα μαζί με το συνεταιρό του και σε 5-6 μέρες το αργότερο θα το είχαν ανοίξει. Δεν θα το ανοίξουν όμως, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα στις 5 το πρωί οι δράστες έσπασαν την μέρος της τζαμαρίας της επιχείρησης, μπήκαν μέσα σε αυτή και έβαλαν φωτιά η οποία έκαψε τα πάντα. Να σας πω ότι καταστράφηκε ολοσχερός ο άνθρωπος αυτός και ο συνεταιρός του, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει μαζί του. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση για το τι ακριβώς συνέβη. Νωρίς το πρωί η πυροσβεστική αυτά ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εμπρισμός. Επιβεβαιώνεται, να σας πω, εμπρισμός και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής με τη διαδικασία την οποία προανέφερα. Και από τη στιγμή που υπάρχει το γεγονός το οποίο συνέβη πριν λίγους μήνες, υπάρχει τώρα και εμπλοκή της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές, δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό. Βέβαια, καμία από αυτές δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Και όπως τα λέγαμε και μαζί το πρωί, το ζητούμενο είναι ότι ο άνθρωπος πλέον, επειδή συνομίλησα μαζί του, δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει να παραμένει στη Γαστούνη, αν θα συνεχίσει να επενδύει στην ευρύτερη περιοχή. Σκέφτεται και πάλι το ενδεχόμενο να φύγει. Την προηγούμενη φορά δεν το δεχόταν. Είπε να κάνει ένα βήμα πίσω και έμεινε εκεί. Τώρα, μετά και το σημερινό γεγονός, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα πράγματα και για τον ίδιο.
2: Τώρα, έχει καταστραφεί ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει.
0: Και προφανώς και τον έχουν στοχοποιήσει τον άνθρωπο τώρα και τρίτη προσπάθεια να κάνει, ενδεχομένως να έχουμε τα ίδια και κάτι πρέπει να γίνει όμως.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου.
0: Καλό απόγευμα, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μιας και πιάσαμε τις ταινίες, να πω ότι έχει βγει το τρέιλερ της ταινίας Οδυσσέας, της Οδύσσειας δηλαδή, του Νόλαν. Είναι εντυπωσιακό το τρέιλερ, το είδα και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο φίλος μας ο Πάνος ο Πολυζωίδης λέει, η Λιδία σε ακούει από τα διπλανά, στο αυτοκίνητο η ίδια τι ακούει? Έχει δίκιο.
0: Πολύ σωστή απορία, πολύ σωστή.
2: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα, έδρα Τούμπα, συγχαρητήρια κύριε Κούτρα, έμαθα είσαι ΠΑΟΚ, είσαι άξιος λέει. Πήρα δύο εισιτήρια να δω με το γιο στο Καραϊσκάκι να πάμε για ασπρόμαυρη νίκη κράτα γερά. Για να δούμε. Άστο. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Διονύση, νομίζω.
0: Για να περάσει καλά.
2: Ο Διονύση μας έστειλε μήνυμα για την Γαστούνη.
0: Που μιλούσαμε
2: πριν μιλήσει ο
0: Χρήστος.
2: Ο Χρήστος λέει το take on me που ξεκινήσα την εκπομπή είναι θρυλικό βίντεο κλιπ για την εποχή του. Γιάννη.
0: Ο ίδιος.
2: Μήπως έχει κλιμακτήριο και ζεσταίνεσαι?
0: Όχι. Όχι, πολλά χρόνια τώρα.
2: Είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμο.
2: Εμένα αυτό θα ρωτήσετε. Κλιμακτήριο είναι μόνιμο.
0: Μου υποφέρει και ο Χρήστος μαζί μου, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είσαι.
2: Είδα το ISWR, δηλαδή το δυστυχώς βρίζω, μετά από την προτροπή του Κούτρα και πραγματικά χάνεις Χρήστο που δεν την έχεις δει ακόμα θα τη δω.
0: Εσύ πήγες πρόεδρο στους άλλους και δεν πήγες,
2: δεν
0: τη.
2: Ναι, ρε, εσύ. Δεν μπόρεσα, δεν μπόρεσα. Γιατί όταν το ανακάλυψα το έργο, δεν έπαιζε σε κεντρικά σινεμά. Έπαιζε σε περιφερειακά. Έπρεπε να κανονίσει ολόκληρη ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα έχει μείνει σε ένα, νομίζω, το παίζει, επαναλαμβάνω. Ο Δημήτρης από το αεροδρόμιο Χρήστο, οπωσδήποτε την ταινιάρα, δυστυχώς βρίζω. Επίσης το The Drama θα το κάνετε ολόκληρη εκπομπή την επόμενη μέρα. Thank me later.
0: Το The Drama τι είναι?
2: Δεν το ξέρω, να το δω.
0: Άστε, το δούμε.
2: Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει καλησπέρα από Μπραχάμι. Ωραίο ντοκιμαντέρ χθες. Για δικαστήριο είναι ο Τσίπρας, λέει. Όχι για κόμμα, λέει ο Διαμαντής. Αναφέρεται στο χιλιοστό τη Βαρβιτσιώτη και τη Δενδρινού, το οποίο πρέπει να πω ότι πήγε και πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι και στα δυναμικά, έτσι όπως τα λένε οι διάφοροι κτλ. Και στα γενικά. Ας πούμε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση την οποία εγώ κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε για να ακούμε. Ας πούμε, ένας άνθρωπος 58 ετών, ένας άνθρωπος 65 ετών, ο οποίος αθλείται, δουλεύει, έχει βγάλει λεφτά, ξαναβγάζει λεφτά,
0: έχει δηλαδή,
2: στηρίζει την οικογένειά του, είναι εκεί ή δεν έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, παίρνει το μισθό του όμως, πηγαίνει στα ψώνια του. Αυτός δεν θεωρείται δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας?
0: Ίσως να πρέπει να είναι και ορισμός, γιατί αυτός έχει τα χρήματα, αυτός έχει τα
2: καταναλώνει. Γιατί είναι δυναμικό κοινό ένας 27ης ο οποίος τώρα ξεκινάει, που έχει την ορμή, τέλος πάντων, της νιώτης.
0: Ναι, την ορμή την έχει.
2: Την ορμή
0: της νιώτης. Τα υπόλοιπα δεν τα έχει.
2: Αλλά και τα υπόλοιπα, ξέρω κι εγώ, έχει την ορμή της νιώτης, αλλά ταυτοχρόνως έχει και το ραχάτι που έχουν και οι μεγαλύτεροι. Μπορεί να έχει και το ραχάτι. Ένας 27χρονος μπορεί να περνάει 8 ώρες την ημέρα στο κινητό.
0: Αλήθεια. Σωστά.
2: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας 60χρονος.
0: Σωστά.
2: Ένας 27χρονος μπορεί να δουλεύει σαν σκυλί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βγάζει πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Το ίδιο μπορεί να κάνει ένας 60χρονος. Του τις ξεχωρίζει και ο ένας είναι δυναμικό κοινό και ο άλλος δεν είναι δυναμικό κοινό. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εκτός αν ορίζουμε το δυναμικό κοινό μόνο από την ηλικία.
2: Μα γιατί κάτι τέτοιο φαίνεται.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Σοφία, ναι, όντως το Εγώ Βρίζω ήταν η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Νομίζω είναι φανταστική, πρέπει να τη δουν όλοι. Είδες. Ο Χρήστος λέει: γεια σας, εξακολουθείτε να κατεβαίνετε στο κέντρο με το γιο ταχύ? Δεν λέτε να αλλάξετε συνήθειες? Όχι.
0: Όχι. Για ποιο λόγο να αλλάξουμε συνήθειες, παιδιά?
2: Συγγνώμη, πήγαμε από εδώ κοντά στην Κουμουνδούρο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Στην πλατεία. Δεν είχαμε ραντεβού με τον Τζίπρο ούτε με το Φάμελο.
0: Όχι.
2: Και κάναμε 4 λεπτά. Γιατί πρέπει να μπορώ να πάρω δύο λεωφορεία? Ένα που θα με πάει από εδώ, να πάω στο Καραϊσκάκι, να καζούσω την Ελαίδα, να πάρω ένα άλλο από την Ελαίδα, να ξαναγυρίσω μετά. Ναι. Να πάρουμε ένα λεωφορείο από την εκεί που ήμασταν, από την
0: Κουντούρα. Να πάμε στην Ελαίδα.
2: Να κατέβουμε στην Ελαίδα, να περπατήσουμε ή να πάρουμε άλλο λεωφορείο μαζί. Όχι.
0: Και είχε ζέστη.
2: Ο ένα παλιδρόμο λέει: δεν θέλω κάτι, μια καλησπέρα μόνο. Ένα παλιδρόμο. Γεια σου.
0: Καλησπέρα λοιπόν. Γεια σα, κυρία Τσίχλη, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, κανένα ευχάριστο έχετε να μα πείτε, γιατί για το Χανταϊό θα μα πείτε.
4: Ευχαριστώ. Ο Πόη λέει ότι είναι χαμηλού κινδύνου.
0: Χαμηλού κινδύνου από το κρουαζιέρο που είναι σε καραντίνα. Πού είναι?
4: Και κάτι τέτοια λέει και ο κορονοϊός.
0: Να, μάλιστα.
2: Δεν τα λέτε καλά, ρε παιδιά, και καλό σε φέραμε και σε εδώ.
4: Όχι, εγώ καλά είμαι στο γραφείο μόντερ, έκανα το βίντεο μου.
2: Ο Τσούλης θέλει.
0: Εγώ τη φωνάξα. Γιατί δεν σε νοιάζει για το Χανταϊό να μάθει?
2: Γιατί στο κρουαζιερόπλιο είμαι?
0: Μα δεν έχει να κάνει μόνο με το κρουαζιερόπλιο.
2: Με τι έχει να κάνει, Γιάννη?
0: Ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα?
4: Λοιπόν, τα νεότερα που έχουμε αυτό...
2: Και έρχεται και η Χρύσα και λέει: και στον κορονοϊό τα ίδια είχε πει ο Πόη. Οπότε αρχίζεις και λες: μπας και έχουμε Χανταϊό.
4: Όχι, όχι. Λοιπόν,
2: εντεροϊός είναι ο επόμενος.
4: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τις πρώτες ενδείξεις που έχει, φαίνεται ότι υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Γενικά ο Χανταϊός μεταδίδεται από τροκτικά, από μολυσμένα τροκτικά που έρχονται σε επαφή με άνθρωπο. Υπάρχει ένα στέλεχος του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή. Γι' αυτό και τώρα οι επιστήμονες αναζητούν τις δραστηριότητες του ζεύγους των Ολλανδών, οι οποίοι έχουν πεθάνει, ναι, στην Αργεντινή.
0: Στην Αργεντινή, τι κάνανε στην Αργεντινή?
4: Ναι, αυτοί επιβάστηκαν από την Αργεντινή. Αυτοί έκαναν, ας πούμε, birdwatching. Έκαναν διάφορα πράγματα.
2: Αυτό ο Γιαννάκης είναι birdwatcher ο
0: Γιάννης. Πάω στις πρέσπες να κοιτάω
2: τα πουλιά. Βλέπει πουλιά γραφτή και τα κοιτάει.
0: Δεν μου λες.
4: Πιθανολογούν λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πάντα, έτσι, ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλιο. Και μετά υπήρξε μετάδοση στο στενό του κύκλο μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Γιατί είναι σημαντικό,
0: και εάν ισχύει.
4: Έχουν πεθάνει τρεις. Έχουν καταλήξει τρεις.
0: Ναι,
4: αν ισχύει, είναι σημαντικό γιατί ακριβώς υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν ισχύει αυτό το σενάριο. Που είναι μία περίπτωση μικρή του Χανταϊού. Αλλά ερευνάται. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5 τα ύποπτα κρούσματα.
0: Μέσα στο Κουραζιρόπουλο.
4: Οι τρεις έχουν πεθάνει. Ο ένας που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι στην Νότια Αφρική, ένας Βρετανός, ο οποίος βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Και τι φοβάμαι, γιατί πρέπει να φοβόμαστε.
0: Για προχωρήσει και ο άλλος.
4: Μα είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, ελέγχουν όλα αυτά.
0: Τι ελέγχουν, έτσι έλεγαν και παλιά. Για λέγει.
1: Αυτός ή άλλος.
4: Γενικότερα δεν έχουν στο πράσινο ακροτήριο τους επιβάτες να κατέβουν. Αυτό που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν τόσο το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η πληροκτήτρια εταιρεία είναι ένα σχέδιο για να αποβιβαστούν οι ασθενείς, αυτοί που χρειάζονται άμεσα ιατρική περίθαλψη και να μεταφερθούν στην Ολλανδία, λένε.
1: Στην Ολλανδία.
4: Έτσι λένε, έτσι είπε ο Πόη, τώρα να σας πω. Και μετά το κρουαζιερόπλοιο να φύγει προς τα Κανάρια νησιά. Και εκεί κατόπιν συνεννόησης με τις ισπανικές αρχές να επιτραπεί να δέσει το πλοίο και να κατέβουν οι επιβάτες αφού γίνει έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές. Αυτό επίσης που λένε οι επιβάτες είναι ότι θα παραμείνουν στις καμπίνες τους, να μην βγαίνουν, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης υπάρχει μια περίοδος επόασης σύμφωνα με τι γράφουν τα διεθνή μέσα έτσι τώρα, γιατί δεν είμαι γιατρός. Προφανώς. Διαβάζω και μεταφέρω αυτά που διαβάζω και εγώ στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχει μια περίοδος επόασης εβδομάδων. Άρα υπάρχει περίπτωση κάποιοι να έχουν μολυνθεί αλλά να μην έχουν.
1: Εγώ αρχίσει να ξύνομαι. Αφήστε με στην ησυχία μου δηλαδή. Είναι αλήθεια τώρα. Πάνε. Με το Χανταϊό. Εσύ φταίς.
0: Εγώ το
1: θες να μας για το Χανταϊό. Ναι, και τώρα αποκίνησες. Ίδρασες πάλι.
0: Έχω ασπρίσει.
4: Για την ώρα μακριά από μας. Λοιπόν, ναι, και αυτό που λένε μεταξύ άλλων, υπάρχουν μεταξύ των επιβενόντων. Μεταξύ των επιβενόντων, οι περισσότεροι είναι Ισπανοί, Αμερικανοί και Ολλανδοί. Ναι. Υπάρχει και ένας Έλληνας. Το οποίο τα στοιχεία δεν γνωρίζουμε, ούτε η εταιρεία φυσικά τα δίνει στη δημοσιότητα.
1: Αυτοί είναι που πάνε Ανταρκτική και κτλ.
4: Πήγαν Ανταρκτική, έκαναν και ήταν να καταλήξουν στο πράσινο ακροτήριο.
1: Κάποιος. Θα θυμηθώ. Κάποιος δεν ξέρω αν μπορεί να μου το έχει πει μόνο εμένα ή να μας το έχει πει μαζί.
0: Μάλλον μαζί.
1: Ότι θα πήγαινε κρουαζίαρα, θα έκανε αυτό.
0: Ποιος
1: δεν ξέρω αν είναι αυτός ή ετοιμαζόταν να την κάνει και ακούγοντας αυτός για να πάει. Τώρα γιατί είναι και ακριβή η κουραζιέρα.
4: Πάντως για να μην ανησυχούμε και τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος. Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο ιός. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως την κατάσταση μες στο πλοίο. Μιλάμε για 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όλα τα άλλα είναι ύποπτα. Και μάλιστα οι 2 οι οποίοι είχαν συμπτώματα φαίνεται ότι βελτιώνονται σιγά σιγά και η υγεία τους.
1: Μπράβο τους άνθρωπους.
4: Άρα δεν
0: ξέρω. Να κλείσουμε Χρύσα έτσι, ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να κλείσουμε έτσι, ευχάριστα. Και το πρώτο πράγμα που είπε η Χρύσα και συμφώνησε και εσύ το επανέλαβες.
0: Έτσι λέγανε για τον κορονοϊό.
1: Έτσι λέγανε και για τον κορονοϊό.
0: Αφού έτσι λέγανε.
1: Έτσι. Ναι.
0: Γεια σου Χρύσα.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό δηλαδή έλεος πια από κυματιάτικα. Με έχει πιάσει φαγούρα δηλαδή με αυτά που ακούω.
0: Η Χρύσα που λες να είναι υποπτή.
1: Ο Γιάννη Τσούνος δεν έχει τα γυαλιά πρεσβειοποίησης, οπότε μπαίνω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαφλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
5: Είμαι ο Κωστής Ατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ.
6: Συγκρατηθείτε που θέλεις.
5: Εδώ, στο City 106,1.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το δεύτερο διεθνές συνέδριο για το κεράσι, το Frescon Market 2026 και workshops για τα μούρα και το σιμπήρινο ροδάκινο. Frescon, 23 με 25 Απριλίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση Χελέξπο.
11: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφλης, ψαρονέφλης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
12: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Δηληβεριά 705-750.
13: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
15: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
16: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
17: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά. Οι ειδήσεις των City 106,1.
18: Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Σε ανάρτηση, μάλιστα, σημειώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και ντρόουνς. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του νωρίτερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. 40χρονος Ολλοδαπός ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Θλίψη επικρατεί στο χώρο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός διεθνής καλαθοσφαιριστής Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
17: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: Έχει GPU 57 τον πόνο του.
1: Για να τον μοιραστεί μαζί μας.
0: Χρήστο, είδε στα ξένα δημοσιεύματα ότι το Αμερικάνικο Πεντάγωνο λέει σύντομα θα δημοσιεύσει τα αρχεία για τα UFO και γίνεται χαμός.
1: Αυτό το σύντομα GPU 57 το ακούμε 2, 3, ναι, 5, 15 ναι, χρόνια. Πότε θα δημοσιευτούν. Και να δούμε και τι θα περιλαμβάνουν. Mm. Μην δούμε πάλι τίποτα σκιές στον ουρανό και αρχίσουμε και λέμε να τα UFO.
0: Δεν χρειάζεται να δούμε σκιές στον ουρανό.
1: Να το δω, να το πιάσω θέλω. Μόνο έτσι θα το καταλάβω.
0: Εγώ το πιάνω και το βλέπω καθημερινά.
1: Το UFO.
0: Ναι.
1: Πού είναι το.
0: Ναι. Ο Λαθραπιβάτης λέει ευτυχώς που δεν πήγα σε αυτή την κρουαζιέρα. Όχι ότι είχα τα χρήματα, λέει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς πώς θα έρθουν οι Λαθραπιβάτης, βρε, άμα τα έχεις τα λεφτά.
1: Έλατε.
0: Η Γεωργία λέει καλησπέρα σας, παιδιά. Στοιχείο δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων. Οι φοιτητές στην καθημερινότητά μας περνάμε δύσκολα, η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος. Γεια σου, ρε Δημήτρη, αγάπες μου, καλό απόγευμα. Τώρα έφτασα γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Θέλω μια χάρη. Μάικλ Τζάκσον, τον Bad. Για βρε τον Μπάτ για τον Δημήτρη. Χρόνια πολλά, βρε.
1: Πολύ χρόνο, πολύ.
0: Ό,τι επιθυμεί. Χαμό, λέει, προ Αθήνα από Ελευσίνα μέχρι τα δελιστήρια λόγω επερχόμενων έργων. Αφήστε τα. Νίκο από την Καλαμάτα, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Mm. Λοιπόν, ο Δημήτρη από το Χαλάνδρη λέει, ο 25χρονο λέει, κάνει σχέδια και επενδύει για τα επόμενα 40 χρόνια. 65 εγώ δεν κάνω καθόλου μετά από ένα μπαλονάκι. Είσαι, εσύ μπορεί να χαλάσει και αβέρτα τώρα. Περαστικά, βρε, να σε καλά.
1: Καλά. Περαστικά. Άλλο για τον 25χρονο, τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν του βλέπω εγώ τι σημαίνει.
1: Είναι πιο δυναμικό από τον 30-35.
0: Εκεί που έχουν πάει τιμέ, ούτε σχέδια μπορούν να κάνουν, ούτε τίποτα. Μα κοροϊδεύετε. Είχε μία κυρία, θα τη βγάλουμε στην εκπομπή. Γεια σα, κύριε Φιλιππίδη.
2: Καλησπέρα. Χαίρετε, γεια σα.
0: Από τη Διανέωση, μία καθηγήτρια, η οποία είπε το εξή απίθανο για το θέμα των ακινήτων
1: και των τιμών του.
0: Η αύξηση του προσδόκιμου της ζωής έχει σαν αποτέλεσμα τα σπίτια να περνάνε κατευθείαν στα εγγόνια. Δηλαδή ουσιαστικά χάνεται μια γενιά κληρονόμων. Ναι. Μην εύχεστε τώρα να πεθάνουν οι παππούς και η γιαγιά, ντροπή. Αλλά πόσο δίκιο έχει.
1: Πολύ.
3: Σωστό. Όχι, ναι. Έχουμε και έκθεση Τράπεζα Ελλάδα σήμερα για το θέμα, ξέρετε, με πολύ καταγορά κατοικίας μας.
0: Τι λέει.
1: Α, ναι, και τι λέει.
3: Λέει ότι ξεχάστε τα δάνεια.
0: Ποια δάνεια.
3: Με τα υπάρχοντα, με τις υπάρχουσες τιμές. Ναι. Με στεγαστικά δάνεια.
0: Μα δεν έχει νόημα.
3: Και μάλιστα επισήμανε
0: ότι. Θέλει μισό εκατομμύριο για.
3: Ναι, είναι κίνδυνο και για το δανειολήπτη και για την τράπεζα. Και για του δύο, τι να σου δώσει.
0: Μισό εκατομμύριο.
3: Δεν μπορεί να το πάρει. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει να δημιουργηθεί η κυβέρνηση μια κατάσταση που αυτό λέει η Τράπεζα Ελλάδας, όπου έχει δημιουργηθεί μια υπερβάλλουσα ζήτηση σχεδόν πρημοδοτημένη, έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, η οποία με κάθε τρόπο την ενισχύει τη ζήτηση αυτή.
0: Εγώ και στο Ρνάρα στα
3: λέω. Και την ίδια στιγμή, δεν κάνει τίποτα για την προσφορά.
0: Σπίτι μου δύο, όλα αυτά. Ναι.
3: Όλα. Golden
0: Visa. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Golden Visa είναι άλλο.
3: Ξένη. Άλλο.
0: Είναι πρημοδότηση.
3: Ενισχύει συζήτηση. Φέρνει συγχαρητικά άλλου ανθρώπου από κάπου να αγοράσουν κάτι.
0: Η Golden Visa ήταν 250 χιλιάρικα.
1: Ναι, ήταν. Τόσο. Ναι, ήταν. Μετά πήγε 800.
3: Και έμεινε σε κάποιε περιοχέ που πήγαινε να αγοράσει. Όχι, στην Αττική.
0: Και παραμένει 250.000 στην Αττική.
3: Παιδιά.
0: Για τα ακίνητα.
3: Στην Νίκαια και στον Κορυδαλό.
0: Για τα ακίνητα που γίνονται αλλαγή χρήσης.
3: Πήγες να βρεις ένα σπίτι σε μια περιοχή λίγο πιο φθηνή, λέγαμε παλιά. Και ακρίβεινε κι αυτή.
0: Τράβα στο κερατσίνι να δεις τι.
1: Άρα η πρημοδότηση αυτή που άφησε η κυβέρνηση να γίνει, που κάνει η κυβέρνηση.
3: Το καταλαβαίνω να το κάνεις. Αν έχεις γενικώς. Για να αγοράσει κάποιος κάτι πρέπει να έχεις επενδύσει. Εμείς επενδύσαμε στα αγορά κατοικίας, επεκτείναμε τα σχέδια πόλης, αποφασίσαμε να φτιάξουμε σπίτια. Ξαφνικά δεν φτιάξαμε σπίτια.
0: Δώσαμε δάνειο ή ενίσχυση στον άλλον που μπορεί να κάνει πανοσύκωμα στο πατρικό του να μπει σε καινούριο σπίτι.
1: Όχι.
0: Δώσαμε μια επιδότηση σε έναν που. Αυτό που λέει ο Νίκος. Δώσαμε επιδότηση σε αυτόν. Αντί να του δώσουμε επιδότηση να πάρει το σαπάκι, του δώσαμε επιδότηση να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι στα Σπάτα. Σε ένα οικόπεδο που έχει.
3: Δώσαμε κίνητρο να μην το ρίξει στη βραχυχρόνια και να το κρατήσει στην κανονική μίσθωση, στη μακροχρόνια. Ή αντικίνητρο.
0: Μας λέγανε στη Γερμανία, μα έχει κλειστό το σπίτι.
1: Ποιο θα ήταν αυτό το κίνητρο.
3: Εσύ πληρώνεις. Στη Γερμανία.
1: Ποιο θα ήταν αυτό το
0: κίνητρο.
1: Πες
0: αυτό. Πες για τη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία έχει κλειστό σπίτι, δύο ενίκια πρόστιμο το χρόνο. Που ορίζει το κράτος.
3: Αυτό αρνούνται.
1: Το κίνητρο
3: όμως,
1: το κίνητρο ποιο θα ήταν.
3: Τι εννοείς.
1: Ποιο θα ήταν.
0: Όπαν το πες μόνος.
1: Για τα κλειστά. Για το πανοσύκωμα, για το καινούριο στα Σπάτα, για το καινούριο στη Θήβα.
0: Για το σπίτι μου δύο τι δίνει.
3: Λεφτά.
1: Χρήματα.
0: Χρήματα. Δανεικά με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Χρήματα.
3: Τα οποία τι κάνει, ενισχύει τη ζήτηση, χωρίς να έχει ενισχύσει την προσφορά. Αυτό λέω συνέχεια.
0: Δεν υπάρχουν κατοικίες.
3: Δεν υπάρχουν σπίτια. Στέλνει τους ανθρώπους να πάνε να αγοράσουν το σπίτι μου 2 που λύγει και νωρίς.

0: σε κίνδυνο και το θεωρεί επειδή γυρίζει η οικονομία.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί αυτά είναι δανεικά, δεν είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Δάνεια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Άρα
0: τα οποία έχουν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Όχι. Α. Αλλά είναι δάνεια τα οποία. Δεν θα εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Άρα το υπάρχει ανησυχία ότι αυτά τα δάνεια δεν θα επιστραφούν.
0: Είναι πράγμα. Χρήματα βέβαια του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θα πρέπει να επιστραφούν από στις τράπεζες και οι τράπεζες να τα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο να τα επιστρέψει σε βάθος χρόνου.
2: Άρα εκτιμάμε ότι αυτή η
0: αξία
2: δεν
0: εμέσως ναι, είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Ναι. Όμορφα!
0: Χρήματα αυτά τα έχει δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων μας, τα έχει μοιράσει στις χώρες που πήρανε τέτοιου είδους κονδύλια και υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση. Θυμάστε το αίτημα που έκανε ο Μακρόν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παράταση αποπληρωμής.
1: Πήρα στεγαστικό κηδός, είναι λίγο πάνω από το ενίκιο. Γιατί αυτό είναι λάθος, ενώ το ενίκιο σωστό. Δεν είναι λάθος αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό που λέει.
2: Τον να έχει τέτοια δόση.
1: Πόσο κάνει το σπίτι, πόσο δάνειο πήρατε.
0: Είχε το εισόδημα, είχε τα πιστοδοτικά κριτήρια. Πρέπει, έχουμε αναλογία εισοδήματος σε σχέση με τη δόση και την αγορά, το αξία του κινήτου. Μπράβο του το ακροατή μας, ο οποίος είχε αυτές τις δυνατότητες. Απλώς λέω
2: για
0: ότι
2: αυτή
0: δεν
2: πάνω,
0: είναι πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ξέρεις για ποιο λόγο? Όχι απαραίτητα μόνο γιατί το ρίχνουμε όλοι ότι είναι χαμηλό το εισόδημα. Αλλά γιατί είναι και υπερβολικές αξίες των ακινήτων.
2: Είναι
0: διωγγωμένες τεχνητά.
2: Δεν μπορείς να δανειστείς μισό εκατομμύριο για να πάρεις ένα σπίτι 400.000 ή 400.000.
0: Δεν ήρθαν ξαφνικά επειδή μας λάτρεψαν καταπληκτικοί ξένοι επενδυτές και άρχισαν να αγοράζουν. Τους φέραμε εμείς γιατί τους είπαμε θα πάρετε τσάμπα με λίγα λεφτά ένα διαβατήριο.
1: Πρέπει να υπάρχει μια αντιστοίχηση του δανείου με την τιμή. Δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε, αν ισχύει ότι είναι φωσκατακίνητα. Που λέει ο κύριος Τουρνάρας.
2: Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω τον.
1: Και το ακίνητο που κάνει σήμερα 400.000 υποτιμηθεί και πάει 3-20, έχει πάρει ένα ρίσκο η τράπεζα και ο δανειολήπτης.
0: Το οποίο το έχει γράψει στο βιβλίο με 4, με 400 και αυτό ξαφνικά είναι κίνδυνος. Τι κάνει η τράπεζα μετά όμως, από εδώ και μπρος, το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο. Αυστηροποιώ τα κριτήρια.
1: Θα και δεν θα
0: δανειολήπτω.
1: Την ίδια ώρα που η τράπεζα και οι τράπεζες και οι services κρατούν τα ακίνητα. Τα χαρτοφυλάκια τους
2: δεν τα βγάζουν.
0: Και δεν έχουν κανένα κόστος παρά μόνο.
2: Αυτό είναι ανάποδο από αυτό που λέμε τώρα.
0: Τι? Όχι. Το ίδιο πάλι. Είχε να κάνει με την προσφορά.
2: Αν εσύ ήσουν τράπεζα ή ένα σέρβις.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και τα ακίνητα είναι σε δυσθεώρητες τιμές, γιατί να μην το βγάλεις.
0: Γιατί αν τα βγάλεις όλα μαζί, οι τιμές θα πέσουν. Άρα πρέπει να τους αναγκάσεις να τα βγάλουν. Οι ίδιοι δεν θέλουν.
2: Και λέμε φούσκα.
0: Από την πώληση των ακινήτων.
2: Γιάννη,
1: δεν είναι μόνο αυτό.
2: Γιάννη, από την πώληση. Ένα πράγμα που διαρκεί 10
0: Γιάννη, από την πώληση των ακινήτων εξαρτάται η κερδοφορία τους. Των servicers και των funds. Άρα τι κάνουν, βγάζουν λίγα-λίγα για να κρατάνε τις τιμές υψηλές.
2: Εγώ θα μπορούσα.
0: Και δεν έχουν, πρόσεξε, και καλά κάνουν. Αλλά θα έπρεπε να υπήρχε μία τιμωρία.
1: Επίσης, τα περισσότερα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παλιό ακίνητο που να μην έχει πρόβλημα στη μεταβίβαση. Ούτε ένα.
2: Αυτό είναι σωστό.
1: Βάζω υπογραφή.
0: Επίσης γράφει για πολλή ιδιοκτησία η έκθεση του διοικητή, που είναι χαμένα. Εμείς έχουμε ένα οικογενειακό χάος. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει με την αλλαγή της δομής οικογένειας. Πολλές μονογονεακές, άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, μεγάλες ηλικίες που ζουν μόνοι τους, οι οποίοι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο. Έτσι, εκεί είναι πολλοί άνθρωποι μόνοι τους σε ένα σπίτι.
2: Ναι, ναι, σωστό.
0: Εντάξει. Και υπάρχουν και τα πολλά, τα κλειστά των ξένων που τα έχουν αγοράσει και τα έχουν αφήσει.
1: Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ζητούν περισσότερα μικρά διαμερίσματα και κυρίως κοντά σε.
2: Νοσοκομεία,
1: σε υποδομές και τα λοιπά και φεύγουν από το ακίνητο που ήταν 120 μέτρα και πάνε στα 50. Τα 50 έχουν επειδή έχει ανέβει ζήτηση έχουν εκτοξεύσει την τιμή τους. Συν, εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα και ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης στη χώρα είναι το κράτος και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και διάφοροι υπάρχουν περί του κράτους, τα οποία κατέχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία δεν τα ξέρουν ποια είναι και δεν τα κάνουν τίποτα.
2: Μάλιστα. Πώς είναι φούσκα ένα πράγμα που έχει παγιωθεί εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον?
0: Η φούσκα είναι τώρα.
1: Ποια δεκαετία?
2: Εδώ ήταν οι αυξημένες τιμές των ακινήτων.
0: Από το 19 ξεκίνησαν, από τότε που άρχισαν οι.
1: Καταρχάς πέσανε στον κορονοϊό πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε αυτό γιατί είχαν παγώσει όλα.
2: Είναι
1: 5-6 χρόνια είναι η τιμή.
0: Ναι, και λιγότερο.
2: Μάλιστα. Άρα η φούσκα είναι τώρα.
0: Και λιγότερο.
1: Γιατί πρέπει να πούμε όμως ότι το προηγούμενο διάστημα με την οικονομική κρίση άλλαξαν περιουσίες σοβαρές.
0: Με χαμηλές τιμές.
1: Με αστεία. Εγώ θυμάμαι, με είχε πάει ένας φίλος στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: 500 ευρώ το μέτρο πολλούνταν.
0: Εντάξει, υπάρχει,
1: ήθελε να τη βγάλει ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν το

0: γράφει η έκθεση του διοικητή. Έτσι, οι πλουσιότεροι και κατά τεκμήριο οι πιο έξυπνοι, επειδή είναι οι πλουσιότεροι των Ελλήνων, επενδύουν στην πολύ χαμηλού ρίσκου έως μηδενικού ρίσκου αγορά κατοικίας, αγοράζοντας εκατοντάδες έως και χιλιάδες ακίνητα, τα οποία είτε τα βγάζουν ή τα βγάζουν το σταγονόμετρο στην αγορά.
1: Για να διατηρηθεί.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λύση πρόβλημα νοοτροπίας.
1: Λύση προτείνει η έκθεση.
0: Η λύση είναι προτείνει, βέβαια, πώς δεν έχει. Έχει πρώτα απ' όλα την κίνητρα για να μεταφερθούν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια. Λέει ότι πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα. Μιλάει για εντάξει στο σχέδιο πόλης, δηλαδή επέκταση. Εντάξει, και επιδότηση των κλειστών προβληματικών ακινήτων προκειμένου να εξυγχρονιστούν και να βγουν στην αγορά.
2: Μα δεν είναι πυρηνική φυσική παιδιά, συγγνώμη.
0: Πας τα βρίσκεις όχι για οποιονδήποτε. Για αυτόν που το έχει κλειστό.
2: Προς τα πάνω θα επεκταθούμε. Δηλαδή θα δώσει δικαίωμα ύψουν
0: ή προς το πλάτος.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Εφόσον δεν πετυχαίνει η μετακίνηση προς την επαρχία για κάποιους.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, μπερδεμένο το πράγμα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι, έτσι.
1: Ό,τι θες.
0: Γιατί γιορτάζει η κορούλα μου η Ειρήνη σήμερα.
1: Ω, να τη χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Έτσι.
1: Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Πολύ χρόνια, Ειρήνη. Πολύ χρόνια.
2: Να σε χαίρονται. Ζητά ακριβό δώρο, Ειρήνη. Έχει λεφτά ο μπαμπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μην το ξεχνά αυτό. Αφήστε τι λέει στο σπίτι. Εγώ θα σα τα πω όλα. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για την τράπεζα, για την έκθεση του κυρίου Στουρνάρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρία Δήμητρα, επιστρέφουμε.
3: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα, Μαρία, της Θεσσαλονίκης μας.
5: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
6: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
7: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
9: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. 52. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
10: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
8: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Λοιπόν.
1: Να και η αφιέρωση
0: στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει ότι το ιδανικό θα ήταν να επιδοτηθούν οι εργασίες στην επαρχία για να μπορέσουν να δημιουργηθούν, να μετακομίσουν νέες οικογένειες εκεί. Ναι, σωστό.
1: Είναι αυτό.
0: Το Φαλακρό Τουρκοβούνι λέει καλησπέρα σας. Τον πληθυσμό ολοφάνερα μειώνεται και οι αποδοχές των νέων κυρίως είναι μάλλον στενούτσικες. Πώς δεν υπάρχουν τα υπάρχοντα κίνητα που έστωσαν κληρονομικά σε δεύτερη γενιά, όπως είπατε, χρήζονται επισκευών. Μήπως να δίδονται προς τα εκεί τα κίνητρα και προς τα εκεί πρέπει να δοθούν τα κίνητρα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι, εγώ το είχα πει από τότε, δηλαδή δεν κάνω καμιά μαγεία, ότι είναι λάθος έτσι όπως έγινε η τοποθέτηση. Εδώ θα πρέπει να είναι το κίνητρο σε πιο καινούργια σπίτια. Και επειδή είναι απλησίαστα τα καινούργια σπίτια, αν πάνε το αγοράσει από τον κατασκευαστή Τζούνο, όπου σου ζητάει 5.000 το μέτρο, 6.000 το μέτρο, καθένα ζητάει ό,τι θέλει τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Να μπορεί σε κάτι που έχει, είσαι οικοπεδούχο, πάρε τόσο, σου δίνω μια επιδότηση, σου κάνω καλό επιτόκιο. Πάρε το δάνειο αντί να μπει σε ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 70, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς θερμομόνωσης, χωρίς τίποτα, να ξεκινήσεις από την αρχή με συγκεκριμένα κριτήρια ένα σπίτι. Όσοι μπορούν, παιδιά, δεν λέμε για όλους, μην παρεξηγηθώ.
1: Και εκεί θα υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις προφανώς. Αλλά θα υπάρχει και.
0: Μπορούν όλοι, όχι, κάποιοι θα μπορούν όμως. Το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 ήταν καλά προγράμματα για την επαρχία, που έχει πιο φθηνά σπίτια. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μένει στην Τρίπολη, ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Για την Αθήνα δεν αρκεί αυτό.
1: Δεν ικανοποίησε τόσο. Ή μάλλον δεν περπάτησε τόσο.
0: Ο Βασίλης Ομάρας λέει: είπατε πολλά σωστά, αλλά για τη διακράτηση ακινήτων από τράπεζες κάνετε μεγάλο λάθος. Η διαχείριση ακινήτων για μια τράπεζα είναι τεράστιος πονοκέφαλος και κόστος και πρέπει να εμπλέξει συνεχείς εκτιμητές, δικηγόρους, μεσίτες κτλ. Με μηδέν έσοδα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
1: Την πώληση όμως
0: δεν δείχνουν όμως και μια διάθεση να βγουν προς τα έξω. Και δεν ξέρω ότι οι τράπεζες έχουν μια μεγαλύτερη διάθεση σε σχέση με τους services.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι, δηλαδή δεν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι.
1: Και οι οποίοι και εκείνοι έχουν κρατημένα πάρα πολλά ακίνητα, χωρίς να βγαίνουν αυτά στην αγορά, έτσι. Και παρά τις όποιες πιέσεις μπορεί να διατείνονται από την κυβέρνηση ότι έχουν ασκηθεί. Προς όλους αυτούς τους κλάδους για να δοθούν να πέσουν στην
0: πάντως,
1: αγορά.
0: Ο Νίκος θα ξέρει καλύτερα από εμάς, είπε ότι δεν υπάρχουν τίποτα πιέσεις σοβαρές.
1: Ναι. Όχι, λέω παρά το γεγονός ότι διατείνονται ότι υπήρξαν κάποιες πιέσεις. Αυτό φαίνεται ότι
0: ναι, παιδε,
1: ή δεν έγιναν ποτέ ή δεν απέδωσαν.
0: Ο Νίκος, ό,τι είπε ο Νίκος, δεν ξέρω εγώ. Ρέση, ο Χωσέπε Κουλίν Ορτίθ, Θεός συγχωρέστο με,
1: ναι.
0: Πουέρτο Ρίκο και τελπά. Τον θυμάμαι αντίπαλο του Άρη. Σε ποια ομάδα έπαιζε, δεν θυμάμαι. Είχε έρθει και στον Άρη και έπαιζε, δεν έπαιζε τον Άρη.
1: Στον Άρη δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω έπαιζε στην Τρέισερ.
0: Στην Τρέισερ έπαιζε ο Μπομπ Μάκαντου.
1: Ο Μάκαντου.
0: Στον Άρη είχε έρθει, καλά θυμάμαι ρε φίλε, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Στον Άρη βέβαια. Έφυγε από καρκίνο ο άνθρωπος. Με τη Ρεάλ έπαιζε, ναι, το 90 και με την Μπαρτσελώνα. Ξεκίνησε NBA Utah Jazz 88-90. Ήρθε στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 90 και την περίοδο 90-92 πήγε στην Μπαρτσελώνα. Η πορεία τον έφερε στην Ελλάδα που φόρεσε τις φανέλες της Λάρισας 94-95. Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Πέρσα
0: ήσουν ένα φαν της Λάρισσας.
1: Όχι, Αντεπλής.
0: Στο μπάσκετ. Α, Αντεπλής. Ποιος είναι? Ο κύριος Αντεπλής, μάλιστα. Του Ηρακλείου 95-96 και του Άρη 96-97 και 97-98. Μεγάλη μορφή πραγματικά στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ και στον Άρη. Λοιπόν,
1: έλαφρυ το πόδι.
0: Το βράδυ έχει αγωνιστική Ευρωλίγκα. Παίζει η Ρεάλ με τη Χαποέλ και φυσικά ο Ολυμπιακός πάει στο Μονακό που θα κάνει τη σκούπα, να επιβεβαιωθώ κι εγώ.
1: Σωστά. Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός και Champions League. Ο επαναληπτικός Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Το μάτς στην Ισπανία είχε λήξει 1-1.
0: Ναι, ο Θάνος λέει: φίλε, άντε να χτίσεις, να το λες είναι εύκολο. Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, ρε παιδιά. Αλλά τουλάχιστον αποκτάς κάτι το οποίο έχει και μια διαφορετική αξία. Άμα είναι καινούριο, τι να κάνουμε τώρα. Ο Τάσος λέει: εμείς τα μαζέψαμε και πήγαμε τρίκαλα. Άλλη ζωή, άλλη κοινωνία, άλλο κόστος ζωής. Δουλεύω υβριδικά και έρχομαι στην Αθήνα 5-8 μέρες το μήνα γιατί δεν εφαρμόζουν το remote. Πολύ σωστή παρατήρηση, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά. Έρχεται η κυρία Κατερίνα Δράκου για τη συνέχεια. Να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Είμαι η Κατερίνα Δράκου και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί εδώ στον City 106,1. We'll be right back.
3: Προστατευτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
10: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
11: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
12: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Συναγερμός έχει σημάνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει νωρίτερα ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Σε νέες δηλώσεις του σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως κόκκινη γραμμή την απόκτηση πυρηνικών από το Ιράν, δηλώνοντας πως εάν αποφασίσει να επιστρέψει στη σύγκρουση, θα επιτύχει τους στόχους του σε 2 με 3 εβδομάδες. Παράλληλα, έθεσε το δίλημα για μια νέα σωστή συμφωνία ή μια εύκολη στρατιωτική ήττα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία ή και αμερικανικά πλοία, απίφθινε με δηλώσεις του και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Χαρακτήρισε την επιχείρηση ελευθερία ως ένα προσωρινό και αμυντικό μέτρο, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταθεροποιούν την κατάσταση αλλά αναμένουν και από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σε ομιλία του σήμερα σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί αύριο στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Να τεθεί σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Καταστολής του Καταναγκασμού αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, ζήτησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, καταδικάζοντας τις απειλές αποσταθεροποίησης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εντός του 2026 προγραμματίζεται επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα, ανέφερε σε δηλώσεις της υπρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ, επισκεπτόμενη σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Όπως είπε, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επίπεδου με πιθανή παρουσία σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το καλοκαίρι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Μάρκο Ρούμπιο. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα αυτό τη σκοπούμενη σωματική βλάβη και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Τη μέθοδο του Ριφιφί χρησιμοποίησαν άγνωστοι για να εισβάλλουν σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν στο σημείο. Η διάρρηξη έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Όπως έγινε γνωστό, οι δράσεις άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, αφαίρεσαν οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία των δραστών ήταν 297.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, στο γραφείο δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο και τα χρήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες ανέρχονται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

0: Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, 5 Μαΐου και το ημερολόγιο της μέρας είναι βαρύ. Μας πάει πίσω 16 χρόνια σε εκείνη τη μέρα που σημάδεψε την Ελλάδα των μνημονίων. Ήταν νομίζω από τις πιο δυνατές εικόνες σήμερα η μαμά της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και το μήνυμά της πως το έγκλημα της Μαρφίν θα διαλευκανθεί. Μακάρι, η ουσία δεν θα αλλάξει, αλλά είναι χρέος μας στη μνήμη αυτών των παιδιών, τουλάχιστον να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε όσο ξεμακραίνουμε χρονικά. Κατά τα άλλα, η μέρα είναι ανοιξιάτικη. Από αυτές που σου δημιουργούν την ανάγκη να κάνεις ένα ακόμα διάλειμμα μέσα στη μέρα και λίγο να φτιαχτείς με αυτή τη σκέψη πως είναι ωραία που καλοκαιριάζει και που θα είμαστε έξω, πιο πολύ έξω, με έναν καφέ ή οτιδήποτε. Να, τα γράφει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Ψάχνουμε νυχθημερών το μυστικό της μακροζωίας, φιλοσοφώντας, δοκιμάζοντας, αναθεωρώντας, αλλάζοντας δουλειές, αλλάζοντας συνήθειες. Αλλά το μυστικό μπορεί να είναι απλώς αυτός ο παραπανήσιος καφές μέσα στη μέρα που επιβραδύνει, λέει μια νέα επιστημονική έρευνα, τη γύρανση. Ναι, η έρευνα αυτή αμερικάνικη λέει ότι ο καφές μπορεί να λειτουργήσει ως μια σπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης. Το είχαμε ξανακούσει ότι η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία, αλλά αυτή η μελέτη έρχεται να εξηγήσει πως το ρόφημα αυτό μπορεί να μας προστατεύσει από τη φθορά του χρόνου με συγκεκριμένους μηχανισμούς και διαδικασίες που ωφελούν την υγεία μας. Να, μια καλή δικαιολογία για εκείνο το καφέ που είχατε υποσχεθεί να πιείτε, αλλά έμεινε στα λόγια. Είναι μια κλασική περίπτωση, νομίζω όλοι έχουμε έτσι 2-3 καφέδες που έχουμε πει ότι θα πιούμε, αλλά μείνανε μετέωροι. Λοιπόν, στα σημαντικά της ημέρας είναι οπωσδήποτε το Μεσανατολικό, είναι η εκεχηρία των προηγούμενων ημερών που μας επέτρεψε να συζητήσουμε λιγότερο για τη Μέση Ανατολή, όχι ότι έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, ο χρόνος τρέχει και όσο ο χρόνος τρέχει στενεύουν και τα περιθώρια για το καλό σενάριο, το σενάριο δηλαδή μιας σχετικά περιορισμένης επίδρασης αυτής της κατάστασης στην οικονομία. Στην βιομηχανία, λέει η Καθημερινή σήμερα, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστου τους παραγωγής, μετακύληση στις τιμές των προϊόντων, επιβράδυνση των παραγγελιών και μέσα σε αυτό το σκηνικό βάλτε και κάτι ακόμα, έχουν σταματήσει να ιδρύονται νέες επιχειρήσεις. Ο τουρισμός θα την πληρώσει οπωσδήποτε, πλησιάζουμε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, ο κλοιός αρχίζει και σφίκει, τα αυξημένα κόστη μειώνουν την κερδοφορία τους και αν κρίνω από αυτό που γράφουν σήμερα οι Financial Times, οι μεγαλύτερες αναταράξεις προκαλούνται στις αερομεταφορές. Έχουμε και το δικό μας παράδειγμα εδώ, αυτήν την ώρα που μιλάμε γίνεται μια κρίσιμη σύσκεψη στην Θεσσαλονίκη, διότι η Ryanair, αυτή η low budget εταιρεία, απειλεί να φύγει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό στην πορεία. Οι Financial Times λοιπόν σας έλεγα, λένε πως η κρίση στον εφοδιασμό καυσίμων έχει ήδη οδηγήσει απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων θέσεων. Έχουν ακυρωθεί αρκετές πτήσεις από την αρχή αυτής της ιστορίας. Έχουμε ξεπεράσει πια τους 2 μήνες. Περίπου 12.000 είναι οι πτήσεις που έχουν ακυρωθεί και άρα με το μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Κανείς δεν ξέρει με τι δεδομένα θα υποδεχθούμε τον πρόεδρο Τραμπ. Το λέγαμε και με έναν τρόπο ήρθε να επιβεβαιωθεί σήμερα πως μέσα στον Ιούλιο ενδεχομένως ο Τραμπ να βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα σε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας μαζί με τον Υπουργό του Πολέμου του, τον Πιτ Χέγκσεφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μια στάση στην Αθήνα, πρώτου μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Αυτό ήταν ένα σενάριο που έπαιζε και με έναν τρόπο θεωρείται πια ασφαλές σενάριο ως προς την εγκυρότητά του. Το έκανε ασφαλές η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Επισκέφθηκε σήμερα τη δημόσια τηλεόραση, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και με έναν τρόπο προανήγγειλε αυτήν την σίγουρα πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Δεν ξέρουμε βέβαια με τι δεδομένα θα γίνει, ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε. Μέχρι τον Ιούλιο να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ξέρουμε γιατί μιλάμε. Επίσης δεν ξέρω αν το όνειρο του Τραμπ για μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη θα πραγματοποιηθεί, αλλά δύσκολα φαντάζομαι αν το ζητήσει μπορεί κανείς να του το αρνηθεί. ή ας πούμε να αλλάξει γνώμη εκείνος. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Η Μελίνα Σαμαραδέλη, ο Νότης ρυθμίζει τον ήχο, η Μελίνα ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιαρή. 210-48-0-170-174 οι γραμμές μας στη διάθεσή σας. Εναλλακτικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, αν είστε κάπου στο δρόμο, να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε αν κατεβαίνετε τον Κηφισό. Από Κηφισιά ξεκινούν τα προβλήματα μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, έχουμε θέμα αυτήν την ώρα. Στην Κηφισία, σαν ατμήματα, καθυστερήσεις οι αναμενόμενες. Και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας. Στη Συγκρού, επίσης, από Άγιος Όστη προς Φίξ, θα χρειαστεί να χαμηλώσετε λιγάκι ταχύτητα. Στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο, και στην Έλλημο Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής. Δεν έχω ιδιαίτερη ενημέρωση για κίνηση στην Αττική Οδό. Φαντάζομαι όμως ότι και εκεί θα έχει την συνηθισμένη κίνηση του συνηθισμένου απογεύματος της καθημερινής. Λοιπόν, ας δούμε τι να αναμένουμε τώρα από το Μέσα Ανατολικό. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι είναι πάλι αμφίσιμα τα μηνύματα που έρχονται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Θεωρητικά η εκεχηρία, αυτή η εύθραυση, όπως μας αρέσει να τη λέμε, εκεχηρία, δεν έχει τελειώσει. Φαίνεται πως η διπλωματία δεν κερδίζει έδαφος. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Αργά και σταθερά διολυσθένουμε σε ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης. Ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπίρης είναι μαζί μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρόεδρος του Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Γεια σας, κύριε Τζιαμπίρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, αυτή η εκεχηρία μας επέτρεψε τουλάχιστον να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Αλλά τώρα από ό,τι βλέπω. Τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Ξέρετε, αυτό όταν κάτι συνεχίζεται για πολύ καιρό, το αφήνουμε λιγάκι, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ολόκληρος πόλεμος στην Ουκρανία χρόνια. Τώρα δεν το συζητάμε, γιατί φυσικά έχουμε καινούργια ζητήματα. Λοιπόν, η εκεχηρία είχαμε επαναπαυτεί, ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Τι όμως δεν σταμάτησε? Ο πληθωρισμός και το οικονομικό κόστος. Για να δούμε λοιπόν τώρα, να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί λέμε πολύ σωστά ότι είναι εύθραυστη η εκεχηρία. Να το εξηγήσουμε λιγάκι, είναι σχετικά απλό, απλά να το δούμε σε πλήρη διάταξη. Έρχεται λοιπόν το Ιράν και λέει, ξέρετε, εμείς δεν αφήνουμε κανένα να περνάει από τα στενά του Ορμούς. Και ήρθε και η Αμερική και είπε, πολύ ωραία, θα σας κάνουμε αποκλεισμό στον αποκλεισμό, δεν θα αφήσουμε δικό σας πετρέλαιο, δεν θα έχετε έσοδα. Έρχεται λοιπόν τη Δευτέρα ο Τραμπ και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα θα έχουμε μία προσπάθεια, θα αφήσουμε τα πλοία να περάσουν τα στενά του Ορμούς, θα αρχίσουμε με κάποια αμερικανικά πλοία και με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορείτε εσείς να μας πιέζετε εμάς την παγκόσμια οικονομία, τον πληθωρισμό, τις εκλογές μου τον Νοέμβριο, την εκλογική μου βάση. Μόλις το είδαν αυτό οι Ιρανοί, απάντησαν. Χτύπησαν, όχι με επιτυχία, προσπάθησαν να χτυπήσουν δύο αμερικά πολεμικά πλοία και στείλανε πυράβλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Ομάν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κλιμάκωση και γι' αυτό λέμε ότι είναι εύθραυστη η εκεχηρία. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν επί της ουσίας να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς για την αυσιπλοεία οι Αμερικανοί, με εξαίρεση τα πλοία του Ιράν και τα έσοδα του Ιράν. Εκεί θέλουν να τα σταματήσουν.
0: Μάλιστα. Και αυτό το οποίο βάζει ως κόκκινη γραμμή ο Τραμπ, τα πυρηνικά από το Ιράν, αυτό γιατί μπαίνει σε αυτό το διπλωματικό brand affair.
1: Λοιπόν, θα σας πω. Ο Τραμπ έκανε έναν πόλεμο. Είναι πόλεμος επιλογής. Επέλεξε, δεν το λέει πια πόλεμο, το λέει μίνι πόλεμο. Παλιά το έλεγε excursion, εκδρομή, κάπως έτσι. Τώρα τα πράγματα γίνανε λίγο πιο σοβαρά. Αναφέρθηκε σε μίνι πόλεμο. Είναι επιλογή του όμως.
0: Επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τζιαμπίρη, αλλά μιας και το θέτεται έτσι την αλλαγή στάση του Τραμπ, πάλι μίλησε για 2-3 εβδομάδες ακόμα.
1: Βεβαίως. Και θα το εξηγήσουμε ακριβώς γιατί. Λοιπόν, ο μίνι πόλεμος αυτός πρέπει όμως να φέρει αποτελέσματα, εννοείται καλύτερα από τη συμφωνία που είχε ο Ομπάμα, αλλά και καλύτερα από αυτά που τους έδινε η διπλωματική οδός το Φεβρουάριο στη Γενέβη που κάναν διαπραγματεύσει. Άρα πρέπει να πει, έκανα τον πόλεμο και έφερα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το καλύτερο αποτέλεσμα είναι να πει, αλλά να το πει με αξιοπιστία, ότι το Ιράν έχει σταματήσει, δεν πρόκειται να κάνει επί των ημερών μου πυρηνικό όπλο. Αυτή είναι η ουσία, διότι τα άλλα μπορεί να τα γκρεμίσει, να τα βομβαρδίσει. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει πιο πολύ και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Οπότε τι έρχεται και κάνει τώρα. Απ' τη μία πιέζει το Ιράν και λέει δεν θα έχετε έσοδα όσο αντέξετε. Δεν θα αφήσω να έχετε, δεν θα πουλάτε πετρέλαιο. Απ' την άλλη τους λέει όμως δεν έχουμε ακόμα και χειρία που σημαίνει έχουμε ακόμα διπλωματία που σημαίνει ελάτε να τα βρούμε. Διότι, και εδώ είναι ο κίνδυνος, δεν είμαι και άνθρωπος πολύ της υπομονής. Θα κάνω και λίγο ακόμα υπομονή, 2-3 εβδομάδες αυτό υπονόησε. Μετά θα σας βομβαρδίσω και θα δηλώσω έτσι νίκη. Τους κατέστρεψα, τα διέλυσα όλα και άνοιξα και τα στενά του Ορμούζ. Κέρδισα. Πάμε τώρα να κάνουμε επίσκεψη στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει και το Ιράκ. Δηλαδή αυτό δείχνει και δείχνει πολλά σε όσους μπορούν να το κατανοήσουν της έντασης που έχει αυτή η ενεργειακή κρίση, γιατί το λέγαμε ως απεσιόδοξοι στην αρχή αυτής της ιστορίας ότι αυτό το οποίο σημαίνει στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να ξεπεράσει σε ένταση, σε σφοδρότητα ό,τι έχουμε στην πρόσφατη ιστορία μας σε ενεργειακό πόλεμο. Προσφέρει γενναίες εκπτώσεις στο πετρέλαιό του, αλλά με ένα πολύ κρίσιμο όρο. Οι αγοραστές θα πρέπει να διασχίσουν τα επικίνδυνα στενά του Ορμούζ.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς τα προβλήματα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Οι χώρες, οι πολιτικές συνδέονται. Ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι αν αύριο τελειώσει ο μίνι πόλεμος, αύριο, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα πάρει κάποιους μήνες. Άρα μην νομίζουμε ότι θα τελειώσει, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει το πορτοφόλι μας, πληρώνουμε το λογαριασμό και δικαιολογημένα ανησυχούμε και στεναχωριόμαστε γι' αυτό. Να πω και κάτι άλλο. Η επίσκεψη του Τραμπ δεν είναι, στην Ελλάδα δεν είναι άνευ σημασίας. Έχει πριν από την επίσκεψη στην Ελλάδα, θα πάει στην Κίνα και σε μια εβδομάδα περίπου, και αυτό έχει τη σημασία του, διότι θα πιέσει τους Κινέζους να πιέσουν τους φίλους τους, τους Ιρανούς, αν δεν τελειώνεται. Και θα έρθει στο τέλος και εδώ και είναι μια σημαντική επίσκεψη, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Νομίζω ότι θα ήθελε μέχρι τότε και το 4 Ιουλίου που η Αμερική θα γιορτάσει 250 χρόνια ιστορίας της, νομίζω θα θέλει να το έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μα με κάνει. Τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το τονίζω.
0: Α, με τον ένα ή με τον άλλο
1: με
0: τρόπο.
1: Με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι. Ναι. Αυτό.
1: Σαφέστατα και προτιμά τη διπλωματία. Αλλά είναι και το στέλνει μηνύματα. Αλλά είμαι έτοιμος, έχετε και χειρία ακόμα. Αλλά.
0: Αλλά, αυτό το αλλά είναι πόσο θα το πληρώσουμε εν τέλει, κύριε Τζιαμπίρη, γιατί είπαμε, εμείς μπορεί να μην συζητούσαμε τόσο έντονα το τελευταίο διάστημα για την Μέση Ανατολή, γιατί η ζωή συνεχίζεται, αλλά ο χρόνος μετρούσε και ήδη υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι είναι σημαντικά τα πλήγματα και στη βιομηχανία και στον τουρισμό. Εμάς, ας πούμε, μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο ο τουρισμός. Θέλω ένα σχόλιο και για αυτό το παράθυρο που άφησε ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μίλησε σε ένα συνέδριο και είπε ότι ενδεχομένως να δούμε και ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ, βεβαίως υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι είδους προϋποθέσεις μπορεί να είναι αυτές?
1: Οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι πρώτον θα τα έχουν ανοίξει δοκιμαστικά οι Αμερικανοί, θα έχουν κάνει δηλαδή την πρώτη δουλειά.
0: Θα τα έχουν ανοίξει. Δηλαδή.
1: Θα ακολουθήσουμε. Ναι. Και η άλλη προϋπόθεση που δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Υπουργό, αλλά υποθέτω, είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι δεν θα πάμε σε όλο εμείς, θα έρθουμε η Ελλάδα, θα πάμε στο πλαίσιο ή του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΗΕ ή και των τριών. Δηλαδή θα έχει εξομαλυνθεί κάπως, θα είναι πιο ήρεμα η κατάσταση, θα έχουν ανοίξει ως ένα σημείο τα στενά του Ορμούζ και εμείς θα είμαστε υπό την ομπρέλα, την νομική και την ουσιαστική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ. Αυτές είναι αυστηρές προϋποθέσεις και νομίζω ότι υπό αυτή την έννοια είναι λογικό και μπορεί να έχει και ωφέλη μια γεωπολιτική αναβάθμιση, αλλά αφού φτάσουμε εκεί, έτσι, όχι πριν.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει και πώς θα είναι αυτή η επίσκεψη που φαντάζομαι ότι για να αναφέρεται και η κυρία Γκυλφόιλ σήμερα από την ΕΡΤ, από το ραδιομέρο της ΕΡΤ στην επίσκεψη, έχει μάλλον κλειδώσει.
1: Έχει κλειδώσει, μπορούμε σχεδόν να σκεφτούμε και τις ομερομηνίες. Αν το ΝΑΤΟ είναι 7 και 8 και 4 του Ιουλίου είναι η Αμερικανική γιορτή, εκεί 5, 6, 7 εκείνες τις μέρες φαίνεται ότι είναι οι πιο πιθανές, οι πιο σως που θα λέγαμε τώρα, είμαι και καθηγητής. Αλλά να πούμε κάτι. Τελευταία φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Ελλάδα, ο Ομπάμα, αλλά έλεγε η θητεία του και είχε ήδη βγει ο Τραμπ. Άρα μειωμένη σημασία. Τώρα έχουμε εν ενεργεία πρόεδρο.
0: Γιατί πρόεδρο.
1: Όταν έρχεται ένας πρόεδρος όμως, του εκθέτει ζητήματα, βλέπει, έχει προσωπική επίγνωση, είναι μια ευκαιρία και για μας. Και εδώ βοηθάει ότι έχει η Αμερική μια πρέσβη. Η οποία είναι κολλητή του, είναι, δηλαδή σηκώνει το τηλέφωνο και τον βγάζει κυριολεκτικά. Και μην να δούμε, καλά στην Ακρόπολη είπατε, μήπως φάγε σε κανένα Άγιο Ρος, λέω εγώ τώρα. Να δούμε τι θα επιλέξει σαν πρόγραμμα. Σίγουρα όμως δεν θα του πουν όχι αν πει θέλω να πάω εδώ ή εκεί.
0: Αυτό το είπα και εγώ, συμφωνείτε,
1: είπατε,
0: βλέπω.
1: Ναι, ναι,
0: δύσκολο να το αρνηθείς. Ιδίως όταν ο ίδιος έχει στρώσει το έδαφος, έτσι, με ροδοπέταλα, μας είπε και πολύ terrific guys. Οπότε ενδεχομένως να έρθει να μας δώσει και τα εύσημα από κοντά.
1: Πέρα από τα κοινωνικά και όλα αυτά, είναι και μια ευκαιρία να εκθέσει η χώρα μας το ρόλο της στην περιοχή, να εξηγήσει ακριβώς τι είναι αυτό που κάνει. Και είναι, υπ' αυτή την έννοια, μια ευκαιρία όποτε έρχεται Αμερικανός πρόεδρος στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια. Καλό το γενικό, αλλά πρέπει να δουλέψουμε και για το ειδικό. Κύριε Τζιαμπίρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
3: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά.
2: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
4: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και workshops για τα μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση Κελέξπο.
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο!
5: Μεσχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η Forza έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Forza πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Forza. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Forza. Forza, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόρη στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonel, θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά, το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
12: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων.
13: Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
15: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι, στον City 106,1.
16: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει. Οι ειδήσεις των City 106,1.
17: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή. Πρόσθεσε ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του σήμερα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζη υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την Αθήνα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ανέφερε ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στην Ελλάδα και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν και ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Ήταν οι ειδήσεις των City 106,1.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Δεν έχει αλλάξει δυστυχώς τίποτα προς το καλύτερο σε ό,τι αφορά την κίνηση. Δηλαδή, θα σας τα πω συνοπτικά. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό, θα μπλοκάρετε από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα, αλλά είναι μεγάλο το κομμάτι το καθοδικό του Κηφίσου που έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό, την οποία δεν σας ανέφερα νωρίτερα, έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ηράκλειο έως Μαρούση. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, να ένα κομμάτι που ας πούμε συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε κίνηση, αλλά αυτό το απόγευμα είναι μια εξαίρεση. Στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής. Λοιπόν, οι βασικότερες, έτσι, το πρώτο θέμα σήμερα έρχεται από την Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο το λέω για εσάς που ενδεχομένως συντονιστήκατε τώρα. Το νέο είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μας επισκεφθεί τον Ιούλιο, ως φαίνεται. Το επιβεβαίωσε με έναν τρόπο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα. Στις αρχές του Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας, θα είναι μαζί του ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Τώρα, αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη για να συζητήσουμε για τα δικά μας θέματα, τα ζητήματα καθημερινότητας, όπως θα έλεγε κανείς. Την προηγούμενη Πέμπτη συζητούσαμε με αφορμή αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για τα ατυχήματα με πατίνια. Ατυχήματα που αφορούν βασικά ανηλίκους, αλλά και ενήλικες βεβαίως εμπλέκονται. Σήμερα μάλιστα είχαμε άλλο ένα σοβαρό ατύχημα μετά την ιστορία αυτή, την πολύ θλιβερή ιστορία με τον 13χρονο στην Κρήτη. Είχαμε άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι. Θύμα ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, επίσης στην Κρήτη δηλαδή το θύμα. Και πριν από λίγο διάβαζα ένα SOS να εκπέμπεται από τους παιδιάτρους. Τα παιδιά, λένε οι παιδίατροι, δεν έχουν την κριτική ικανότητα αξιολόγησης κινδύνου. Επομένως, εσείς ως γονείς, όταν σας ζητούν ένα πατίνι, μην σπέβδετε να αγοράσετε το πατίνι αυτό, διότι είμαστε ήδη επιβαρημένοι στατιστικώς μιλώντας. Τα στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο. Το 25 είχαμε 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 είχαμε 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε 3 ημέρες. 400 παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο. Και το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερο λόγω του έντονου φαινομένου υποαναφοράς. Πέφτεις, χτυπάς και δεν λες πως τραυματίστηκες. Αυτό το λένε και μαρτυρίες γιατρών που έχουν μιλήσει σε διάφορα ρεπορτάζ. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε. Φαίνεται ότι τα άκουσε η κυβέρνηση και καλώς τα άκουσε και καλώς τοποθετήθηκε σήμερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χρυσογοίδης, ο οποίος προανήγγειλε στην πραγματικότητα μια νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Η προσωπική μου θέση είναι να απαγορευτούν, είπε ο κύριος Χρυσογοίδης, και νομίζω ότι με αυτό συμφωνεί και ο καλός συνάδελφος από την εφημερίδα Τα Νέα, Κώστας Ντελέζος, με τον οποίο το έχουμε συζητήσει το θέμα. Αλλά γιατί όχι, μιας και η επικαιρότητα το φέρνει και πάλι μπροστά μας, Κώστα, να το ξανασυζητήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής. Δεν έχουν περάσει λίγους μήνες από τότε που τα λέγαμε αυτά και λέγαμε για τα πατίνια. Δηλαδή η μικροκινητικότητα δεν είναι κακό πράγμα. Το θέμα είναι οι κανόνες με τους οποίους θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς εδώ αρκεστήκαμε στο να περάσουμε κάποιους κανόνες στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, οι οποίοι τι κάνανε, ουσιαστικά επιτρέπανε στα πατίνια να κινούνται στο οδόστρωμα ανάμεσα στα άλλα οχήματα. Μάλιστα μπήκαν κάποιοι κανόνες ότι εντάξει, θα πηγαίνουν σε δρόμους όπου η κυκλοφορία δεν θα επιτρέπει ταχύτητες άνω των 50 χιλιόμετρων. Μα ούτε καν το προβλεπόμενο, αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό δηλαδή, τους δρόμους αυτούς δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει. Απλά θα πρέπει να κινείται σε μια ειδική λωρίδα δεξιά του δρόμου, η οποία είναι σημασμένη, μπορεί να είναι κατακόκκινη ή αλλού είναι πράσινη κλπ. Και γράφει επάνω 30 χιλιόμετρα. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τέτοιους δρόμους δεν έχουμε δει ακόμη
0: δεν έχουμε αυτές τις
1: να έχουν σημανθεί. Ναι. Κανένας από τους δήμους δεν έχει ασχοληθεί. Έχουν μπει σε κάποιους δήμους όρια 30 χιλιόμετρων, όπου είναι κυρίως στενοί δρόμοι και μονόδρομοι κλπ. Αλλά σημάνσεις αυτού του είδους δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε την εξής, βέβαια, το εξής νομικό κενό. Δηλαδή, ποιο είναι το νομικό κενό? Είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια θεωρούνται επιό, δηλαδή ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, και όχι κανονικά μηχανοκίνητα οχήματα. Διότι το πατίνι αναπτύσσει ταχύτητα. Mm. Έστω και τα 25 χιλιόμετρα που αναπτύσσει είναι μηχανοκίνητο όχημα. Εάν αυτό πέσει πάνω σε κάποιον άνθρωπο με αυτή την ταχύτητα, θα του κάνει ζημιά, θα τον τραυματίσει. Πόσο μάλλον εάν βρεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα. Στα κενά τα οποία υπάρχουν επίσης είναι ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Δηλαδή, εάν στον δρόμο θα συγκρουστεί ένα γιοταχή με ένα πατίνι στο οδόστρωμα, θα ψάχνει ο καθένας να βρει πώς θα αποζημιώσει τον άλλον, ποιος φταίει, τι γίνεται. Επίσης, δεν υπάρχουν πινακίδες. Δηλαδή, θα χτυπήσει κάποιος κάποιον στο οδόστρωμα, θα σηκωθεί και θα φύγει και δεν θα ξέρει κανείς ποιος ήταν.
0: Αυτό σίγουρα γίνεται. Δηλαδή, αυτό δεν είναι θεωρητικό σενάριο. Αυτό συμβαίνει.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν στο εξωτερικό έχει λυθεί. Αυτά έχουν επιβληθεί. Συν

είναι τα στοιχεία που έρχονται από το Υπουργείο Εργασίας και δείχνουν ότι η Ελλάδα δυστυχώς συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που δαπανούν σημαντικά κονδύλια για τις συντάξεις, αλλά υστερούν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκεί. Υψηλή δημοσιονομική επιβάρυνση από τη μία πλευρά, χαμηλά πραγματικά εισοδήματα και περιορισμένη δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών από την άλλη. Πόσο είμαστε? Η μέση ετήσια σύνταξη στην Ελλάδα σήμερα διαμορφώνεται στις 12.900 ευρώ. Πόσο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 17.300 ευρώ.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να έχουμε μετά ελεύθερο το χρόνο μας να συνομιλήσουμε με την Έλλης Κις, τη διευθύντρια του Vogue Greece, διότι πολύ σήμερα μπορεί να πέσατε πάνω στην είδηση για το Met Gala και τέλος πάντων για τις εμφανίσεις και για τις κυρίες που πήγαν εκεί και έδωσαν έτσι έναν kits τόνο σε κάτι πολύ σημαντικό για το χώρο της μόδας γεγονός. Η Έλλης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι το Met Gala και κυρίως πόσος κόσμος έχει δουλέψει πίσω από αυτή την λάμψη της τελετής που κρατά μια-δυο μέρες. Πριν από όλα αυτά, να σας πω ότι έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15, πράγμα που στοιχηματίζω ότι έχετε ήδη ακούσει. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται και εργαλεία για να διαχειριστούμε αυτή την άνηση μερικές φορές σχέση παιδιών και διαδικτύου. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Στο vodafone.gr μπορείτε να μπείτε και να μάθετε για αυτά τα εργαλεία γονεϊκού ελέγχου, γονικής προστασίας. Υπάρχει το Vodafone All Plus που σας δίνει πρόσβαση στο SecureNet Family και στο Custodio. Αυτές είναι εφαρμογές κορυφαίες και σας βοηθούν και εσάς μαζί με τα παιδιά σας στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Περισσότερα στο vodafone.gr. Επιστρέφουμε και εμείς σε πολύ λίγο.
1: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
2: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
1: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
2: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
1: από το City 106,1.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent a car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
3: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθαρτα.

2,3 στα ραδιοφωνά σας και έχουμε πάρει σιγά σιγά και εμείς τη στροφή προς το φινάλε της εκπομπής αυτό το απόγευμα της 3ης 5 Μαΐου. Θα κλείσουμε συζητώντας για ένα γεγονός που κατά πολλούς, δεν ξέρω τώρα διάβασα κάτι, μπορεί και να μην είναι απολύτως

0: πετυχημένο. Κάποιοι θέλουν να είναι το Super Bowl της μόδας, το Met Gala. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα μόδας στον κόσμο, που γίνεται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη. Συγκεντρώνει χρήματα, σηματοδοτεί τα εγγένεια της ετήσιας έκθεσης μόδας του μουσείου. Είναι, νομίζω, δεν ξέρω για το Super Bowl, ο χαρακτηρισμός Super Bowl, αν είναι πετυχημένος. Σίγουρα θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει πιο εύκολα με τα Oscar, έτσι, που παραπέμπει και σε εμφανίσεις πολύ εντυπωσιακές, σαν και αυτές που είδαμε βεβαίως χθες. Η Έλλη Σκής είναι μαζί μας, ευχαριστώ πολύ, η διευθύντρια της Vogue Greece, για να συζητήσουμε για τη δουλειά που κρύβεται πίσω από αυτή τη λαμπερή βραδιά. Γεια σου Έλλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Να σου εξομολογηθώ ότι έχω πολύ άγχος.
0: Άγχος, γιατί?
1: Έχω άγχος γιατί στο πάμε μας θα κάνουμε τεστ γνώσεων των εμφανίσεων.
0: Δεν θα κάνουμε.
1: Αστειεύομαι βεβαίως. Αλλά πάντα ξέρεις, όταν γίνονται τέτοια events και σωστό νομίζω το Super Bowl που είπες, θα έλεγα ότι το Met Gala είναι το μεγάλο κόκκινο χαλί της δικής μας βιομηχανίας. Αλλά ξέρεις, μετά την επόμενη μέρα αρχίζουν όλοι και τι φόρεσε ο ένας και τι φόρεσε ο άλλος και ξέρεις ποιος το φόρεσε καλύτερα και γίνεται έτσι μια επίδειξη γνώσεων η οποία πάντα είναι ευχαριτωμένη, αλλά...
0: Συνήθως από μη ειδήμονες, από μη ειδήμονες είναι η επίδειξη γνώσεων και επίσης εντάξει, είναι πολύ, πολύ υποκειμενικό αυτό.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Ότι υπήρχε ένα θέμα, δηλαδή, που θα έπρεπε κανείς για να μιλήσει, να διαβάσει, γιατί εδώ υπήρχε μια σύνδεση, υπήρχε η τέχνη, έπρεπε με έναν τρόπο να το υποστηρίζεις αυτό, βάσει της ιστορίας πια της τέχνης.
1: Ακριβώς. Κοίτα, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου στη Νέα Υόρκη τα τελευταία πολλά χρόνια, ξεκίνησε το 48, αν δεν κάνω λάθος, με τη μορφή ενός πολύ μικρού δείπνου για λίγους και εξαιρετικούς. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη μέρα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη, τεράστια και πολύ σημαντική έκθεση μόδας και πολιτισμού που κάνει το Μετροπολιτικό Μουσείο και κυρίως το Costume Institute, που είναι το τμήμα μόδας, αν θες, του μουσείου, το οποίο αυτή η έκθεση θα διαρκέσει αρκετό καιρό και έχει πάντα μία μεγάλη φιλοσοφία και μία μεγάλη βάση, και πάνω σε αυτό γίνεται και το δείπνο, που έχει απόλυτα φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπως είπες και εσύ. Είναι η βραδιά που φέρνει πάρα πολύ καλή οικονομική ενίσχυση στους σκοπούς του μουσείου.
0: Να.
1: Με ακούς?
0: Ναι,
1: νομίζω ότι θα έχασα. Λοιπόν, και αυτό που βέβαια εισπράττει το μεγάλο παγκόσμιο κοινό είναι σαφέστατα η βιτρίνα αυτού του κόκκινου χαλιού, που είναι άλλες φορές μια πραγματικά υπέροχη εικόνα, άλλες φορές λιγότερο υπέροχη και όπως λες και εσύ τελείως υποκειμενικό. Αλλά νομίζω αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να σταθούμε, να περάσουμε λίγο και αυτή τη βιτρίνα, να σταθούμε βέβαια σε ένα-δύο πράγματα, αλλά να πάμε και λίγο πίσω από αυτό, γιατί η έκθεση φέτος έχει πολύ ειδικό, έχει πολύ μεγάλη αξία για το ίδιο το μουσείο, γιατί ασχολείται η έκθεση με το σώμα που ντύνεται, πώς δηλαδή ντύνεται το σώμα μέσα από τα έργα των συλλογών του μουσείου, μέσα από πίνακες, από γλυπτά και τα λοιπά. Οπότε είναι οι ίδιες οι συλλογές του μουσείου που ανοίγουν την πόρτα για να δούμε λίγο πώς σχετίζεται, πώς ή ποια είναι αυτή η σχέση του ρούχου με την τέχνη. Και μετά γι' αυτό και το dress code, το περίφημο dress code το φετινό ήταν fashion is art, δηλαδή η μόδα είναι τέχνη. Οπότε συνδέονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Και πράγματι φέτος είναι έτσι, και πράγματι είναι. Ιδίως αυτά τα υψηλά επίπεδα... Είναι τέχνη.
1: Ναι, είναι τέχνη, γιατί συνήθως στο αυτό το επίπεδο μιλάμε για χειροποίητα κομμάτια, τα οποία γίνονται μέσα από πρόβες πάνω στο σώμα, έχουν μια ειδική μελέτη και μια ειδική εκτέλεση, αν μιλάμε για ψηλή ρεπτική, δηλαδή το απόλυτο χειροποίητο. Όχι όλα, αλλά πάρα πολλά από αυτά είναι ειδικές παραγγελίες, αν θες.
0: Ναι. Βέβαια, και θέλω να πω, δεν βρίσκεσαι και τυχαία μεταξύ των καλεσμένων. Πρέπει να κοστίζει, δεν ξέρω, πολλές χιλιάδες δολάρια το εισιτήριο για να μπεις μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Πιστεύω όλο και περισσότερα δολάρια κάθε φορά. Τώρα δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία τα φετινά, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό ποσό. Επίσης, πέρα από το αν μπορεί κανείς να πληρώσει αυτό το τίμημα, αυτό το εισιτήριο για την μεγάλη είσοδο, περνάει βέβαια αυτό και από τους ανθρώπους περνάει, πώς να το πω, δεν θέλω να πω επιτροπή, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα σκανάρισμα των ανθρώπων για να φτάσουν στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Και σίγουρα η Άννα Βίντζορ, η οποία ηγείται αυτής της προσπάθειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ο άνθρωπος κλειδί για κάποιους που μπορεί να επιθυμεί, να μην επιθυμεί. Έχουμε το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ, παραδείγματος χάρη, όπου εκείνη έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν θέλει να ξανακαλεστεί, δεν θα καλεστεί ποτέ, τουλάχιστον όσο εκείνη είναι στα πράγματα, για να πάρει μέρος σε αυτή την ειδική βραδιά.
0: Ναι.
1: Παράδειγματος χάρη.
0: Σημαντικό είναι αυτό, και μάλιστα είναι και η εβδομάδα αυτή που βλέπουμε την Άννα Βίντζορ στη μεγάλη οθόνη, γιατί είναι η εβδομάδα προβολής του sequel «Ο διάβολος φόρουσε πράντα».
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι τέχνη, είναι και ένα μήνυμα. Στο λέω αυτό γιατί μιας και αναφέρθηκες στην Άννα Βίντζορ, εμφανίστηκε με ένα ντύσιμο ίδιο με μια εμφάνιση το 2019. Αυτό είναι και πολιτική θέση, θα μπορούσε να είναι και πολιτική θέση, δηλαδή θέλω να γυρίσουμε στο 19, ήταν καλύτερος ο κόσμος τότε.
1: Θα μπορούσε, αλλά επί της ουσίας είναι και μία νέα ματιά μιας παλαιότερης ενδεχομένως εμφάνισης ενός σχεδιαστή που έχει αναλάβει τώρα τον Νίκο Σανέλ, που είναι ο Ματιό Μπλαζί. Είναι ένα από τα πρώτα ρούχα του Ματιό Μπλαζί για την Άννα αυτό. Και αυτή τη στιγμή η Σανέλ, η οποία είναι πολύ γνωστή και αγαπημένη με μεγάλη ιστορία, επανέρχεται μέσω αυτού του νέου σχεδιαστή και γίνεται ένα από τα πολύ πολύ καυτά ονόματα της βιομηχανίας. Η Άννα πάντα δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει τόσο πολύ να κάνει το μεγάλο μπαμ το ενδυματολογικό. Έχει μια κατά κάποιο τρόπο στολή στην καθημερινή της ζωή. Αποφεύγει τελείως το μαύρο, που θα περίμενε κανείς ότι θα φορούσε μόνο μαύρο, αλλά το αποφεύγει τελείως και φοράει πολλά εμπριμέ και σχέδια και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι εδώ την ενδιαφέρει πιο πολύ η εκτέλεση του ρούχου. Αλλά και πάλι, ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω, μπορεί όντως να ισχύει και αυτό που λες. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ μελετημένο, άρτια κατασκευασμένο κομμάτι, με πολύ ωραία χρώματα επίσης. Και είναι και η νέα μέρα της Chanel, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ σημαντική και οδηγεί την επόμενη μέρα της βιομηχανίας. Δηλαδή έχει επιστρέψει με πολύ πολύ έντονο χαρακτήρα η Chanel στα πράγματα, όχι ότι και φύγει ποτέ, αλλά επανέρχεται μέσα από ένα νέο σχεδιαστή.
0: Ναι. Όχι, είναι ωραίο πάντως να το χαζεύεις. Ταξιδεύεις και στον κόσμο των πλούσιων, διασύμων, celebrity, στον κόσμο της μόδας.
1: Θες να πούμε για τη Λόρες Σάντσες Μπεζός, που υπάρχει τεράστια κριτική φέτος για το ζευγάρι.
0: Γιατί,
1: το ζευγάρι,
0: ότι πλήρωσαν για να είναι εκεί, αυτό λέγεται.
1: Υπογράφει, κοίταξε, υπογράφει, από ό,τι έχω δει, υπογράφει η φιλανθρωπική οργάνωση του ζευγαριού, υπογράφει την έκθεση ως κύριος χορηγός και το χθεσινό βραδινό γκαλά. Αυτό έδωσε στην, δεν θα την πω νεόνυφ πλέον, νομίζω έχει περάσει αυτή η περίοδος, ναι, την κυρία Μπέζος μάλλον, της έδωσε λίγο την τιμητική θέση, ας πούμε, του να είναι και εκείνη πρώτη μέσα σε όλο αυτό, και φορούσε, για να το δέσουμε λίγο και με την έκθεση, λοιπόν, η Λόρεν φορούσε ένα φόρεμα από τον Νίκο Σκιαπαρέλη, που είναι πολύ πολύ εξειδικευμένο σε αυτή την υψηρεπτική, και υπήρχε μια αναφορά σε ένα πίνακα πορτρέτο του John Singer Sargent, που είναι από τη συλλογή του Μητροπολιτικού, ενώ σε ένα τίτλο που λέγεται, ένα πίνακα που λέγεται Madame X. Οπότε εκεί είναι πραγματικά μια σαφέστατη αναφορά από ένα έργο τέχνης που πέρασε σε ένα ζωντανό έργο.
0: Ναι.
1: Που ενδυματολογικό. Και επειδή ήθελα να πω και κάτι που μου άρεσε, γιατί θα ακουστώ λίγο περίεργα, να πω ότι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, υπήρχαν κάποια πολύ εξωπραγματικά κομμάτια, όπως η Emma Chamberlain που φόρεσε ένα Mugler και ήταν
0: πολύ όμορφη.
1: Ναι, ένα στριμίστα του Van Gogh και αυτό πολύ πολύ δουλεμένο.
0: Πάρα
1: δηλαδή,
0: πολύ. Εμένα να σου πω, μου άρεσε και η Heidi Klum. Θέλω
1: σου
0: να πω.
1: Μου άρεσε η Heidi Klum.
0: Γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι μια καλονή και ναι, παρότι παρέπεμε σε ένα ζωντανό άγαλμα, μ' αρέσει που τσαλακώνεται αυτή η γυναίκα γενικότερα.
1: Ναι,
0: και η Τζένερ, η Κένταλ Τζένερ, φόρεσε κάτι που ήταν εμπνευσμένο με την νίκη της Αμοθράκης, έτσι, για να ευλογήσουμε και τα δικά μας. Αλλά ήταν αυτή, δηλαδή δεν απεμπολούσε την προσωπική της ταυτότητα όπως την ξέρουμε τόσα χρόνια.
1: Το πήγε σε ένα.
0: Ναι, το έκανε ωραίο, το έκανε δικό της. Η Heidi Klum ήταν τέλειος αλλού εντελώς.
1: Να πούμε για δύο ελληνικές παρουσίες από ψηδημιουργών.
0: Να πούμε πολύ σύντομα, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο.
1: Είχαμε τη Σίλια Κεφαριώτη που έντυσε την Κιάρα, μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Πιπέτσα, είναι η Δήμητρα Πέτσα, Ελληνίδα σχεδιάστρια που ζει και δραστηριοποιείται στο Λονδίνο, η οποία έντυσε μεταξύ άλλων την Ashley Graham. Η Πιπέτσα κάνει μια πάρα πολύ ωραία, έχει κάνει ένα wet look, κάνει κάτι φορέματα που πραγματικά όχι απλώς αγκαλιάζουν αλλά στέκονται στο σώμα και είναι μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική, πολύ δική. Οπότε ήταν πολύ ευχάριστο να το δούμε αυτό
0: και ελληνικό
1: το κόκκινο χάλι.
0: Τέλει.
1: Και στην έκθεση, από ό,τι ξέρω, υπάρχει και ένα δικό της φόρεμα στην έκθεση που θα ανοίξει σε λίγες μέρες.
0: Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα ωραίο να μιλάς για μόδα. Να είσαι καλά. Καλή
1: ευχαριστώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε. Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Βαριά φανέλα με Ηλία και Μετζετζίδη και Δημήτρη Πιπερίδη.
3: Σε πολύ λίγο κοντά σας στο City 106,1.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... τον Παντσέτα! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
10: Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
11: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
12: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
13: My son, ask for thyself another kingdom.
6: but that which I leave is too small.

Καλησπέρα, να είμαστε και εμείς εδώ, πιστοί, αργά αλλά σταθερά που λέμε, εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε, σιγά να ανησυχούσαμε, πες, Λιάγκο μου, έλα ρε φίλε, στρώσε λίγο εσύ, τι κακό είναι αυτό. Ναι, πάρε, τι τραβάω, απέσιος, λοιπόν, εντάξει, εδώ καλά είμαστε. Λοιπόν, ΣΥΤ 106,1, είστε συντονισμένοι εδώ να ακούσετε Βαριά Φανέλα μέχρι τις 10, 7 λεπτά μετά τις 8. Ήρθαμε και εμείς, τακτοποιήσαμε εδώ τις εκκρεμότητές μας και μόνο τον καφέ μας δεν ανοίξαμε. Να είναι μια καλή ευκαιρία να τον ανοίξουμε. Μη φανταστείτε, κουβάς χειροποίητος είναι, έτσι, για το σπίτι. Εμείς είμαστε παραδοσιακοί, πίνουμε τον καφέ, το στιγμιαίο, τον πρόστιχο, αυτό που μάθαμε από νέα παιδιά. Τότε που χρεωνόταν 10 δραχμές πιο ακριβά, όποιος καφές και γάλα. Πήγαινε στην καφετέρια, ξέρω εγώ, φραπές χωρίς γάλα 70 δραχμές, 60 δραχμές, δεν θυμάμαι πόσο είχε. Αυτός με γάλα είχε 10 δραχμές ακριβότερα. Τα έχουμε ζήσει και αυτά. Τις χρυσές εποχές που με ένα 500άρικο έβγαζες έξω και γυναίκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα. Και αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη. Μόνο εδώ θα ακούτε τέτοια πράγματα. Όμορφα και ωραία, στρωμένα όλα. Ο απόϊχος του ντέρμπι πέρασε, γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο είχε τεράστια σημασία και νομίζω έσβησε γρήγορα, όπως και ήταν λογικό. Ούτε ο ΠΑΟΚ ήταν εκθαμποτικός, ούτε και το αποτέλεσμα, πέρα από ένα αποτέλεσμα που μας διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, πρέπει να το πιστοποιήσουμε αυτό, να σφραγίσουμε διαβατήριο που μου έλεγε κάποτε ένας μέντορας που είχα στη δουλειά μου. Λοιπόν, και μου έλεγε αυτό το πράγμα, να σφραγίσουμε διαβατήριο, εννοούσε να πάρουμε καμιά παραγγελία. Και αυτό θα έχει σημασία την Κυριακή, εκεί θα φανεί τι έκανε ο ΠΑΟΚ και πόσο η βελτίωση ήταν ουσιαστική και θα πάρει λίγο ακόμα. Δεν έχει νόημα να ασχολιόμαστε συνεχώς με αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, πέρα από το γεγονός ότι τα κλάματα συνεχίζονται για τη μεγάλη σφαγή του τεράστιου Ολυμπιακού. Εντάξει, γελάμε, εγώ είπα ότι μου το κάνουν όλο και καλύτερο. Το σίγουρο είναι ότι έχω ξαναπεί, χωρίς ντροπή, χωρίς ίχνος, δεν κοκκινίζω καν δηλαδή. Αυτό που λένε οι μορφωμένοι ανερυθρίαστα, έχω δηλώσει ότι θέλω πολύ να πάρω μια νίκη, επειδή μπορεί να έχει σημασία, τι να πούμε, να διεκδικούμε πρωτάθλημα εγώ και Ολυμπιακός, ειδικά Ολυμπιακός, και να πάρω το μάτς μέσα στο Καραϊσκάκης, μπροστά στη θύρα 7, με πέναλτι τύπου Χέιζελ. Έτσι. Δηλαδή, κανένα μέτρο, δύο μέσα στο ημικύκλιο της περιοχής. Εκεί. Ανατροπή, βούλα, βαρ, ελαδέστο, το είδα, ναι, είναι πέναλτι, πάμε παρακάτω. Εκτέλεση, με την εκτέλεση ούτε σέντρα. Λήξεις, πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Και το διαιτητή να τους δείχνει και ξέρετε τι. Θέλω πολύ να το ζήσω και αυτό, δηλαδή θα είναι το αποκορύφωμα. Και μετά πεθάνω. Θα πεθάνω με ένα χαμόγελο και πιθανόν και στήση. Λοιπόν, οπότε εντάξει. Αλλά το κάνουν όλο και καλύτερο. Δηλαδή, όσο κλαίνουν πιο πολύ, δεν ξέρουν ότι μας. Ξέρετε πώς το λένε αυτό τώρα. Εκεί που τελειώνει σε λόνουν, ναι. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Έτσι δεν το κάνει και ο Τσατσαρός. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, λόνουν. Όλους εμάς που ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Γιατί εντάξει, έχουμε και πολλούς Ρομπέντο Δασόν στον ΠΑΟΚ. Οι πολλοί αυτοί είναι, είπαμε, που όχι, εμείς δεν θέλουμε και θα γίνουμε Μπαρτσελόνα και θα τους κερδίζουμε όλους επειδή είμαστε άξιοι. Ναι, ωραία, εντάξει. Κάνα πρόβλημα, εγώ με ενδιαφέρει και αυτούς τους τρεις εκεί, δεν με νοιάζει πώς. Το πώς δεν με νοιάζει. Και ειδικά τον κόκκινο, αν είναι έτσι δηλαδή, ρε φίλε, άλλα λόγια. Καρατιά, ξέρω εγώ, όπως και κάνει ο δραματοφύλακας του στον ΜΑΚ και κόκκινη. Στον ΜΑΚ εννοείται, έτσι. Και, τέτοια θέλω, τέτοια θέλω. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Το κάνουν καλύτερο. Εντάξει, άμα τους ενδιαφέρει να μας το κάνουν καλύτερο, κανένα πρόβλημα. Αν πιστεύουν ότι ντρεπόμαστε, μπερδεύονται. Εγώ προσωπικά δεν ντρέπομαι καθόλου. Τώρα βέβαια μιλάω εξιδίων, έτσι. Μπορεί κάποιοι να ντρέπονται όντως.
Δεν με νοιάζει. Εμένα μου τη δίνει γιατί είναι, είναι μια φάση, το γκολ του ΠΑΟΚ, που είναι λίγο μυστήρια φάση, λίγο πώς το λένε οι μορφωμένοι, ρε. Είναι στη ζώνη του λυκόφωτος, είναι γκρίζα ζώνη, μπράβο, έτσι το λένε. Εγώ θα ήθελα να είναι μαύρη, κατά μαύρη, ρε παιδί μου, δεν θέλω να είναι γκρίζα, θέλω να είναι πεντακάθαρη φάση. Πεντακάθαρη, ότι δεν ήταν offside, τρεις παίκτες. Παρ' όλα αυτά, ο διαιτητής και ο βαρίστας συμφώνησαν ότι είναι γκολ. Και να ουρλιάζουν και να σηκώνουν και να κάνουν, δηλαδή, άμα αυτό συμβαίνει μέχρι το 2050... Όσο έχουμε 26 μέχρι το 2070. Ναι, 26-70 είναι μια χαρά. Νομίζω είναι καλά. Καλά είναι, καλά είναι. 44 χρόνια είναι καλά. Μέχρι το 2070 να τους πάρω έτσι 30-25 κύπελα και καμιά 32 πρωταθλήματα. Και μετά, παιδιά, πολύ ευχαρίστως, να βάλουμε ρομπότ με IQ 1000 να διευθύνουν το παιχνίδι, να μην χάνουν ούτε μύγα που πετάει, ούτε κουνούπι, ούτε ψήλο. Μαζί σας. Μετά από αυτό όμως, έτσι. Εγώ βέβαια τώρα λογικά δεν θα ζω τότε, οπότε δεν με νοιάζει κάτι ό,τι θέλετε. Αλλά λέω, μπορεί και να ζω στα 102, τι είναι. Άλλοι ζουν 200. Λοιπόν, άλλοι ευελπιστούν ότι θα ζήσουν 1000. Και μαζεύουν. Μαζεύουνε, δεν ξέρω τι. Θα τους θάψουμε σε πυραμίδες αυτούς για να χωρέσουν οι λίρες. Λοιπόν, τέλος πάντων, τους εγκαταλείπω αυτούς. Θέλω να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Σήμερα, όπως είδατε και στην ανάρτηση, κληρώνουμε μια μπλούζα που είναι χορηγία του συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ από το Ανόβερο. Ο Χρήστος πήρε τηλέφωνο τον Μπίπερμαν, του λέει κληρώστε καμιά μπλούζα. Νομίζω θα κληρώσει και ο Μίτσος κάποια μπλούζα. Που αύριο μεθαύριο δεν ξέρω πότε θα κάνει. Πέμπτη Παρασκευή σίγουρα δεν θα είμαι εγώ, γιατί θα λείπω. Οπότε Πέμπτη Παρασκευή λογικά θα κάνει ο Μίτσος, θα κληρώσει και αυτός καμιά μπλούζα του Ανόβερο. Και στέλνετε μηνύματα έτσι με τον γνωστό τρόπο, με τα μηνυματάκια. Θα δούμε πού, τι και πώς. Ξαναθυμίζω, γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε κληροσούλα. Άμα τυχόν στο σκρολάρισμα που κάνω σταματήσω κάπου που δεν λέει μπλούζα, ο αμέσως επόμενος προς τα κάτω που θα θέλει μπλούζα θα είναι ο νικητής. Για να μην κάνουμε συνέχεια και πέφτω 4-5 φορές σε κανένα ζόν και τρελαίνομαι. Αν σταματήσουμε κάπου που δεν θέλει μπλούζα, πάμε προς τα κάτω και ο πρώτος που θέλει μπλούζα μετά από αυτόν που σταμάτησα προς τα κάτω θα κερδίσει την μπλούζα. Είναι κάτι που το βλέπετε όλοι και εσείς εκεί, γιατί το ίδιο Viper βλέπουμε. Στέλνετε μηνύματα λοιπόν, είναι πάρα πολύ δυνατές οι μπλούζες. Καλά, το Ανόβερο φημίζεται, είναι όλες οι μπλούζες τους πάρα πολύ καλές. Και εδώ είμαστε κι εμείς. Μας θυμήθηκε ο Χρήστος. Ξέρει ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι σε, και είναι σε δύσκολο μέρος. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί τώρα, ξέρετε που είναι το Ανόβερο, τέρμα Θεού, αρχίδια όλου. Λοιπόν, τέλος πάντων, γεροί να είναι όλοι. ΠΑΟΚ είναι παντού. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει. Βλέπεις Μελβούρνη και Μπεκ, Νότιο Αφρική, ακροτήριο Καλής Ελπίδας που λέει γη του πυρός, Σουηδία τέρμα πάνω στο βορρά, δηλαδή το Ανόβερο το λες και νότια άμα μιλήσουμε με κάτι τύπους εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που αγαπάμε εμείς. Δεν μας αφήνουν οι, πώς το λένε, η πόλη που ζούμε είναι λίγο μυστήρια. Το αποθήκευσα, παιδιά, συγχωρέστε με. Δεν μπορώ εγώ να μην... ήθελα να το σηκώσω, είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά είπα, εντάξει. Λοιπόν, πριν διαβάσω αυτό που θα διαβάσω, για να μην παρεξηγηθώ, επειδή δεν είμαι κανένα μωράκι και σίγουρα δεν είμαι χούλιγκαν. Χούλιγκαν δεν ήμουν ποτέ. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει κάτι που σέβομαι απεριόριστα στη ζωή μου και το λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, είναι την οικογένεια του οποιοδήποτε. Δεν φαντάζεστε πόσο. Πραγματικά δεν περνάει από το μυαλό σας. Και οι πολύ καλοί μου φίλοι που έχουν τύχει και σε φάσεις, μία θα περιγράψω τώρα για να τη θυμίσω σε κάποιους, την ημέρα που πήρε ο Άρης μέσα στη Προύσα, που το πήρε το κύπελο.
μια φάση που είχε γίνει, το πώς αντιμετωπίζω έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του και με τα ανήλικα παιδιά του, είτε και ενήλικα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πόσο πολύ το σέβομαι και πόσο σέβομαι την περιουσία του ανθρώπου, του διπλανού μου, που δεν με νοιάζει πώς την απέκτησε, δεν μπορώ να ξέρω πώς την απέκτησε, έτσι. Είτε είναι δηλαδή μια Πόρσε, είτε είναι ένα Λάντα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτός ο άνθρωπος δούλεψε, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, δεν με ενδιαφέρει, σέβομαι οτιδήποτε είναι ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Αν θέλω κάτι δικό μου να το κάνω κομμάτια, να πάρω ένα τσεκούρι και να το κάνω κομμάτια. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί και κανείς να μου το απαγορεύσει. Αρκεί να μην ενοχλώ κάνοντας αυτή τη δουλειά, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, είναι αυτό που με έλεγε κάποιο τον μπαμπάς μου. Τα δικά σου τα λεφτά σκίστα και πέτα τα στη σόμπα, άμα θες. Τα ξένα τα λεφτά θα τα εκτιμάς. Δεν είναι δικά σου. Βγάλε δικά σου, σκίστα και πέτα τα στη σόμπα, αδερφέ. Δεν έχει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Δικά σου, ό,τι θες θα κάνεις. Οπότε είπα αυτό για να συνεχίσω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ, χωρίς να ξέρω τι έχει γίνει, γιατί δεν άκουσα κάτι, αλήθεια το λέω. Λοιπόν, από τηλέφωνα έμαθα, διάβασα δύο πράγματα και έτσι έκανα και εγώ τη σύνδεση. Ότι γίνανε επεισόδια από παοξίδες, λέει ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, σε μέρη και σημεία που πήγαν να αθληθούν παιδιά του Ηρακλή. Αν είναι αλήθεια, είναι απαράδεκτο. Δεν είναι λογικό, δεν πρέπει, ακόμα και αν ακούσω τη λέξη ναι, Ηλία, αλλά αυτοί κάναν, δεν με νοιάζει. Αν κάποιος είναι βρωμερός και τρισάθλιος, δεν είναι απαραίτητο να γίνω κι εγώ μαζί του βρωμερός και τρισάθλιος. Οποιοςδήποτε όμως παρενοχλεί ένα παιδάκι, γιατί και ένα 18χρονο παιδάκι είναι έτσι, ασχέτως τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να είναι ένας παλαιστής 18 χρονών, που σαν εμένα να θέλει τρεις. Δεν έχει σημασία. Στο κεφάλι του μέσα είναι παιδί. Λοιπόν, πρέπει κάποιος να τον ουθετήσει, όχι να το χτυπήσει ή να το τραμπουκίσει ή να του κάνει bullying. Ξεκάθαρο αυτό. Αν έγινε λοιπόν, είναι λάθος. Δεν το συζητάω αυτό. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα και δεν πρέπει να πέφτει και νερό στο μήλο όλων αυτών των πραγμάτων που ζούμε σε αυτή την πόλη τόσα χρόνια. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς υπάρχει λογική σε όλους αυτούς που τα κάνουν αυτά, έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια σας λέω. Αλλά εγώ θα μείνω και σε μια λεπτομέρεια, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν και τη διαφορά. Μπαίνεις μέσα στην επίσημη σελίδα του Γάμα Σίγμα Ηρακλής, σωστά, και διαβάζεις από τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, έτσι. Και λέει, αφού απολογείται γιατί του λένε εσύ δεν ξέρεις κάτι, τον κράξανε γιατί λένε να καθάρισαν την πλατεία Ναβαρίνου και βγήκε και είπες μια καλή κουβέντα. Εντάξει, δεν μπορούσε να βρήσει, βγήκε και είπε αυτό που είδε εκείνη την ώρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν με ενοχλεί εμένα τι κάνει, ούτε με εξιτάρισε που έδωσε την άδειά του. Τρελαίνομαι και μόνο που χρειάζεται άδεια ενός αντιδημάρχου καθαριότητας για να του πιστοποιήσουμε ναι προύχοντα, ναι άρχοντα της πόλης. Εσύ μεγάλε δυναμίτη, άσε μας να κάνουμε εδώ μια συγκέντρωση και θα καθαρίσουμε τα σκουπίδια. Λοιπόν, πολύ Ευρώπη παιδιά, πολύ Ευρώπη, αλλά όπου μας γουστάρει, όπως μας βολεύει. Λέει λοιπόν ο Γιώργος Δημαρέλος, παιδιά δεν είχα ιδέα για το περιστατικό, τώρα μου το είπε ένας φίλος. Λογικό που να ξέρει. Μη μου μιλάτε εμένα για ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ με μικρά γράμματα, χωρίς τελείες. Μάλλον στη σχολή μηχανικών που έβγαλε δεν ξέρει ότι τα αρκτικόλεξα είναι με κεφαλαία γράμματα συνήθως. Τέλος πάντων, το ΠΑΟΚ είναι πάντως και έχουν τελείες ανάμεσά τους, γιατί δεν είναι μία λέξη το ΠΑΟΚ. Δεν είναι ας πούμε Ηρακλής, δεν είναι Άρης, είναι Πανθεσσαλονίκαιος, τελεία, αθλητικός, τελεία, όμιλος, τελεία, Κωνσταντινοπολιτών, χωρίς τελεία. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν ο κύριος Δημαρέλος, μη μου μιλάτε εμένα για ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι η άποψή μου, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν. Εγώ δεν σας γνωρίζω, ούτε εξόψεως. Αν σας δω στο δρόμο δηλαδή, δεν θα σας χαιρετήσω. Δεν θα σας χαιρετούσα βέβαια ακόμα και αν σας ήξερα. Δεν ανήκω σε αυτούς που απλώνουν το χέρι στους πολιτικούς, ούτε στον πρωθυπουργό τον ίδιο.
Όχι στο συγκεκριμένο, σε κανέναν. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να χαιρετήσω κανέναν από όλους αυτούς που βάζουν το δάχτυλό τους εκεί που δεν πρέπει. Λοιπόν, πείτε μας κύριε Δημάρελο, αλήθεια, το τηλέφωνο είναι 2310-231-0-231-700-2535. Με συγχωρείτε, 2317-2535. Παραλίγο θα δίνω τις δουλειές μου. Εκεί και να με πάρετε δεν τρέχει τίποτε. 2317-2535. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Θέλουμε να μάθουμε πολύ συγκεκριμένα την άποψη γενικότερα που έχετε για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Σίγουρα κάποιοι ψηφοφόροι σας ανήκουν στον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Να μάθουν και αυτοί, ρε παιδί μου, ποια είναι η άποψή σας για ένα σύλλογο που στολίζει τη Θεσσαλονίκη από το 1926. Γιατί είναι το πιο λαμπρό στολίδι της πόλης. Εκτός αν διαφωνείτε. Βέβαια, δεν μας καίγεται και καρφί αν διαφωνείτε. Αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ, σαν αντιδήμαρχος καθαριότητας που είστε, να μας πείτε ακριβώς ποια είναι η άποψή σας. Γιατί λέτε όσοι με ξέρουν. Εμείς που δεν σας ξέρουμε, δεν κάνει να μάθουμε. Ποια είναι η άποψή σας για τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα έρθουν οι εκλογές και θα αρχίσετε να λέτε άλλα για τις απόψεις για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό εγώ θα το κρατήσω. Και θα σας βρω στις εκλογές, κύριε Δημάρελο. Να με έχει γερό ο Θεούλης. Και θα σας ρωτήσω εκεί που θα είναι πολύ. Όχι μόνος εγώ κι εσείς. Πες μου, Γιώργο Δημαρέλο, ποια είναι η άποψή σου για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Γιατί τότε είπες αυτό. Το έγραψες, δεν το πες. Το έγραψες. Να μάθουμε όλοι, ρε παιδί μου, ποια είναι η άποψή σου. Θέλετε να το κάνουμε αυτό με όλους τους προύχοντες της πόλης. Γιατί ξέρετε, η λέξη αιρετός, ξέρετε τι σημαίνει. Εσείς στα πανεπιστήμια μπορεί άνθρωποι να μην γίνεστε, αλλά αν μη τι άλλο, ρε παιδιά, γράμματα μαθαίνετε. Δηλαδή έρχεται και σε ψηφίζει, κύριε Δημαρέλο Γιώργο, και ο αγράμματος μπετατζής. Και αυτό σε ψηφίζει. Έρχεται και σε ψηφίζει και ο Τσαγκάρης. Δεν σε ψηφίζουν μόνο δικηγόροι. Οπότε άσε τα όμορφα λόγια και πες μας πολύ απλά, με 5 λέξεις θα έχεις σίγουρα τη δυνατότητα, 2-31-700-25-35, ποια είναι η άποψή σου για τον ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ λες όσοι με γνωρίζουν την ξέρουν. Να τη μάθουμε και εμείς που δεν σε γνωρίζουμε. Δεν κακό, είμαστε ενδυνάμει ψηφοφόροι σου. Να ξέρουμε, αδερφέ, τι ψηφίζουμε στο φινάλε. Μπορεί εγώ να είμαι από τους χαζούς, παρά την ηλικία μου, που ψηφίζω με βάση τα οπαδικά μου πιστεύω. Ιδεώδη, ξέρω εγώ, πες τα όπως θέλεις. Μπορεί να ανήκω σε αυτή την κατηγορία ηλιθίων. Καλό δεν είναι να γνωρίζω πώς θα γίνει. Δηλαδή το ότι είσαι Ηρακλής το ξέρουμε. Αλλά κι εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Και έχω δηλώσει ότι αν μπορούσα να διαλέξω ντε και καλά μία ομάδα από τις δύο αντίπαλες στην πόλη που να μην υπάρχει στην πόλη, θα ήταν η ομάδα σου. Το έχω πει εφθαρσός. Και με Τζετσίδης Ηλίας, τα ΔΕΦΗ, τελεία. Δηλαδή αν μου λέγανε Ηλία με το πιστόλι στο κεφάλι Ηρακλής ή Άρης να εξαφανιστεί, θα έλεγα ο Ηρακλής. Είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω γιατί. Έτσι μου κόλλησε από μικρό. Δεν είναι κακό να το πούμε για να τα ακούσουμε και από σένα. Εγώ δεν θα με διεκδικήσω ποτέ καμιά ψήφο από τον κόσμο του Ηρακλή, γιατί θα με πει κάποιος άντρε χοντρέ, κάνε καμιά βόλτα. Και θα έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Τι να του πω εγώ, και παπατζηλίκη. Όσοι ξέρεις δεν ήταν ακριβώς αυτό που άκουσες. Όχι, αυτό ήταν. Αυτό που άκουσες ήταν. Ούτε να σε σκοτώσω θέλω, ούτε να σε κρεμάσω θέλω, ούτε τίποτα από αυτά δεν θέλω. Να είσαι γερός και εσύ και η ομάδα σου και όλος ο κόσμος που υποστηρίζει 1000 χρόνια. Πώς λέτε 1000 χρόνια Ηρακλής, 1000 χρόνια ο καθένας να ζήσετε και μάλιστα τρεις ευτυχισμένα. Εγώ μπορώ να μην ακούω για σας και να μην σας βλέπω. Είναι δικό μου το ζήτημα. Όχι Ηλία, δεν θα σου κάνουμε τη χάρη. Οκ, ποια κάνουμε. Θα ζήσω και με αυτό, ρε παιδιά. Αλλά δεν μπορεί κανείς να με υποχρεώσει να σας αγαπήσω. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται. Όπως και δεν απαιτώ από κανέναν να με αγαπήσει. Να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, όχι. Να συμφωνήσουμε ότι ο ένας γράφει τον άλλο στα κακαλά του, είναι το καλύτερο. Και ούτε να δερνόμαστε, ούτε να σκοτωνόμαστε, ούτε να μαχαιρωνόμαστε. Δεν υπάρχει ένας λόγος. Με βλέπεις, σε βλέπω, δεν με γουστάρεις, δεν σε γουστάρω. Κοιτάμε δίπλα ένα πολύ ωραίο δέντρο ή κανένα ωραίο πιπίνι, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Και φεύγουμε.
Δεν χρειάζεται ντε και καλά να συμβεί κάτι μεταξύ μας. Αλλά όλα αυτά, με συγχωρείτε, όταν είμαι εγώ, όταν είναι 5-10 άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε σχετικώς ανώνυμοι. Όταν πρόκειται για τον αντιδήμαρχο της Θεσσαλονίκης, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, παιδιά. Ο αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης είναι αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η άποψή του. Ο ΠΑΟΚ αντιπροσωπεύει, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, τουλάχιστον το 60% της πόλης. Μίνιμουμ. Πρέπει αυτό το 60% να ξέρει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας τι άποψη έχει για το σύλλογο. Μα η Λία είναι πρωτεύων, όχι για όλους, είμαι βέβαιος. Κάποιοι θα πούν ότι ο άνθρωπος, δεν το ξέρω, ξαναλέω, αν το δω στον δρόμο δεν θα το χαιρετήσω, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Λοιπόν, κάποιοι θα πούν, η Λία δεν έχει δίκιο, είναι εξαίρετος αντιδήμαρχος, εξαίρετος επιστήμονας, δεν διαφωνώ σε τίποτε. Αλήθεια σας το λέω. Αλήθεια σας το λέω. Στο φινάλε μπορεί να είμαι δημότης, δεν κάθομαι πλέον στη Θεσσαλονίκη, οπότε ούτε ξέρω και αν κάνει καλά τη δουλειά του. Πραγματικά δεν τον γνωρίζω και δεν τον μέμφομαι για τίποτε από αυτά που πραγματεύεται. Είτε σαν επαγγελματίας, γιατί από ό,τι άκουσα είναι πολιτικός μηχανικός, είτε σαν αντιδήμαρχος. Όχι. Μπορεί, ξαναλέω, να παίρνει 10 με τόνο και στις δύο τις περιπτώσεις. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η άποψή του. Ποια είναι η άποψή του για τον ΠΑΟΚ? Γιατί μας την κρύβει. Ξέρετε, λέει, όσοι είστε γνωστοί μου, θέλουμε να μάθουμε και οι υπόλοιποι που δεν είμαστε γνωστοί σου. Γιατί δεν μπορεί να σε ψηφίζουν μόνο οι γνωστοί σου, σίγουρα σε ψηφίζουν και άνθρωποι που δεν είναι γνωστοί σου. Να ξέρουν την αλήθεια. Πιθανόν από τους 1000, δεν ξέρω και πόσους ψήφους χρειάζεται για να βγεις εκεί, οι 950 να είναι ΠΑΟΚ. Μπορεί οι 50 να είναι ΠΑΟΚ. Οκ. Okay. Και από αυτούς τους 50. Οι 40 να πούν, ο Χρελιάκος, τώρα τι μας νοιάζει, τι είπε για τον ΠΑΟΚ, τώρα ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπορεί όμως και οι 10 να πούν, όπα, αυτή είναι η άποψή σου για τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν σε ξαναψηφίζω. Μα ρε παιδιά, είναι εξαιρετικός. Δεν με νοιάζει, ρε. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν με νοιάζει αν είναι εξαιρετικός. Αφού η άποψή του για τον ΠΑΟΚ είναι αυτή, δεν θέλω να τον ξαναψηφίσω. Δεν είναι τίμιο να το ξέρω. Ή μάλλον δεν είναι ατιμία να μην ξέρω πραγματικά τι σκέφτεσαι για μένα. Οπότε οτιδήποτε μου πεις την ώρα που έρχεσαι να εφαρπάξεις την ψήφο μου, το εφαρπάξεις ακούγεται κάπως, αλλά ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Εκείνη τις μέρες που είναι για να πάρετε την ψήφο, είμαστε, το σάλιο τρέχει, σερμπέτι είναι, ρε παιδί μου. Εμείς που έχουμε ζάχαρο δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να σας έχουμε από τα 2 μέτρα, γιατί ανεβαίνει το ζωτικό μας το ζάχαρο, τόσο πολύ γλύκα έχετε. Ζητάμε να μάθουμε λοιπόν πολύ ξεκάθαρα. Εγώ θα ξαναπώ, εδώ οι γραμμές είναι ανοιχτές. Σε 3 λεπτά. Δεν χρειάζεται μια ωραία περίληψη. Είστε ένας άνθρωπος μορφωμένος και πολιτικός. Σίγουρα έχετε αντιμετωπίσει και συνεντεύξεις, έχετε και κόσμο, έχετε μιλήσει έστω σε μια συναισθίαση κάπου, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Σε 3 λεπτά μπορεί να λέω και πολλά. Α, Β, Γ. Τέλος. Γιατί η ανακοίνωση του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής έχει τσουβαλιάσει όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ λοιπόν θα σας πω κάτι. Ωχ, φτάσαμε κιόλας στο 2:30. Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε.

0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
1: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
0: από το City 106,1.
2: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
3: Γεια σου, Τζάκι.
4: Γεια σου, Κουτσουράκι.
3: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
4: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
3: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
5: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
6: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonnell, θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα Dacron στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
8: Η Ιταλός Group δεν άλλαξε, μόνο το τηλέφωνο άλλαξε. 6941-418383. Για 24-ωρη εξυπηρέτηση και αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι. Για να βρεις τα πάντα από μπαταρίες, αλλά και για να έχεις τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που σου προσφέρει ο Ιταλός, κάλεσε στο νέο τηλέφωνο 6941-418383. Τα γνωστά σου καταστήματα Ιταλός εξυπηρετούν στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης, κοντά στο Κέντρο Υγείας. Αποθήκευσε το νέο τηλέφωνο 6941-418383 ή μπες στο italosgroup.gr.
9: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
1: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
0: από το City 106,1.
10: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι πίσω. City 106,1 και εκπομπή Βαριά Φανέλα. Ηλιάς και Μεζετσίδης, μέχρι τις 10 η ώρα θα είναι εδώ να κουβεντιάζουμε διάφορα. Λοιπόν, θα συνεχίσω από εκεί που μείναμε πριν διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, που βέβαια απάντησε σε όλο αυτό το σκηνικό. Ο Εραστέχνης Ηρακλής, λοιπόν, ουσιαστικά τσουβάλιασε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τους έκανε ουρακοτάγκους όλους. Δεν ξέρω, και ο Ρακοτάνγκη δεν είναι και κακή, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, από κάτω βέβαια γράφουν όλοι, ορκ, μορκ. Εγώ λοιπόν τους πληροφορώ ότι έτσι πολύ, πολύ, πολύ όσο μπορώ σφιχτά, ρε παιδί μου, γιατί είμαι και λίγο που να χωρέσω στο σφίξιμο, αλλά όσο μπορώ σφιχτά, θεωρώντας βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ είναι μίνιμουμ και τελείως έτσι μπρούκλικα, επειδή σας αγαπώ όλους, το 60% της πόλης, για να μην ανεβώ κι άλλο και έχουμε αναγούλες και σάλια, φαντάζεστε αυτό το 60%, παιδιά, να ήταν όντως όπως το περιγράφετε εσείς? Ποια ακριβώς θα ήταν η ζωή σας μες στην πόλη? Έτσι λίγο κλείστε λίγο τα μάτια και να το δούμε, ρε παιδί μου, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Το 60% αυτής της πόλης να είναι ΠΑΟΚ και οι οποίοι να είναι αιμοδιψείς, δολοφόνοι, κακοί, στραβοί, να μην μπορούν να αντέξουν ούτε τα ντερά τους. Πώς ακριβώς θα ήταν η ζωή των αντιπάλων τους, λέτε? Δεν ξέρω. Να κάνουμε έτσι μια τέτοια δυστοπία, ρε παιδί μου, πώς θα την, γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, μόνο αυτό θα μπορούσε να είναι. Και ξαναλέω, το 60 είναι ένα νούμερο έτσι για να γλυκάνουμε και την κατάσταση. Άρα λοιπόν κατανοείται ότι αυτό δεν είναι λογικό που λέτε. Πάμε όμως τώρα να δούμε και μια αντίθετη άποψη από αυτή που περιγράψατε εσείς. Ότι ήρθαν οπαδοί του ΠΑΟΚ, την πέσαν στο Κατσάνιο, την πέσαν στο Ιβανόφιο, πήγανε και από το Παλέντε Σπορ. Εντάξει, ρε παιδιά, οι άνθρωποι δήραν όλη την πόλη και βέβαια η αστυνομία δεν υπήρχε πουθενά. Ναι, έτσι είναι. Μάλλον έψαχνε να βρει το γιατρό που καβατζάρισε το δολοφόνο του από το παιδί. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ τοποθετείται με απόλυτη σαφήνεια απέναντι στην ανακοίνωση του ΓΣΥΓΜΑ Ηρακλής, η οποία επιχειρεί να διαστευρώσει τα πραγματικά γεγονότα και να δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις γύρω από ένα περιστατικό που δε μία σχέση έχει με τα όσα περιγράφονται. Η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη. Το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε από επίθεση φιλάθλων του Ηρακλή εναντίον φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο μνήμης του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, αποτείοντας φόρο τιμής και σεβασμού στη μνήμη του. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του συγκεκριμένου περιστατικού με δίθεν οργανωμένη παρουσία ή επιθετική ενέργεια εις βάρος εγκαταστάσεων του Ηρακλή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εξυπηρετεί μόνο την κατασκευή ενός αφηγήματος έντασης και πόλωσης. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να επιχειρείται αντιστροφή της πραγματικότητας, παρουσιάζοντας ως θύτες ανθρώπους που βρέθηκαν σε ένα χώρο μνήμης με αποκλειστικό σκοπό την απόδοση τιμής σε έναν αδικοχαμένο νέο, τον οποίο σκότωσαν αυτοί και οι οποίοι δέχθηκαν απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟ καταδικάζει κάθε μορφή βίας, τον οποίο σκότωσαν αυτοί, το πρόσθεσα εγώ, έτσι, συγγνώμη. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟ καταδικάζει κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται και δεν πρόκειται να επιτρέψει τη στοχοποίηση του συλλόγου και του κόσμου του μέσα από ανακριβείς καταγγελίες και επικοινωνιακές υπερβολές. Υπερβολές ο ΓΣΥΓΜΑ Ηρακλής? Υπερβολές, παιδιά. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό στην αλήθεια. Η σχέση σεβασμό στην αλήθεια με τον Ηρακλή, παιδιά, είναι αφήστε το. Οι άνθρωποι επεχείρησαν και συνελήφθησαν επ' αυτόν φόρο να δωροδοκούν παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος τους κατήγγειλε, και μετά κυκλοφορούσαν στην πόλη και έλεγαν «μας ρίξατε». Πήγανε να δωροδοκίσουν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος τους κατήγγειλε, τους συνέλαβαν, πέσαν στη β' κατηγορία γιατί τότε αυτός ήταν ο νόμος, και αυτό που τους έμεινε στο μυαλό τους είναι ότι ο ΠΑΟΚ μας έριξε και όχι ο πρόεδρος τους που πήγε να αγοράσει, αν θυμάμαι καλά, το φιλότα τον Μπέλιο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ασχολήθηκα ποτέ με αηδίες. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι αν υπήρχε περίπτωση, έστω και η οπαδή του Ηρακλή, που είναι η τραγική μειονότητα της πόλης, να ήταν στην κατάσταση που περιγράφουν τους παοξίδες οι Ηρακλειδείς, εγώ θα ήθελα να τους αποφύγω.
για να καταλάβετε τι συζητάμε. Έχω ξαναπεί και το έχω πει με... γνωρίζοντας ότι αυτό πλέον είναι υπεύθυνα όπως ακριβώς το έχω βιώσει στη ζωή μου. Μπορεί κάποιοι να το βίωσαν διαφορετικά γιατί ήταν πολύ πολύ άτυχοι, ή κάποιοι να το βίωσαν διαφορετικά λέγοντας χειρότερα, ή κάποιοι να το βίωσαν πολύ καλύτερα γιατί ήταν πολύ πολύ τυχεροί. Εγώ λοιπόν θα ξαναπώ ότι περιγραφικά έτσι στη ζωή μου, μην αφαιρώντας εμένα από μέσα, γιατί κατά καιρούς για κάποιους ανθρώπους και εγώ ανήκω στην κατηγορία τουριόλι. Έτσι, επειδή σας έχω πει ότι έχω αποφασίσει στη ζωή μου ό,τι λέω πλέον εδώ και κάμποσα χρόνια, ακόμα και στο ραδιόφωνο είναι αλήθεια. Και εγώ δεν είμαι αγαπητός με όλους, και εγώ δεν είμαι τίμιος με όλους, είναι ξεκάθαρο αυτό. Για κάποιους είμαι ο Ηλίας, ρε φίλε, ο Ηλίας είναι διαμάντι, και για κάποιους είναι ο Ηλίας Παναγιά μου, μακριά από μένα. Έτσι είναι, όλοι είμαστε έτσι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Άρα λοιπόν θα ξαναπώ αυτό που θέλω να πω.

Παίζει Ινδονήσιοι Ινδοί, το 10% των ανθρώπων είναι τέτοιοι. Είναι μαθηματικά σχεδόν επιβεβαιωμένο. Κάθε 10 που γνωρίζεις, ο ένας είναι σίγουρα τέτοιος. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να μην το γνωρίσεις. Αν είσαι άτυχος, μπορεί να γνωρίσεις κάνα δυο. Κάπως έτσι πάει. Άρα λοιπόν, δεν είναι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι αυτή, ο λαός του Άρη είναι εκείνη, ο λαός του Ηρακλή είναι η τούτη. Όχι. Το 10% του κάθε ενός από αυτούς τους λαούς σίγουρα έχει μέσα και τέτοιους. Είναι τουλάχιστον... άστοχο δεν θα το έλεγα, γιατί είναι δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι που συντάξουν, θα συντάξουν μια ανακοίνωση και θα τη γράψουν, θα τη σφραγίσουν με τη στρόγγυλη σφραγίδα ενός συλλόγου. Ενός συλλόγου που υπάρχει 120 χρόνια τώρα ο Ηρακλής, έτσι. Και παραπάνω ίσως. Άμα βάλουμε και σύλλογο φιλομούσων, ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, αντιλαμβάνονται ότι έχουν μια ευθύνη για αυτά που λένε και γράφουν. Το αντιλαμβάνονται, λέτε. Όχι, ίσως. Γιατί μπορεί κάποιοι από αυτό το 10% που λέγαμε πριν να είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και ίσως να κατάφεραν να έχουν παρισφρήσει με τέτοιο τρόπο που να έχουν και μια θέση η οποία τους επιτρέπει να γράφουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να τύχει και στον ΠΑΟΚ αυτό. Μπορεί. Επί του παρόντος τουλάχιστον στον ποδοσφαιρικό σύλλογο του ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ, έχουν επικρατήσει οι βουβοί. Οι κοφάλαλοι τελείως. Δεν ακούν, δεν μιλάν. Είναι άλλη πάστα. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι στον ΠΑΟΚ. Στον μπάσκετ δε, εκεί ούτε ξέρω αν υπάρχει κάποιος. Δεν ξέρω. Α, δούμε του χρόνου τώρα με την καινούργια διοίκηση. Μπορεί τέλος πάντων να αρχίσουν να μιλάνε. Στον ΑΣΥΓΜΑ, ναι, εντάξει, είναι λίγο πιο δραστήρι, είναι και πιο μεγάλο το φάσμα. Γράψανε και δύο κουβέντες τώρα, γιατί εντάξει. Θύχτηκαν και λογικό είναι να θύχτηκαν. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω. Κατανοώντας ότι έχω και κάποια ευθύνη. Εννοείται, παιδιά, ότι δεν στηρίζουμε επουδενή λόγο, όχι επειδή είμαι στο ράδιο. Δεν το λέω γι' αυτό, ούτε και με νοιάζει. Έχω χρόνια ολόκληρα, θα σας πω μια, οι πολλοί φίλοι μου και εμένα, όπως λέει ο κύριος Δημαρέλος, το ξέρουν αυτό. Η τελευταία φορά που μάλωσα με άνθρωπο και πιάστηκα στα χέρια, μπορεί να έχει και 15 χρόνια, 12 χρόνια πίσω, μπορεί 15, δεν ξέρω. Μπορεί 10, 12. Είναι πολλά πάντως. Και το επεισόδιο έγινε στην Καλαμαριά και ψηλά κιόλας. Και είχα την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, είχα ραντεβού στο κέντρο, στην Αριστοτέλους. Και ήμουνα με τη μηχανή, εντάξει, δεν ήμουνα με αυτοκίνητο. Λοιπόν, έφτασα, αφού τέλειωσε το επεισόδιο, έφτασα στην Αριστοτέλους και αναγκάστηκα να βγάλω το κράνος. Γιατί σε όλη τη διαδρομή έκλαιγα, όχι από τα νεύρα μου, από τη στεναχώρια μου, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο χτύπησα έναν άνθρωπο ενώ μπορούσαμε να κάτσουμε και να συζητήσουμε, γιατί είμαστε και οι δυο όντα με μυαλό. Και λέω, ρε φίλε, πίθηκοι έχουμε γίνει, δεν μπορούμε να δούμε ούτε το αυτονόητο, γιατί ήταν... πάρα πολύ φανερό ότι στο τροχαίο που είχαμε έφταιγε. Ήταν δηλαδή, δεν το συζητώ. Του λέγανε 50 άνθρωποι ότι είσαι χαζός, άνθρωπέ μου. Τι είναι αυτά που κάνεις και λες τώρα. Τελείωνε, δεν πειράζει. Και όμως, έκλαιγα σαν μωρό παιδί. Δεν μπορούσα να συνέλθω για την κατάντια του ανθρώπινου είδους. Όχι για τίποτα άλλο. Και λέω, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Μεγάλοι άνθρωποι να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός με ξύλο. Είναι εκπληκτικό. Τη στιγμή εγώ προσωπικά δεν ήθελα τίποτα. Ενόμουν με τη μηχανή σας, ξαναλέω, γιατί όντως δεν έγινε τίποτα. Ακόμα και να γινόταν, θα πλήρωναν οι ασφάλειες. Γιατί να με νιάξει, ρε φίλε. Θα καθυστερήσω κανένα τέταρτο. Οκ, okay. Έγινε. Αλλά εδώ ήμουν οπαθών, ζητούσα να φύγω και δεχόμουν επίθεση. 30 άνθρωποι, γιατί ήταν μέρα μεσημέρι, μου λέμε, του λέγανε είσαι χαζός. Τι είναι αυτά που λες, τι του λες του ανθρώπου.
Εγώ προσπαθούσα να τον φέρω σαν συγκαλά του.

Να του πω, άστο ρε κουμπάρε, πάμε να φύγουμε. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, τελειώσουμε. Δεν μάθαμε τίποτα, πάμε να φύγουμε. Όχι. Άρα λοιπόν, κύριοι, είμαστε πίθηκοι. Αυτό με στεναχωρεί περισσότερο. Τίποτα άλλο. Δεν με στεναχωρεί τίποτα άλλο. Αυτό είναι στενάχωρο. Αν δεν καταλάβουμε ότι όλα λύνονται άμα τα βάλεις κάτω και ανοίξεις το μυαλουδάκι σου να δεις την ακριβή πραγματικότητα και την αλήθεια, γιατί εκεί κολλάει το ζήτημα. Είμαι βέβαιος ότι ο φίλαθλος του Ηράκλη, όσες φορές και να διαβάσει και να ακούσει, ακόμα και αν υπήρχε τρόπος να δει τα γεγονότα όπως γίνανε, προσέξτε τι λέω, αν υπήρχε τρόπος και δυνατότητα να του δείξουμε τα γεγονότα όπως γίνανε, πάλι θα πίστευε αυτά που γράφει ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Σε ένα ποσοστό 90%. Ένα 10% θα έλεγε, παιδιά, δεν έγινε έτσι, να έγινε έτσι. Το ίδιο ισχύει και αντίθετα βέβαια. Το 90% των παοξίδων, χωρίς να έχουν δει τα γεγονότα, γιατί ούτε εγώ τα είδα, έχουμε ταχθεί, και εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα, με αυτό που λέει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε που ξεκινάει και που τελειώνει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ανήκεις σε κάποιες ομάδες, είτε αυτές είναι ποδοσφαιρικές, είναι αθλητικές, είτε είναι κομματικές, είτε είναι οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις την πραγματικότητα από κάτι άλλο. Από αυτό που θα ήθελες να υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Σας μιλώ ειλικρινά. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Αν ρωτήσω 10, λογικά θα είναι από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Θα μου πούν αυτά που λέει και ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και τελείωσε η ιστορία. Χωρίς όμως να χρειαστεί να ρωτήσω κανέναν, εγώ ήδη είμαι θετικά προκατελημένος, όπως το λένε. Σκέφτομαι ότι ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Άλλωστε δεν με φωνάζανε για πλάκα για χωβά που έλεγαν, έτσι ρε Ηλία, εσύ ό,τι και να σε πούμε, ο ΠΑΟΚ δεν φταίει ποτέ. Ναι, αφού αυτό είμαι. Αλλά είναι ένα βήμα να το έχω παραδεχτεί τουλάχιστον. Και όσο περνάει η ηλικία μου και μεγαλώνω, αρχίζω και με το που πάω να διαφωνήσω με κάποιον, το σκέφτομαι αυτό και λέω, Ηλία, ναι καλά θα διαφωνήσει με τον άνθρωπο, διαφώνησε, αλλά σκέψου ότι εσύ όλα τα βλέπεις ασπρόμαυρα. Μπορεί ρε παιδί μου και να μην είναι έτσι. Σωστά, μπράβο. Αν καταλήξουμε στο να μην είναι έτσι, τι θα πω λοιπόν εγώ? Χαίρομαι που σε αδίκησα. Γιατί έτσι? Αυτό, παιδιά, είναι... Αυτό λέγεται πιθηκισμός, ας πούμε. Γίνεσαι πίθηκος. Πρέπει να ψαχτούμε πίσω μας αν έχουμε ουρές. Δεν είναι δυνατόν σήμερα που συζητάμε, που ο πιο αγράμματος έχει βγάλει ένα λύκειο, τελεία και παύλα, που έχουμε διαβάσει και 10 εξωσχολικά βιβλία, που τέλος πάντων συμφωνούμε ότι η ζωή έχει γίνει δύσκολη, υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση μέσα μας, υπάρχουν πράγματα, ρε παιδί μου, στην κεφάλα μας, ολονών. Είναι αδύνατον να μην έχουμε τρόπο να κοντρολάρουμε το μυαλό μας και να σκεφτούμε για 5 καταστάσεις το α, το β, το γ, το δ και το ε. Δεν γίνεται. Αν χάσουμε και αυτό, πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Είμαστε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, θηλαστικά, δίποδα, οκ. Αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, παρατηρώ τα σκυλιά, γιατί βγαίνω βόλτες με τους σκύλους μου. Όσοι δεν έχουν σκύλο, λένε με γάβγησε. Κανείς δεν ξέρει από αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί ότι ο σκύλος γαυγίζει όχι για να σου επιτεθεί, για να αποφύγει τη σύραξη. Γαυγίζει για να φύγεις. Να σε διώξει θέλει. Δεν σου γαυγίζει για να σου πει θα σου επιτεθώ. Γιατί αν αποφασίσει να σου επιτεθεί, θα σου επιτεθεί. Δεν θα γαυγίσει. Ο δικός μου σκύλος δεν γαυγίζει. Αν αποφασίσει ότι πρέπει να επιτεθεί, θα επιτεθεί. Αν δεν τον κρατάω, έχουμε ζήτημα. Άμα αποφασίσει ότι δεν θέλει να επιτεθεί και θέλει να φύγεις, θα γαυγίσει. Θα γαυγίσει για να φύγεις.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μπορούν τα σκυλιά με νοημοσύνη δίχρονου παιδιού, και ίσως να μην είναι και τόσο, να μπορούν να συνεννοηθούν, να αποφύγουν μια φασαρία, για μένα βλακώδε ζήτημα, δεν έχει σημασία για ποιο ζήτημα, και να μην μπορούμε εμείς? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Είτε είναι η αλήθεια αυτή που λέει ο Γάμα Σίγμα Ερακλής, είτε είναι αυτή που λέει ο αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΚ. Έτσι ή αλλιώς, όπως θέλει ο καθένας, είναι δυνατόν? Το ξαναρωτάω εγώ. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να συλληφθούν. Πρέπει εντός εισαγωγικών να συλληφθούν, να πάνε σε κάποια κέντρα έρευνας και να αρχίσουμε να ψάχνουμε τον εγκέφαλό τους, να τους κάνουμε ψυχαναλύσεις και ψυχοθεραπείες, να δούμε από πού προκύπτει όλο αυτό το πράγμα. Πώς ένας 20χρονος ξυπνάει το πρωί και λέει θα πάω να κατσαφιδιάσω έναν άλλον, ας πούμε. Τι ακριβώς το προκαλεί αυτό το πράγμα? Πρέπει να το ψάξουμε. Το να τον βάλεις φυλακή αν τον πιάσεις είναι ένα το κρατούμενο. Οκ, τον έβαλες φυλακή. Δεν θα βρεθεί άλλος από πίσω. Αυτό δεν γίνεται συνέχεια τώρα. Ένας άνθρωπος 30 φεύγα χρονών πυροβολούσε μες στην Εγνατία. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που προκαλεί αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι είναι να βγάλεις το πιστόλι και να πυροβολάς μες στον κόσμο με μανάδες, με παιδιά εκεί, με ξέρω εγώ σε ένα τέτοιο κόμβο 28 Οκτωβρίου με Καραμαλή, ας πούμε. Δεν είναι μέρα μεσημέρι, ε. Πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει. Όταν εμείς απλά δικάζουμε τον ένοχο και με τα γυαλιά που φοράμε αναλόγως του χρώματος αποφασίζουμε και διατάζουμε ή αποφασίζουμε και λέμε έλα βρε τώρα δεν τους ξέρεις τους παλιοπαοξίδες, έλα βρε τώρα τους παλιοερακλητές δεν τους ξέρεις, ποια ρε Αριανή ρε, έλα ρε όλοι οι ίδιοι. Όπα. Όπα. Έτσι δεν είναι? Μάλλον δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλο το καλάθι σάπιο. Θα βρεις κάτι καλό. Οπότε ας χωρίσουμε τη φύρα από το στάρι. Γιατί η φύρα είναι για πέταμα. Αν τη δώσουμε στα ζώα, αφού φάμε το στάρι εμείς. Και αφού κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, τότε να συζητήσουμε. Αλλά όσο υπάρχει αυτό το χρώμα των γυαλιών και η ήδη λυμένη απόφαση για το τι έχει γίνει χωρίς να έχουμε ακούσει, αυτό είναι ένα πρόβλημα ρε παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από κάτω από αυτό που έχουν σηκώσει στον Ηρακλή γράφουν κάποιοι άνθρωποι. Από εκεί είδα και τον κύριο Δημαρέλου την απάντηση, ο οποίος επειδή τον κράξαν 5-10 γι' αυτό αισθάνθηκε ότι πρέπει να απαντήσει. Πιθανό να μην απαντούσε ή να μην έλεγε τίποτα, αλλά μάλλον ήταν αρκετοί αυτοί που του την είπανε και σου λέει όπα, κάτσε να δικαιολογήσουμε και εμείς το γεγονός ότι έχουμε ηρακλήδικα αισθήματα. Και το δικαιολόγησε. Απλά δεν το δικαιολόγησε σε εμάς. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, έπαθα ακριβώς το ίδιο που λέω τώρα. Έκρινε χωρίς να είναι εκεί, το δηλώνει άλλωστε. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ήξερα, μου το είπαν. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε εσύ να μάθεις τίποτα. Έχεις βγάλει την απόφασή σου. Και την έχεις βγάλει γιατί ξέρεις ποιος είναι, έχεις την απόφασή σου μέσα στο κεφάλι σου. Οπότε και εγώ αν έχω την ίδια άποψη για τον κόσμο του Ηρακλή και μαζί και για σένα, δεν μπορείς να με κατηγορήσεις. Εσύ γιατί δικαιούσαι να την έχεις και εγώ όχι? Τι είναι, θέμα χρώματος? Θέμα ηλικίας του συλλόγου? Ή μήπως εγώ είμαι που ήρθα ο Τούρκος από τη Σεβάστια και σου πήρα το χωράφι εδώ πέρα που ήταν δικό σου και έκανες τα κουμάντα? Κύριε Δημαρέλο, τι είναι αυτό που μας διαχωρίζει και εσύ είσαι κάτι πάνω από μένα που δεν έχω το δικαίωμα εγώ να έχω αυτό που έχεις εσύ? Ό,τι ακριβώς άποψη έχεις εσύ, εγώ μάλιστα είμαι πιο straight και τη λέω και ανοιχτά. Ότι δεν σας γουστάρω και να εξαφανιστείτε, θα κοιμηθώ μπρούμητα παρά την κιλάρα που έχω. Και ας κάνω και τραμπάλα όλη τη νύχτα. Είμαι straight. Έχω βγάλει μπλουζάκια εγώ και τα μοίρασα σε φίλο μου όταν πέσατε και οι δύο από την πόλη, επιτέλους μόνοι. Δεν κρύφτηκα, με το ονοματεπώνυμό μου τα λέω όλα αυτά.
Εσείς γιατί κρύβεστε και δεν μας λέτε ποια είναι η άποψη σας για τον κόσμο του ΠΑΟΚ? Που μας λέτε ότι την ξέρουν και οι διοικητικοί του ΠΑΟΚ, την ξέρουν και οι φίλαθλοι, όχι δεν την ξέρουμε. Ποιος σας είπε ότι την ξέρουμε? Μας την είπατε και δεν την συγκρατήσαμε? Κάντε μια ανάρτηση, αν θέλετε, στο προσωπικό σας, στο Facebook, δεν ξέρω τι έχετε, XMAX, TikTok, πώς τα λένε αυτά, και γράψτε. Η άποψή μου για τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι η κάτωθη. Κάντε μια ωραία έτσι συμπυκνωμένη και πείτε μας ποια είναι η άποψη, να ξέρουμε κι εμείς με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δεν είναι κακό. Εκεί θα πω ότι αυτός είναι παίκτης. Γιατί αν δεν το κάνετε, δεν είστε παίκτης. Έτσι δεν είναι? Πάμε στο διαλυματάκι, συνεχίζουμε μετά.

0: είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
1: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ, στον City 106,1.
2: City 106,1.

Πίσω πάλι εδώ στο City 106,1. Και πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε και στις γραμμές μας, να σας θυμίσω ότι επειδή είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, μη μου φέρνετε αρωματικά χώρο και σαπούνια, έχω και γενέθλια σε λίγες μέρες. Φέρτε μου κανένα μπετόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίντζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης να μπούμε στις κληρώσεις για 50 ευρώ για κάρτες τέλος πάντων. Τι δίνουν εδώ, Fuel Card κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη λέει 20 κάρτες καυσίμων αξίας 2.100 ευρώ η μία μάγκες. 5 νικητές ανά ημέρα, από τα κοσαρικά και την ημέρα, άσχημα είναι. Fuel Card κληρώσεις λέει μόνο στο Ρίτσα σε καζίνο Θεσσαλονίκης. Άιντε, βαράτε γειτόνι και ψήλος δεν γλιτώνει. Ναι, τα 50 τα δίνει ο Κυριάκος. Αυτός είναι μπεργεντές τώρα, 50. Το Ρίτσα είναι στην άπλα, πάρτε 100 λέει. Πάρτε 100. Να έχετε να πηγαίνω έρχεστε, γιατί τα πράγματα ζορίζουν αρκετά. Είπαμε. Λοιπόν, 2-31-725-35. Εκτός από τον κύριο Δημαρέλο, μπορεί να πάρει και κάποιος άλλος θέλει να μας πει τι άποψη έχει γενικότερα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για τον κόσμο του Άρη, του Ηρακλείου, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Και αν συμφωνεί μαζί μας. Εγώ, αυτό που έχω να πω, γιατί είναι στενάχωρο, σας ξαναλέω, είναι ένα, ότι αν δεν καταλάβουμε όλοι και πρώτα απ' όλα αυτοί που διοικούν κάποιους συλλόγους, ότι στα χέρια τους έχουν και τη μοίρα, όχι έχουν τη μοίρα, έχουν στα χέρια τους και τη μοίρα κάποιων παιδιών τα οποία δεν έχουν την νοημοσύνη να καταλάβουν επακριβώς τι συμβαίνει στη ζωή τους. Είχαμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές ότι δεν είναι όλα τα πράγματα άσπρα, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα. Υπάρχουν και αποχρώσεις άλλες, παιδιά. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι όταν εμείς λέμε μια κουβέντα, κάποιοι θα την πάρουν ακριβώς όπως τη λέμε, θα συλλάβουν την έννοια και τον τρόπο, το αλληγορικό της άποψης ίσως ή οτιδήποτε άλλο, ή θα το βάλω στο μυαλό του, το οποίο μπορεί να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση είτε γενικά είτε εκείνη την περίοδο, και θα το εκλάβουν κάπως διαφορετικά. Οπότε είναι καλό όταν ξεστομίζουμε κάτι να ξέρουμε τι λέμε, όταν γράφουμε κάτι να ξέρουμε τι λέμε, γιατί έχω ξαναπεί ποιες είναι οι διαφορές. Πρακτικά δεν είναι πολλές, το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αν πω εγώ μία βλακεία στο καφενείο, την είπα στο καφενείο. Αν την πω εδώ στο ραδιόφωνο την ίδια βλακεία, έχει άλλη βαρύτητα. Μα γιατί ρε, αφού είναι η ίδια βλακεία. Ναι, είναι η ίδια βλακεία, αλλά στο καφενείο με ακούσαν πέντε φίλοι και είπαν άντρα το χοντρό αστράλι. Άρχισε τα χαζά του. Ρε, μην πίνεις τσίπουρο, ρε, αφού έχεις να πεις χρόνια, σε πειράζει. Θα ακούσω κανένα τέτοιο. Φυσιολογικό. Έτσι γίνεται. Εδώ δεν θα είναι το ίδιο όμως. Εδώ θα έχει άλλη βαρύτητα. Η ίδια βλακεία. Αν δεν πάρω τη στρόγγυλη σφραγίδα του ΑΣ ΠΑΟΚ και την ίδια βλακεία την κάνω επίσημη ανακοίνωση σφραγή του ΑΣ ΠΑΟΚ και τη στείλω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκεί πια η βλακεία μου αποκτά επική διάσταση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι λέμε και ό,τι γράφουμε έχει να κάνει και από ποια θέση το λέμε και το κάνουμε. Αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, για μένα νομίζω ότι είναι σωστό. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, άλλο είναι ο Άλκης ο Ισαϊάδης να πει κάτι στο εργοστάσιο του, σε πέντε φίλους του σε ένα καφέ, σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Πάλι είναι ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ. Και άλλο είναι να το πει σε μια γενική συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ και μάλιστα ίσως και με δημοσιογράφους μέσα που θα πάρουν αυτή την δήλωση και θα την κάνουν τελάλη σε όλη τη χώρα. Μπορεί να πει την ίδια χαζαμάρα. Δεν έχει σημασία όμως. Στο ιδιωτικό του τραπέζι είναι ο Άλκης, εκεί είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Αυτό είναι. Όταν λοιπόν τσακώνουμε τη σφραγίδα ενός συλλόγου και γράφουμε ανακοινώσεις, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι γράφουμε. Δεν είναι δυνατόν να γράφεις τέτοιες ανακρίβειες έτσι, γιατί στο είπανε, στο περιγράψανε, γιατί είμαι σίγουρος ότι κανείς από αυτούς δεν ήταν εκεί. Έτσι δεν είναι? Όχι ότι ήταν οι δικοί μας, οι οποίοι ίσως και να ήταν κάποιος από όλους. Γιατί ήταν η ημερομηνία τέτοια, έτσι.
Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να μην μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που έγινε εκείνη τη μοιραία μέρα. Στήξε τη ζωή σε ένα παλικαράκι το οποίο δεν έκανε τίποτε κακό. Ήθελα αυτή την ομάδα του. Και όλοι οι άλλοι που πέθαναν δεν είχαν κάνει τίποτε κακό. Εδώ πέθανε και άνθρωπος ο οποίος ήταν στα σκαλιά του σπιτιού του. Ή τέλος πάντων στα σκαλιά του σπιτιού ενός φίλου του. Ο Άλκης δεν ήταν σε γήπεδο. Ούτε ήταν ώρα η οποία ήταν κανένα μάτς. Ήταν κάπου με τους φίλους του και συζητούσαν. Δεν είναι δυνατόν να λύνουμε έτσι τις διαφορές μας, οι οποίες είναι πολύ λογικό να τις έχουμε. Δηλαδή το να υπάρχει διαφωνία ανάμεσα σε φιλάθλους διαφόρων ομάδων ή σε οπαδούς κομμάτων, ψηφοφόρους. Κάποτε ξέρετε τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, παιδιά? Σκοτωμός. Κάποτε γινόταν σκοτωμός. Ξύλο μέχρι πρωίας. Να πονάνε οι πλάτες σου. Όρεξη να έχεις να τρως και να δίνεις, ρε παιδί μου, για τα κόμματα. Έτσι. Σήμερα μερικοί από αυτούς που βλέπετε και είναι υπουργοί και με μεγάλες γραβάτες ακριβές και Hilton κουστούμια, κάποτε κυκλοφορούσαν στην πόλη με σφυριά 1,5 μέτρο μακριά. Στυλιάρια μεγάλα για να μπορούν από μακριά να σε κοπανάνε με το σφυρί. Και αρβίλα. Τότε φορούσαν αρβίλες. Τώρα φοράνε παπούτσι 600 ευρώ. Που το πληρώνουμε εγώ και εσείς, βέβαια. Οπότε καταλαβαίνετε πως από πάντα ήταν έτσι. Αν μπορούσαν να συζητήσουν, βεβαίως μπορούσαν. Μέσα στη Βουλή συζητούσαν πολιτισμένα. Έξω από τη Βουλή όμως δεν συζητούσαν πολιτισμένα. Εκεί είναι η διαφορά. Όχι πόσο πολιτισμένος μπορείς να είσαι. Όχι. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον πολιτισμό το να μην μπλακώνεις στο ξύλο με το διπλανό σου αν διαφωνείτε για κάτι. Με το πόσο μπορεί να δεχτεί ο εγωισμός σου τις κάποιες φορές που θα έχεις άδικο και θα είναι καθαρό το μυαλό σου να πεις ναι, Ηλία, έχεις άδικο. Τα βλέπεις, τα ζυγίζεις και λες ναι, έχεις άδικο. Να ζητήσεις μια ωραία συγγνώμη και αν είναι κάτι το οποίο διορθώνεται με ένα χίλια συγγνώμη δεν θα ξαναγίνει, πες το και φύγε και να μην ξαναγίνει. Φρόντισε να το κάνεις πράξη. Αν δεν διορθώνεται με αυτό και πρέπει να αποζημιώσεις ή να κάνεις κάτι άλλο, να μπεις και να το κάνεις. Το βασικό είναι να μπορείς να έχεις το καθαρό μυαλό να καταλάβεις ότι έχεις άδικο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, παιδιά. Συνήθως αυτός που έχει άδικο είναι το πρόβλημα. Σε ένα καυγά 9 φορές στις 10 κάποιος είναι φταίκτης, κάποιος έχει άδικο για αυτό που μαλώνεις. Θα πρέπει αυτός που έχει άδικο να έχει τη δύναμη ψυχής και μυαλού να κατεβάσει το κεφάλι και να πει ναι, συγγνώμη, έχω άδικο. Με συγχωρείτε. Τι έκανα, ρε αδερφέ, τι να κάνω? Δηλαδή πώς μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω? Μπορώ? Δεν μπορώ. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα? Μπορεί για τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, 15, οι άλλοι να συνεχίσουν να σου επιτίθονται. Αν εσύ συνεχίσεις με την ίδια στάση, θα σταματήσουν, παιδιά, κάποια στιγμή. Αλλά όχι να το κάνεις επειδή δηλιάζεις, να το κάνεις επειδή όντως έχεις πιστοποιήσει μέσα σου και έχεις κατανοήσει πλήρως ότι φταίς για αυτό που έγινε. Εγώ δεν λέω να κάνεις πίσω για κάτι. Πάντα μόνο με τα λόγια, αλλά να το έχεις καταλάβει. Δεν είναι δυνατόν να σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Χωνέψτε το. Ξεπερνάει τα όρια της βλακείας αυτό. Φτάνει σε άλλα μπόλια. Το μόνο που συμβαίνει είναι να κλείνουν σπίτια. Πολλά κιόλας. Πέρα από αυτόν που χάνουν τη ζωή τους, κλείνουν κι άλλα σπίτια. Προχθές σκεφτόμουν, όταν άκουσα ότι θα υπάρχει περίπτωση σύνδεσμου μεταξύ τους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ξενοηθήκαν και... Εντάξει, βέβαια τελικώς οι 8 ήταν άδεια πάλι, γιατί
φρόντισαν τα λαμόγια εκ των έσω να δηλητηριάζουν ασταμάτητα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει, όσοι μπορούσαν να πάνε και δεν πήγανε, προσοχή, όσοι μπορούσαν να πάνε και δεν πήγανε, ας πρόσεχαν. Εγώ παιδιά διαφωνώ. Το είπα και χθες, προχθές, πότε κουβεντιάζαμε με τη μετακίνηση οπαδών. Ξέρετε γιατί διαφωνώ, ειδικά στα ντέρμπι. Να στερήσω την ομάδα από 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες εισιτήρια και τη μία και την άλλη, έτσι. Για να έρθουν 200 νοματέ, 300. Όχι. Απλά και μόνο για να υπάρχει τζιτζιμπρίτζι, να πω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. 3-4 χιλιάδες εισιτήρια από 20 ευρώ να τα βάλεις είναι 80 χιλιάρικα. Πιο καλά και για τα 80 χιλιάρικα να τα παίρνει κάθε φορά η ΠΑΕ ή όποια ΠΑΕ και να τα δίνει σε ένα, ξέρω εγώ, στο σύλλογο, στο Ελπίδα, πώς το λένε, σε ένα ορφανοτροφείο, στα χωριά ΣΟΣ, στο χαμόγελο του παιδιού. Αφού θα τα χάναμε, θα τα χάναμε. Καλύτερα να μην δώσουμε εισιτήρια στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάω τώρα για τα μικρά μάτς, μιλάω για τα ντέρμπι που ένας φυσιολογικός ΠΑΟΚ θα έπρεπε να γεμίζει το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, τον τύπου αυτού που μας διάβασε ο Στέριος, δεν πρέπει να το γεμίζει το γήπεδο. Λοιπόν, ο φυσιολογικός ΠΑΟΚ λοιπόν θα το γέμιζε. Για ποιο λόγο να έρθουν 200-300 Ολυμπιακοί για να κόψουμε ολόκληρη θύρα για αυτούς? Και το ίδιο και ο ΠΑΟΚ βέβαια μετά. Γιατί να κόπουν 3-4 Ολυμπιακοί για να πάνε 300 ΠΑΟΞίδες? Δεν πειράζει. Αφού έχουμε πάρει σαν ΠΑΕ απόφαση να το κάνουμε αυτό, επειδή μας το ζητάνε οι φιλαθλοί μας, δεν θα το κάνουμε. Και κάθε Κυριακή στα ντέρμπι που γεμίζει το γήπεδο θα δίνουμε 80.000, 50.000, 60.000 σε τέτοια σωματεία, σε τέτοιες οργανώσεις. Νομίζω είναι καλύτερο. Δεν υπάρχει λόγος να είναι άδεια τα γήπεδα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την παιδεία να έχουμε γεμάτα γήπεδα και να είμαστε δίπλα-δίπλα. Όχι με τους φιλάθλους. Μην κοιτάτε με τον Όφη. Είναι μια ειδική περίπτωση. Αν ήταν Λάρισα ΠΑΟΚ τελικός, δεν θα ήταν έτσι. Σωστά. Δεν θα ήταν έτσι. Όχι. Σας το λέει ο Ηλίας. Δεν θα ήταν έτσι. Θα ήταν αλλιώς. Γιατί οι Λαρισαίοι, τι είπαμε, έχουν το δικό του σκεπτικό. Δεν έχουν το σκεπτικό των φιλάθλων του Όφη, που ανεξάρτητα με το τι είπε η διοίκησή τους παρασυρώμενη από κάπου, γιατί και αυτή είναι κάπου προσχολιόμενη, δεν έφαγε τον παπά. Οι Λαρισαίοι όμως έχουν φάει τον παπά πριν τον πουλήσει η ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ. Πριν η ΠΑΕ ΑΕΛ πουλήσει τον παπά στους φιλάθλους της, αυτοί τον έχουν φάει. Γιατί τον έχουν φάει? Γιατί είναι πρόθυμοι, γουστάρουν, τους αρέσει αυτός ο παπάς. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Λάρισα, στείνει τη Λάρισα με τον Πασαραϊκό. Καταλάβατε? Να, ορίστε. Βγάλετε εσείς τώρα συμπέρασμα και άκρη. Ρε, Μπουφάν, ήθελα θα σε έστεινα με μένα. Να σε πάρω τη νίκη και μείον δύο θα σου να εσύ, μείον ένα μάλλον θα σου εσύ και συν δύο εγώ. Τι με νοιάζει ο Πασαραϊκός? Ή άντε και με νοιάζει ο Πασαραϊκός. Δεν με νοιάζει λίγο πιο πολύ το δικό μου το τομάρι? Πόσο διαφορετικά θα τον ΠΑΟΚ κάνει και συν δύο βαθμουλάκια τώρα? Θα ήταν λίγο καλύτερα. Αυτό λέμε. Αλλά οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να τους πουν τίποτε. Το έχουν φάει, σας λέω, το σανό πριν τους το πουλήσουν. Με το ζητάνε μόνοι τους, δηλαδή. Δεν τους το δίνει η ΠΑΕΑΕΛ. Το ζητάνε. Άρα πώς θα μπορούσες να κάνεις ένα τελικό αν το μάτς ήταν ΠΑΟΚ Λάρισα? Δεν θα μπορούσες. ΠΑΟΚ Κόφη μπορούσες. Γιατί με τους συγκεκριμένους ανθρώπους δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα. Εγώ δεν θα πω ότι μας ενώνει κάτι. Πέραν της καταγωγής αν θέλετε. Αλλά δεν έχουμε να χωρίσουμε για τίποτα. Δεν έτυχε ποτέ. Κάποτε δεν ήταν έτσι. Έγινε μια προσπάθεια, έγινε αγώνας. Οκ, okay, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση πάντως. Μας αρέσει, είναι πολύ ωραία, μπράβο. Η αστυνομία βέβαια λειτουργήσε όπως θα λειτουργούσε με όποιον για να παίζαμε. Δεν, αυτό είναι έτερον εκάτερον, το αφήνουμε, μια άλλη κουβέντα. Και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά σε κανένα παιχνίδι, εγώ δεν θέλω, σε κανένα ντέρμπι, δεν θέλω να έχει κόσμο. Όχι. Είμαστε καλύτερα έτσι και ας πορευτούμε έτσι. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Λοιπόν, κληρώνουμε σήμερα μια μπλούζα, είπαμε, από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Λίγο πριν το τέλος θα γίνει η κλήρωση και θα πούμε το όνομα. Θα δούμε αναλόγως από πού είναι ο φίλος που θα την κερδίσει
και θα συνεννοηθούμε για το πώς θα την πάρει. 2-31-725-35 αν κανείς θέλει να πάρει τηλέφωνο ας πάρει. Στο μεταξύ εγώ ας διαβάσω κανένα μήνυμα εδώ, μια και δεν βλέπω ζωηρή κατάσταση. Τώρα θα έλεγα γιατί σήμερα τόσα πολλά, ξέχασα ότι έχουμε την μπλούζα. Είδες τι ηλίας είμαι. Λοιπόν, τι έκανες ρε Πετραδάκι εδώ. Να γιατί έχουμε πολλά, έστειλε 5-6 αυτός νομίζω. Λοιπόν, Σίμω Σιμεωνίδης, καλησπέρα σε όλους. Πάω και 100% μ' αρέσεις. MB, καλησπέρα, φοβερή μπλουζάρα, Κώστας. Τώρα δεν μας τονίζεις αν τη θέλεις και μας μπερδεύεις. Με το φοβερή μπλουζάρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοείς. Λοιπόν, Θεοχαράκης Θεοφάνης, γιατί όντως είναι φοβερή μπλουζάρα. Θεοχαράκης Θεοφάνης, καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Παοκάρα μια ζωή, μπλουζάρα. Λοιπόν, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Χριστός Ανέστη σε όλους από το εξωτικό, Ασπρόμβρο Κορδελιό. Αυτοκτονία εχθές στο βόλεϊ, νίκη αύριο στο μπάσκετ, εμπρός αετέδη κέφαλε, πάμε Παοκάρα. Αύριο παιδιά πρέπει να τους καθαρίσουμε αυτούς και νομίζω θα τους καθαρίσουμε. Μπαμ μπαμ και θα τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, Φάνη, καλησπέρα στη βαριά φανέλα. Βέτα Ευθυμιάδου, καλησπέρα, τέλεια η μπλούζα. Γιάννης Θεοδόρου, καλησπέρα, πάω της καρδιάς μας, μπλουζάκι. Αυτός είναι ξεκάθαρος. Δημήτρης Τζελάλης, καλησπέρα μπλουζάρα, XXL, πάμε Παοκάρα. Χάρης Παρίς, 4, καλησπέρα μόνο ΠΑΟΚ, μπλουζάρα σε large, επίσης πολύ ξεκάθαρος. Πετραδάκης, πάμε τώρα, καλησπέρα στην παρέα μας, καλή ευλογημένη εκπομπή και Χριστός Ανέση. Υγεία στις οικογένειές σας, στο Γάβρο να κερδίσουμε. Μπλαγκαροζούμια εμείς μαζί για μια ζωή. Δεν μας πέφτει με τίποτη διάθεση. Δημήτρης Πετραδάκης από Ασπρόμαυρη Νέα Μηχανιώνα. Πάμε Παοκάρα, μπιζίν Παοκ. Μας ξαναστέλνει το μήνυμα δεύτερη φορά. Δεν ξέρω τα emoji αν είναι ίδια. Μας το στέλνει και τρίτη. Για να τσεκάρω λίγο τα emoji. Λοιπόν, ναι, μάλλον ίδια είναι. Και τέταρτη και πέμπτη. Και μετά πάμε, Ιωάννη Παπαδόπουλο πάλι μου λέει, γράφει ντροπή για την ανακοίνωση του Εραστέχνη Ηρακλή. Λίγη τσίπα, ντράπηκε και ντροπή. Μπράβο να φάσει μα πάω για την άμεση απάντηση. Χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γενικότερα στη ζωή χρειάζεται ψυχραιμία, παιδιά. Σε όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον σε αυτά, έτσι. Μπουχός Γιώργος, καλησπέρα από Σέρες. Ηλία, υπήρχε και φραπές με παγωτό. Ναι, βέβαια, υπήρχε φραπές παγωτό, σαφώς. Εννοείται αυτό. Εκείνο ήταν έτσι κι αλλιώς ακριβότερο γιατί είχε μέσα και μια μπάλα παγωτό, ρε παιδιά. Εδώ μας χρεώνανε, σας λέω, το γάλα με το καφέ. Λοιπόν, Νίκος Μουλαδάκης. Καλησπέρα, Ηλία, από την Ασπρόμαυρη Αθήνα. Μπλούζα, ανώβερο, βεβαιότατα. Κώστας Καραγιάννης, δώσε μπλουζάρα, λιάκουρα. Βεβαίως, Σπύρος Μπουτσούρης. Καλή εκπομπή. Θα ήθελα έναν Κοβάσεβιτς τουλάχιστον στο 80% σε ετοιμότητα στα επόμενα δύο παιχνίδια και τα λέμε μετά. Εντάξει, μετά τα δύο παιχνίδια δεν έχει να πούμε τίποτα. Ό,τι είναι να πούμε θα το πούμε στα επόμενα δύο παιχνίδια. Ας ευχηθούμε μια τα παιχνίδια να γίνουν δύο. Στο 80 δεν ξέρω αν είναι, αλλά ποιος θα παίξει. Αυτός θα παίξει. Φου, ο Τόρες τραυματίστηκε. Λοιπόν, Σπύρος Καταραχιάς. Καλησπέρα, Ηλία, Παοκάρα μπλούζα. Χρήστος Γκολιάρας, καλησπέρα στην πιο βαριά φανέλα. Μέσα για μπλούζα, Ηλία. Εν μη, καλησπέρα Παοκάρα, κούπα μπλούζα Excel. Μεροβίγιος, Ηλία, που κατάντησε τον ΠΑΟΚ μας ο Ιβάν. Να έχουμε σε μια αγωνιστική χρονιά σε 4 μάτς, 3 νίκες και μια ισοπαλία απέναντι στον Ταμπλούχο πέρσι και με πολύ καλή πορεία φέτος στο Τσουλού Ολυμπιακό. Και να μην μας πολύ αρέσει κιόλας. Ενώ να σκούζει για τη διαιτησία, άκουσαν, αυτό φίλε είναι τεράστιο ανέκδοτο. Ο Ολυμπιακός κατά του ΠΑΟΚ. Πραγματική ονείροξη. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Ηλία λέει, ξεφτύλα ρε Ιβάν. Α, και μπλούζα ανώβερο, Ηλία, XXL, Κωνσταντίνος Κερασιώτης. Ναι, έτσι πάει. Όντως δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Να ουρλιάζει ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Μπράβο. Άρα Ιβάν που μας κατήτησες. Φουρλακίδη Στράτος, καλησπέρα στο λαό.
της πολύ βαριάς φανέλας. Ηλία, άλλος ένας που προσπαθεί να γίνει γνωστός μέσω της ΠΑΟΚάρας. Λες και ενδιαφέρον κανένα η απόψη του συγκεκριμένου για τον ΠΑΟΚ. Εγώ, Στράτο, θα πω ότι κάποιους ψηφοφόρους του που είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Γιατί να μην μας τους πει. Να μας πει, ρε παιδί μου, ποια είναι η άποψή του για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, λες, λέει και κανέναν οι απόψεις του, ενδιαφέρουν κανέναν οι απόψεις του συγκεκριμένου για τον ΠΑΟΚ. Όξο, ρε, δώσε μπλουζάρα σε large, να γουστάρουμε πιο πολύ. Πάντα και μόνο ΠΑΟΚ. Δημήτρης Ανουσάκης, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα στο λαό της βαριάς φανέλας. Δώσε μπλούζα μη. Από ό,τι άκουσα, χωρίς να επικροτώ την επίθεση στο Κατσάνο, πιο μπροστά έγινε επίθεση στο μνημείο του Νάσου. Ξαναλέω, δεν επικροτώ την επίθεση. Εννοείται ότι καμία επίθεση δεν μπορούμε να τη χειροκροτήσουμε, παιδιά. Εκτός από την επίθεση που κάνει η ομάδα μας, σε όποιο τμήμα και να είναι, προκειμένου να πετύχει κάτι. Πόντο, καλάθι, γκολ, ξέρω εγώ. Εννοείται πως όχι. Λοιπόν, Γιώργος Κούσιος, καλησπέρα σε όλους, μπλούζα Excel. Γιώργος Μελ, καλησπέρα Ηρία, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέση. Νταλίκερμαν, γεια σου ρε Νταλίκερμαν. Σε ακούω πάντα και παντού, πάω κρεούμ, έτσι. Παύλος Πινούλης, καλησπέρα Παοκάρα με τη φοβερή μπλουζάρα, Excel, ωραίος. Το κάνει και πηματάκι ο παγάσας. Καλησπέρα σε όλους, ψυχραιμία, στήριξη, πίστη. Και πάμε όλοι μαζί για το τέλος. Εκεί θα κάνουμε ταμείο. Έργο τέχνης η μπλούζα. Άιντε ΠΑΟΚ, τρέλανε μας πάλι. Μαρία Ζλακίου, καλησπέρα Ηλία. Εγώ που δεν γνωρίζω τη Μαρέλο, θα περιμένω στις 10 να ακούσω πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ μας. Ελπίζω βέβαια να μην έγινε οτιδήποτε με υπεγειότητα δικών μας οπαδών. Η βλακεία είναι ανίκητη. Μπλουζάρα έχει κάνει το ανώβερο. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο Μαρία εδώ για να σου πω κάτι. Ξανατονίζω για πολλωστή φορά ότι είμαι ένα βήμα από τα 60, δηλαδή μεθαύριο μπαίνω στα 59 και είναι αρκετά χρόνια για να έχω μια πείρα και να σας πω κάτι με πολύ μεγάλη βεβαιότητα. Παλαμάκια με ένα χέρι δεν βάρεσε κανένας, μάγκες. Μαρία, και για σένα. Παλαμάκια με ένα χέρι δεν γίνεται. Όχι, παιδιά. Λοιπόν, Βασίλης Βασιλακάκης, καλησπέρα από Ασπρόμαυρο Ντεμπός Ολλανδίας. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα Βασίλη. Σήμερα μου είπε κάτι ο Πιπερίδης που σε αγάπησα λίγο παραπάνω. Να το ξέρεις, γιατί μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, Στέλιος Μακρύς, καλησπέρα Ηλία, μεγάλε ΠΑΟΚ. Καραογλανίδη Σάβας, καλησπέρα στη βαριά φανέλα, 100% αφού μπλούζα. Γιώργος Κυρίμ, καλησπέρα μπλουζάρα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί με αγγλικά και μέχρι το μπλούζα ελληνικά και τώρα αγγλικά, τι έγινε. Βασίλης Γραμματικός, καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή. Πάμε γερά ΠΑΟΚάρα για το 3-3, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Μπλούζα large. Ναι, γιατί όχι. Γιώργος Κούσιος, καλησπέρα σε όλους, μπλούζα Excel. Μιχάλης Μπαξεβανίδης, καλησπέρα στη βαριά φανέλα από την ασπρόμαυρη Νάουσα. Εμείς μαζί για μια ζωή, δικέφαλα ΕΤΕ. Πάμε γερά ΠΑΟΚάρα μέχρι το τέλος. Μπιζίν ΠΑΟΚ. Πέτας Παλαγιώτης, καλησπέρα Ηλία από Πάτρα. Εγώ πιστεύω, εμείς το έχουμε ξανακάνει και αυτοί το έχουν ξαναπάθει. ΠΑΟΚάρα τρελάνε μας. Εννοείται, ρε. Όσο για το θέμα που έβαλε σήμερα στα 60, μου κατάφερα πια να μην πιστεύω παρά μόνο όσα βλέπω και να νιώθω ελεύθερος. Ναι, απλά τα μικρά παιδιά είναι μικρά παιδιά. Παρασύρονται πολύ εύκολα και ειδικά αν είναι κάποιος που έχει τρόπο να χειραγωγεί τον κόσμο, το κάνει με μεγάλη ευκολία και γίνεται ακόμα πιο εύκολο αν έχει στα χέρια του ένα μικρόφωνο όπως εγώ καλή ώρα τώρα, που κάποιοι νομίζουν ότι με κάνει κάτι εξαιρετικό αυτό, ενώ δεν με κάνει τίποτε. Αν είμαι τενεκές ξεγάνωτος χωρίς το μικρόφωνο, είμαι τενεκές ξεγάνωτος και με το μικρόφωνο. Είμαι τενεκές ξεγάνωτος και με τη στρόγγυλη σφραγίδα του σωματείου μου. Είμαι γενικότερα, αν είμαι τενεκές, είμαι τενεκές. Αν δεν είμαι τενεκές, δεν είμαι τενεκές και χωρίς το μικρόφωνο, χωρίς τη σφραγίδα, χωρίς όλα αυτά. Αλλά αυτά, Λεβέντη μου, καταλαβαίνεις ότι για ένα παιδί 20 χρονών είναι λίγο ψηλά γράμματα. Τα παιδιά είναι διαφορετικά, αντιλαμβάνονται τα πράγματα αλλιώτικα, αποφασίζουν πολύ πιο γρήγορα και εν θερμό από ότι εμείς. Εμείς πλέον δεν έχουμε και θέρμη μέσα μας, είναι και αλήθεια αυτή, έτσι. Κάποτε θυμάμαι τον πατέρα μου που έλεγε: ρε, κρυώνουν τα πόδια μου. Και έλεγα: ρε, γέρο, τι κρυώνουν τα πόδια σου, θα σκάσουμε. Ναι, τώρα κρυώνουν και τα δικά μου. Έτσι.
Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς λοιπόν έτσι νιώθουμε ελεύθεροι από αυτή την άποψη, γιατί ακριβώς έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Δεν είναι... Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά δεν έχω την ίδια απέτηση από τους νεαρούς. Ηλίας Καλατζίδης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μπλουζάρα, ΠΑΟΚ, ΝΙΝ και ΑΗ. Θοδωρής Τσιάρ, πίστη στην ομάδα ό,τι και αν έχει γίνει. Μπλούζα XL. Νίκος Χατζής, καλησπέρα Ηλία. Πάμε να τα πάρουμε όλα. Μόνο ΠΑΟΚ, μπλούζα XL. Όλα τι όλα. Ό,τι μπορούμε θα πάρουμε πλέον. Μαρία Θανασιάδου, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Πάμε δυνατά ΠΑΟΚΑΡΑ, μπλούζα large. Σάκης Λιόγκας, καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή, μπλουζάκι medium. Καλό καλοκαίρι. Μπάμπης, μια χαρά τα λες Ηλία για τον αφανισμό τον δίπλα. XL μπλούζα. Ναι, παιδί μου, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη τώρα. Και πέρα, άλλο μπορεί να με πει λες βλακίες. Λοιπόν, Γρηγόρης Παπαλεξάκης, καλησπέρα Μπορέθινο. Με τον Όφη πηγαίνω εδώ και 30 χρόνια, έχοντας χάσει μόνο 2-3 αναμετρήσεις. Το 96 μας πετούσαν πέτρες στην πόρτα και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να βελτιωθούν οι σχέσεις. Μέχρι που κάπου το 10 πίναμε μπύρες πριν τον αγώνα με τους Νέικς. Φυσικά και κοινά συνθήματα κατά του Πειραιά. Μπλούζα large, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, έτσι είναι, το ξέρω. Και χειρότερα έχουν γίνει. Το 85, άστο, πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ, 3-1. Στο γιατί κουλέ, βέβαια. Τσόχα Σταύρος, καλησπέρα Ηλία από Ασπρόμαυρη Νέα Μηχανιώνα. Μπλουζάρα σε λέω και νούμερο 6666XXL. Σε ράψουμε 3-4, ρε. Έχω παραγγείλει και εγώ στο Χρήστο μία. Με λέει θα σε κάνω. Ρε, πού να βρεις μέγεθος τώρα. Τη δικιά μου την μπλούζα τη ράβουν οι Κινέζοι σε ανοιχτούς χώρους. Δεν χωράνε στα σπίτια τους. Αυτή είναι και. Πώς τους λέγανε, ρε. Τους ξέχασα κιόλα. Στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Λοιπόν, Βασίλης Τσάτας, καλησπέρα λέει Ηλία, μπλούζα 3XL. Μέχρι 3 τρώγες. Τζορτζ Μπαλμπόα. Μπαλμπόα, καμιά σχέση με το Ράμπο. Όχι το Ράμπο, όπως τον λέγανε, το Ρόκι. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μισό. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πάω από τη Γένα, η πρώτη λέξη. Εμείς μαζί για μια ζωή γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Μπλούζα λέει medium. Ναι, εννοείται ότι γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Λοιπόν, καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Ατομείο, Λιάκο. Να δούμε τι άλλο θα ζήσουμε φέτος. Αχ, ήρα λέει. Μπλουζάρα, δεν θέλω. Πήρα από το τζατζ. Έτσι, ωραίο. Το να κατανώ να κερδίσω. Ναι, αίρεση. Πω που ένα διπλό με αυτού. Τι θα κάνουμε την Κυριακή. Δεν ξέρει τι θέλω. Θέλω να μπορούσα να διακτηνιστώ και να τσιμπήσουμε ένα ανάσο εμεί και να είμαι στα αποδυτήρια τη ΑΕΚ σε μια γωνίτσα να μην φαίνομαι. Να μην φαίνομαι. Άμα φαίνομαι, δεν γίνεται. Στο μάτς της Τούμπας. Ας έχει κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Ας έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εμείς να κερδίσουμε και να έρχονται αυτοί εκεί και να ξέρουν ότι άμα χάσουν πάμε στους τρεις. Και πλέον μπαίνουν σε ωφέλιμο βεληνέκες. Μάλλον όχι σε ωφέλιμο. Μπαίνουν σε δραστικό βεληνέκες. Έτσι. Ξέρετε τι σημαίνει. Όσοι πήγατε φαντάρι, ξέρετε τι σημαίνει το ωφέλιμο και το δραστικό. Άμα κάνουμε όπως κερδίζουμε τον Ολυμπιακό. Εκείνη την Τετάρτη που θα παίζουμε με αυτούς θα είναι δραστικό το βεληνικές. Για να σας δω ρε μαγκάκια πώς θα είστε, με τι ψυχολογία θα είστε στα αποδυτήρια. Θέλω πολύ να το δω αυτό. Λοιπόν, Φουρλακίδη Στράτος, Ηλία χθες χωρίς μπλούζα 12 μηνύματα, σήμερα με μπλουζάκι 52, ωραία είμαστε. Ναι βρε, εντάξει βρε, σιγά και το πάω και είσαι ρε. Δημήτρης Ανουσάκης, Χόμπιτ Ηλία. Ναι ρε, Χόμπιτ. Είναι και Χόμπιτ οι Κινέζοι τώρα. Δηλαδή, έχω φάει μια φορά. Κάτσε να πω. Παυλίδης Νίκος, γεια σου ρε Ηλία Παοκάρα. Ολέ, μπλούζα 3-4XL. Άλλος αδύνατος. Έχω φάει μια φορά με κάτι Ιταλού στο Μιλάνο, σε ένα μαγαζί που μας φέρνανε πρώτο πιάτο, σούπα εκείνη την ουγγρική, την πώς τη λένε, την κούλα, ξέρω εγώ. Φάτε πάστα, φάτε κρέατα, φάτε τώρα, φάτε τ' άλλο, φάτε και γλυκά. Εμείς μασουλούσαμε, σφίνα τρώγαμε και κάτι πίτσες εκεί, κάτι μυστήρες που είχαν αυτοί εκεί, όχι πίτσες ακριβώς, κάτι σκορδόψωμα με διάφορα επάνω. Οι Κινέζοι είχαν βυθιστεί στις καρέκλες τους καημένοι και μας κοιτούσαν πανικόβλητοι, τους λέει αυτοί θα φάνε και εμάς. Δεν υπάρχει, ευτυχώς είμαστε αδύνατοι σκεφτόταν γιατί θα τη γλιτώσουμε. Παιδιά τι να κάνουμε, οι άνθρωποι είναι λιγόφαγοι, είναι ωραίοι, δεν είναι σαν εμάς. Εμείς είμαστε εδώ,
Γι' αυτό έχουμε καταντήσει το βράχο του Γιβραλτάρ και πλέον είμαστε σε μια φάση που τρώμε ένα γιαούρτι. Λοιπόν, δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω. Και δεν χάνουμε κιόλα. Και έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Εμείς να κάνουμε αγώνα με ινσουλίνες και χάπια να κατεβάσουμε το ζάχαρο. Και έρχεται ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κερδίσει το Θεοδοσουλάκι και τον Μπούγκουρα. Και πάνε στο 2,70. Άντε ρε, τατάνα ζωή.

0: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
1: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στο City 106,1.
2: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Να είμαστε πάλι πίσω. Με στείλε ένα μήνυμα ο γιος μου, κάτι να διαβάσω τώρα και θα το διαβάσουμε μετά όλοι μαζί, γιατί είναι για ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πριν απ' όλα όμως, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε τον αδερφού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο το Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, τα καταστήματα Public, Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Ελεάνα Παπαϊωάννου που νομίζω ότι είναι η κόρη του Λάκη Παπαϊωάννου που έπαιζε στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ. Τελευταία αγωνιστική του μεταγραφών τον είχαμε πάρει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τελευταία μέρα των μεταγραφών μεταπήδησε ο Λάκης Παπαϊωάννου από τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ. Και είχαν πάθει σοκ οι Ηρακλειδείς και ξέρω εγώ, αλλά το πιο γεμάτο ανέκδοτο με αυτού, σας έχω πει ποιο είναι, δεν μπορεί να μην σας το έχω πει. Πάμε μια μέρα στο Καφταζόγλου, δεν θυμάμαι για ποιο μάτς ήταν, για κάποιο μάτς τέλος πάντων, εποχή Κοσκοτά τώρα. Έχει μεταγραφεί ο Κοφίδης στον Ολυμπιακό και μαθεύτηκε από όλους ότι έχει πάρει 80 εκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε ένα νούμερο τώρα, εντάξει. Μπορεί να έπαιρνε και δύο διαμερίσματα σε καλή περιοχή. Και αυτό τα έπαιρνε κάθε χρόνο αυτά τα λεφτά και χαλάει του, γιατί ήταν και παιχτάρα ο Σάββας ο Κοφίδης. Και όπως ανεβαίνουμε εκεί τα σκαλιά, τότε δεν είχε συντριβάνια και τέτοια. Με ένα φίλο ήμουνα και δεν θυμάμαι ποιον. Αλλά θυμάμαι που σταματήσαμε, κοιταχτήκαμε και σκάσαμε στα γέλια. Έπαιρνα τα χρόνια, αλλά το σύνθημα θα μου μείνει αξέχαστο. Εγώ σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τώρα έτσι διάφορα στο μυαλό μου. Δεν έχω τον Κοφίδη, εννοείται. Και όπως ανεβαίνουμε, έτσι βλέπω ένα τεράστιο, ρε παιδιά. Πρέπει κάθε γράμμα να ήταν σαν εμένα. Όχι όπως είμαι τώρα, όπως ήμουν τότε. Πιο μικρά λίγο. Και γράφει ένα σύνθημα. Σάβα. Πώς σε καταντήσανε. Και κοιτιέμαι με τον άλλον και πεθαίνουμε στο γέλιο. Πώς σε καταντήσανε, ρε Σάβα, με 80 εκατομμύρια το χρόνο στο Παντελόνι. Τι κατάντια είναι κι αυτή. Δεν καθούσε να στο γυρεώ να παίρνει τα 8. Ένα μηδενικό θα σου ψηρίζαν οι άνθρωποι. Πώς κάνεις έτσι. Αλλά θα είχες την τέτοια ότι έπαιξε το μεγάλο Ηρακλή όμως. Όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια. Πώς δεν το λες και λίγο. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, το ίδιο πράγμα είναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις γραμμές. Έχουν γίνει ένα μακελιό, γίνεται εδώ. Ούτε ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος δεν έχουμε εδώ κανέναν. Απλά αυτό κάτι έπαθε. Έχουν ανοίξει τα πάντα. Ναι, καλά λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν με νοιάζει κιόλα. 20 λεπτάκια ακόμα. Μπορώ να μιλάω. 20 μέρες ακόμα. Έτσι κι αλλιώς. Και μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνουμε και λίγες εκπομπές. Με να είχαμε να λέγαμε, γιατί και φέτος κουραστήκαμε και πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι μου στείλε ο μικρός. Γιατί μου στείλε ένα ωραίο σενάριο, λέει. Κάνανε έτσι, λίγο το περιεργάστηκα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Δεν το έκανε αυτός, μου το στείλε. Τώρα εντάξει. Κάποιο τσακάλι το έκανε. Α, βλέπω εδώ το έχει σηκώσει ο Τρέγιας. Λοιπόν, ναι. Ο Τασούλης. Ρε τι όμορφο σενάριο, λέει, σκέφτηκαν οι σατανάδες. Άρα δεν το έκανε και ο Τρέγιας, απλά το σήκωσε για αυτός, το είδε. Δύσκολο μένα, αλλά όχι ακατόρθωτο, λέει. Αν γίνει αυτό, ειλικρινά θα αρχίσω να πιστεύω πως υπάρχουν και τα UFO. Τάσο μου, με εκπλήσεις. Υπάρχουν τα UFO, δηλαδή σε όλο αυτό το βρωμοσύμπαν είμαστε μόνοι μας. Όχι ρε φίλε, δεν μπορεί. Εμείς τυραννιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, λέει εδώ, τέταρτη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Χ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός Χ. Μάλιστα. Άρα πάει η ΑΕΚ 68 και εμείς με τον Ολυμπιακό 62. Πολύ ωραία. Πέμπτη αγωνιστική, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άσος. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άσος. Άρα η ΑΕΚ μένει στους 68 και εμείς με τον Ολυμπιακό πάμε 65. Και έκτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ διπλό και ΑΕΚ Ολυμπιακός διπλό. Πάει ο ΠΑΟΚ 68, η ΑΕΚ μένει στους 68 και πάει και ο Ολυμπιακός 68. Τελική βαθμολογία, πρώτος ΠΑΟΚ με 68, δεύτερος Ολυμπιακός με 68, τρίτη ΑΕΚ με 68. Μάγκες. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Ναι, αν είναι ωραίο, λέμε, σαφώς και είναι ωραίο. Άμα είσαι παοξής, ωραίο είναι. Μην είσαι τίποτα άλλο. Εκεί δεν ξέρω. Και γάβρος, αν θες, εντάξει. Αλλά αν είσαι αεξής, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην ΑΕΚ είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, ρε φίλε. Δεν έχουν ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν ξανακάνει αυτό. Δηλαδή, δεν έτυχε που λέμε, πέτυχε. Δεν το έχουν ξανακάνει. Για θυμηθείτε, με Ιωνικό δεν το πάθανε. Δηλαδή, τότε στο 0-1 μέσα στον Ιωνικό, ναι, αυτό ήταν τότε. Που παίρναν πρωτάθλημα, αλλά τελικά πήραν δύο φιλιά. Τουλάχιστον έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Με Φερναντάο. Είχαν Φερνάντο Σάντος, είχαν τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Προπονητικής, γι' αυτό ίσως. Δεν είχαν δηλαδή κανένα σαν εμάς. Τι έπαθε τώρα αυτό πάλι και ανοίγω κλίνιδες. Μας παίρνει κανένα τηλέφωνο, ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Α, έλα ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Γεια σου Λιακού.
0: Γεια σου Λεβέντη.
1: Βάμπης από το Λεμαίδα ρε, από τα Καϊλάρια.
0: Άιντε ρε πατρίδα. Δεν πιστεύω λοιπόν, να έχει ζέστη εκεί.
1: Για πες.
0: Δεν πιστεύω να έχει ζέστη, λέω εκεί.
1: Όχι ρε και εσύ, τώρα σήμερα λίγο έστρωσε.
0: Γιατί εδώ σκάσαμε σήμερα.
1: Σκιάσατε. Λοιπόν, οι απόψεις δικές μου είναι σαν τις δικές σου. Αυτούς δεν τους θέλω από το τότε που έβγαλαν το πανό για τη μάνα του Προέδρου.
0: Α, καλά, εκείνο ήταν όχι απλά κατάπτυστο.
1: Και να πω και κάτι, ότι αν δεν ήθελε ο Σαββίδης ούτε φέτος θα βγαίναμε. Τους έβαλε το χεράκι του ο Πρόεδρος.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί και κάνει τέτοια πράγματα, αλλά αν το έκανε λάθος του.
1: Εγώ πιστεύω ότι λιγουλάκι. Πηλέσπλαχνος είναι ο Ιβάναρος.
0: Ναι, ρε, εδώ έσωσε τον Παναθηναϊκό. Ρε, τι μου λες τώρα.
1: Το 80 εκατομμύρια τότε που χρωστούσε για να μην πάει στη Δέλτα που θα πήγαινε.
0: Ναι, ναι.
1: Να παίξει με τα χωριά, την έσωσαν εμείς. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε πηλέσπλαχνοι. Δεν χάθηκε τίποτα η Λία ακόμα.
0: Καλά, ακόμα δεν χαθούν μαθηματικά μπορούμε, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Όλα παίζονται.
0: Σαφώς.
1: Όλα παίζονται.
0: Εμένα δεν μου έδειξε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό προφέσο ότι πρόκειται για την υπερομάδα που προσπαθούν να μας ψήσουν. Εντάξει, καλή ομάδα είναι, αλλά δεν είναι πλέον και δεν είναι και η Ντόρτμουντ.
1: Όχι, με φτάσαμε το πρωτάθλημα από μείον 10 τώρα. Το μείον 6.
0: Μείον 10 και πρόσεξε, τρεις αγώνες.

0: ή να βάλουμε το δάκτυλο επί το τύπο των ύλων.
1: Εννοείται.
0: Να τα πούμε όλα με το όνομά τους.
1: Βέβαια.
0: Και τι χρειάζεται η ομάδα.
1: Έτσι. Όχι, πρόσεξε. Εγώ έλεγα και με ονόματα και τον Γενάρη. Τώρα θα πούμε όμως και ποιοι πρέπει να φύγουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Όχι. Και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να κάνουμε.
0: Ας κάνουν.
1: Εμείς δεν κάνουμε τα κουμάντα στην ΠΑΕΠΑΟΚ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όσο μπορούμε, θα λέμε την άποψή μας.
0: Ναι, βέβαια. Μετά που θα λήξει όμως.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και οι φίλαθλοι και αυτοί όλοι πρέπει να πούμε τις απόψεις μας.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Βέβαια. Και να κρίνουμε και τον προπονητή, που έκανε λάθος, που είχε αιμονές. Πώς, γιατί και αυτός θέλει, γιατί και αυτός έκαψε τους παίκτες.
1: Εγώ επιμένω ότι η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, αν δεν είναι κάτι χρόνιο όπου οκ, έχει την ευθύνη του και ο Λουτσέσκου. Ακόμα και με τον Καταχά ΜΕΙΤΕ βλέπαμε. Εντάξει, άστο να μας κάτσει και πέντε μάτσες, έξι, τι να κάνουμε.
0: Με τον Μαρκό τώρα θα το βάλει στο ΜΕΙΤΕ μέσα.
1: Έτσι, δεν έχει νόημα, ας πούμε. Δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε, ο καθένας είπαμε όπως. Όλοι κρινόμαστε. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι στο απειρόβλητο.
0: Ναι, και αφού το θέλει ο πρόεδρος.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς λέμε την άποψή μας, ο Σαββίδης κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αυτό είναι δεδομένο, γιατί με τον Παρά μου λέει και την κυρά μου.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα με ξένα λεφτά δεν θα κάνουμε κουμάντο, δεν γίνεται.
0: Σε αγαπώ πολύ.
1: Να σε καλά, λοιπόν, λέει, παιδί μου.
0: Έτσι, Λιάκο μου.
1: Να σε καλά. Τιμημένο 123 ασημίρε. Ό,τι για να μας λένε.
0: Πώς μας λένε?
1: 123 ασημίλιο, τιμημένο.
0: Ναι.
1: 1, 2, 3, τελειώσαμε.
0: Εγώ είμαι από τη Φλόρινα όμως και μένω από το Λεμαίδα από το 75.
1: Α, εντάξει.
0: Εγώ είμαι 124.
1: Εσύ είσαι το 124, ασημή. Ναι. Εγώ είμαι ακριβώς από τη μέση, οπότε.
0: Είμαι το 56 γεννηθής, Ηλία. Εσύ πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι το 68.
0: 58.
1: Το 68.
0: Το 68 έπασα.
1: Ναι, εγώ είμαι 58 χρονών. Τώρα μεθαύριο, σε λίγες μέρες γίνομαι 59.
0: Εγώ τώρα 25, κλείνω τα 70, μπαίνω στα 71.
1: Είσαι ωραίος και μετράς. Ακούγεσαι σαν σαραντάρης. Μ' αρέσεις.
0: Έγινε, Λιάκο μου.
1: Να σε καλά, Λεβέντη μου, να σε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Καλό βράδυ. Τώρα τι γίνεται εδώ με τις γραμμές, παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Αλήθεια σας λέω. Εδώ είναι 32 πίνακες ανοιχτοί. Πιθανολογώ ότι αύριο ο Θανάσανας ή ο Καρυπίδης, αν έρθει ο Καρυπίδης, θα ξέρει να τους κλείσει. Εγώ δεν τολμάω να πατήσω κανένα κουμπί, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μην γίνει καμιά αυτοκαταστροφή του υπολογιστή ή χάσουμε τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, για κανένα μήνα. Μας τιμωρήσει εδώ ποτέ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, βλέπουμε λίγο Euroliga εδώ, εμείς στον Ολυμπιακό με το τέτοιον. Εγώ σας είπα, βλέπω Euroliga γιατί είναι, κάνω προετοιμασία για τα προσεχώς. Εσείς μην βλέπετε. Προσπαθώ να συνηθίσω λίγο στο τι θα βλέπουμε σε κάνα δύο χρόνια. Και εμείς οι παοξίδες, Λοιπόν, όχι, εδώ δεν έχει κάτι. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, στέλνετε και άλλα μηνυματάκια γιατί θα κάνουμε την κλήρωση. Μια μπλούζα από το Ανόβερο. Προσφορά του Χρήστου, πήρε τηλέφωνο τον Μίτσο, του λέει άντε ρε βάλτε και εσείς καμιά μπλουζίτσα και έτσι να χαρεί ο κόσμος, να γουστάρει. Μιλάμε για απίστευτο παοξάκι, όσοι δεν το γνωρίζετε, εμπιστευτείτε μας, σας το λέμε εμείς. Είναι ένα παιδί εκπληκτικό και έχουμε και ένα σύνδεσμο εκπληκτικό. Και γενικότερα η διασπορά αγαπάει λίγο παραπάνω την ομάδα, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αυτοί αφήνουν μακριά την ίντριγα και όλη αυτή την πονηριά που έχουμε εμείς εδώ πέρα μέσα. Ακόμα και αυτός που είναι από λίγο πιο κάτω από τα 100 χιλιόμετρα είναι πιο άγνος από όλους εμάς που είμαστε χωμένοι εδώ πέρα μέσα και το παίζουμε και μεγαλοσχήμονες και λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Αλλά το εγώ μας δεν το εγκαταλείπουμε για κανέναν λόγο και σε καμία περίπτωση. Ενώ θα έπρεπε να σκύβουμε το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα της ομάδας, είτε είναι μπασκετικά, είτε είναι βολεϊκά, είτε είναι ποδοσφαιρικά. Εχθές, σας μιλώ ειλικρινά, αν δεν έκλεινα το τηλέφωνο με τον Γιώργο εκείνη την ώρα να πάω να ακούσετε λίγο μουσική εσείς, για να βρίσω όπως δεν έχω βρήσει πολλές φορές,

ξεσπάσω, είχε μου διάσει το κεφάλι μου. Ήμουνα ένα βήμα από το εγκεφαλικό με αυτό που έβλεπα στο βόλεϊ. Δεν άντεχα άλλο. Εντάξει. Είναι μια δυσκολία να το αντιμετωπίσεις αυτό. Και επειδή πλέον εμείς είμαστε και επιρρεπείς, ηλικιακά μιλάω, πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά. Δεν πρέπει να αφήνουμε τη χύτρα κλειστή, να την εκτονώνουμε όταν δούμε ότι μπορούμε, ρε παιδί μου. Γιατί αν δεν μπορείς, και τι να κάνεις. Θα σκάσεις. Γι' αυτό πολλές φορές σας λέω ότι είμαι και απότομος και στα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά, όταν βλέπω την ομάδα να είναι παρεστηρό σε μένα, ενώ χάνει, ξέρω εγώ, 2-0, 2-1. Και λες, τώρα είναι δυνατόν. Εσύ εκείνη την ώρα βράζεις, λες, ενώ με πονάνε τα μισά κόκαλα του κορμιού μου, θέλω να μπω μέσα εκείνη την ώρα και τα 3 δευτερόλεπτα που θα είμαι όρθιος, γιατί μετά θα λιποθυμήσω, να φάω κανένα δυο. Ο άλλος είναι άνετος. Δεν καταπίνεται εύκολα αυτό, παιδιά. Εντάξει, είναι κάτι που δεν θα το καταλάβετε κι εσείς οι νεότεροι όταν θα μεγαλώσετε. Έρχονται στιγμές δηλαδή που βράζεις. Πρέπει κάπου να ξεσπάσεις, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Θα κρατήσεις την ψυχραιμία σου, εννοείται. Δεν θα τα βάλεις με την ομάδα σου. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε όλη την κριτική, αυτή που λέμε. Πρέπει να περιμένουμε λίγο, να τελειώσει αυτό που είναι να τελειώσει. Γιατί ακόμα και αν τελειώσει έτσι το πρωτάθλημα, πως μου στείλε τώρα εδώ ο μικρός, 68-68-68, και βγει η ΑΕΚ τρίτο, Ολυμπιακός δεύτερος και εμείς πρωταθλητές, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα φέτος. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να δούμε γιατί φτάσαμε εδώ. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε φέτος να έχει, τώρα που μιλάμε, 75 βαθμούς, 77, και να είναι άνετος. Να μην τον νοιάζει τίποτα. Έτσι θα έπρεπε να είναι η κατάσταση. Και εμείς ανταυτού έχουμε κάνει όλο το πρωτάθλημα, άντε μην πω, και καταφέραμε και το χάρισαμε κιόλα ως ένα σημείο. Συμφωνούμε, μαθηματικά δεν έγινε ακόμα. Αλλά έχει νόημα? Έχει σημασία? Δεν έχει σημασία πως φτάσαμε ως εδώ? Ακόμα και αν τελικά έχουμε καλή κατάληξη, που λέμε μία στις 10.000, μία στις 100.000, δεν έχει σημασία. Και το jackpot στο τζόκερ κάπως έτσι είναι, κάποιος το κερδίζει. Τι σημαίνει ότι τα κάναμε όλα σωστά και θα συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο? Έγινε το 24, θα γίνει το 26, τι περιμένουμε να γίνει και το 27 ή το 28? Δεν είναι έτσι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Γιατί εγώ μπορώ να σας πω κι άλλο σενάριο. Να γίνουν όλα αυτά έτσι, να είναι το Παναθηναϊκό, το ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-2, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1, και να φάμε εμείς ένα γκολ στο 89-90. Και να μας τιμωρήσει η Θεία Δίκη, δηλαδή να είναι για να μας καθαρίσει μια και καλή, να μας στείλει να μην έχουμε, να μείνουν οι πολύ δυνατές οι κράσεις. Μια φορά μας έκανε το χατήρι η κεφαλιά του Ανσαριφάρντ, πήγε εκεί που πήγε. Μπορεί τη δεύτερη φορά να πει, φίλε, τώρα σε να κάνουμε άλλο χατήρι. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αφήνεις τα πράγματα, όπως έχω ξαναπεί, στην τύχη τους. Και αυτό που συμβαίνει όταν είσαι πάντα προετοιμασμένος, τον γιο μου του το έλεγα πάντα, είσαι καλά διαβασμένος όταν απαντάς σε μία ερώτηση όπως απαντάς στην ερώτηση πώς ονομάζεσαι. Σωστά. Δηλαδή σε ρωτάνε πώς ονομάζεσαι, Χριστόφορος Μητσοτσίδης. Πολύ ωραία. Όταν θα απαντήσεις με αυτήν την άνεση και ταχύτητα σε οποιαδήποτε ερώτηση του μαθήματος, τότε ναι, είσαι διαβασμένος καλά. Έχεις προετοιμαστεί και έχεις πάει στο σχολείο έτοιμος για όλα. Δεν μπορεί κανείς να σε πουλήσει τρέλα. Είσαι άνετος. Δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Αυτό λοιπόν λέω και για την ομάδα. Εγώ δεν ζητάω η ομάδα να μπαίνει στο γήπεδο και να μοιράζει δεκάρες ή οχτάρες ή εφτάρες. Όχι, προς Θεού. Θέλω να μπαίνει μέσα και να είναι σε κάθε μάτς προετοιμασμένη κατάλληλα για αυτό που θα αντιμετωπίσει. Είμαι σίγουρος ότι το επιτελείο του Λουτσέσκου μπορεί να έρθει και καμιά 15 άτομα εκεί. Εντάξει, κάποιοι βλέπουν και τους αντιπάλους, χωριά τους ντόπιους που τους ξέρουν απ' έξω, γιατί τους έχουν αντιμετωπίσει τις χιλιάδες φορές. Λοιπόν, άρα λοιπόν γνωρίζεις τι, πώς, πού. Δεν ψήνομαι λοιπόν εγώ ούτε από
πώς το λένε, ψυχολογίες, ούτε από, μου φαίνονται κάπως περίεργα όλα αυτά. Δεν διαφωνώ, παιδιά, ότι υπάρχουν και εμείς το έχουμε ζήσει στη δουλειά μας, να μην μας βγαίνει τίποτα, τίποτα όμως. Έρχονται μέρες κακές και έρχονται και μέρες που σε τρέχουν οι δουλειές από μόνες τους. Εντάξει. Αυτό όμως είναι γενικότερα φαινόμενο της ζωής αυτό. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Αλλά αυτό είναι η μία φάση, η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι σαν γνήσιος επαγγελματίας, εσύ να είσαι πάντα καλά προετοιμασμένο. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Γιατί αν εγώ είμαι καλά προετοιμασμένος, όπως και αν κάτσει το κορώνα εγγράμματα, όπως και αν κάτσει, θα φανεί. Ξέρω ότι μαζί μου διαφωνούν 99% για αυτό που λέω για την τύχη. Να κάνουμε ένα λεπτό μια συζήτηση με βάση το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων. Πολύ ωραία η τύχη. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Είχαμε σε ένα μάτς 7 δοκάρια. Πολύ ωραία. Να κάναμε λοιπόν 17 σουτ. Τα 7 πήγαν στο δοκάρι. Τα 10 που πήγαν? Γιατί αν από τα 10 πήγαιναν 2 γκολ και τα 8 στο γάμο του Καραγκιόζη, μπορεί να κερδίζαμε 2-0. Να μην έλεγε 0-0. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Έχει σημασία λοιπόν να είσαι πάντα κατάλληλα προετοιμασμένος για ό,τι σου φέρει η ζωή. Και όσο πιο καλά αμείβεσαι, όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι ενός ανθρώπου, όσο πιο καλά αμείβεσαι, τόσο πιο καλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Γιατί υπάρχει λόγος που παίρνει ο καθένας κάποια χρήματα από τη δουλειά του, έτσι? Σωστά. Δηλαδή θα πάρεις τόσα γιατί αυτή έχει μια αξία πολύ μεγάλη και πρέπει να την αποζημιώσουμε. Θα μας δώσεις κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ να πετύχουμε τους στόχους μας. Ποιοι είναι οι στόχοι της κάθε εταιρείας? Ξέρει κάθε εταιρεία, γιατί αυτό δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο, ισχύει παντού. Αυτός λοιπόν που θα βοηθήσει και θα τραβήξει το κάρα από τη λάσπη, είτε είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, ανάλογα την εταιρεία και στην προκειμένη περίπτωση μια ποδοσφαιρική ομάδα, οι ποδοσφαιριστές παίρνουν πάρα πολλά χρήματα. Γιατί πρέπει να τα πάρουν αν είναι αυτοί οι οποίοι κυνηγάνε τα πρωταθλήματα. Δηλαδή οι παίκτες του Πανσεραϊκού δεν μπορούν να διεκδικήσουν συμβόλαια 1,5 εκατομμυρίου ή 2 εκατομμυρίων. Γιατί αυτό που κυνηγάνε είναι κάτι πολύ μικρότερο. Το σύνολο στο οποίο παίζουν είναι μικρότερο. Απ' την άλλη πάλι όμως, σίγουρα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα παίκτες οι οποίοι τραβάνε το κάρο. Αυτό το κάρο το τραβάνε. Δεν θα πρέπει να πάρουν κάτι παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους? Μπορεί να μην είναι εκατομμύρια, να είναι κάποιες χιλιάδες όμως παραπάνω. Γιατί ξαναλέμε, μιλάμε για λεφτά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Δεν έχω μπίστες. Δεν πάνε να ψαρέψουν για να πούνε όλη τη νύχτα να φύγουν από τη γυναίκα τους, από τη μουρμούρα, και βγάλαμε και δύο λαβράκια μες στο κρύο. Όχι. Είναι επαγγελματίες. Από αυτό το πράγμα λοιπόν ζουν τις οικογένειές τους. Πρέπει λοιπόν να πληρωθούν σωστά. Και αφού έτσι κρίνει το σωματείο, έτσι θα τα πάρουν. Αφού λοιπόν τα παίρνουν, θα πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Κάποτε είχα μιλήσει με ένα φίλο, εγώ δεν ήξερα και δεν ξέρω και αν μπορεί να με δούλευε ο άνθρωπος. Αν θα με δούλευε, σας λέω και εγώ παραμύθια, ότι στο NBA τη φυσική κατάσταση ο κάθε παίκτης τη δουλεύει μόνος του. Η ομάδα κάνει κάποια επιμέρους. Δεν θα κάτσουν αυτοί να σε κάνουν αθλητή. Να είσαι fitness. Σου λέει, ξέρω εγώ, η Σικάγο, έλα εδώ ρε Τζόρνταν, σε δίνω εγώ σε ένα, ξέρω εγώ, 50-80% εκατομμύρια το χρόνο, 200. Γιατί και θα δεις εδώ πέρα θα πληρώνω εγώ γυμναστές για να είσαι εσύ μπιμπελό. Μπιμπελό θα φροντίσεις να είσαι, εγώ θα σου μάθω πώς θα κερδίζεις. Ή θα βρούμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε τα ταλέντα σου για να παίρνουμε πρωταθλήματα. Όχι να σε κάνω να μην, ή θα σου πω εγώ μην τρως μπέργκερ και τρώγε καρότα και μαρούλια. Εννοείται ότι το ξέρεις αυτό. Επικουρικά θα σε βοηθάω. Επικουρικά όμως. Όχι να σε τρέχω εδώ και εκεί για να σε κάνω αθλητή. Αθλητής πρέπει υποχρεωμένος να είσαι. Γιατί παίρνεις ένα σκασμό εκατομμύρια. Γι' αυτό. Γιατί αν δεν σ' αρέσει, παράτατα και πάνε γίνε μπάρμαν. Και κάνε και μπάκα. Άμα είναι και λίγο ψηλό το μπάρ, θα φαίνεται κιόλα. Καταλήγω για να κλείσουμε. Κάνω την κλήρωση γιατί δεν θα την έκαμε να κάνω. Και να μην καταλήξω.
Όλα είναι πολύ απλά, αρκεί να σκεφτόμαστε όμορφα. 55 μηνύματα. Πάμε λίγο στην αρχή, όχι πιο εύκολο να πάμε στο τέλος. Πήγαμε στο τέλος. Δημήτρης Γκοσιόπουλος λέει ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. 5 φορές. Ωραίος. Και εγώ έχω αρχίσει και βάζω πλέον 4 θαυμαστικά. Παλιά παιδιά δεν ξέρω γιατί, έβαζα 3. Πώς μου ερχόταν και έβαζα 3. Τώρα βάζω 4. Λοιπόν, είμαι τέρμα κάτω, έτσι. Σκρολάρω, πάω πάνω. Τώρα βλέπω εδώ βαράει βολές ή ποιος βαράει βολές. Με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός, με τη Μονακό. Έλα. Έλα ρε, μην κολλάς ρε, είναι δυνατό ρε παιδιά. Κόλλησε το Viber. Έλεος. Δεν έχω τηλέφωνο, έχω... Μπράβο καλό μου παιδί, ξαναμπήκε. Πάμε σιγά σιγά. Ναι. Πάμε λίγο. Δεν θα μπορέσει να γίνει δουλειά από εδώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν πειράζει, πήγε 10. Θα το προσπεράσουμε. Έτσι, μπράβο. Αν αποκατέβα λίγο. Εδώ. Δημήτρης Ανουσάκης. 20 και 32. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα σε όλα τη βαριά τη φανέλα. Δώσε μπλούζα μη. Μπράβο, ρε Μίτσο. Νάτος, Δημήτρης Ανουσάκης. Στις 8 και 32. Γιατί έχουν την εντύπωση ότι διάβασα. Μα έστειλε κι άλλο. Μπορεί, πιο καλό. Τέλος πάντων. Δημήτρη, θα επικοινώνεις στο Viber μαζί μου να δούμε τι και πώς. Στο προσωπικό να σε πω πώς θα το κάνουμε για να πάρεις την μπλούζα. Γιατί δεν έχω λεπτομέρειες, ξέρει ο Υπερίδης που είναι οι μπλούζες και αυτά. Αν και λογικά θα είναι στο ρετούς. Εκεί τις αφήνει ο Χρήστος συνήθως. Δημήτρης Ανουσάκης λοιπόν στις 8 και 32. Δώσε μπλούζα μη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μη. Εκτός αν έχει απόλυση η Αγγελικούλα εκεί και θα σου δώσει αυτή που θέλεις. Φιλιά πολλά από μένα. Θα τα πούμε μαζί και αύριο. Θα είμαστε εδώ και λίγο να δούμε και το μπασκετάκι τι θα κάνουμε αύριο. Αν και πιστεύω θα περάσουμε από πάνω του τρένου από αυτούς. Και αγαπάτε αλλήλους.

0: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και σε λίγο θα ακούσετε την εκπομπή Zoom Αληθινά στον City 106,1.
1: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
2: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
3: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
4: Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε από την πλευρά του ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Την ίδια ώρα πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ σημειώνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί τη χώρα μας το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Αμερικανό Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νότιο-αφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Στη συνέχεια, το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλέψει με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί με απόφαση δικαστηρίου ο 33χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη εχθές επειδή οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος, σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ύποπτος κατηγορείται για 2 ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Ο δράστης έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ζούσε στην περιοχή της Λειψίας, ενώ μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική. Όπως έγινε γνωστό, στην κλινική εισήχθη οικειοθελώς και πήρε εξιτήριο στο τέλος Απριλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται αυτή την ώρα την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Δετάρτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί και πάλι ο Βασίλης Γιαχτζόγλου.

0: Λοιπόν, γιατί Σόκρατες, Αντώνης Τουρκογιώργης, ένας θρύλος της ελληνικής ροκ, σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 2024, έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, ίσως ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα, οι Σόκρατες, και ο Τουρκογιώργης ήταν ιδρυτικό μέλος αυτού του σπουδαιότερου, το ξαναλέω, ελληνικού συγκροτήματος ροκ. Και εσείς καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, είπα στον Βασίλης Γιατζόγλου Δημήτρης Κουφόπουλος, το πιάσες εσύ έτσι το λάθος της Μαρίας, θα της το πω. Πρόσεξε, θα αφήσω μήνυμα στον Υπουργό, αν θέλει αύριο να τα πούμε, αλλά μόνο για τον ηλεκτρικό, γιατί αυτό ήταν το θέμα μας σήμερα. Ευχαρίστως, να μας πει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Και στο πλαίσιο όλης της κουβέντας όμως που κάναμε, είπαμε ότι δεν ήταν θέμα μόνο της ελληνικής κυβέρνησης της τωρινής, ότι έμειναν πίσω πράγματα μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Είπαμε επίσης ότι θα έπρεπε να έχουν έρθει κάποιοι σειρμοί, δεν έχουν έρθει κτλ. Λοιπόν, ωραία, αλλά δεν χρειάζεται να μαλώνουμε και να πω και στον φίλο εδώ πέρα τον Σπύρο. Ρε φίλε, γιατί μιλάς έτσι? Δεν σου έχει πάει καλά? Δεν κοιμήθηκες καλά? Δεν έκανες κάτι χθες το βράδυ? Δεν έχεις φάει τίποτα? Είσαι νηστικός? Πες μου. Δηλαδή, κάθεσαι σε ένα πληκτρολόγιο και βρίζεις όπως να είναι, όποιον να είναι. Πόσο κόμπλεξ. Άντε να κάνεις λίγο ψυχοθεραπεία. Βοηθάει, έτσι. Λοιπόν, όχι. Καλώς ήρθατε. Εδώ έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Α, τι βιβλία είναι αυτά? Κάτσε να μας τα πούνε εδώ πέρα οι φίλοι μας. Πολύ ωραία βιβλία. Και ωραία χρώματα. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-170 έως 4 μηνύματα. Καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη ότι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλόγες. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επειδή ο Μάιος είναι μήνας εξετάσεων, εννοείται για τις πανελλαδικές, θα κάνουμε μια συζήτηση τώρα για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα. Και ευχαριστώ πάντα τον Θανάση Λέλε, επιστημονικό υπεύθυνο Career Gate, και τον Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρέπει να σας πω μόνο κάτι πριν ξεκινήσουμε, γιατί με τον Κατσανέβα θα πάμε να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή που θα την ακούσετε κάποια στιγμή. Έχω μιλήσει ήδη με τον Βασίλη Χιώτη και έχουμε το OK. Μέσα στο Καστρί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οπότε θα το ετοιμάσουμε. Μάλλον η ηχογράφηση θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Θα συνεννοηθούμε τώρα με τον Κωστή ποιοι θα μιλήσουν κτλ. Και θα ακούσετε μια εκπομπή μέσα από το Καστρί. Νομίζω ότι ο Νότης θα ζητήσει να έρθει.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Ο Νότης θα ζητήσει να έρθει. Τι κάνετε? Κάτσε, είπα πρώτα το Θανάση.
1: Με συγχωρείς. Καλησπέρα.
0: Γεια σου Θανάση μου, καλά είσαι?
1: Πώς είστε? Μια χαρά.
0: Μια
1: όλα
0: χαρά.
1: Καλά.
0: Μια χαρά. Γεια σου Κωστή.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Όλα καλά?
1: Εξαιρετικά, μαζί σου.
0: Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είναι μια πρώτη κουβέντα, γιατί παιδιά μπαίνουμε έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά στο κλίμα. Μου έχει στείλει και ένα πολύ ωραίο κατάλογο εδώ με θέματα και σχόλια που μπορούμε να κάνουμε. Υποψιάζομαι ότι είμαστε στην τελική ευθεία έτσι κι αλλιώς. Άρα, σε οικογένειες που τώρα υπάρχουν παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις.
1: Στις οικογένειες στα παιδιά.
0: Είναι όλα μαζί. Γιατί όλοι
1: μαζί, πακέτε,
0: μαζί δίνουμε εξετάσεις. Μαζί δίνουμε εξετάσεις. Έτσι. Στις οικογένειες.
1: Έχεις και εσύ.
0: Τι, η κόρη δίνει. Α, δύο γιους, συγγνώμη.
1: Δίνει τώρα, ε.
0: Ο μικρός που θα δώσει. Τι θα δώσει, Νότι?
2: Πολυτεχνείο.
0: Ο πρώτος που έχει περάσει.
2: Πολυτεχνείο.
0: Μια χαρά τα παιδιά, είδες.
1: Έχει
0: κάνει παιδιά, φοβερά. Βέβαια, δεν είναι και η Ελένη στη μέση, η σύζυγη.
1: Μάλλον έπαιξε ένα ρόλο.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά.
1: Ναι, ξεκινάμε σιγά-σιγά, όντως, όπως ανέφερες. 29 Μαΐου οι πανελλαδικές, έναρξη των εξετάσεων για το Γενικό Λυκείο με την Ελληνική Γλώσσα και 30 φυσικά για το Επαγγελματικό Λύκειο, να μην το ξεχνάμε, γιατί και τα παιδιά του Επαγγελματικού Λύκειου. Δίνουν πανελλαδικές με δυνατότητα εισόδου στο μεγαλύτερο ποσοστό των τμήματων στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, με διαφορετικό ποσοστό φυσικά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που συνολικά δίνουν, 90% για τους μαθητές του Γενικού, 10% για τους μαθητές του Επαγγελματικού, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις για το Επαγγελματικό Λύκειο σε σχολές όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι πολυτεχνικές σχολές, οι ιατρικές που είναι 5%. Οπότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί είναι στην τελευταία επανάληψη, στη στοχευμένη επανάληψη, όπως λέμε εμείς που είμαστε και στον χώρο της εκπαίδευσης, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Όταν λέμε στοχευμένη επανάληψη, για κάτσε να το δούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα κάποιος μαθητής να κάτσει να πάρει αυτό το βιβλίο που είναι βιβλίο. Πες ένα μάθημα.
1: Μαθηματικά, θα πω το δικό μου. Που έχω...
0: Ωραία, θα πει μαθηματικά. Τώρα είναι αυτό το βιβλίο και θα κάτσω τώρα να το κάνω όλο επανάληψη.
1: Για μένα τα παιδιά θα πρέπει, τουλάχιστον όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών και προφανώς και στα υπόλοιπα μαθήματα οι καθηγητές μπορούν να τους συμβουλέψουν, πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα πιάσουν το μέγιστο, το 100% από τη θεωρία, που είναι για μένα 5 πολύ σημαντικές από τις 20 μονάδες. Και στη συνέχεια, φυσικά, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του να μπορέσει να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει μια διαβάθμιση στα θέματα όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας. Οπότε το σημαντικότερο, αν θέλουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους ίδιους, είναι να μπορέσουν ουσιαστικά σιγά σιγά από το πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, το τέταρτο θέμα να έχουν τις λιγότερες απώλειες με βάση το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων.
0: Ωραία λογική.
1: Να σου γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί
0: δημιουργήσεις... έτσι είχα λειτουργήσει και εγώ τότε.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Και τα μαθηματικά δεν ήταν το μάθημά μου, αλλά έγραψα 17.
1: Τέλεια. Πολύ εξαιρετικά.
0: Ναι, δεν ήταν το μάθημά μου, έγραψα όμως 17. Αντιθέτως, κοινωνιολογία τότε που ήταν το μάθημά μου, ήμουν από τους ελάχιστους που έγραψαν πάνω από τη βάση. Ήμασταν ένα τίποτα.
1: Να πάρουμε και μια.
0: Δηλαδή, ήταν η χρονιά που είχε 90% κάτω από τη βάση κοινωνιολογία.
1: Αλήθεια. Και να πάρω μια ωραία πάσα σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να εξηγήσουμε και στα παιδιά ότι επειδή οι πανελλαδικές είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχει ένας ανταγωνισμός προφανώς όσον αφορά τη βαθμολογία, είναι πολύ σημαντικό και ανάλογα με το μάθημα να μπορέσουμε να κρίνουμε πότε, σε εισαγωγικά φυσικά, έτσι, έχουμε πάει καλύτερα ή όχι. Mm-hmm. Δηλαδή, στο πεδίο οικονομίας, έτσι, να δώσω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, όταν το 73% των παιδιών πέρσι έγραψε κάτω από 10, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που έγραψε 12 ήταν στους 25 καλύτερους.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Ενώ αντίστοιχα στο μάθημα των οικονομικών επιστημών, όπου πρακτικά μπορεί να έχει γράψει 15, που φαίνεται σαν νούμερο καλύτερα τα μαθηματικά, ήταν σε σχέση με το ποσοστό των υπολείπων παιδιών χαμηλότερα στη διαβάθμιση, όπως είπαμε, σε σχέση με τους καλύτερους μαθητές. Άρα, mm-hmm. αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι πρέπει να βλέπουμε τα μαθήματα ξεχωριστά, μάλλον το καθένα, και φυσικά ανάλογα με τις δυνατότητες ο καθένας να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ωραία, ωραία. Το κλίμα τώρα στην τελική ευθεία, Κωστή. Γιατί κακά τα ψέματα, η στοχευμένη επανάληψη είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να μπορούν να το αντιληφθούν αυτή τη στιγμή παιδιά και γονείς μαζί. Αλλά κακά τα ψέματα πιέζεται λίγο η ψυχολογία, έτσι. Όταν έχεις να κάνεις με ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα.
3: Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαι καθόλου φαν των πανελλαδικών εξετάσεων. Για πολλούς λόγους. Δεν θεωρώ ότι μία εξέταση 4 ημερών μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα 4 χρόνια τη ζωή σου. Γιατί σημαντικό να πούμε επίσης το ότι ό,τι και να σπουδάσεις, πολλές άλλες ευκαιρίες θα έχεις στη ζωή σου. Θα μπορείς να αλλάξεις και αντικείμενο, να κάνεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή στην τελική ευθεία νομίζω το πιο σημαντικό είναι, όπως είπε ο Θανάσης, στοχευμένη μελέτη και κυρίως η διαχείριση του άγχους.
0: Ναι.
3: Να προσπαθήσουμε όσο περισσότερο να συμβάλλουμε και σαν γονείς στο σωστό περιβάλλον, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να είναι με την ησυχία τους, να μπορέσουν να διαβάσουν, να μην έχουν παράγοντες εξωτερικούς που θα συμβάλλουν περισσότερο στο άγχος.
0: Το άγχος των ίδιων των γονιών.
3: Ναι.
0: Αυτό στο κρατήσουν οι γονείς.
3: Δεν είναι πρόβλημα των παιδιών όμως αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Αλλά τώρα έβαλες κάτι που μου ήρθε στο νου ένα ερώτημα. Εμείς ανήκουμε σε μια γενιά, εγώ, που όταν ξεκινούσαμε την πορεία μας για τη ζωή, είχαμε πει θα σπουδάσουμε αυτό. Και με βάση αυτό θα κινηθώ και επαγγελματικά, τον Ατάλο, εγώ ήθελα πολιτικές επιστήμες, αυτό πέρασα με την πρώτη, τον Ατάλο κτλ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να το πει ένα παιδί το 2026.
3: Πραγματικά. Αυτό είναι
0: έτσι.
3: Το συμπέρασμα.
1: Είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Είναι...
0: Γιατί θα χρειαστεί να κάνει και άλλα πράγματα. Είπες κάτι πολύ ωραίο, ότι δεν σημαίνει ότι χάνεται ο κόσμος, αλλά μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα που στην πορεία θα αλλάξουν. Mm-hmm. Εμείς όταν ξεκινήσαμε μια δουλειά, όταν ήρθα εγώ το 1992 εδώ, εκεί πάνω στη Φιλελλήνων, είχα μια δουλειά. Τώρα αυτό, ακόμα και για έναν δημοσιογράφο, δεν είναι το ίδιο.
3: Το νέο άγραφο συμβόλαιο της αγοράς εργασίας είναι ακριβώς αυτό. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας.
0: Μπράβο.
3: Είχαν μία καριέρα.
0: Στο πληθυντικό θα μου μιλάτε.
3: Όχι. Και καταλήξανε να βγαίνουν σε σύνταξη. Κάνανε μία δουλειά. Ρωτήστε τους παππούδες σας. Mm. Τι κάνανε. Είχαν ένα αντικείμενο.
0: Ναι.
3: Εμείς, ακόμα και οι νεότεροι που θα μπουν τώρα στην αγορά εργασίας, θα αλλάξουν 4 με 5 φορές καριέρα. Αντικείμενο. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο χώρο της υγείας, μετά να πάνε στο χώρο της ναυτιλίας. Και το πιο σημαντικό μέσο αυτής της διαδικασίας, γιατί η ζωή είναι μεγάλη και λόγω του δημογραφικού θα δουλεύουμε για περισσότερα χρόνια, θα συνταξιοδοτηθούμε μετά τα 70, να το πούμε και αυτό, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις μας, να μείνουμε επίκαιροι, να αλλάξουμε αντικείμενα και φυσικά να καλλιεργήσουμε τις ποιοτικές δεξιότητες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Όταν λες ποιοτικές δεξιότητες, τι εννοείς?
3: Είναι το γνωστό, τα soft skills. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
0: Να τα εξηγήσουμε τώρα.
3: Η κριτική σκέψη.
0: Μας ακούει ένα παιδί που θα δώσει τώρα, ή ακούει η μαμά του που θα το σφυρίξει. Το άκουσα από τον Κατσανέβα. Για πες μου, τι εννοείς?
3: Ένα άτομο το οποίο, παραδείγματος χάρη, θα γίνει λογιστής. Αυτός που ο οποίος, ας πούμε, βρίσκεται στην επιχείρηση και βγάζει τις αναλύσεις για τα οικονομικά, δεν θα μπορέσει να προοδεύσει όσο καλά θα μπορέσει ένας αντίστοιχος λογιστής, ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει τα συμπεράσματα που βγάζει για τα οικονομικά της εκάστοτε επιχείρησης. Ναι. Αυτό το άτομο, αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας, της παρουσίασης, του δημόσιου λόγου, της κριτικής σκέψης, όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι ανθρώπινα και τα έχουμε όλοι μας, είναι αυτά τα οποία θα μας διαφοροποιήσουν από το τεχνικό κομμάτι των σπουδών μας, που μπορεί να είναι τα οικονομικά, μπορεί να είναι οι θετικές σπουδές. Ο αντίστοιχος μηχανικός αρχιτέκτονας πρέπει να έχει αντίληψη, να έχει και μια καλλιτεχνική φύση, να μπορέσει να ξεπεράσει και τα τεχνικά κομμάτια της δουλειάς του και να αξιοποιήσει αυτές τις ποιοτικές δεξιότητες που αναφέρουμε.
0: Και βέβαια, αυτά σε μια πολύ ανοιχτή αγορά εργασίας. Το είδαμε αυτό, το είδαμε και τα χρόνια της κρίσης, το βλέπουμε και τώρα, ότι πάρα πολλοί νέοι φεύγουν και έχουν αυτή τη δυνατότητα να φύγουν και να δουλέψουν εκτός, έτσι.
3: Ισχύει. Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να πω ότι,
0: ναι,
3: μια και έκανες και μια αναδρομή στο παρελθόν, ότι τα προγράμματα σπουδών τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά πανεπιστήμια, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τίτλους, γιατί προφανώς όσον αφορά τους οδηγούς που τον έχουν αλλάξει, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι οι ίδιοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει σιγά σιγά να το δούμε. Και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε
0: να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό αυτό.
3: Ναι. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Εντάξει, προφανώς είναι μια πολύ δυναμική επιστήμη και παράλληλα είναι και διαχρονική. Όμως τα τμήματα δημοσιογραφίας, τα τμήματα marketing και επικοινωνίας, τα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, τα τμήματα μαθηματικών, τα τμήματα φυσικής. Και το λέω με τη λογική ότι εμείς έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο το πρώτο πτυχίο είναι ένα πολύ βασικό πτυχίο. Το οποίο έχει φυσικά τα καλά από αυτό. Δίνοντας τη δυνατότητα ουσιαστικά να πάρεις τη στέρεα βάση της επιστήμης την οποία έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις και στη συνέχεια να κάνεις την εξειδίκευση. Όμως χρήσιμο θα ήταν, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, και αυτό διαφαίνεται, αν μου επιτρέψει, σε κάποια προπτυχιακά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στη ζωή μας, όχι για Έλληνες φοιτητές βέβαια, τα οποία σιγά σιγά σχηματίζουν κάποια ελληνικά όμως δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προγράμματα σπουδών τα οποία συνδυάζουν περισσότερες από μία επιστήμες. Το να μπορούσαμε δηλαδή ή να ενώσουμε πλέον πολλά τμήματα στα οποία πολλά διαφορετικά μαθήματα.
4: Αυτό είναι το μέλλον της εκπαίδευσης.
0: Να το κάνουμε λίγο απλό. Τι εννοείται ακριβώς?
4: Η διεπιστημονικότητα είναι πολλαπλά είδη προγραμμάτων, αντικειμένων επιστήμης. Μπορεί να είναι η κοινωνιολογία σε συνδυασμό με την στατιστική μαζί με την ψυχολογία. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικά αντικείμενα τα οποία είναι σε ένα πρόγραμμα.
0: Κάποιος
4: δηλαδή
0: είχε έρθει, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, τώρα μου δώσατε ένα ερέθισμα. Είχε έρθει κάποιος που είχε σπουδάσει στο εξωτερικό και μου φάνηκε τόσο κουφό το ότι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα ήταν, ναι, είχε παντρέψει τη μία επιστήμη με μια άλλη και ήταν το πτυχίο του.
4: Φαντάσου
3: δύο πληροφορικοί
4: είναι ένα παράδειγμα.
0: Και λέω, μα πώς, μου λέει, και έτσι είναι. Έτσι είναι εκεί. Άρα και έχει προχωρήσει έτσι.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και το πρώτο το οποίο δημιούργησε ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για ξένους υπηκόους όμως.
0: Αυτό γιατί δεν μπορούν να το κάνουν Έλληνες?
3: Θα μπορούσε να στηθεί ουσιαστικά σε νέα προγράμματα σπουδών τα οποία θα δημιουργηθούν. Αυτό ναι, είναι δεδομένο.
0: Ωραία, αλλά γιατί το κάναμε όμως για τους ξένους, ρε παιδιά? Μισό
3: λεπτό. Εντάξει, γιατί εκεί πέρα δημιουργούνται νέα προγράμματα σπουδών.
0: Αλλά γιατί είναι.
3: Και το π.χ. και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο σε ένα βαθμό συνδυάζει το κορυφαίο τμήμα.
4: Ήταν ο μόνος τρόπος για να υπάρχουν δίδακτρα για αυτά τα προγράμματα.
0: Ναι.
4: Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, δεν μπορούμε την παιδεία μέσω του δημοσίου συστήματος να ζητάμε για δίδακτρα.
0: Ναι.
4: Έτσι, επομένως, τα δημόσια πανεπιστήμια για να μπορέσουν να. Και ορθά θα έλεγα το έκαναν αυτό, να μπορέσουν να καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι και να μπορέσουν να πειραματιστούν και με διαφορετικά προγράμματα. Δημιουργήσαν αυτά τα αγγλόφωνα προγράμματα, τα οποία προσφέρονται σε αλλοδαπούς.
1: Τα οποία θα μου επιτρέψεις να πω ότι το επόμενο διάστημα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και όσον αφορά το κομμάτι της διεθνοποίησης, γιατί προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των ξένων φοιτητών οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Θα είναι προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν στο να ανέβουν και στα rankings τα συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια μας, τα μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Απλά αυτό λίγο φανερώνει και τη διαφορετικότητα των προγραμμάτων σπουδών που εμείς αυτή τη στιγμή στα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στους Έλληνες, στα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλαδικές, είναι. Και δεν το λέω με την αρνητική, ξαναλέω, έννοια, γιατί πραγματικά το να έχεις ένα βασικό γενικό πτυχίο είναι καλό, αλλά ίσως υπό συνθήκες σε κάποια νέα προγράμματα τα οποία δημιουργούνται, θα έπρεπε να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό.
0: Μένουμε εδώ. Πέρασε πολύ γρήγορα το πρώτο ημίωρο, δεν έχουμε μπει ακόμα στην ουσία. Θα μπούμε τώρα μετά. Μου έχετε φέρει και κάτι πολύ ωραία βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί. Συγγνώμη να δω.
4: Οδηγή σπουδών.
0: Επαγγελματικό λύκειο. Ωραία, θα μας τα εξηγήσετε αυτά μετά, έτσι.
4: Ναι, ναι,
0: τι είναι
4: ναι.
0: Αυτά εδώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Κωστής Κατσανέβας, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και Θανάσης Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Θα πάω μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 με την. Τώρα η Αθηνά θα έρθει. Μάλλον η Αθηνά Μαράκη θα έρθει. Ή η Μαρία Λιφαντή. Θα δούμε πια. Μία από τις δύο θα είναι εδώ. Και επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Oval γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, τους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Συντονισμένοι εδώ στο Sky 100.3. Ναι, ο Κωστής έχει σπουδάσει στον Καναδά. Και μετά νομίζω και Αμερική και Λονδίνο. Πώς το
1: Λονδίνο,
0: έχεις
1: Λονδίνο,
0: Λονδίνο. Και Λονδίνο. Ναι, γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος, το θέμα αυτό με τα εισιτήρια και το θέμα των ελέγχων, πρέπει να σου πω ότι πάει λίγο καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους τζαμπατζίδες. Είπα στον Θανάση να αφήσει μήνυμα στον κύριο Κυρανάκη. Αν θέλει αύριο να τα πούμε, θα τα πούμε. Ευχαρίστως. Εδώ είμαστε. Θέλω να μιλήσουμε για τον ηλεκτρικό όμως, βασικά. Γιατί εκεί βλέπω ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και από τους επιβάτες και τις διαπιστώσεις που κάνουν. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κωστής Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και Θανάσης Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Έχουμε μείνει στο θέμα ότι μιλάμε για τις εξετάσεις, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπαμε διάφορα πράγματα για την στοχευμένη επανάληψη. Είπαμε για το ότι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι όπως μπήκαμε εμείς, ξέρω εγώ, η δική μου γενιά τότε στο πανεπιστήμιο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Τώρα, θέλω να πάμε στο κεφάλαιο. Η σημασία της σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης για τις επιλογές.
1: Αυτό που λέγεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Αυτό πότε πρέπει να γίνεται?
1: Υπάρχουν χρονικό ένα.
0: Όχι,
1: δεν είναι ότι
0: μιλάμε ένα κομβικό, ας πούμε, σημείο που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, καλά θα ήταν αυτό να υπάρχει και στην εκπαίδευση με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Εντάξει, θα υλοποιηθεί θεωρητικά το επόμενο διάστημα. Απλά να πούμε ότι για εμάς τουλάχιστον υπάρχουν τρεις σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις επιλογές σπουδών και κατ' επέκταση επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η πρώτη έχει να κάνει με την ολοκλήρωση του γυμνασίου ή ακόμα και στο τέλος της πρώτης λυγίου, που τα παιδιά επιλέγουν τον τύπο σχολείου, αν θα πάνε γενικό ή επαγγελματικό. Mm-hmm. Το επαγγελματικό λύκειο πλέον έχει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και πρέπει όλοι πλέον να τα αγκαλιάσουμε πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Και μπορούμε να πούμε και στη συνέχεια και τους λόγους όσον αφορά την αγορά εργασίας. Η δεύτερη σημαντική απόφαση, η οποία για εμάς εκπαιδευτικά, γιατί κάποιοι μπορεί να πούν ότι μπορεί να γίνει και στο τέλος της Β, αλλά εγώ θα πω στο τέλος της Α λυκείου, πρέπει τα παιδιά να επιλέξουν το επιστημονικό πεδίο το οποίο θα φοιτήσουν. Δηλαδή, αν θα πάνε ανθρωπιστικές, θετικές, υγείας ή οικονομίας και αντίστοιχα τομέα σπουδών, να είναι στο επαγγελματικό λύκειο. Mm-hmm. Και λέω, επαναλαμβάνω ότι λέω στην πρώτη λυκείου, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Δεν ξεκινάει στη Γ λυκείου, ξεκινάει από τη Β λυκείου για τα παιδιά. Και τέλος, η τρίτη σημαντική απόφαση που σχετίζεται με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, που έχει να κάνει με την επιλογή σπουδών, η οποία επιλογή σπουδών δεν είναι μόνο η τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι και η επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε η σωστή επιλογή σπουδών, η οποία σχετίζεται με την εισαγωγή μας τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο ένας πυλώνας, μέσα από τις πανελλαδικές, μέσα από τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και φυσικά και η συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού, που έχει να κάνει με τις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα στίχημα. Βοηθήστε με λίγο να μου πείτε αν το λέω σωστά ή όχι. Ότι αποφασίζοντας ένα παιδί από νωρίς, καλά είναι να έχει ένα στόχο και να παλεύει γι' αυτόν, αλλά μήπως με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται ένα κομμάτι της παιδείας που δεν τον αφορά?
1: Όχι, Δημήτρη, γιατί επιλέγει γενικά, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε σε ένα παιδί στην πρώτη ηλικία ότι θα γίνει γιατρός. Μπορούμε όμως να καταλάβει ένα παιδί ότι μπορεί να ασχοληθεί με το χώρο της υγείας. Και το λέω σε εμάς, γιατί εμείς όταν δίναμε το 2000, εγώ όταν έδωσα το 99 πανελλαδικές, τα παιδιά τα οποία ήταν σε επιστήμες υγείας και ζωής, όπως ορίζονται τώρα, αν δεν περνάγαν ιατρική, φαρμακευτική, οδοντιατρική, φεύγαν σε εξωτερικό. Ναι. Δηλαδή δεν είχαν άλλες επιλογές. Δεν βλέπαν άλλες επιλογές.
0: Αλλά, δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με αυτό να πει: αφήνω την ιστορία λίγο στην άκρη. Ίσα σαν να την περνάω.
2: Μα αυτό είναι το πρόβλημα του συστήματος, θα έλεγα, ότι είναι υπερβολικά εξειδικευμένο. Και είναι ένας προθάλαμος προς τις πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πολλά αντικείμενα τα χάνουμε. Χάνουμε την ιστορία αν θέλουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τον χώρο της υγείας, όπως είπε ο Θανάσης. Χάνουμε τα μαθηματικά αν θέλουμε να ασχοληθούμε κυρίως με τον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι

0: την έχουμε ορίσει στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Εντάξει, είναι μια πολύ παραγωγική διαδικασία. Διαφορετική και καθημερινή.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά,
0: τα στοιχεία για
1: τα βιβλία.
0: Σε βιβλιοπολία ή online.
1: Πώς τα λένε τα βιβλία,
0: είναι Unigate.
2: Οδηγή σπουδών Unigate.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ χρήσιμο αυτό. Και πολύ αναλυτικό. Και έχετε πιάσει και το επαγγελματικό λύκειο.
0: Ναι, είναι το πρώτο
2: λύκειο. Το αγαπημένο μας, θα έλεγα.
0: Ναι, το αγαπημένο λύκειο.
2: Γιατί πολλοί κόσμος, παρότι έχει υπάρχει ένα αρνητικό στίγμα γύρω από τα τεχνικά επαγγέλματα αλλά και το επαγγελματικό λύκειο, δεν γνωρίζει τις πραγματικές προοπτικές αυτού του χώρου. 65% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα σήμερα είναι τεχνικά επαγγέλματα. Δηλαδή η πλειοψηφία της αγοράς εργασίας βασίζεται πάνω στα άτομα τα οποία προέρχονται από ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, μεταλλικιακό έτος, ΙΕΚ, ΔΙΕΚ και τα συναφή. Δηλαδή μεσαίου επίπεδου προσόντων. Αυτή είναι η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Αυτή είναι η αγορά εργασίας σήμερα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η απορρόφηση θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιθανόν και κατά μέσο όρο οι μισθοί θα είναι είτε ίδιοι ή ακόμα και καλύτεροι σε σχέση με ένα άτομο το οποίο έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και δουλεύει σε επάγγελμα το οποίο απαιτεί επίπεδου 6 προσόντων.
1: Ωραία. Θέλω κάτι από την εμπειρία σας. Έρχονται στο γραφείο, career gate εκεί, έρχονται γονείς με παιδιά. Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει να έρχονται.
0: Έρχονται όλο τον χρόνο, ανάλογα
1: με τον χρόνο.
0: Ναι, ο καθένας εξηγεί τις αρκετά του θέλουν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ωραία. Ναι. Ποιο είναι το άγχος τους και η αγωνία τους, κυρίως.
0: Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ηλικία, ανάλογα την ηλικία φυσικά, να πούμε ότι όντως δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα είναι καταρχάς όντως το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή, πολλές οικογένειες, παιδιά φυσικά που είναι στην αναζήτηση, αλλά και οι οικογένειες θέλουν να γίνει στοχευμένη αυτή η πρώτη γενική επιλογή. Ναι. Και φυσικά, όταν φτάνουμε στη Γάμα Λυκείου, αν μιλήσουμε για αυτή την περίοδο, πριν πάρουμε τους βαθμούς δηλαδή, να μπορέσουν να ενημερωθούν για τις επιλογές τους. Πολύ σημαντικό, να μπορούν να δουν τις επιλογές τους. Και εμείς αυτό που τους προτείνουμε είναι το να μπορέσουν και οι ίδιοι να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα τα οποία θα κληθούν στο επόμενο διάστημα και θα βρεθούν αντιμέτωποι.
1: Δηλαδή,
0: ένα σημαντικό ερώτημα που αφορούν τα παιδιά που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αν θα σπουδάσουν στην Αθήνα ή στην επαρχία.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δει ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει, βάζουν ως προϋπόθεση το παιδί να μην φύγει από την Αθήνα, ας πούμε, αν μιλάμε.
2: Και όλο περισσότερο τα παιδιά θέλουν να μείνουν στις πόλεις τους ή κυρίως στα αστικά κέντρα.
0: Και αυτό παίζει ρόλο πολύ ο Κωστής, ότι πλέον και τα παιδιά δεν φεύγουν εύκολα.
2: Ενώ σε σχέση με τη γενιά του Θανάση, ο οποίος είχε ολοκληρώσει πανελλαδικές εξετάσεις τον προηγούμενο αιώνα.
0: Θανάση ήταν πανελλαδικές του 1950.
1: Εμένα με σέβεται, είναι το προπροηγούμενο.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια αλήθεια μας αυτή.
2: Η οποία γενιά πάντα ήθελε να φύγει.
0: Εντάξει, εμείς θέλαμε, όταν μας δίνονταν ευκαιρία.
1: Καλά, ήταν και άλλα χρόνια, πασόκ, ωραία χρόνια, υπήρχαν και τα χρήματα.
0: Και αυτό.
2: Εντάξει, είναι μια αλήθεια αυτό. Ήταν ωραία χρόνια.
1: Είναι ο μόνος τρόπος να το πεις αυτό και να πετάξει το μάτι του Νότι Παπαγιαννάκου.
0: Πάντως, Δημήτρη, μια και το ερώτημα αυτό είναι πολύ ωραίο. Αν δούμε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε.
1: Επηρεάζει, παιδιά, αυτό.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε περάσει από το 10 έως το 25 που εγώ κάνω μηχανογραφικά, πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, έχει να κάνει με τις περιόδους. Η κρίση επηρεάζει πάρα πολύ τις οικογένειες. Τώρα τα παιδιά περισσότερο μπαίνουν στη διαδικασία να. Και φυσικά για αρκετές οικογένειες έτσι, οι οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και κυρίως γιατί βλέπουν υψηλά ενοίκια στην επαρχία. Υπάρχει. Φυσικά και ένα.
1: Όταν πληρώνεις και ένα πολύ υψηλό ενίκιο στην Αθήνα.
0: Έτσι. Έτσι. Το κόστος ζωής.
1: Είναι μια υψηλό, οικογένεια. Εγώ σου λέω να εργάζονται και οι δύο και να έχουν ένα παιδί να είναι στο ενίκιο εδώ. Πώς να συντηρείς δεύτερο σπίτι.
0: Ισχύει. Εντάξει, τα κόστη είναι πολύ ψηλά. Δεν μπορείτε να κάνει ναι. Αυτό.
1: Έτσι.
0: Είναι φυσικά δεδομένο. Υπάρχει και η δυνατότητα πλέον. Γιατί και αυτό το οποίο ανέφερε ο Κωστής στην αρχή, ότι οι πανελλαδικές προφανώς είναι ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός, αλλά πλέον και το γεγονός ότι έχουν μπει τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αποτελεί για πολλές οικογένειες μια ακόμα επιλογή.
2: Δηλαδή, το ίδιο κόστος να στείλει το παιδί μου στην επαρχία θα είναι αντίστοιχα να πάει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Και προφανώς να κάνει και σε αρκετές περιπτώσεις και τις σπουδές τις οποίες θέλει.
1: Ναι. Ερώτηση. Να πιάσουμε λίγο τους γονείς πώς πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Με ηρεμία. Το σημαντικότερο. Εντάξει, έχει βελτιωθεί βέβαια η κατάσταση, θα έλεγα.
1: Καλά, στα νεότερα ζευγάρια παιδιά δεν είναι αυτό να γυρνάστε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν μιλήσουμε για εκπαιδευτικά, ναι.
1: Πολύ πλάκα. Μου είχε φέρει η μητέρα μου σοκολάτες στο νοτήλ.
0: Εντάξει, ισχύουν ακόμα.
2: Για πες πώς ήταν οι γονείς σου εκείνη την περίοδο.
1: Τίποτα, εντάξει. Θεωρούσαν δεδομένο ότι θα περάσω, νομίζω. Αλλά. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν άφηνα και πολλά περιθώρια να μου πούνε κάτι. Εξαρτάται τώρα αυτό και από το παιδί, έτσι. Κακά τα ψέματα.

0: Σωστή προσέγγιση.
1: Είναι διαφορετική. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετικότητα.
0: Να μπορούμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά μας, να γνωρίζουμε ότι δεν δίνουμε μαζί εξετάσεις. Κάπως να διαφοροποιηθούμε από το παιδί.
2: Τώρα το θυμάμαι. Το πρώτο μάθημα ήταν ιστορία. Και εγώ, επειδή στην ιστορία δεν είχα διαβάσει Παπαγαλία.
0: Σου άρεσε?
2: Πάρα πολύ. Και ήθελα να κατανοήσω αυτό που διάβασα. Οπότε έγραφα ταυτοχρόνως όταν διάβαζα. Και όταν λοιπόν πέσαν τα θέματα, εσείς δεν το είχατε προλάβει, το κόκκινο βιβλίο της ιστορίας ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν το μπλε και το κόκκινο. Είχε αδειάσει η αίθουσα και είχα μείνει μόνος μου και έγραφα. Γιατί το πήγα συνδυαστικά. Όταν λοιπόν βγήκα, μου λένε, τι έπαθες? Λέω, παιδιά, εγώ έγραφα. Είχαν κάτσει οι επιτηρητές από πάνω μου έτσι και λένε, θα τελειώσετε? Λέω, δεν έχω χρόνο. Ναι, αλλά έχουν φύγει όλοι. Μου είπε η καθηγήτρια του φροντιστηρίου ότι είχα γράψει τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι δεν πήγαινε καλά.
2: Ότι δεν πήγαινε καλά και έγραψε 20.
0: Εντάξει, ναι, okay.
2: Γιατί δεν πίστευαν ότι μπορεί κάποιος να μην γράψει Παπαγαλία. Δεν το είχαν δεδομένο ότι θα πεις να με γράψει ιστορία, τι λέει εδώ πέρα, τι λέει, ναι, ότι είχα από 15 χρονών μια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν δεν το γράψεις έτσι, δεν έγραψα τίποτα. Αλλά είχαν πάθει ένα άγχος, γιατί είχαν βγει όλη η ώρα και ένας μέσα έγραφε μόνος του.
0: Πήγες πολύ καλά, γιατί το είχες μάθει, δεν το είχες αποστηθήσει.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή... Είναι δύσκολο, παιδιά, διαδικασία.
1: Είναι
2: στο μυαλό τους τώρα, τα παιδιά, ό,τι και να τους πούμε, το έχουν μεγιστοποιήσει. Δεν πάνε να πούμε ότι θα αλλάξουν πέντε, ναι, αυτό. Δεν πάνε να τους πούμε ότι δεν είναι αυτό που θα... Τίποτα. Τώρα είναι αυτό, τέρμα.
1: Και γι' αυτό,
2: για τους γονείς είναι αυτό τώρα.
1: Γι' αυτό και συχνά...
2: Που έχουν πληρώσει και κάτι φροντιστήρια και κάτι αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μια επένδυση. Δεν είναι αστεία πράγματα.
1: Εντάξει, βέβαια, φυσικά να πούμε και το ρόλο του φροντιστηρίου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός αυτή τη στιγμή δίπλα στα παιδιά.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι μια περίοδος, πραγματικά στην οποία και αυτοί συμμετέχουν και κυρίως στο κομμάτι και της επανάληψης και σε όλη την διαδικασία αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Γιατί όντως, ξέρεις, και οι γονείς και οι καθηγητές φυσικά στο σχολείο, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε και αυτό να δώσουμε και τα έψημα και σε αυτούς και στους καθηγητές στο φροντιστήριο, γιατί είναι δίπλα στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εννοείται. Εννοείται. Και αν έχεις πέσει και σε καλούς καθηγητές, αυτό είναι φοβερό.
1: Εντάξει, είναι συνδυασμός, βέβαια.
2: Ναι, είναι.
1: Είναι συνδυασμός.
2: Λοιπόν, τώρα πότε θα ξανάρθετε με τα. Πότε θα ξανάρθετε με τα μηχανογραφικά.
1: Τα μηχανογραφικά, ναι, νομίζω, ναι, είναι μια περίοδος στην οποία είναι εξίσου σημαντική, όπως λέμε εμείς. Γιατί πραγματικά υπάρχουν για όλα τα παιδιά σε όλες τις. Βαθμίδες, είτε πολύ ψηλά, είτε μέτρια, είτε χαμηλά, αν γράψει ένα παιδί και του δοθεί δυνατότητα λόγω της ΕΒΕ, όμως φυσικά, να δηλώσει σχολείο στο μηχανογραφικό.
2: Τι πια?
1: Είναι η ελάχιστη βάση αγωγής. Είναι η ελάχιστη βάση αγωγής. Είναι αυτό το μέτρο το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών αποκλείει τη δυνατότητα να δηλώσει.
0: Τι ποσοστό δεν μπαίνει, Θανάση?
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι πέρσι είχαμε 71.000 υποψηφίους για το. 73.000 υποψηφίους για το γενικό και είχαμε 51.000 μηχανογραφικά. Δηλαδή 22.000 παιδιά δεν μπορούσαν λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής να δηλώσουν καμία σχολή. Όμως σε κάθε περίπτωση όσα παιδιά μπορούν να δηλώσουν, σίγουρα υπάρχουν εξαιρετικές σχολές. Τα παιδιά αυτά έχουν τη δυνατότητα τα οποία δεν μπορούν να δηλώσουν καμία σχολή στο μηχανογραφικό, μπορούν είτε να πάνε μέσα στο παράλληλο μηχανογραφικό και να δηλώσουν σχολές τα ΣΑΕΚ, τα παλιά ΙΕΚ όπως τα γνωρίζαμε, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα για την ιδιωτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Υπάρχουν σπουδές στο εξωτερικό.
2: Επίσης.
1: Αλλά συγγνώμη, Δημήτρη, μόνο αυτό για να μην μπερδευτεί κάποιος, ότι για να μπορέσει ένα παιδί να πάει σε μη κρατικό πανεπιστήμιο, τα 4 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και όσα διοδοτηθούν από τα 8 τα οποία έχουν αιτηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να έχουν πιάσει τη χαμηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής, να έχουν δώσει πανελλαδικές φυσικά, και από τα 4 επιστημονικά
0: πεδίων.
2: Ωραία. Θέλω κάποια στιγμή τηλεφωνικώς να πούμε λίγο για τα πανεπιστήμια της Κύπρου.
1: Να πούμε για τα πανεπιστήμια και τα δημόσια είτε ιδιωτικά, γιατί είναι και τα δημόσια τα οποία πρέπει να αναδείξουμε.
2: Αυτό θέλω να το πιάσουμε ξεχωριστό κομμάτι, θα το κάνουμε τηλεφωνικώς. Ενώ πριν τα μηχανογραφικά.
1: Εννοείται.
2: Να το κάνουμε μια αυτό. Και εμείς τώρα θα κλείσουμε μάλλον το ραντεβού μες στον Ιούνιο, να βρεθούμε και στο Καστρί.
0: Καλή χαρά.
2: Κύριε Κατσανέβα.
0: Δεν είναι η πρώτη σου φορά. στο καστρί.
2: Ναι, γιατί έρχονται συχνά εκεί κόσμο.
0: κάποτε ναι. Τώρα.
2: Λοιπόν, πρόσεξε. Κανόνισε ποιοι θα μιλήσουν και από το ίδρυμα και τα λοιπά, να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Γιατί δεν δίνεται δυνατότητα εύκολα να γίνει μια ωραία εκπομπή από εκεί.
0: Αποκλειστικά για σένα.
2: Όχι, για τους ακροάτες και τους ακροάτες σου Sky. Άσε με εμένα. Εντάξει, εμείς εκεί θα αρχίσω φοβερό διάβασμα. Θέλω να το προετοιμάσουμε να γίνει τέλειο. Εντάξει.
0: Μαζί.
2: Και τραγούδια θα βάλουμε.
0: Τέλεια.
2: Μετά θα κάνουμε εμείς το λόγο.
0: Θα σου βρω τι άκουγε ο Γεώργιος Παπανδρέου.
2: Τέλεια, θα τα κάνουμε όλα. Δηλαδή θα βρούμε και τα τραγούδια, μετά θα το μοντάρω, θα γίνει ένα ωραίο αφιέρωμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Πινελόπη μου, στείλε μου το μήνυμα αυτό αύριο. Είναι ένα τεράστιο μήνυμα που τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν, έχω διάφορα μηνύματα. Απτυχίο, παιδιά, μην το στέλνετε αυτό το μήνυμα απτυχίο με τους φοιτητές. Να βγει κάποιος να το πει με τα δρομολόγια των λεωφορείων που πάνε στη φοιτητική εστία, στο πανεπιστήμιο κτλ. Αφήστε το. Ήρθε η Αθηνά Μαράκη για το δελτίο. Εμείς αύριο το πρωί. Τι θέλεις να. Αυτόγραφο.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
2: Μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εύθραυστη διακεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε νέες του δηλώσεις σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα. «Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι λειτουργεί πολύ καλά. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε από την πλευρά του ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Για να συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την ασφάλεια των πολιτών μας, η Συμμαχία πρέπει να προσαρμοστεί, να δαπανά περισσότερο, να δαπανά καλύτερα, αλλά και να δημιουργεί μια ισχυρότερη Ευρώπη εντός μιας ισχυρής συμμαχίας, ανέφερε σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Sky η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Συμμαχίας, Ράντμιλα Σεκερίνσκα. Διευκρίνησε ότι μια ισχυρή Ευρώπη μέσα σε μια ισχυρή συμμαχία αποτελεί συνταγή επιτυχίας τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ αναφερόμενη στην Ελλάδα, χαρακτήρισε το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο κρίσιμο για τη σταθερότητα και για την ασφάλεια της περιοχής. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι 2 ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο, ενώ στη συνέχεια το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλέψει με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία. Στο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Δετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
2: Να βγήκα από το σπίτι μου, συνειδητοποίησα ότι ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια κάτι γνώμου. Συγκινητική στιγμή, γιατί ξαφνικά όλος αυτός ο κόσμος είπε προχωρήστε.
3: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
4: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
5: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
4: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν κατεργήσει στα μνημόνια.
3: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
4: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
5: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
2: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
3: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
2: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
6: Βλέπουμε αυτό το επεισόδιο εκεί στην τηλεόραση με τον Γιάννη Βαρουφάκη και σηκώνεται ο Ντάζιμπλουμ και φεύγει. Όλοι υποθέσαμε ότι κάτι υπόθηκε δυσάρεστο και έφυγε. Το έμαθα 15 λεπτά μετά. Εξεπλάγιν, μου λέει ο Ντράγκη, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα βάλω έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει. Και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε. Και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κυρίου Ντράκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
7: Ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, κύριε Σιγήρη, στην τηλεόραση του Sky, αποκαλυπτικό για το 2015, για όσα έζησε τότε η ελληνική κοινωνία σε ένα μετέχμιο, διότι την εποχή εκείνη ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτο κόμμα, είχε εκλεγεί και έκανε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου και έπρεπε να αναλάβει τα δύσκολα και τα σκληρά. Και από ό,τι φαίνεται η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική από όσο περίμενε ή ενδεχομένως είχε και μια δεύτερη γλώσσα. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τους κυρίους Σταθάκη, Λαφαζάνη και Στουρνάρα από τη σειρά στο χιλιοστό της Ελένης Βαλιτσιώτη και της Βικτωρίας Δενδρινού για την τηλεόραση του Sky. 1.286.995 τηλεθεατές παρακολούθησαν την πρεμιέρα. Το δεύτερο επεισόδιο έρχεται Δευτέρα 11 Μαΐου σε 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky με τίτλο Νότι, κυρίες και κύριοι, πού είναι τα λεφτά? Γιατί λεφτά, το έχει πει ο Γιώργος, υπάρχουν, αλλά το έλεγε με τρεις προϋποθέσεις για να μην τον αδικούμε τον πρώην Πρωθυπουργό. Στο μοντάζ κόπηκε όμως, στο μοντάζ όλων είχε κοπεί το δεύτερο σκέλος των προτάσεων. Και απόψε, κυρίες και κύριοι, έχουμε το ντοκιμαντέρ για τα Μάρμαρα, για την πορεία από την διεκδίκηση πριν από 44 χρόνια της επιστροφής των Μαρμάρων στην Αθήνα και τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος Τσίμας στην εκπομπή Prime Time παρουσιάζει τα τελευταία δεδομένα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων όμως αξιοποιεί και το αρχείο του και θα μεταδοθεί και ένα απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξης της Μελίνας Μερκούρη.
8: And for you, they are marvelous sculptures. For us, is our flag, our identity.
9: Thousands of other countries in the world who might well say
10: so
9: the same
10: thing. Back, I have
9: so you ruin the British Museum?
10: No, I don't want to ruin the British Museum. I want my
9: marvelous. You're in a dilemma, are you?
7: Μέλη Μερκούρη, καθαρά θέλει να καταστρέψει το Βρετανικό Μουσείο. Θέλει απλώς την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ξεκίνησε πριν από 44 χρόνια η πορεία αυτή της διεκδίκησης των Μαρμάρων και τώρα είμαστε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Καλησπέρα. Στη στιγμή του Πασκάη 100,3, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα με ενδιαφέρουσα κινητικότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωση. Καταρχήν από την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε μια έγκριση για προγράμματα που αφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την επόμενη πενταετία. Θα χρηματοδοτούν οι εφημερίδες, οι ιστοσελίδες, τα περιοδικά και οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Σε δύο σκέλη, ο τύπος θα χρηματοδοτηθεί διότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας διάδοσης των ψηφιακών εκδόσεων. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Και το δεύτερο είναι το περίφημο 2% του ΕΔΟΕΑΠ. Υπάρχει ένα ποσοστό 2% επί του τζίρου, το οποίο καταβάλουν οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης για την ασφάλιση των εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε χθες η διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τις περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και περιμένουμε πλέον την υποβολή του στην Βουλή για να δούμε τις αντιδράσεις. Και υπάρχει και το πρόγραμμα Greece on Screen από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προβλέπει μια πενταετή δράση για όλο τον οπτικοακουστικό κλάδο, πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη. Και έρχεται και η ενσωμάτωση της anti-slap νομοθεσίας. Είναι μια νομοθεσία που προστατεύει τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από τις αγωγές που επιχειρούν να σταματήσουν την δημοσίευση αποκαλυπτικών ρεπορτάζ. Αυτά εν συντομία, κυρίες και κύριοι. Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι σε σχέση με τις καταγγελίες που υπήρξαν από τον πρώην διευθυντή των αθλητικών ειδήσεων, του αθλητικού τομέα της ΑΡΤ, Γιάννη Δάρα, για παραβίαση στη διαδικασία των προσλήψεων, η ΑΡΤ ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένορκη διοικητική εξέταση. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα νέα από το χώρο των μέσων, ενημέρωσης, πολιτισμού και τεχνολογίας.
11: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την Πενσιλβάνια, η οποία μίμησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πίσω από την Character AI για να σταματήσει το chatbot της εταιρείας. Τι να κάνει? Να παριστάνει τους γιατρούς. Ναι. Ο κυβερνήτης Τζο Σαπίρο της πολιτείας τόνισε ότι η αγωγή αυτή κατά της Character Technologies είναι η πρώτη του είδους της από Αμερικανό κυβερνήτη. Έρχεται η υπογή μετά τη συγκρότηση τον Φεβρουάριο μιας ομάδας εργασίας τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτεία για να εμποδίσει τα chatbot να παριστάνουν γιατρούς με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μάλιστα. και στη μήνυση που κατατέθηκε στο δικαστήριο της κοινοπολιτείας της Πενσιλβάνια, η πολιτεία υποστηρίζει ότι βρήκε διάφορα chatbots στην character AI που ισχυρίζονταν ότι ασκούσαν ιατρική. Μάλιστα, ένας χαρακτήρας, η Έμιλι, φέρεται να είπε σε έναν άντρα ερευνητή που παρίστανε τον ασθενή με κατάθλιψη ότι είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχιάτρου στην Πενσιλβάνια, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρήχε έναν πλαστό αριθμό άδειας. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Τώρα, θα πάμε πολύ γρήγορα στο χώρο του κινηματογράφου. Σήμερα είχαμε το καινούριο, ολοκένουργιο τρέιλερ της Οδύσσειας, το Christopher Nolan, όπως αναφέραμε και χτες, Βασίλη. Το καινούριο τρέιλερ το παρουσίασε ο ίδιος ο Nolan στο Late Night αργά την ώρα της Αμερικής με τον Steven Colbert. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το έχουμε το τρέιλερ αυτό στο sky.gr. Φαίνονται όλα. Φαίνεται και ο Robert Pattinson που κάνει τον Αντίνο. Έχουμε την πρώτη επί της ουσίας επίσημα πλάνα του Κύκλοπα, απολύθιμου. Έχουμε τη Χάριβδη. Έχουμε μέχρι και το σκύλο Άργο. Είναι πραγματικά ένα τρέιλερ το οποίο κόβει την ανάσα. 16-17 Ιουλίου η Οδύσσεια έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στη χώρα μας. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, με τον Kevin Spacey.
7: 16-17 Ιουλίου.
11: Ιουλίου, βεβαίως, 7ο. Ακριβώς.
7: Δεν πάμε διακοπές.
11: Είναι λιγότερο.
7: Λες να είναι μαζί με τον Τραμπ στην Ελλάδα.
11: Λογικά ο Τραμπ θα προηγηθεί.
7: Ο σύγχρονος Οδυσσέας. Θα υποδηθεί, μήπως θα είναι εκτός ρόλου.
11: Δεν ξέρω αν θα βρει μνηστήρες, βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λένε ότι θα είναι και ο Χέγκσες και ο Ρούμπιο μαζί του. Ακούγεται, θα δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό.
7: Πάντως, η πρέσβευε των ΗΠΑ, Κίμπερ Γκυλφόλη, σήμερα βρέθηκε στην ΕΡΤ.
11: Ναι, ναι. Όπου το προανήγγειλε αυτό, ακριβώς. Δεν έδωσε βέβαια ακριβή ημερομηνία, ωστόσο, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Ναι, και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, με τον Kevin Spacey, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Θα πρωταγωνιστήσει στο νέο πολεμικό δράμα με τίτλο Melodies in the Forest. Μελωδίες στο δάσος, δηλαδή. Θα υποδηθεί τον 85χρονο Πέτερ Νοβότνη, του οποίου η ήρεμη ζωή ανατρέπεται όταν το σκοτεινό παρελθόν από την περίοδο του πολέμου επιστρέφει. Η παραγωγή ανήκει στην εταιρεία Ventiter SRL, σε συμπαραγωγή με την Pink Flamingo Media Group.
7: Pink Flamingo Media Group, τέλειο.
11: Ναι, και είναι, να πούμε, η πρώτη επί της ουσίας μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Space, μετά από όλο αυτό το σάλο που είχε επικρατήσει με το Me Too, που τον ήταν από τους πρώτους που είχε βιώσει το cancel, την κουλτούρα της ακύρωσης στην Αμερική, δηλαδή, ο Kevin Spacey. Και το είδαμε και με την απομάκρυνσή του από τον έκτο κύκλο του House of Cards, έτσι.
7: Και το οποίο σε ολοκληρώθηκε γρήγορα και άδοξα.
11: Εντελώς.
7: Χωρίς να ικανοποιήσει τους χιλιάδες φίλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα στη δεύτερο μέρος εκπομπής Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, θα είναι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, για τα ζητήματα της κυκλοφορίας, ένα από τα θέματα που θα ανοίξουμε ξανά είναι της χρήσης των πατινιών. Prime time απόψε στην τηλεόραση του Sky, μισή ώρα μετά μεσάνυχτα με τον Παύλο Τσίμα. Γλυπτά του Παρθενώνα, πόσο κοντά βρισκόμαστε στην ώρα της επιστροφής. Τώρα προτάζει τη Μαρή Σκάνδαλη.
12: Η κάμερα του Prime Time και ο Παύλος Τσίμας φωτίζουν το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο αγώνας και η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. 44 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορική επίσκεψη της Μελίνας Μερκούρη στο Βρετανικό Μουσείο και το ξεκίνημα της μεγάλης καμπάνιας.
8: And for you, they are marvelous sculptures. For us is our flag, our identity.
13: 5 χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση, το 1816, το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε τα γλυπτά του Παρθενώνα που είχε αρπάξει ο Λόρδος Έλγιν. Δεν πέρασαν ούτε 20 χρόνια και το νέο ελληνικό κράτος, μόλις ιδρύθηκε η αρχαιολογική του υπηρεσία, έθεσε για πρώτη φορά το αίτημα της επιστροφής των γλυπτών στην Αθήνα. Έχουν περάσει από τότε σχεδόν 2 αιώνες.
14: Ο Παρθενώνας δεν είναι Corpus Christi να μεταλαμβάνεται κάθε κομματάκι του σε κάθε περιοχή και γωνιά της γης.
12: Ο Παύλος Τσίμας επιστρέφει στο προσωπικό του αρχείο των τελευταίων 30 χρόνων από την τελευταία συνέντευξη της Μελίνας το 1994, λίγο πριν το θάνατό της, ως την αυτοψία του στην έπαυλη του Λόρδου Έλγιν στο Εδιμβούργο. Επισκέπτεται ξανά το Βρετανικό Μουσείο, συναντά στο Κέιμπριτζ έναν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας, τον φημισμένο ιστορικό Πολ Κάρτλετζ.
15: She was extremely persuasive as an advocate. for reunion, reunification.
9: Of other countries in the world who might well say
10: so
9: the same
10: thing.
9: So you ruin the British Museum?
10: No, I don't want to ruin the British Museum. I want my
9: You're in a dilemma, are you?
16: I believe that there is a deal to be had between the United Kingdom and Greece.
17: Η μοίρα τους.
12: Συνεντεύξεις σπάνιο αρχαιακό υλικό και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών ενός διαχρονικού σημείου τριβής μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου ανασυνθέτουν όλη την ιστορία 40 χρόνων ενός εμβληματικού debate. Απόψε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του Sky.
7: Στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, μπορεί να σαρώνει τα πάντα, αλλά και η ρομποτική εξελίσσεται, δεν πάει πίσω και περνάει, βγαίνει από τη θεωρία και περνάει στην δράση. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου η έκθεση επιστήμης και ρομποτικής μεταμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαδραστικό πεδίο εμπειρίες και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον κόσμο των ρομπότ. Πότε? 9. Τα Σαββατοκύριακα 9 και 10 και 16 και 17 Μαΐου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από το Ίδρυμα Ευγενίδου, υπεύθυνος του γραφείου τύπου, ο Αναστάσιος Γεωργίου. Καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Εκ μέρους του Ιδρύματος Ευγενίδου θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό να δίνετε δημόσια, να ακούγονται οι δράσεις, τα προγράμματα, οι πρωτοβουλίες που φέρουν την επιστήμη πιο κοντά στο κοινό.
7: Είναι πρωτοποριακή, δηλαδή για ηλικίες άνω των 10 ετών τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έναν σύγχρονο κλάδο της επιστήμης.
18: Προσπαθούμε πάντοτε μαζί με την έτσι υπέροχη επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, αλλά και γενικότερα όλη την ομάδα του Ιδρύματος Ευγενίδου, πάντα να βρίσκουμε πρωτοποριακές ιδέες που να κρατούν το ενδιαφέρον των μικρών και μεγάλων, έτσι ώστε να έρχονται στο Ίδρυμα και πάντοτε να μαθαίνουν, να παίρνουν επιπλέον γνώσεις, δεξιότητες και ενδιαφέρον για την επιστήμη. Τώρα θα έχουμε το Robo Experience, όπως είπατε και εσείς, οι ημερομηνίες είναι 9 και 10 Μαΐου και 16 και 17 Μαΐου. Στη συγκεκριμένη δράση μας ουσιαστικά θα μετατρέψουμε το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας σε έναν χώρο γεμάτο με διαδραστικά εκθέματα. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα δικά τους ρομπότ, να δώσουν μάχη μεταξύ τους τα ρομπότ. Θα έχουν τη δυνατότητα επίσης...
7: Τι εννοείται να επιλέξουν τα δικά τους ρομπότ? Πώς
18: θα έχουμε εκεί ρομπότ που τα έχουμε δημιουργήσει μαζί με την ομάδα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, ναι. Και τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να τα χειριστούν, να επιλέξουν ποιο θέλουν, να μάθουν μέσα από αυτά, να τα μάθουν. Γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται και με την νοημοσύνη. Θα έχουν την ευκαιρία να τα καθοδηγήσουν μέσα από λαβυρίνθους, να καταλάβουν τον τρόπο που σκέφτονται τα ρομπότ και πώς τα ρομπότ αντιλαμβάνονται τη δική μας σκέψη. Ουσιαστικά είναι υπέροχο, γιατί πραγματικά το έχω παρακολουθήσει και εγώ και κάθε φορά μένω έκταμος με το πόσο δημιουργική είναι η ομάδα μας.
7: Όντως, ναι. Εδώ είναι μια βιωματική γνώση, γιατί πέρα από το θεωρητικό κομμάτι θα το δουν και στην πράξη.
18: Είναι, και το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε πώς η τεχνολογία ουσιαστικά διαμορφώνει τον κόσμο γύρω μας και πώς εμείς τη διαμορφώνουμε. Γιατί είναι μια έτσι σχέση αλληλεπίδρασης και χρειάζεται πραγματικά να το καταλάβουμε και να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε τον τρόπο που λειτουργεί και να λάβουμε κι εμείς... Έτσι, όση περισσότερη γνώση γίνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο.
7: Θέσεις υπάρχουν, ναι. Γιατί είναι...
18: Αυτό είναι πάντα το πρόβλημά μας. Γι' αυτό καλούμε τους ακροατές να μπουν στην σελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου, έτσι ώστε να κλείσουν τις θέσεις τους. Εννοείται πως θα χαρούμε να δούμε όσο περισσότερο κόσμο... δείξει ενδιαφέρον, θα χαρούμε να τους υποδεχτούμε στο Ίδρυμα.
7: Τα είναι μικρά παιδιά συνοδεύονται από τους γονείς, έτσι.
18: Ναι. Ουσιαστικά θα είναι για παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω. Μάλιστα. Για οικογένειες, έχουμε τις σχολικές παραστάσεις και δράσεις και θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε όλους εκεί. Παράλληλα θέλω έτσι μόνο να αναφέρω ότι πέραν του Robo Experience που έχουμε τώρα, είναι ένα έτος ορόσημο για το Ίδρυμα Ευγενίδου το 2026, γιατί κλείνουμε τα 70 χρόνια του Ιδρύματος και θέλουμε έτσι, έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, Μπορείτε να ακολουθήσετε τα νέα του Ιδρύματος από την ιστοσελίδα, από τα social media μας, για να βλέπετε τις δράσεις που γίνονται στο κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο UTE Club, στα εργαστήρια AI, τη βιβλιοθήκη μας. Αλλά παράλληλα ετοιμάζουμε και πολύ μεγάλα events, πολύ μεγάλες έτσι διοργανώσεις που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ευελπιστώ ξανά και για αυτές. Ενδυστικά εγκαινιάζουμε μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση στο Ίδρυμα που αφορά την ιστορία του Ιδρύματος και την εξέλιξή του. Αυτό θα γίνει στις 14 Μαΐου και θα φιλοξενούμε την έκθεση. Οπότε όποιος θέλει εννοείται πως μπορεί να περάσει τα πλαίσια και των υπόλοιπων δράσεων για να τη δει. Και παράλληλα θα έχουμε 28 Μαΐου μια ξεχωριστή εκδήλωση σε συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς παγκοσμίως, το CERN. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πρέπει έτσι ο κόσμος να μπει στη διαδικασία, να το ψάξει, να μας ακολουθεί, γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky.
18: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
7: Ο υπεύθυνος του καθηγητή τύπου του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο κύριος Αναστάσιος Γεωργίου. 11:26 πρώτα λεπτά. Αντίστροφη μέτρηση νότι, κυρίες και κύριοι, για το θεσμό της Eurovision. 70ος διαγωνισμός, μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο εκπροσωπεί τη χώρα και περνάει και μέσα από τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
0: Η Berliner Morgenpost γράφει για τον Ακύλα που θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε λίγες ημέρες του Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Όταν ο Ακύλας Μυτιλινέος ανέβει στη σκηνή της Στατχάλε, το πιο πιθανό είναι να δούμε μία από εκείνες τις χαρακτηριστικές τρίλεπτες στιγμές της Eurovision που προκαλούν αρχικά απορία, αλλά αμέσως καταλαβαίνεις γιατί μένουν αξέχαστες. Το τραγούδι του Φέρτο ακούγεται σαν να συγκρούεται με τοπικά ελληνικό ραπ, είχε από 8-bit video games και στοιχεία παραδοσιακής μουσικής. Σε αυτό προστίθεται μια ιδιαίτερα έντονη σκηνική παρουσία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα του διαγωνισμού. Η εφημερίδα αναφέρεται στην πορεία του καλλιτέχνη, ο οποίος απέκτησε τις πρώτες του μουσικές βάσεις στο Μουσικό Σχολείο Σερών, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου φοίτησε σε σχολή μαγειρικής, εργάστηκε σε εστιατόρια και ταυτόχρονα συνέχισε την εκπαίδευσή του μέσω σεμιναρίων και θεατρικών εργαστηρίων. Αργότερα πέρασε 2 χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια πριν μετακομίσει στην Αθήνα για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μουσική του καριέρα. Πίσω από την εκ πρώτη όψεως ανάλαφρη αισθητική, το Φέρτο αφορά την υπερκατανάλωση, την απληστία και τη συνεχή επιθυμία για περισσότερα, όπως έχει πει ο ίδιος ο Ακύλας. Το θέμα αυτό συνδέεται και με την προσωπική του ιστορία. Η μητέρα του δεν μπορούσε να του προσφέρει πολλά όταν ήταν παιδί και στο πιο συναισθηματικό σημείο του τραγουδιού απευθύνεται σε εκείνη, υποσχόμενος πως στο μέλλον δεν θα τους λείψει τίποτα.

0: Ήταν η εποχή που τα τραγούδια στη Eurovision είχαν μελωδία, ήταν κανονικά τραγούδια και δεν ήταν κάτι που δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια μου, μαρινέλα, φαντάζει. Καταρχήν είναι διαχρονικό και είναι πολύ ωραίο στα αυτιά. Δεν είναι σαν το Φέρτο που κατηγορεί, όπως διαβάζω στις σελίδες, δεν γνωρίζω, ο πλανητάρχης Μπουγάς, ότι το Φέρτο θυμίζει, το λέμε πολύ ευγενικά, θέλεις μπουζούκια πάμε, αλλά δεν θα κινηθεί νομικά ο πλανητάρχης Μπουγάς εναντίον του Άκυλα.
1: Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά.
2: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Oval γραφείο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, στους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμπουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, μηνύματα ακροατών 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα μηνύματα πτυχίο για τα δρομολόγια που δεν έχουν φοιτητές για να πάνε στο πανεπιστήμιο και να επιστρέψουν δρομολόγια λεωφορείων. Πρόβλημα αυτό. Πάρα πολλοί μήνες φοιτητές στέλνουν αυτό το μήνυμα στο Sky. Φαίνεται να υπάρχει ανταπόκριση. Ο Γιώργος Καραπουλάκης γράφει: εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο στην Κρήτη. Οπλοκατοχή. Διαφορές που λύνονται με μαχαιρώματα και πυροβολισμούς. Οπαδική βία, βεντέτες. Ένα χάος ανομίας. Αμέτρητα τροχιά αποκαταστάσεις μέθης και μια τοπική αστυνομία που δεν μπορεί να κάνει πολλά. Θεωρώ πως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα με έμπειρους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας από την Αθήνα πριν ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση. Γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, δεν έχουμε σχόλιο επ' αυτού. Είναι πάντως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη, διότι σε ορισμένα χωριά φαίνεται η κατάσταση να έχει ξεφύγει και επιχειρούν να αποδώσουν δικαιοσύνη οι ίδιοι, κάτι που δεν πρέπει σίγουρα να συμβαίνει, γιατί δεν πρόκειται για δικαιοσύνη. Λοιπόν, Sky 100,3 στιγμιότυπα, πάμε να δούμε τις επιπτώσεις από την κατάσταση στα στερνά του Ορμούς, που βρίσκεται η ελληνική οικονομία, ποια είναι τα πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμού λόγω του πολέμου. Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, οικονομική αναλύτρια, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, ελπίζω και εσείς. Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα με τις διεθνείς εξελίξεις. Οπότε είμαστε σε γρήγορση παράλληλα.
0: Μπορούμε να δούμε, κυρία Γρηγοριάδη, ποιοι κλάδοι μέχρι τώρα έχουν επηρεαστεί?
1: Καταρχάς να πούμε ότι για τη χώρα μας οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα αισθητές, για τον λόγο του ότι είναι μια μικρή οικονομία που είναι ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις εισαγωγές πρώτων υλών αλλά και τελικών προϊόντων. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε κι αν εισάγουμε και στον κλάδο δηλαδή λιανικής, υπάρχουν αυξημένες τιμές προς τα πάνω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, άλλος ένας κλάδος που έχει επηρεαστεί σημαντικά σαφώς και είναι η βιομηχανία. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το αυξημένο κόστος ενέργειας, και να θυμηθούμε ότι ο κόσμος της βιομηχανίας και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, έχει κάνει έκκληση πάρα πολλές φορές και έχει επισημάνει ότι πρέπει να ληφθούν δραστικότερα μέτρα για την στήριξη ειδικά της ελληνικής βιομηχανίας. Άρα λοιπόν, το πρώτο που αντιμετωπίζουν είναι το αυξημένο ενεργειακό κόστος, και το δεύτερο, επειδή χρησιμοποιούν πολλές πρώτες ύλες και εκείνες έχουν αυξηθεί, άρα πάλι αυτό είναι αναπόφευκτο να μην περάσει σε εμάς τους καταναλωτές. Διότι, κύριε Κουφόπουλε, η βιομηχανία προσπαθεί να απορροφήσει κάποιες αυξήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μιλάμε για τόσο διαδοχικές αυξήσεις και από πριν τον πόλεμο, απλά με τον πόλεμο η κατάσταση επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στο Ιράν, υπάρχει κόπωση ακόμα και για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, που είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι μετακυλείται μέρος αυτής της αύξησης και σε εμάς τους καταναλωτές. Και να σας πω και ποιο άλλο κίνδυνο έχουν ειδικά αυτές οι επιχειρήσεις: να μην μπορούν να αντικαταστήσουν τα αποθέματά τους. Γιατί τι γίνεται τώρα? Προσπαθούν κάποιοι να στοκάρουν προκειμένου να μην δημιουργηθούν ελλείψεις, να μην ανέβουν κι άλλο οι τιμές που υπάρχει αυξητική τάση. Οπότε στην προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολο αν δεν έχεις την απαιτούμενη ρευστότητα για να το κάνεις αυτό, να διαχειριστείς τα αποθέματά σου και να στοκάρεις. Και αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις σαφώς, και όχι μόνο τις βιομηχανικές, θα σας πω εγώ, και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Και σκεφτείτε τώρα πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό για τις μικρές και τις μεσαίες σε σύγκριση με τις μεγάλες, το θέμα δηλαδή
0: της ρευστότητας. Θα πνιγούν αν δεν υπάρξουν δάνεια. Ευτυχώς τρέχουν κάποια τελευταίο διάστημα και είναι σοβαρά. Είναι δηλαδή, το ΤΕΠΗΧ είναι ένα σοβαρός πυλώνας ανάπτυξης των μικρών και μικρομεσαίων, ενίσχυσης μάλλον, όχι ανάπτυξης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διαφορετικά θα υπάρχει ζήτημα.
1: Ο πληθωρισμός πάντως φαίνεται ότι θα κλείσει στο 3,3 για το 2026, πιο ναι, πάνω από τις αρχικές προβλέψεις που ήταν στο 2,4, και η κατάσταση αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πιο ανησυχητική. Δηλαδή η Ελλάδα μέσα σε όλη αυτή τη διεθνή συγκυρία είναι σε καλύτερη μοίρα, να σκεφτούμε, γιατί για μας, για τη χώρα μας μιλάμε, για χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, γύρω στο 2%.
0: Ναι.
1: Η υπόλοιπη όμως οικονομία μιλά για ύφεση και οι προβλέψεις δείχνουν για ύφεση τότε, αν η κατάσταση συνεχιστεί μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι είμαστε οριακά, το προλαβαίνουμε.
0: Ναι, με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα.
1: Πάντα, ναι, με βάση τα δεδομένα.
0: Δηλαδή είναι, γιατί η κατάσταση είναι σε τρομακτικά ρευστή. Κανείς δεν αδυνατεί. Δηλαδή τώρα πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν, θα κάνουν κλεισίματα για τις διακοπές τους. Δηλαδή θα επιλέξουν που θα πάνε και οι ιδιοκτήτες περιμένουν αυτά για να κινηθούν. Και ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μια και λέτε και για διακοπές, να πούμε και ότι και για τον τουρισμό υπάρχει μια ανησυχία για το τι μελιγενέστε. Βέβαια, εδώ έχουμε δύο ταχύτητες. Τι περιμένουμε, ότι οι Έλληνες, επειδή ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι στο 4,6 να υπενθυμίσουμε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Εδώ βλέπουμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζονται να δέχονται πιέσεις. Άρα, ναι, θα περιορίσουν τις μέρες των διακοπών. Ή θα επιλέξουν να πάνε σε εξοχικά,
0: ναι.
1: σε χωριά, που υπήρχε αυτή η τάση ήδη, το ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούργιο σαφώς, αλλά τώρα θα είναι ακόμη πιο αισθητό. Τον αντίποτα να πούμε και κάτι καλό όμως,
0: ναι,
1: κύριε Κοπόπουλε,
0: πάντα,
1: ότι επειδή υπάρχει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, κάποιος που θα πήγαινε Εμιράτα ή Κύπρο, τώρα είναι πιθανότερο να επιλέξει Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Άρα, ναι, με και των ξένων πιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα. Ακόμα και οι Αμερικανοί τουρίστες θα χαλάνε λιγότερα, γιατί αν και είναι καλή πηγή εσόδων για την Ελλάδα, και εκείνοι έχουν επηρεαστεί τώρα από τους δασμούς Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε ότι ίσως εξισορροπήσουμε τη χασούρα αυτή από την αύξηση του όγκου των τουριστών. Άρα, δηλαδή, φέτος δεν μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε για ποσότητα.
0: Όλοι πάντως περιμένουν, και το κράτος, το δημόσιο, να εισπράξει έσοδα, και οι πολίτες περιμένουν τον τουρισμό. Είναι σημείο κλειδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Καλώς βράδυ. Εγώ, να είστε καλά.
0: Η οικονομική αναλύτρια, η δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη. Παρεπτόντως, κυρίες και κύριοι, σήμερα απέστειλε η ΑΔΕ τα ενημερωτικά σημειώματα για τη χρήση 2023 για όσους έχουν βραχυχρόνια μίσθωση και δεν είχαν δηλώσει, δεν είχαν κάνει τις καταχωρήσεις των ημερών που απόλαυσαν στα σπίτια τους οι επισκέπτες. Αυτό σημαίνει ένας επιπλέον φόρος θα καταβληθεί ως 31 Ιουλίου. Αναφέρει η ενημέρωση σύμφωνα με πληροφορίες. Η πτώση, ποια είναι η κατάσταση τώρα στα Ανατορμούς. Άλεξ Παπαχιαλάς, διευθυντής εφημερίδας Καθημερινής Τηλεόρασης του Sky και της Εκοσύνη.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρξε μια διευκρίνηση της τελευταίας στιγμής, να το πω έτσι, ότι αυτό που είπε η Αμερικανίδα πρέσβη είναι ότι ελπίζει να έρθει ο Τραμπ και δύο υπουργοί. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πραγματικό. Οπότε νομίζω ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
3: Εκτός και αν έφυγε κάτι ως δεδομένο τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει επισήμως και υπάρχει αυτό το.
2: Νομίζω παιχνίδι. Μάλλον επικράτησε η δική μας υπερβολή καμιά φορά που χαιρόμαστε λίγο πριν να επιβεβαιωθούν τα πράγματα. Γενικώς, γιατί το είδα παντού γραμμένο, αλλά φαίνεται ότι δεν το είπα αυτό.
3: Θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτή τη συγκυρία.
2: Αν πραγματοποιηθεί
3: μια τέτοια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πώς βλέπεις τις εξελίξεις στο Ιράν? Φαίνεται το πράγμα να ξαναφουντώνει. Έχουμε χτυπήματα, έχουμε τον εφιάλτη να επιστρέφει στις χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να προσπαθεί να υποβαθμίσει την κατάσταση.
2: Κοίταξε, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα εδώ αρκετές φορές και ελπίζω να την κάνουμε αρκετές ακόμα, γιατί ουσιαστικά λέμε περίπου το ίδιο πράγμα για τον Τραμπ. Ότι είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος. Να θυμίσω ότι την 1η Απριλίου είπε ότι μέσα σε τρεις μέρες θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στις 6 Απριλίου είπε ότι μέσα σε δύο μέρες μπορεί να διαλύσει το Ιράν. Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο, όπως όλοι ξέρουμε. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τότε.
3: Όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά εάν ευσταθούν οι πληροφορίες του Reuters, έχει προηγηθεί όλος αυτός ο πόλεμος, το προηγούμενο αμερικανικό χτύπημα στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών, και ακόμη αυτή τη στιγμή το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι ανέπαφο και η Τεχεράνη μπορεί σε 9 με 12 μήνες να φτιάξει μια βόμβα ουρανίου, τότε είναι να αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς, που ήταν βασικό στρατηγικό στόχος, να μην κλείσουν ποτέ. Ότι τα πυρηνικά ουσιαστικά οι δυνατότητες έχουν μείνει εκεί και φαίνεται ότι και οι Αμερικάνικες υπηρεσίες λένε ότι θα μείνουν εκεί αυτές οι δυνατότητες για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και επίσης ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή ακόμα μπορεί να πλήξει το Ομάν ή όποιο άλλο κράτος θέλει στη γειτονιά. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πραγματικά εγκλωβισμένος. Δηλαδή, από τη μια τον βλέπεις, δεν θέλει να μπλέξει παραπάνω και καταλαβαίνει το. Οπότε σου λέει δεν έγινε και τίποτα, μια ψημαχία ήταν. Απ' την άλλη, διαβάζουμε σε πολύ έγκυρα έντυπα στην Αμερική ότι είναι φοβερά εκνευρισμένος, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναρχίσει επιχειρήσει, γιατί αυτό είναι το φυσικό του ένστικτο. Αλλά προφανώς του λένε όλοι, πρώτον, δεν είναι εύκολο να κερδίσει τίποτα. Και δεύτερον, κοίτα τις δημοσκοπήσεις και κοίτα ότι θα χάσει το Κογκρέσο.
3: Υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μπλέξει. Το ερώτημα είναι και ποια θα είναι η στάση της Τεχεράνης. Δηλαδή, ο Τραμπ την παρουσιάζει ως εξαιρετικά πιεσμένη. Είναι αδύναμη, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Μας παρακαλάνε περίπου. Από την άλλη, αντέχουν. Αντέχουν οι Ιρανοί, αντέχουν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι φθοράς πια.
2: Ναι, και το Ιράν είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος ξέρει την ιστορία, ξέρει ότι το Ιράν είναι πάρα πολύ σκληρός, αν θέσει, σαν λαός, πολύ σκληρό το καθεστώς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έπεσαν εντελώς έξω οι Ισραηλοί κυρίως, οι οποίοι έλεγαν θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Δεν έχει συμβεί τίποτα παρόμοιο. Και νομίζω πραγματικά σε ό,τι υπολόγισαν δεν τους έχει βγει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και τώρα προσπαθεί ο Τραμπ όσο μπορεί να το μαζέψει. Να δούμε αν θα καταφέρει πλέον. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει αρκετές μέρες ή εβδομάδες ακόμα.
3: Οι χώρες του κόλπου, τελευταίο ερώτημα, αντέχουν ένα νέο κύκλο ανάφλεξης?
2: Νομίζω δεν αντέχουν. Νομίζω όμως από την άλλη λένε στους Αμερικανούς, από ό,τι μαθαίνουμε ιδιωτικά, τους ψιθυρίζουν και οι Σαουδάραβες και άλλοι, ότι εάν είναι να μπλέξετε όπως μπλέξατε, τελειώνετε. Δηλαδή πραγματικά λιώστε το Ιράν. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνει στον Τραμπ, ο οποίος, όπως ξέρεις, και οι Αμερικάνοι και αυτός έχουν πολλά συμφέροντα εκεί. Το ερώτημα είναι πώς το κάνεις αυτό, αν δεν βγαίνει στην πράξη.
0: Ο Άλεξ Παπαχιλός, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινής, τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνη, ξεκινώντας, έκανε την αναφορά του για το τι θα πράξει ο Τραμπ, αν θα έρθει ή όχι στην Ελλάδα, όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Sky 100,3, 11 και 44 πρώτα λεπτά, 2-10-48-00-170-4, το τελευταίο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, skyradio.gr ή στο σελίδα. Αύριο πάλι θα δώσουμε άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου μέρα παραμέρα. Και όσο θα πλησιάζουμε προς τα τέλη Μαΐου, καλά να είμαστε, σας έχουμε άλλη μια μεγάλη έκπληξη, Νότι, κυρίες και κύριοι. Καταπράσινη έκπληξη, είναι η αλήθεια. Οπότε θα έχουμε δύο συλλεκτικές εκδόσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Η μία είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο και η άλλη είναι για το παγκόσμιο. Όσοι πιστοί και πιστές του ποδοσφαίρου, προσέλθετε. Ρωτάνε οι ακροατές που χάθηκε η κυρία Μαρία Τριβιζά. Επικοινωνήσαμε σήμερα μαζί της, ελπίζουμε θα είναι σύντομα κοντά μας. Ο Μπεν παρατηρεί ότι δεν είναι όλοι στην Κρήτη τρελοί. Προφανώς. Αλλά κάποιοι έχουν ζήτημα. Ειδικά αυτό με τις μέθης ή τις βεντέτας της εκδίκησης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνει την επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Ο Στέφανος Νικολαίδης με όσα καταγράφει τώρα το sky.gr.
4: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η επιχείρηση, η επική οργή έχει λάβει τέλος και περνάμε πλέον στην επιχείρηση ελευθερία, όπως την ανέφερε. Την ίδια ώρα, φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Βρετανική Ναυτιλιακή Αρχή, και το Ιράν από την πλευρά του θέτει νέο σύστημα ελέγχου για τα πλοία στο στενό του Ορμούζ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, πάμε λίγο πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας, διότι στο δεύτερο μας θέμα στο sky.gr, Βασίλη, αποκλειστικό του sky.gr, είναι όλα όσα συνέβησαν στην Αμουδάρα. Είχαμε τραγωδία στην Αμουδάρα, όπου ο πατέρας, θυμίζουμε, σκότωσε τον οδηγό που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του παιδιού του. Έχουμε και ηχητικό ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς της εκτέλεσης στην Αμουδάρα. Όπως φαίνεται, πρόκειται για ενέδρα θανάτου.
0: Είναι στο Δήμο Μαλεβιζίου της Κρήτης.
4: Ακριβώς, Βασίλη.
0: Ως άγνωστος νεκρός από πυρά.
4: Ακριβώς, Βασίλη. Πρόκειται για ενέδρα θανάτου με άρωμα εκδίκησης, όπως αναφέρουμε, και έχουμε το όπλο του φωνικού στην Αμουδάρα, φωτογραφία στο sky.gr. Μπορείτε να το δείτε, να πείτε και να ενημερωθείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά και σφαιρικά για το συγκεκριμένο θέμα. Τραγική είδηση, πάνω απ' όλα. Έτσι. Και επίσης μπορείτε να δείτε και φωτογραφία από τον πρώτο διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο που παρουσίασε η Τουρκία. Να το προφέρω σωστά, Γιλντιρίμαν, έτσι λέγεται. Νέο σύστημα εράμινας στην Τουρκία και αυξάνονται παράλληλα οι παραδόσεις εξαρτημάτων για τον ατσάλινο θόλο. Τώρα, σε κάτι άλλο, έχουμε και τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι αυτός στα φωνητικά, ο Πασινιάν στα ντραμς, ο Αρμένιος, διότι όπως φαίνεται έχουν μουσικές ανησυχίες. Βασίλη, έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr, όπου τραγουδάει ο Γάλλος πρόεδρος και ο Αρμένιος βαράει τα drums. Είναι πραγματικά μια διαφορετική

0: δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου περί ευθανασίας αδέσποτων ζώων. Φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προτείνει την εφαρμογή ευθανασίας σε αδέσποτα όταν δεν υιοθετούνται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η κυρία Χριστίνα Νομικού είναι η πρόεδρος Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Νομικού.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Έχετε δει την τοποθέτηση του κυρίου Μπέου?
1: Βεβαίως.
0: Μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε ευθανασία δήμαρχος?
1: Ακούστε να δείτε. Όχι βέβαια. Υπάρχει πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, νόμο 4830 του 2021, που ορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των Δήμων απέναντι στα ζώα συντροφιάς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ευθανασία, παρά μόνο σε κάποιες περιπτώσεις, δύο-τρεις περιπτώσεις που σαφώς ορίζονται στον νόμο, όταν για παράδειγμα το ζώο πάσχει από ανίατη ασθένεια που το κάνει να υποφέρει και θέλουμε να το απαλλάξουμε από τον πόνο, όταν υπάρχει κάποιο επιθετικό περιστατικό και ναι, ο εκπαιδευτής θα κρίνει αν όντως είναι επιθετικό το ζώο, που ως επιτοπλίστων αυτά τα περιστατικά είναι διότι έχει υποστεί κακοποίηση το ζώο και μπορεί να είναι επιθετικό προς ανθρώπους. Πάντως ορίζεται σαφώς οι περιπτώσεις από τον νόμο, απαγορεύεται η ευθανασία στην Ελλάδα και ο κύριος Μπέος εξέφρασε παροχημένες, αναχρονιστικές και παράνομες αντιλήψεις.
0: Παράνομο θα είναι να το εφαρμόσει, παράνομη η πράξη αν θα την εφαρμόσει, αλλά εδώ αν έχουμε αντιληφθεί σωστά είναι ότι, ότι θα προχωρήσει σε αυτό, στην ευθανασία σε αδέσποτα, εάν δεν υιοθετούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ποιος το ορίζει αυτό το χρονικό διάστημα, ένα?
1: Όχι,
0: και αν είναι υποχρέωση και αν αυτό σημαίνει είναι ένας τρόπος να ξεπεράσει τις υποχρεώσεις που έχει ως δήμαρχος, πέρα από το βάρβαρο.
1: Είναι παράνομο, δεν επιτρέπεται. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει αυτή την πρακτική. Και γενικά στην Ευρώπη δεν ισχύει ευθανασία για τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων. Ενδεχομένως να υπάρχει σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η χώρα από όπου θα πάρουμε τα καλύτερα παραδείγματα για να ακολουθήσουμε. Είναι αναχρονιστικό. Άλλωστε η επιστήμη της βιοειθικής πλέον σαφώς δηλώνει ότι τα ζώα είναι συναισθανόμενα όντα και η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία διεκδικεί τη συνταγματική κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ζώων, ώστε να μην υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις και να μην εκφράζονται αντιλήψεις όπως του κυρίου Μπέου.
0: Προφανώς. Να δούμε αν θα υπάρξει, αν θα υλοποιήσει αυτό που δήλωσε.
1: Δεν μπορεί να το υλοποιήσει.
0: Είναι βάρβαρο. Ελπίζουμε πως όχι. Αλλά δεν
1: δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει το Υπουργείο... να τον συλλάβει. Εμείς ως Πανελλαδική Φιλοζωική, εκτός από το
0: Βελτίο. Θα καταθέσετε μήνυση?
1: Εννοείται. Έχουμε...
0: Και για τις δηλώσεις.
1: Έχουμε ήδη εκδώσει ένα Βελτίο Τύπου και έχουμε στείλει επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ανήκουν οι Δήμοι, να εγκαλέσει και να σας πω κάτι. Ο κύριος Μπέος είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν είναι ο μοναδικός. Πριν λίγο καιρό, αντιδήμαρχος του Δήμου Δίου Ολύμπου, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε να ρίξουμε φόλες στα αδέσποτα. Και έγινε... ξεσηκώθηκαν όλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάλεσαν και την αστυνομία. Η κακοδιαχείριση είναι κανόνα στην Ελλάδα. Οι Δήμοι δεν ακολουθούν τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος σε σχέση με τη διαχείριση των αδέσποτων. Οπότε

0: επίσης έχουμε στείλει τις δύο επιστολές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η μία είναι ζητάμε να γίνονται έλεγχοι στους Δήμους για το πώς διαχειρίζονται τα αδέσποτα. Υπάρχουν Δήμοι που αφήνουν τα αδέσποτα στη μέση του πουθενά στο βουνό, ενώ έχουν την υποχρέωση να τα στηρώνουν, να γίνεται συστηματικά η σύντησή τους, να υπάρχει σύμβαση με κτηνιατρίο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και τελικά τρέχουν οι εθελοντές σε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να καλύψουν τις υποχρεώσεις των Δήμων. Άλλος Δήμος τα αφήνει στα ποτάμια, δηλαδή κάπου μακριά που κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί στη συνέχεια με αυτά τα ζώα. Άρα ζητάμε να γίνονται έλεγχοι και αφετέρου να γίνει διερεύνηση. Γιατί το είπε, τι ήταν αυτό που είπε, πόσο παράνομο, είναι παράνομο, αλλά να εγκαλέσει τον κύριο Μπέο. Δεν μπορεί
1: να περνάει έτσι, λέει, δεν αντιλαμβανόμαστε, προφανώς.
0: Δεν μπορεί κάθε αιρετός να δηλώνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε τι εντύπωση, αντιφιλοσοφία.
1: Τι προτροπή, μπορεί να λειτουργεί και ως προτροπή υπόγειο προς άλλους, δεν το κάνω. Αφού το δήμαρχος, αυτό το προδήμαρχο, το κάνω εγώ. Να πει κάποιος.
0: Μπράβο, προτροπή σε παράνομη πράξη.
1: Σε βία κατά των αδέσποτων, κατά των σκυλιών. Απαράδεικτο, σε κάθε περίπτωση. Τραγικό.
0: Και ζητάμε διερεύνηση και να αποδοθούν ευθύνες για όλα αυτά που δηλώνουν οι διάφοροι αιρετοί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά, γιατί το θέμα της φιλοζωίας πρέπει να ανοίξει στο ευρύ κοινόπλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια.
1: Η κυρία Χριστίνα Νομικού, κυρίες και κύριοι, είναι η πρόεδρος Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Η Αθλέτικο, κυρίες και κύριοι, πέρασε στον τελικό, επιβλήθηκε επί της, συγγνώμη τι είπα, η Arsenal, μπερδεύτηκα, η Arsenal. Η αγγλική ομάδα πέρασε στον τελικό, επιβλήθηκε επί της Αθλέτικο και περιμένει τον αντιπαλό της, χτύπησε στο φινάλι του ημιχρόνου με σάκα. 1-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Χάσαμε την εξέλιξη του αγώνα. Πάμε, επιστρέφουμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας ΦΑΣ με τίτλο «Τα δύο πρόσωπα της Αθήνας» στο επιμέλεια από την Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
2: Στη ραγδαία άνοδο των τιμών των ακινήτων στην Αθήνα και στη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση για τους κατοίκους της πόλης, αναφέρεται ρεπορτάζ της FHZ από την Αθήνα. Θα σας συμβούλευα να αγοράσετε, όχι να νοικιάσετε. Η αγορά ενοικίων εδώ είναι πολύ μικρή, λέει η μεσήτρια Κανέλα Παρασκευοπούλου από την εκτιματομεσητική εταιρεία Golden Home Real Estate στο κέντρο της Αθήνας, εκτιμώντας ότι η ζήτηση θα παραμείνει υψηλή. Ως ενδεικτική τιμή αναφέρονται τα 3.354 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ένα διαμέρισμα 79 τετραγωνικών μέτρων στο Παλαιό Φάλιρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 104% από το 2017. Όποιος θέλει να αγοράσει στις πιο δημοφιλείς περιοχές όπως το Κολωνάκι ή η Γλυφάδα, πρέπει να υπολογίζει με τιμές πάνω από 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το πρόβλημα εντείνεται και λόγω των τουριστών που κατακλείζουν την Αθήνα, αυξάνοντας τη ζήτηση για κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο αριθμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε η Δημοτική Αρχή δεν παραχωρεί νέες άδειες σε κεντρικές συνοικίες. Παρ' όλα αυτά, στο κέντρο της Αθήνας μπορεί κανείς εύκολα, ακόμη και σήμερα, να βρει πολυκατοικίες με 4 ή 5 ορόφους, στην είσοδο των οποίων κρέμονται 20 κλειδαριές με τους κωδικούς των επισκεπτών Airbnb. Ταυτόχρονα, πολλά ακίνητα παραμένουν άδεια. Κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, την προηγούμενη δεκαετία, πολλοί ιδιοκτήτες έχασαν τα ακίνητά τους επειδή δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Οι τράπεζες μετέφεραν αυτά τα κόκκινα δάνεια και ακίνητα σε επενδυτικά funds, όπου συχνά παραμένουν μέχρι σήμερα. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί αργά, με αποτέλεσμα να καθυστερούν νέες μισθώσεις και ανακαινήσεις. Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, πιέζει τώρα για μια οικονομικά προσιτή στέγαση. Ένα διαμέρισμα ενός δωματίου μπορεί να απορροφά το 70% του καθαρού μισθού, ενώ ένα διάρρη σχεδόν ολόκληρο το εισόδημα, λέει ο ίδιος στην FHZ. Όπως εξηγεί, μαζί με την κυβέρνηση επιδοτούμε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Δίνουμε επίσης επιδοτήσεις για ανακαινήσεις και περιορίζουμε τις άδειες για νέα ξενοδοχεία. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως 8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Αθήνα πέρυσι και ο Δήμαρχος δεν θέλει να κάνει υπερβολική διαφήμιση. Άλλωστε πρέπει να σκεφτεί και τον τοπικό πληθυσμό. Η πόλη σχεδιάζει τώρα να μετατρέψει τα χρησιμοποίητα δημόσια κτίρια σε οικονομικά προσιτές κατοικίες. Φυσικά αυτό είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό.

0: στον 6,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.

0: με τον Μάκη Δανιλίδη.
1: Κάθε νύχτα, όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6, μόνο στο City 106,1.

0: Ζουμπάρτη 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.

Yellow.

δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο. Δύο μέρες μόνο. Σ' ένα ταξίδι αστραπή.

0: πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον City 106,1.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης με τη φωνή και την ψυχή του αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
2: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
1: Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα,
5: και κάθε μέρα
1: από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο ΣΥΤ 106,1 στις 11.

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.